0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά

Και να είμαστε στα 1970, σωτήριον έτος. Και μάλιστα, το τρίτο έτος, ή καλύτερα η αυγή του τετάρτου έτους της Έθνος Σωτηρίου Επαναστάσεως ή αλέως πώς δικτατορίας των συνταγματαρχείων. Όμως, εμείς θα οδηγορήσουμε τα γεγονότα ψηλαφώντας το 70, αλλά πάνω απ' όλα θα απολαύσουμε τραγούδια που γραφήγανε εκείνη την εποχή και που αποτελούν κόσμημα για το ελληνικό τραγούδι. Δίπλα μου, κοντά μου, η συνεργάτης μου, η κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και η κυρία Σταυρούλα Λανέ. Ο διπορικό, λοιπόν, στο τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό, μια και με τα τραγούδια αυτά ζούμε, διασκεδάζουμε, ερωτευόμαστε ακόμα και τουλάχιστον μαλακώνουμε τις πληγές μας.

Δεν θα έλεγε κανείς ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν υποδέχτηκαν με χαρά την πρωτοχρονιά του 1970. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Έστω και σε δύσκολες εποχές που όλα φαίνονται μαύρα και άραχνα, πάντα υπάρχει μια μικρή φωτεινή σχισμή στον κατάμαυρο ουρανό που σε κάνει να περιμένεις το φωτεινό ήλιο για να ξαναφανεί. Έτσι και το Γενάρη του 1970 όλοι περίμεναν κάποιες αλλαγές. Το θέμα της Κύπρου είχε πάλι δυσκολίες. Περίμεναν το Μακάριο στην Αθήνα. Θα είχε, λέγανε, νέες συζητήσεις με τον τότε δικτάτορα και πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Και οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν ήταν καθόλου καλές. Στην Αθήνα υπήρχαν έντονες ανησυχίες. Μετά μάλιστα από το επεισόδιο κοντά στη Μυτιλίνη, όπου Τούρκοι βύθισαν ένα ελληνικό αλλιευτικό. Η εξέλιξη στο μεγάλο αυτό εθνικό θέμα συνδυαζόταν και με την άφιξη του νέου πρέσβη των ΗΠΑ, Χένρι Τάσκα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής ήταν ενάρθης στις 5 Ιανουαρίου, αλλά εκείνη την ημέρα βρέθηκε μια βόμβα στις τουαλέτες της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και το ταξίδι αναβλήθηκε. Ήρθε τελικά στις 9 Ιανουαρίου και μάλιστα με στρατιωτικό αεροπλάνο και όχι πολιτικό, όπως έλεγαν στην αρχή. Τα μέτρα στο αεροδρόμιο ήταν πρωτοφανή. Οι αρμόδιοι είχαν κινητοποιήσει τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν κάθε απόπειρα που θα δημιουργούσε προβλήματα. Περισσότεροι από 60 Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις τους. Οι ξένοι δεν δίσταζαν να ρωτήσουν αυτά που θέλανε. Κανείς δεν τους εμπόδιζε και βέβαια κανείς δεν τολμούσε και να τους το απαγορέψει. Έτσι και οι Αθηναίοι θα μάθαιναν από τις ξένες εφημερίδες και τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να έλεγε ο Τάσκα για το θέμα του καθεστώτος των συντάγματαρχών. Υπήρχαν μάλιστα και κάποιες διαδόσεις ότι ο Αμερικάνος πρέσβης είχε περισσότερες δικαιοδοσίες και ότι κάτι μπορεί να έκανε. Ο διεθνής τύπος είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άφηξή του και κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι είχαν έρθει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην Ελλάδα. Βέβαια στο αεροδρόμιο δεν έγινε τίποτα το συνταρακτικό. Ο Τάσκα με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έδειξε ότι θέλει να γνωρίσει καλά την Ελλάδα και τους Έλληνες, όπως είχε δηλώσει κατά την άφηξή του. Έδωσε τα διαπιστευτήριά του στον τότε αντιβασιλέα στρατηγό Ζωητάκη, συναντήθηκε με τον τότε υπουργό εξωτερικών Πιπινέλη και άρχισε να κινείται και σε άλλους χώρους. Μια Κυριακή βράδυ πήγε σε ένα από τα γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

0: χρονιά δεν άφησε και τόσο καλά. Ένα μεγάλο αεροπορικό ατύχημα με θύματα 2 αξιωματικούς, 9 υποαξιωματικούς και 12 στρατιώτες των λόχων ορεινών καταδρομών έκανε την Αθήνα, αλλά και όλη την Ελλάδα, να αισθανθεί βαθιά θλίψη. Μια Ντακότα της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 22 ελεκτροστατιστές και 5 μέλη του πυρώματος έφυγε ένα πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να πετάξει προς το χώρο ρήψεως αλεξιπτωτιστών. Περνώντας από τον Κιθαρόνα έπιασε μεγάλη κακοκαιρία. Το αεροπλάνο έχασε τον προσανατολισμό του και χτύπησε σε μία από τις κορυφές του βουνού. Ήταν το δεύτερο αεροπορικό ατύχημα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Η ζωή βέβαια δεν σταματούσε. Ο πολλής κόσμος όσο μπορούσε διασκέδαζε. Οι κινηματογράφοι είχαν την ευεργετική τους. Έφερναν ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια, όπως εκείνη που είχε το τίτλο «Ο Cowboy του Μεσονικτίου» με τον Τζον Βόιτ και τον Ντάστι Χόφμαν. Θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες της μέχρι τότε αμερικάνικης παραγωγής. Τότε ήταν που προβλήθηκε και η ταινία «Τζον και Μέρι» με τον Ντάστι Χόφμαν και τη Μία Φάρου. Η Γαλλίδα ηθοποιός Κάτρι Ντενεύ ανέρχεται αδιάκοπα στο γαλλικό κινηματογραφικό στερέωμα. Σε πολλά περιοδικά διαβάζουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι ότι η Κατρίν είναι περισσότερο γλυκιά παρά εκρηκτική και αυτό είναι το κυριότερο προσόν της, το μεγαλύτερο ατού της. Εκείνη την περίοδο η Κατρίν Ντενεύ συμβόλιζε τη μοντέρνα, χειραφετημένη Ευρωπαία με την έντονη προσωπικότητα και τον αδέσμευτο ερωτισμό. Μια άλλη ταινία που κάνει πολλά εισιτήρια είναι εκείνη που είχε τίτλο «Οι δύο Κένεντι». Έπαιζαν ο Φρανκ Σινάντρα, ο Πίτερ Λόφορντ, η Μέρλι Μονρόε, ο Γκάρι Κούπερ, ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ο Άντολφ Μαντζού. Τότε έγινε λόγος για το ότι η περίφημη Μέρλι Μονρόε ήταν ερωτευμένη κάποτε με έναν από τους δύο Κένεντι. Όπως έγραφε η κριτικός κινηματογράφου Ροζίτα Σόκου, η ταινία αυτή ήταν μια σειραφή επικαίρων, αλλά ήταν συγκλονιστικό το ζευγάρωμα λόγου και εικόνας. Ήταν η ιστορία της άφιξης του πρώτου Κένεντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ιστορία του πατέρα και μετά των αδελφών που έμοιαζε με εκείνη της ίδιας ανθρωπότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ένα μεγάλη ανεπανάληπτε στράτο. Δεκαετία λοιπόν του 70 και το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει να εμφανίζεται με τα άπειρα γιοταχή. Χιλιάδες, πολλά. Οι δρόμοι μας από τότε αρχίζουν να ασφιχτιούν.
1: Κάθε μέρα στις αρχές της δεκαετίας του 70, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Αρχίζει το πρόβλημα της κυκλοφορίας να είναι μεγάλο. Το παρκάρισμα δύσκολο, κυρίως στις κεντρικές περιοχές, και οι δυσκολίες αυτές προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό, προκαλούν αντιδράσεις, προκαλούν τις ειδήμονες να λάβουν μέτρα. Λένε κάποιοι ότι σιγά σιγά το αυτοκίνητο θα πνίξει την Αθήνα. Στατιστικές που είδαν το φως της δημοσιότητας εκείνη την περίοδο επιβεβαίωναν αυτές τις ανησυχίες. Το 1954 έλεγαν τα γιοταχή αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα ήταν 9.810, ενώ το 1968 είχαν φτάσει τα 156.210. Είχαν δηλαδή μέσα σε 15 μόνο χρόνια 20-πλασιαστεί. Όλα τα αυτοκίνητα, δηλαδή επιβατηγά, λεωφορεία και φορτηγά, ήταν το 1954 39.346 και το 1970 πλησίαζαν τα 300.000. Υπολόγιζαν ότι κάθε χρόνο 20.000 περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους και βέβαια η Αθήνα είχε το προβάδισμα. Κάποιοι καινούργιοι δρόμοι εξυπηρετούσαν λίγο την κατάσταση, αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα μεγάλο. Η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει να τελειώσει το δρόμο Κορίνθου-Πάτρας και είχε διαθέσει το 1969 550 εκατομμύρια δραχμές. Μιλούσαν για σωστή δρόμο Κορίνθου-Πάτρας και είχε διαθέσει το 1969 550 εκατομμύρια δραχμές.

Και αν ήταν μόνο ο καημός για το γιοταχή, αλλά να ήταν ο καημός για τη τηλεόραση. Είχαμε και τον καημό

0: για το εξοχικό. Μάλιστα. Και πήγανε περίπατο, τα σχέδια του Δοξιάδη και όλα τα υπόλοιπα. Τότε γλίτωσε η Ανατολική Αττική. Γιατί απεφασίστη να τεμαχιστεί σε οικόπεδα των τεσσάρων στρεμάτων, όπου είχε το δικαίωμα να χτίσει ένα σπίτι 200 τουλάχιστον τετραγωνικών και το υπόλοιπο να παραμείνει δάσος. Ας δούμε όμως τον καημό των Αθηναίων στις αρχές του 70.
1: Η μόδα της απόκτησης οικοπαίδου σε κάποια εξοχική περιοχή που άρχισε τη δεκαετία του 60 συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 70. Ο παραθερισμός ήταν πάντα μια ανάγκη για τις αθηναϊκές οικογένειες που έβλεπαν με το πέρασμα του χρόνου να μολύνεται όλο και περισσότερο η ατμόσφαιρα. Το περιβόητο νέφος δεν φαινόταν να υποχωρεί. Όσο πιο πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν, τόσο το καυσαέριο έπνιγε την πόλη. Είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός είχε αυξηθεί περισσότερο. Όπως επίσης ήταν γεγονός ότι πολλοί Αθηναίοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν από το κέντρο και τις αθηναϊκές συνοικίες. Πήγαιναν να κατοικήσουν στα άλλοτε προάστια. Εκεί είχαν αρχίσει να χτίζονται πολυκατοικίες και οι τιμές ήταν σχετικά χαμηλές. Τα οικόπεδα που ήταν περιζήτητα βρίσκονταν σε διαφορές περιοχές. Εφημερίδες δημοσίευαν διαφημίσεις μεσητικών γραφείων και των εμπόρων γης που είχαν την εξυπνάδα να αγοράσουν από χωρικούς μεγάλες εκτάσεις στην Αττική, να τις τεμαχίσουν και μετά να μοσχοπουλάνε τα οικόπεδα στον Κοσμάκη που επιθυμούσε να αποκτήσει μια εξοχική κατοικία. Λοιπόν, διάβαζαν οι Αθηναίοι. Λαγονίση, Άγιος Δημήτριος, οικόπεδα, κτήματα, εφαπτώμενα της ασφάλτου, πολλούνται από κτηματία, προνομιούχα με όλες τις παροχές. Παραλία Βλίδος, οικόπεδα, στρέμματα, πλάι στη θάλασσα, μονοκατοικίες, ετοιμοπαράδοτες. Ευκολίες πληρωμής. Ανάβησος, πολλούνται οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίας. Δήλεση, πανοραμικά οικόπεδα και διαμερίσματα πάνω στη θάλασσα. Πολλές πολυκατοικίες είχαν αρχίσει να χτίζονται στο Παλαιό Φάληρο και στη Νέα Σμύρνη, όπου άλλοτε υπήρχαν πολλές ωραίες μονοκατοικίες με κήπους. Ο καθένας το σκεφτόταν. Οι κατασκευαστές έκαναν δελεαστικές προτάσεις, έδιναν μεγάλη αντιπαροχή. Αλλού ήταν 30 και 40%. Έτσι, ο ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου όχι μόνο αποκτούσε ένα μεγάλο και πολυτελές σε πολλές περιπτώσεις διαμέρισμα, αλλά του έδιναν και κάποιους ορόφους με μικρά ή μεγάλα διαμερίσματα για να τα νοικιάζει και να έχει εισόδημα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι υπέγραφε με την πώληση του παλαιού ακινήτου του την καταδίκη του. Γιατί τελικά περί καταδίκης επρόκειτο όταν σε λίγα χρόνια διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Αθηναίοι παγιδεύτηκαν στις πολυκατοικίες, έχασαν την ανεξαρτησία της μονοκατοικίας και άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα.

0: Από την άλλη πλευρά έχουμε και την Αθηναϊκή Νεολαία, η οποία είχε αρχίσει να αλλάζει σε βαθμό που προκαλούσε. Πάντα οι νέοι και οι νέες ήταν πρωτοπόροι, τολμηροί. Ήταν κάποιες φορές καινοτόμοι, αλλά η ζωή τους τώρα έμοιαζε να αλλάζει με τρόπο, θα έλεγε κανείς, επαναστατικό. Μερικοί υποστήριζαν ότι η νεολαία ήταν περισσότερο από άλλοτε ξενομανής, την έλεγαν πυθικίζουσα και ότι μιμείται όσο μπορεί τα ρούχα των ηθοποιών του Χόλιγουντ.
1: Ένας επιστολογράφος περιοδικού τόνιζε: τι χρωστούν οι ταξιδεύοντες να βλέπουν να κάθονται απέναντί των ανεδέστατα δεσποινάρια με μίνι και σούπερ μίνι και με το ένα σκέλος επί του άλλου? Είναι τόση η ηθική αποχάβνωσης και η αναισθησία πολλών, ώστε θα γελάσουν εις βάρος μου, διότι στην εποχή της αστροναυτικής θίγω το θέμα της σεμνής εμφανίσεως. Είχε πράγματι αρχίσει η μεγάλη περιπέτεια του διαστήματος. Η Αμερικανική NASA και το Σοβιετικό Νοβόστι έσταλαν κάθε μέρα τα καινούργια τους μηνύματα. Ο κόσμος άλλαζε. Ήταν φυσικό να αλλάξει και η νεολαία. Δεν ήταν όλοι ενοχλημένοι από τα όσα έβλεπαν. Υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν την νεολαία και ήθελαν μάλιστα να τη βοηθήσουν να προχωρήσει ευκολότερα στο δρόμο που χάραζε για μια καλύτερη αυριανή πραγματικότητα. Έλεγαν μάλιστα αυτοί ότι είναι λυπηρό να ταυτίζεται η ηθική με τη φούστα. Κάποιοι πίστευαν ότι ο πολλής κόσμος αποδοκιμάζει την νεολαία. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Κάποιοι συνταξιούχοι εκδήλωναν την αποδοκιμασία τους μέσα στους χώρους των καφενείων, επειδή έβλεπαν τους νέους να έχουν μεγάλες φαβορίτες ή τις κοπέλες να φοράνε μίνι φούστες. Είναι γεγονός ότι σιγά σιγά οι νέοι γίνονταν αγνώριστοι. Άφηναν μούση, μουστάκι, μακριά μαλλιά, φορούσαν τριμμένα μπλου τζινς, βρώμικα πουλόβερ, κάποιες φορές και μπερέ ή φουλάρια στο λαιμό. Σύγναζαν στο θέατρο τέχνης και σε κάποια κέντρα με ξένα ονόματα. Στούντιο, art και άλλα διάφορα. Έμεναν κάποιοι φοιτητές σε δωμάτια που ήταν στολισμένα με αφίσες του Σαρλό, του Ντάιλεν ή των παιδιών της Μπιάφρας. Αγόραζαν βιβλία που δεν τα διάβαζαν πάντα. Προτιμούσαν στα κρυφά τα λαϊκά περιοδικά. Μιλούσαν για κοινωνική δικαιοσύνη και αισθάνονταν άσχημα μέσα στα λεωφορεία. Καταφέρονταν κατά της αστικής τάξης από την οποία προέρχονταν και μέσα στην οποία ζούσαν.

0: Νεβαλή.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδό Χιονάτη!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνετε?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τρανσφέρα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου.
2: Και?
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό. Ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλοαντίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
4: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιο.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου, Αποστολή. Είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου, Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβεράς να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελιβεράδες. Αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό θέλω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς, Αποστόλης.
8: Τόλης, σε ξέρουμε.
2: Μα από πού με ξέρετε Τόλη? Ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλης είσαι Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνει.
2: Δεν δίνω σήμερα.
8: Χθες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
8: Τι θα μου δώσεις, τι θα μου δώσεις εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση?
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις, δεν θα μου δώσεις πρόσκληση?
2: Την αγάπη μου.
8: Α, έστω.
2: Καλά δεν είναι?
8: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε, ρε φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσεις πρόσκληση, θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να σε καλά.
2: Έλα, γεια.
8: Συνέχα.
10: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μία μισή έπιανα γραμμή.
2: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
2: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλεις.
2: Αυτό ήτανε μόνο.
10: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
10: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άρση στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Α, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι. Ναι.
2: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα. Δώρα στράτου.
10: Θα έχει ποντάν.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλα με ευχηθείς. Γαϊδούρα.
10: Γιατί ρε ζήτα.
2: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
10: Ναι, αγάπη μου.
12: Έλα ρε Δημήτρα.
2: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω τρία ζουμλάκια για δύο πίτσες. Μπορείς.
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω μπορεί να φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτι.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Καλανό μου κάτι. Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιου απευθύνονται, σε ηλίθιου.
2: Ναι.
12: Σε ποιου.
2: Ναι.
12: Σε
2: ναι. Τι θε, ναι.
12: Ναι, έχει ένα δίκιο. Σε ηλίθιου απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτέ τι ερωτήσει, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι, έχει τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
14: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραίο.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε αντί στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
2: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
14: Τον άρχεται φοβάμαι. Δε...
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Κάντε ρε σήκωσε το εδώ και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
2: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
2: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
17: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
17: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
18: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μοτριακός εδώ.
2: Αγόρι μου εσύ, ναι.
18: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
19: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
15: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
19: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
18: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
18: Ότι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
2: Βρέστε.
18: Κάθω εκεί, θα σας τη δείξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτο άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
18: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
2: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
18: Μωρή λουλου.
2: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
18: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννης εδώ.
20: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
18: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
20: Ξέρεις ποιο είναι.
2: Ποιο.
20: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
2: Α, καλό είναι.
20: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα βγει το Κωτόπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σα λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
12: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
2: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
12: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
2: Άντε
12: 25
2: πάλι.
12: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
2: Δεν
12: το
2: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
12: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
2: Ήθελες
12: λέει
2: και πολύ εσύ.
12: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
21: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
22: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
21: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
12: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
2: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
12: Άκουσες, μωρή, κλαψό μου.
0: Μουνα καλαμούκι, 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιο είναι πρόεδρο τώρα, θα πέμπει? Ο Ασλανίδη, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερο από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσεί, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστή, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνα 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδη, δηλαδή όποιο βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
21: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
1: Μπράβο!
21: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
16: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
2: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
16: Δεν το πάω το κερατό, ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστον. Okay, πάμε
16: δεν
2: παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Γιατί... Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
16: Καλά, έχω προχωρήσει.
2: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
16: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
2: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
16: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
2: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
16: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έπει καλό καλοκαίρι.
2: Δεν θυμάμαι.
16: Πολλές. Άλλη μία.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε λιψό, θα πα.
1: Ε, ναι, πού
0: έπασε. Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
0: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, okay, το φοβούρε το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι.
0: Τι σύντροφο.
1: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού συντρόφιο, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
1: Συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
4: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
1: Όπα.
4: Ακραίο.
1: Ακραίο.
4: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
4: νορβηγούμενο. Κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικίου έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός. Είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν. Έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
7: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
6: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
6: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
8: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
8: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως στον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν την έχουμε συνηθίσει ακόμη.
9: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες.
8: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
8: Τι ρόδε δεν συνάδελφε.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
10: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
10: Και για πες.
1: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
10: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
11: Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
11: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
11: Όχι.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι?
11: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
11: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
11: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
12: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
11: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
11: Πρόσκληση, αν δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
11: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
13: Ναι.
1: Λέγεται.
13: Αποστολή.
1: Ναι.
13: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
14: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
13: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
13: Δηλαδή τι εννοείς, δηλαδή έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
13: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
13: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
13: Τι άλλο να θέλω να πω, τι να.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
15: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
15: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
1: Μιλάτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
16: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
15: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
15: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
15: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
15: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
15: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
15: Σαν εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
15: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
17: Έλα.
1: Έλα.
17: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
17: Να πω, να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
17: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
18: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
17: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι, για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
19: Έλα, Αποστολή.
20: Έλα.
19: Λοιπόν, να δεκτώσω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
20: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
19: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
20: Δεν νομίζω, όχι.
19: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
20: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
19: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Δελιβεράδες οι οποίες φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανέβαινε πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Ε, τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
3: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του, και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
20: Ναι.
3: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα ακούμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
21: Χαίρετε.
20: Καλή
21: εβδομάδα.
20: Επίσης...
21: Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
20: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
21: Μπράβο. Πρώτον, τα ρήφα.
20: Ναι.
21: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι, την κάλπη.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: πω, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέλπιστο.
2: Ανέλπιστο.
0: Λοιπόν, για την Ασμακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τι παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώ. Αυτό με τα email και τι παρακολουθεί, α πούμε.
3: Εγγραφή, εγγραφή. Τάκ.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
1: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή, γέι άρρωστη ανώμαλη εκπομπή, τουρκική μουσουλμάνη.
1: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
1: Παρακαλούμε μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και
1: του του του του του του
4: του του του Πρεσευτείνω κατάστε. Πούλησε την εδονία μας υπέγραψε βλάχη. Συμφωνία το
1: τούτ μωρί, τούτ δεν ακούς, τούτ.
0: Αποστολή,
1: γεια! Γεια!
0: Τι κάνεις?
1: Καλά!
0: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
1: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
1: Ναι.
5: Αποστόλη.
1: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
1: Ευχαριστώ.
5: Πήγε σε εκκλησία.
1: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησε.
1: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγινε και το χέρι του παπά.
1: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
1: Εγώ τη μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
1: Ναι.
5: Είχε ιστορία προηγουμένω.
1: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είχε το.
6: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
6: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
7: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
7: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
1: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
7: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
4: Ήρθε το τέλος!
1: Άι, μωρή.
8: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
8: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
8: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
9: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
1: Ναι, μάλιστα.
9: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
1: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
9: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
1: US Congress.
9: Κυβερνητική βουλή.
1: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
9: Δεν λέτε υπόσχετο ότι.
1: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
9: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
1: Η ελληνική βουλή, ελληνικέ λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιο μα ακούει. Κατέβα βουλευτή, μπα και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
10: Αγαπητέ Απόστολε.
1: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
10: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
1: Ναι.
10: Με χαρά.
1: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
10: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
1: Λέγε τι θες.
10: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
1: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
10: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
10: Ακριβώς αυτό.
1: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
10: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
1: Υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
10: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
1: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
10: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά εκεί. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
1: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
10: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά εκεί.

0: Και επί Σαμαρά τα ίδια.
1: Συγγνώμη, για μένα μιλά τώρα ή για τον Σαμαρά.
0: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε.
1: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
0: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
1: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
0: Κακό δεν είναι.
1: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
3: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα. Ναι, έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα. Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
1: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το τελείωσε.
0: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μη λέμε τώρα.
0: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
1: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
0: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
1: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο. Το προχωράει.
0: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
3: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
0: Είμαι μίζερος.
1: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
0: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
1: Δεν επικροτώ.
0: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
1: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
4: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
0: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
1: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
0: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
1: Τι εννοεί να φαίνεται, όχι.
0: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιόστανε.
1: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
0: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
0: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
1: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
3: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
1: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι.
1: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
0: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
1: Από εκεί να καταλάβεις.
0: Από εκεί κατάλαβα.
1: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
1: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
5: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
0: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
6: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
7: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
6: ναι,
7: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
6: Mm-hmm.
5: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
8: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
5: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες.
0: Ναι.
5: Τα λες για μένα,
0: ναι.
5: Τέλος πάντων. Ντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
0: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
5: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίσε μαλά. Μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
9: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
5: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
0: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
5: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
0: Εσείς πόσο το είχατε?
5: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
1: Γιάννης Κοτοβός.
0: Κωστής Παλαμάς.
10: Έλα, Αποστολακό.
0: Έλα.
10: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
0: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
10: Ναι.
0: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
10: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και λέω εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα, μην

0: γρήγορα και κινδυνεύσει ο κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Ντιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει ρε Καραγκιόζη το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλεύσει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε γράψει.
1: Προφανώς.
0: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω. Το πρόσημο βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπλάττουν οι δήμοι.
0: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
2: Τα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους. Τώρα σε παρακαλώ, έλα.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα.
3: Αλλά ως άνθρωπος,
2: με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
3: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
4: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
2: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Φίμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
3: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
2: Καλά, ντε.
3: Να μπορεί... σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
2: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
3: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
2: Έχουν αρχίσει, καλέ, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
3: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
2: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
3: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
2: Αέρα.
5: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
3: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
6: Κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι το. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
3: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ο ονόμασε το κράνος.
6: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τη λέξη.
3: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
6: Τι είσαι, πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
3: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
6: Μπράβο, αγόρι.
3: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
7: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάλι καλά.
7: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
3: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
7: Το θέμα θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
3: Να.
7: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα. Τα κόμματα να αναλάβουν.
3: Είναι
7: να...
3: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
7: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
3: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
7: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
3: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
7: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
3: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
7: Πολλοί, τι να πω, πολλοί αφήστε τα.
8: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
8: Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
8: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
3: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
8: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
3: Ήρθε.
8: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
9: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
3: Ναι.
9: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμωρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
3: Ναι.
9: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείωσουμε αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη-Λαστοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
10: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
9: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα, με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
11: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
11: Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
11: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είναι το βίσμα.
3: Ποιο βίσμα?
11: Δεν θυμάσαι καθόλου?
3: Όχι.
11: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα εχθές.
3: Ναι.
11: Σε απόλαυσα.
3: Ευχαριστώ.
11: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και να τους χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
12: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Καλά.
12: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
3: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
12: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
3: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσει 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
13: Πόσα χρωστάει η χώρα?
14: Ναι.
13: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
14: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
3: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
12: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
3: Γεια. Ωραία. Γεια.
15: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
15: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φιλέ.
15: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
15: Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω πίσω ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
3: Έτσι είναι ακριβώς.
16: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
15: Α, μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά, αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
17: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
17: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
3: Έλα, ρε Βαγγέλη.
17: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
17: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
18: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
19: Αμήν, αμαρτωλέ.
18: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, αρκεί, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν.
3: Για πες.
18: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
3: Αμέ, ακουλέει.
19: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ναι.
20: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
20: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
20: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
21: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
20: Αυτή πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
20: Ήθελα να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με πέντε εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερνα, το τεκουράτο, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
22: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
23: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί κάνουμε ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, βασισμένη σε αξίες και παραδόσεις που πιστεύουμε ότι δεν έχουν χαθεί.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να αποδείξουμε ότι κάπου εκεί έξω συνεχίζει και χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδος.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν είσαστε, όπου και αν είσαστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Ξέρω, πολλοί δουλεύουν και σήμερα, πολλοί όμως είναι αυτοί που δεν εργάζονται και θα εκμεταλλευτούν αυτό το όμορφο διήμερο για να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Εμείς ως εκπομπή είναι η μόνιμη εποδός αυτή, επαφή με τη φύση. Πάρτε τα παιδιά, πάρτε τα βουνά, δείξτε τους πώς είναι τα δέντρα, πώς είναι τα λουλούδια, πώς είναι οι αγελάδες, πώς είναι οι κότες. Γιατί τα παιδιά των πόλεων δεν το ξέρουν ούτε αυτό. Νομίζουν ότι η κότα είναι αυτό το ροζ πράγμα που είναι στο κουτάκι, στο σούπερ μάρκετ. Μη γελάτε, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Δεν έχουμε πια ούτε κτηνοτρόφους, δεν έχουμε αγρότες. Έχουμε μαζευτεί 5 εκατομμύρια σε αυτό εδώ το τσιμεντοδάσος και άλλο 1 εκατομμύριο στο τσιμεντοδάσος της Θεσσαλονίκης. 90,1 παραπολιτικά μας ακούει το ένα τσιμεντοδάσος, 107,7 Status FM μας ακούει το μικρό τσιμεντοδάσος που πάει στα χνάρια τα δικά μας. Και να ξέρετε ότι εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι η ζωή δεν βρίσκεται στις πόλεις. Αυτό να το ξέρετε, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πούμε εδώ ότι όπως σε κάθε εκπομπή και σήμερα ισχύουν οι κληρώσεις στο 693-669-4641. Στέλνετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και περιοχή και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, το τελειότερο μηχάνημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων και όχι μόνο. Για όλους αυτούς που δεν είστε κυνηγοί και μας ακούτε, βρίσκει και το δικό σας σκυλάκι, δεν έχει ρατσισμούς, δεν πάει να πει ότι βρίσκει μόνο τα κυνηγόσκυλα. Είναι η συσκευή η οποία σας βοηθάει να μην χάσετε ποτέ το σκυλάκο σας, αν το βγάζετε χωρίς λουρί βόλτα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κυνηγήσει μια γάτα, μπορεί να το κυνηγήσει ένας άλλος σκύλος, μπορεί να περάσει τον δρόμο και μετά να μπορείτε να το βρείτε με τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μηχάνημα, είναι το πιο αξιόπιστο που υπάρχει και εμείς σας το προσφέρουμε, αξίας 900 ευρώ, σας το προσφέρουμε δωρεάν ένα κάθε μήνα για τους ακρατές της εκπομπής, προσφορά της αντιπροσωπείας, επίσημα της αντιπροσωπείας της Garmin στην Ελλάδα. 90,1 παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι σταθμοί της περιφέρειας που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα, για να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο. Έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο που αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μιλάμε αφρικανικές όπως είναι η Ελλάδα, για σοβαρές χώρες μιλάμε, αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν διάσημος. Θα τον προσκαλούσαν σε όλα τα πάνελ στα οποία θα θέλανε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πραγματικά, έχουν μάλλον πραγματικά πλάνα από το πώς λειτουργεί η φύση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε το Netflix της φύσης στους ελληνικούς υπολογιστές και στις τηλεοράσεις. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, είναι σε πολύ λίγο μαζί, βάλτε καφέ και θα ακούσετε πράγματα και θάματα που γίνονται εκεί έξω και μόνο αν βάλεις μικροκάμερες μπορεί να τα δεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ευρήματα από το σπίτι συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ με τον Ιταλό να επιμένει ότι είναι αθώος. Αθηνά Ωνάση. Στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία. Οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Μιχάλης Μόσιος. Τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό ταμτάκο. Εξαφάνιση θρίλερ της Yuting. Μυστήριο με την Κινέζα μεταφράστρια που διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της? Γιώργος Λιάγκας. Η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής δεν μπορεί να ξεχάσει τη δικαστική περιπέτεια με τον αδελφικό του φίλο, αλλά και την οικονομική ζημιά που υπέστη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση ακόμη και στον τίτλο της εκπομπής, καθώς στόχαστρο βέβαια είναι και αυτό, αλλά είναι βαθύτερο, είναι αυτό που φέρνει, μεταφέρει τη μαγική εικόνα σε όλους μας, γιατί αυτό κάνουν οι κάμερες. Οι κάμερες ποιο σκοπό έχουν? Να κρατήσουν αναμνήσεις, να κρατήσουν αποκλειστικά γεγονότα, να κρατήσουν μοναδικές στιγμές και να τις μεταφέρουν όχι απλά στην τηλεόραση, στην υπολογιστή, αλλά να τις αποδικεύσεις κιόλας, να τις βλέπεις όποτε τις έχεις ανάγκη. Αυτό κάνει η κάμερα και αυτό κάνουν οι ντοκιμαντερίστες. Έτσι είναι η σωστή λέξη, δύσκολη, αλλά τη βρήκαμε. Και αυτή είναι και η δουλειά ενός Έλληνα. Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες. Ο μέσος κάφρος που ακούει την εκπομπή θα πει ναι, ναι, ο δολοφόνος τραβάει τον άλλο δολοφόνο που σκοτώνει τα πουλάκια. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αν δεις την αρχή μόνο, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω, την αρχή μόνο μιας ταινίας του Πέτρου Μουσούλη, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, θα καταλάβεις ότι η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη μέση φαντασίωση του κάθε άσχετου με το κυνήγι και την πραγματική επαφή με τη φύση. Ο Πέτρος παίρνει την κάμερά του, έχει και κουράγια, γυμνάζεται κιόλας, παίρνει την κάμερά του και ακολουθεί υπερδικοκυνηγούς, μπεκατσοκυνηγούς, γουρουνοκυνηγούς, μπαίνει μέσα στα πυκνά, γδέρνει το σώμα του, κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να πάρει τα πλάνα. Τώρα που υπάρχουν και τα ντρόν, σου δείχνει και από πάνω όχι μόνο τη φάση του κυνηγίου, αλλά και την ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Είναι αυτό που είπαμε, είναι αυτό που έχουμε χάσει. 5 εκατομμύρια εδώ και 1 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη και 6 εκατομμύρια φυλακισμένοι. Τι έχουν μείνει? 4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι, οι οποίοι διασκορπίζονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Πέτρος πηγαίνοντας εκεί μας θυμίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Και τι άλλο έχει κάνει, θα το πούμε συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Πέτρο.
4: Καλημέρα, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
3: Δεν είναι καλή η πραγματικότητα
4: της εκπομπής σου.
3: Να είσαι καλά, την πραγματικότητα μεταφέρω. Πες μου εσύ πώς έφαγες τη φλασιά, να το πούμε, που στο λέει και η νεολαία, και πήρες την κάμερα και πήρες τα μουνά.
4: Εν έτη 2005-2006, πριν περίπου 20 χρόνια, επειδή μου άρεσε να κυνηγάω πολλές φορές μόνος με το σκύλο στα βουνά, έπαιρνα μαζί μου κάποια τότε ερασιτεχνική κάμερα μικρή, να βιντεοσκοπώ κάποιες προσωπικές στιγμές, τις οποίες είχα κρατήσει για τον εαυτό μου.
3: Να κρατήσει αυτήν την ομορφιά που έβλεπες.
4: Ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ στην αρχή της εισαγωγής σου. Μετά ήρθε ο καιρός, ο οποίος αυτό το πράγμα έγινε λίγο πιο επαγγελματικό. Προσπάθησα να κάνω πιο σωστά τη δουλειά αυτή για τον εαυτό μου πάντα. Και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο, το οποίο προσπαθούσα κάποιες στιγμές να τις αποθανατίζω με την κάμερα. Αυτό ήρθε και έδεσε το 2007, όπου ξεκίνησα επίσημα τότε το προσωπικό μου, ας πούμε, επαγγελματικό σημείο, και μέχρι σήμερα κινούμαστε επαγγελματικά σχεδόν 20 χρόνια.
3: Είναι...
4: Απλά ξεκίνησε από το μικρόβιο του κυνηγίου, εννοείται, έτσι.
3: Γιατί του κυνηγίου, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις τις στιγμές. Αλλιώς δεν θα είχες ξεκινήσει.
4: Εννοείται αυτό, ναι. Εννοείται. Και να πω και κάτι άλλο που ξέχασα, και σημαντικό, βέβαια. Γιατί αυτό με έκανε, αυτό όλο είναι το πιο σημαντικό που ξέχασα και ζητάω συγγνώμη για κάτι. Με έκανε ένα σκύλος να το κάνω. οι ικανότητες ενός σκύλου.
3: Σημαντικό αυτό που λες τώρα.
4: Δηλαδή, οι ικανότητες του κυνηγόσκυλου που είχα τότε ένα σέτερ αγγλικό, τον Μάρκ. Αυτός ο σκύλος ήταν κάτι εξαιρετικό, ο οποίος με έκανε να πιάσω κάμερα. Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι ναι, κυνηγούσα μπεκάτσες, έβλεπα τόσες πολύ όμορφες, τόσο πολύ όμορφες στιγμές, που είπα κάποια στιγμή να ξεκινήσω να τις αποθανατίζω. Όταν πήγε 3 χρονών, έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, αυτό ήταν η αρχή. Γιατί ξέχασα το πιο σημαντικό σημείο που δεν θα έπρεπε.
3: Όχι, με τίποτα, γιατί αποδεικνύεις αυτό που λέμε, πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος τελικά στη ζωή όλων, όχι μόνο του κυνηγού, που φαντάσου τι σε ανάγκασε να κάνεις, εντάξει, αυτό είναι
4: εκπληκτικό. Για μας ο σκύλος, το σκυλί στο κυνήγι, είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Έτσι, μας παρασέρνει να πηγαίνουμε στο κυνήγι, μας κάνει να χαιρόμαστε, περνάμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, δηλαδή θέλουμε να έχουμε σκυλιά τα οποία να είναι μέλη της οικογένειάς μας και τα προσέχουμε σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας.
3: Ναι, αυτή η ατάκα σου είναι και αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι οι κυνηγοί είναι οι κακοί στην εποχή της
4: κοινωνίας. Κοίταξε, Αντώνη, αυτό να πω κάτι όμως. Μπορεί να μην έχουν και άδικο, γιατί παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
3: Πάντα θα υπάρχουν. Εδώ στην εκπομπή αυτό το λέμε συνέχεια. Ένα 20%. Και το λέω, εντάξει, εγώ δεν το κρύβω. Ένα 20% όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες. Δεν είναι σωστή.
4: 20%, να κρυφτούμε. Εντάξει, για μένα είναι λίγο υψηλό το.
3: Το δίνω, εγώ επίθεση. Εγώ επίθεση πάντα δίνω υψηλό ποσοστό. Δεν δίνω, δίνω 15 που λένε οι στατιστικές.
4: Θεωρώ ότι ο κοινόφιλος κυνηγός, έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δεν είναι κοινόφιλος, δεν είναι και στη ζωή του.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Ο κοινόφιλος κυνηγός. Τα σκυλιά τα έχει, είναι μέλη της οικογένειάς του. Τέλος. Αυτό τα λέει όλα.
3: Μα δεν είναι από κάτι άλλο πέρα... σκύλος. Αυτό είναι μέλος της οικογένειας.
4: Ναι, τέλος. Είναι από την πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς ή να πούνε κάποιοι άλλοι, είναι λάθος.
3: Και είναι λίγο. Πάμε τώρα όμως στο επόμενο βήμα. Γιατί γι' αυτό σε φωνάξαμε σήμερα. Εσύ λοιπόν είχες τις ταινίες σου. Γύρναγες ταινίες. Τις πούλαγες σε όσους ενδιαφέροντα και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Αλλά κάποια στιγμή διαπίστωσες ότι οι εποχές αλλάζουν. Και βλέποντας μια μέρα Netflix, να το πούμε έτσι λαϊκά, σκέφτηκες γιατί να μην φτιάξω το Handix. Και έκανες το βήμα το απίστευτο να φτιάξεις ένα Netflix με κυνηγετικές ταινίες. Αυτό δεν το είχε, όχι απλά δεν το είχε σκεφτεί κανένας, δεν τολμούσε να το βάλει στο μυαλό του ούτε καν σαν φαντασίωση. Και πέρασες σε αυτό το στάδιο στο οποίο από το κινητό του, από την τηλεόρασή του, από την οθόνη του υπολογιστή, μπορεί ο άλλος όποια ώρα της ημέρας του τη δώσει, αν είναι συνδρομητή σου, να μπει μέσα και να απολαύσει κάτι πολύ όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός.
4: Αντώνη, κοίταξε, το 2007 μέχρι το 2024 υπήρχε τεχνολογία του DVD. Και μάλιστα εμείς στην Ευρώπη είμαστε από τους τελευταίους, εγώ δηλαδή προσωπικά... Είμαι ο τελευταίος που χρησιμοποίησε DVD από το 2018 και μετά 19. Άρχισε να καταργείται το DVD στις ταινίες που βλέπουμε στο σινεμά. Και υπήρχε πλέον το ψηφιακό μέσο. Που ήταν, ας πούμε, οι διάφορες πλατφόρμες τύπου Netflix. Που ξεκίνησε το Netflix. Το 2024, εγώ αυτό το γέννησα από τότε που βγήκε το Netflix το 2017-18. Όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά. Μου ήρθε σαν ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία να είναι streaming on demand και να μπορεί ο άλλος να βλέπει όποτε θέλει κάποια ταινία. Αλλά επειδή τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί, το καθυστέρησα και μέχρι να βάλει και ο Έλληνας στο σπίτι του μια Smart TV. Είναι σημαντικό να υπάρχει Smart TV για να μπορέσει να υπάρχει μια διαφορά.
3: Αλλιώς δεν δουλεύει.
4: Ακριβώς. Οπότε όταν βγήκε το Netflix. Εγώ σημείωσα τότε σε ένα χαρτί εδώ πέρα στο γραφείο μου ένα αντίστοιχο Netflix, το Handflix. Handflix. Όμως το 2024 που πήγα να πάρω, έκανα τότε όμως το λάθος και δεν κατοχύρωσα το domain. Οπότε το επόμενο στάδιο που μου ήρθε σαν ονομασία είναι το Handix. Handix.
3: Ναι.
4: Handix να θυμίζει λίγο Netflix και να είναι σχέση με το κυνήγι, να έχει σχέση με το κυνήγι. Οπότε έφτιαξα αυτή την πλατφόρμα. Το Handix TV, στην οποία μέσα υπάρχουν όλες οι ταινίες από 2007 μέχρι και σήμερα και μπαίνουν συνέχεια καινούριο υλικό, ώστε να μπορεί κάποιος να γραφτεί και να δει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στο κινητό του, στο υπολογιστή του, στο Smart TV,
3: Όποια ώρα της ημέρας μπορεί.
4: Όποια ώρα της ημέρας και ακριβώς. Και αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2025. Είμαστε περίπου στο 8 μήνες στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, ευτυχώς, γιατί ο κόσμος το αγκάλιασε, μπορώ να πω.
3: Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
3: Ξέρω ότι στοιχίζει πολλά χρήματα.
4: Ακριβώς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο ελληνικό. Γιατί αν πάρουμε κάποιες πλατφόρμες που παίζουν ταινίες στο σινεμά, στο Netflix, κάποιες άλλες, αυτές είναι όλες τιμένες στο εξωτερικό. Μιλάμε για μεγάλα budget, για μεγάλα νούμερα. Εδώ στην Ελλάδα είναι η πρώτη πλατφόρμα streaming on demand, που συνδρομητική, που υπάρχει και φτιάχτηκε το 2025 τον Σεπτέμβρη μήνα. Βγήκε στον αέρα. Και είναι η δικιά μας, το Handix.
3: Κάνουμε μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Γι' αυτό σου το τόλμημα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαθασμένο. Θα τα πούμε συνέχεια.
4: Έγινε, σε ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, ξημερώνει Σάββατο, ακόμη έξω είναι σκοτεινά, βέβαια έχει αρχίσει και μεγαλώνει η μέρα και αυτό μας αρέσει πολύ. Εκμεταλλευτείτε τη, βγείτε στην Ήπεθρο, βγείτε στη φύση, πάρτε και τα παιδιά μαζί σας και σήμερα σας έχω και μια άλλη πρόταση. Όταν δεν μπορείτε να βγείτε για κάποιο λόγο στη φύση, ούτε να πάρετε τα παιδιά μαζί, μπορείτε άφοβα να τους βάλετε στην τηλεόραση, στη μεγάλη πλέον Smart TV, να τους βάλετε να δούνε κυνηγετική ταινία. Μην τρομάξετε, μην αρχίσουν οι μαμάδες και παθαίνουν ιστερίες, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες, οι οποίες θυμίζουν ντοκιμαντέρ του... το αείμνηστο του Αγγελόπουλου, που απλά αντί να ασχολείται με τους... με τους αντάρτες ασχολείται με τους κυνηγούς, όπως το ακούτε. Είναι ανάλογου επίπεδου κινηματογραφικά οι ταινίες του. Καλή σου ημέρα Πέτρο και πάλι.
2: Καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Θέλω να συνεχίσω την κουβέντα μας, έφτιαξες το Handix. Μπαίνει ο άλλος μέσα. Πες μου κάτι, αν τώρα μας ακούει κάποιος, μπαίνει στην Google, αναζητάει Handix και έχει όλες τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι, να δει πώς μπορεί να γραφτεί.
2: Ναι, υπάρχει το landing page, δηλαδή όπου σε εξηγεί το Handix ότι είναι μια πλατφόρμα on demand, ότι μπορεί να δει όλα αυτά που είπαμε και έχει κάνει μια περιήγηση, είναι ανοιχτή σε όλους το πώς λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχουν τρία πακέτα τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιο τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο να κάνει την εγγραφή του και από εκεί πέρα του ξεκλειδώνει όλες τις ταινίες και βλέπει σε όσες συσκευές θέλει και όποια ώρα θέλει και όσες φορές θέλει, παρακολουθεί τις ταινίες. Από εκεί και πέρα θυμίζει αυτό που είπαμε το Netflix, να το πω έτσι.
1: Πες μου κάτι, ένας που μας ακούει τώρα και αφισβητεί αυτά που λέω, αυτό που λέω εγώ όχι εσένα, και μπαίνει στο Google, πατάει Handix, θα δει και δείγμα ταινιών σου, έχεις αφήσει ανοιχτό.
2: Βεβαίως,
1: υπάρχει κάτι, υπάρχει, μπράβο.
2: Όταν θα περιηγηθεί στο Handix TV, στο landing page και προχωρήσει ας πούμε τον κέρσο πιο κάτω και περιηγηθεί λιγάκι, σκρολάρει που λέμε, θα δει από κάτω οι ταινίες του μήνα ή ας πούμε οι καινούργιες ταινίες που έχει σαν δείγματα. Εκεί πάνω είναι κλειδωμένο βέβαια το περιεχόμενο, αλλά όταν πατήσει τον οδηγεί στο τρέιλερ.
1: Ναι, αυτά θα δει τρέιλερ, μπράβο αυτό.
2: Θα δει τρέιλερ τα οποία είναι δείγματα της
1: ταινίας. Κάντε το, εσείς μας ακούτε τώρα, κάντε το. Πατήστε να δείτε τρέιλερ και θα με θυμηθείτε. Πες μου τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά, θυμήθηκα το Netflix, γιατί έχει κάνει και η κρατική μας η ΕΡΤ. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να σου ζητήσει έστω μία από τις πιο, να την πούμε έτσι, επιστημονικές ταινίες, γιατί εσύ έχεις κάνει και το ασύλληπτο, έχεις βάλει μικροκάμερες σε φωλιές ζώων, yeah, όπως είναι η ορεινή πέρδικα, για να πάρεις πλάνα από τη ζωή τους, κάτι που δεν έχει κάνει ίσως κανένας. Φυσιολάτρης σκηνοθέτης που πουλάει τα προϊόντα του στην κρατική τηλεόραση. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να ζητήσει κάποια ταινία στην αγορά, έστω γιατί με τα μεσονύχτια ζώνη, γιατί η ΕΡΤ3 όταν έβαζε κάποτε κυνήγι το έβαζε μετά τις 12.30 τη νύχτα.
2: Αυτό που λες, το συγκεκριμένο project ήταν το 2015,
1: ένα σύλληπτο project
2: όπου καταγράψαμε δύο σπάνιες στιγμές, δύο φωλιές της ορεινής πέρδικας σε ένα βουνό της Πελοποννήσου στα 1800 μέτρα.
1: Στα 1800.
2: Μείναμε 25 μέρες στο βουνό με αντίσκηνα και εξοπλισμό ανάλογο τότε για να μπορέσουμε να καταγράφουμε 24 ώρες το 24ωρο τη διαδικασία της φωλιοποίησης, η οποία κρατάει περίπου 21 μέρες, όταν δηλαδή η πέρδικα αρχίζει και κλώθει τα αυγά που λέμε, μέχρι που θα ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση και θα βγουν τα πεντρικόπουλα. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, το οποίο πραγματικά αυτό όσα χρόνια και να το προσπαθήσει κάποιος συνάδελφος ή επαγγελματίας είτε οτιδήποτε, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει. Ήταν το τυχερό και το άτυχο βέβαια, ότι στη μία από τις δύο φωλιές έγινε επίθεση από το αποκουνάβι νηφίτσα. Οπότε, όταν οι πέρδικες και οι δύο είχαν φτάσει η μία στη 17η μέρα, που σημαίνει ότι ήθελε άλλες 4 μέρες για να ολοκληρωθεί και να βγουν, ήταν 11 αυγά, 11 περδικόπουλα, δέχθηκε επίθεση από ένα κουνάβι το οποίο στις κάμερες φαίνεται η μάχη που δίνει υπέρδικα η μάνα με αυτό το ζωντανό κυνηγό της φύσης που είναι το κουνάβι, όπως ξέρουμε όλοι τι κάνει αυτές τις ζημιές, και τελικά βέβαια νικάει το κουνάβι και τρώει τα αυγά. Έτσι, αλλά αυτό όμως ήταν μια στιγμή πολύ σπάνια που δεν μπορείς να την κινηματογραφήσεις εύκολα.
1: Έχει αυτά η φύση. Εσύ κατάφερες και το έδειξες. Την πραγματικότητα αντιπροσωπεύει.
2: Το έζησα μόνο μου στο βουνό μετά από 17-18 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι όταν είδα αυτό την επίθεση, έτρεξα να σώσω τη φωλιά, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Είναι ο νόμος της φύσης αυτός, όπως το ξέρουμε. Και μετά έμειναν 6 μέρες για να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση στην πρώτη φωλιά. Καταλαβαίνεις ότι ήμασταν σε γρήγορση, γιατί τότε είχα την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη του Μαθιόπουλου, ενός γνωστού κυνηγού, ο οποίος αυτός είχε ανακαλύψει τις φωλιές, να το σημειώσουμε με μεγάλο αγώνα. Και μετά ήμασταν για 6 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση. Ήμασταν ξάγρυπνοι, είχαμε λάβει τα μέτρα μας, μην τυχόν συμβεί και το άλλο στην άλλη φωλιά. Θέλαμε να βγούμε, να δούμε δηλαδή το πώς γεννιέται η ζωή στο βουνό.
1: Βέβαια.
2: Και ένα πρωινό μετά την έκτη μέρα, περίπου 5.30 το πρωί, όπως εγώ ήμουν σκοπιά και τη στιγμή, είδα μέσα στη φωλιά το πρώτο κεφαλάκι πετάχθηκε και πώς έσκασε το πρώτο αυγό. Όλα αυτά βέβαια είναι κινηματογραφημένα.
1: Εντάξει, και είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές, εντάξει,
2: ναι,
1: που έζησες.
2: Και μετά είδαμε ακριβώς πώς ένα αυγό πεταγόταν και έσκαγε και έβγαινε το Περδικόπουλο, και πώς η μάνα και η ίδια η φύση, η μάνα υπέρδικα, αμέσως για να προστατευτεί, σε περίπου 5 λεπτά, 10 λεπτά, όταν βγήκαν όλα τα αυγά, είχαν σκάσει όλα τα αυγά, αμέσως παίρνει τα Περδικόπουλα και βγαίνει από τη φωλιά για να αλλάξει μέρος. Για να μην αυτό γιατί μετά προκαλεί μετά μεγάλη μυρωδιά στο γύρο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ εύκολος στόχος για τους θηρευτές. Για τους άγρους θηρευτές εννοώ, έτσι. Και τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το λέω τώρα, το ζω γιατί είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι κάτι το οποίο.
1: Και πρόσεξε, την έχεις αποτυπώσει. Όποιος δει αυτή την ταινία.
2: Ναι,
1: τα δει αυτά που λες τώρα.
2: Πέρδικα, είναι αφιερωμένο στην Πέρδικα, στην ορεινή Πέρδικα.
1: Στην ορεινή Πέρδικα, που λέγεται και επιστημονικά ελληνική Πέρδικα.
2: Στην λατινική γλώσσα.
1: Αλέκτορης Γκρέκα.
2: Έτσι, το οποίο είναι το εθνικό μας πτηνό.
1: Έτσι. Αυτό είναι εκπληκτικό.
2: Και βέβαια έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες, όχι τόσο πολύ όσο στον ελληνικό θύραμα, με την Πεκάτσα, με ένα αποδυτικό θύραμα, το οποίο έχει γίνει και εκεί ένα ωραίο τύπο ντοκιμαντέρ και διάφορα άλλα.
1: Μα προσπαθείς πάντα. Και άσχετη να είναι ταινία, να είναι ένα γουρνοκυνήγι στη Πελοπόννησο. Προσπαθείς πάντα με τα πλάνα σου, με την έναρξή σου, με τη μουσική που βάζεις, θα το πούμε και αυτό, προσπαθείς πάντα να αποδείξεις την αξία της υπαίθρου, τις παραδόσεις που μας εκπροσωπούν και μας έχουν καθορίσει, και να αποδείξεις όλα αυτά τα οποία δυστυχώς κανείς πια δεν ενδιαφέρεται, καθώς όπως είπα έχουμε 6 εκατομμύρια φυλακισμένους στα τσιμέντα και οι υπόλοιποι έχουν ηλικιακά πλέον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει το μέσο όρο της ζωής στη χώρα μας. Πες μου κάτι, Πέτρο, εκεί που πηγαίνεις, εκεί που πας, που αγωνίζεσαι να πάρεις πλάνα, να σηκώσεις τα ντρόν σου, να δεις τους αυτά που πρέπει, σε πληγώνει, περνάς και από πολλά κατοίκητα πλέον χωριά?
2: Είναι γεγονός, Αντώνη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακατοίκητα χωριά σε όλη την Ελλάδα μας, δυστυχώς. Υπάρχουν, βλέπεις το βράδυ, ας πούμε, που νυχτώνει ένα φως, να υπάρχει, ξέρω, μια οικογένεια, αν ζει εκεί πέρα. Σε ολόκληρο χωριό, ή κάποιοι παππούδες, οι αγιάδες, μάλλον, γιατί τους παππούδες συνήθως τους στέλνουν.
1: Παππούδες έχουν πρώτοι,
2: ναι.
1: Είναι και μεγαλύτεροι. Παλιά τις παίρνανε μικρές, μην κοίτας εμείς η νέα γενιά που παίρνουμε συνομήλικες.
2: Οπότε,
1: παλιά έπρεπε να είχαν διαφορά.
2: Σε πιάνει η ψυχή σου πραγματικά, ή, να το πω και αυτό, βλέπεις να κατοικούν αλλοδαποί, ας πούμε, πλέον που εντάξει, σε ένα χωριό να έχουν φύγει οι ρίζες του και να έχουν κατοικήσει κάποια αλλοδαποί.
1: Ναι, είναι και αυτό, θα το δούμε στο μέλλον, βέβαια. Απλά εσύ λοιπόν, το βλέπεις γιατί κυκλοφορεί συνέχεια, είσαι έξω.
2: Ναι, έξω, να πω όμως ότι σε πολλά χωριά από αυτά που υπάρχει μια ταβερνίτσα, ένα καφενείο, και εμείς κυνηγοί πηγαίνουμε στο κυνήγι όλη μέρα και τα βουνά παίρνουν ζωή από εμάς το χειμώνα, γιατί είμαστε μόνοι επισκέπτες σχεδόν, ας πούμε, εμείς και κάτι ορειβάτες που πάνε στα βουνά. δίνουμε ζωή στα χωριά αυτά γιατί θα πάμε στο ταβέρνα, θα πάμε στο καφενείο και βλέπεις ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δουλεύουν με τους κυνηγούς και μπορώ να πω ότι το βράδυ γεμίζουν τα πάντα.
1: Αυτό και είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
2: Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και υπάρχουν περιοχές, βέβαια αν γυρίσουμε και μια δεκαετία πίσω, αυτό γινότανε, παραπάνω από 15 χρόνια πίσω, αυτό γινότανε χαμός τότε, έτσι. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη έξοδο των κυνηγών. Τώρα επειδή έχει θερμοκτεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που οι ίδιοι οι μαγαζάτορες των χωριών αυτών ή των μικρών κομοπόλεων το έχουν στοχοποιήσει ότι χάρη στους κυνηγούς το χειμώνα επιβιώνουμε.
1: Πέτρο, μάλιστα, μια μικρή.
2: Θέλω, ναι, πες μου. Θέλω να το κάνω και ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Όχι, θα το κάνεις. Το είπες τώρα, δεσμεύτηκες, θα το κάνεις. Εντάξει, σ' άκουσε και ο κόσμος. Έχεις δεσμευτεί δημόσια.
2: Ναι.
1: Πέτρο μου, θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη ραδιοφωνική και ξανά μαζί σε λίγο, γιατί θέλει πολύ χρόνο να εξηγήσεις σε κάποιον τι ήταν το κίνητρο που σε έκανε να κάνεις όλα αυτά.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε ξανά εδώ μαζί σας, 90,1 παραπολιτικά FM για την Αθήνα και για όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς και 107,7 status FM για τη Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία για να συνεχίσουμε το δικό μας διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να γυρνάει ντοκιμοντέρ. Ντοκιμοντέρ τα οποία θα ήταν καταπληκτικά και μοναδικά, αλλά η αγάπη του για το κυνήγι, η αγάπη του μάλλον για ένα σκύλο, για ένα μπεκατσόσκυλο, τον οδήγησε σε αυτό που είναι σήμερα και καμαρώνει γι' αυτό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτυπώνει το κυνήγι και την ελληνική ύπαιθρο στις ταινίες του. Έχει φτιάξει το Netflix της υπαίθρου και των κυνηγών, το λέει Handix, μπείτε να το δείτε, όπως τα ακούτε από το κυνήγι τη λέξη Handix, κάντε αναζήτηση, δείτε τρέιλερ των ταινιών του και θα καταλάβετε τη διαφορετική προσέγγιση που δίνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Και τον έχουμε και εδώ μαζί μας, συντροφιά μας, περιμένει πρωί πρωί στη τηλεφωνική του γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πέτρο, θα ήθελα να μου πεις ότι αν κάποια στιγμή μετάνιωσες για αυτή σου την προσπάθεια, για αυτή σου την ενέργεια να ασχοληθείς με να γυρνάς μοναδικές ταινίες φύσης και κυνηγίου, γιατί εγώ το λέω αυτό, δεν είναι μόνο κυνηγίου, είναι φύσης και κυνηγίου.
3: Κοιτάξτε Αντώνη, όχι, δεν έχω μετανιώσει.
2: Αυτό είναι
3: νομίζω, επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και στο επιχειρήν γενικά, εάν δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα θα μπορούσα να είμαι ένας επιχειρηματίας, κάτι άλλο να έκανα. Όμως αυτό είναι.
2: Είναι να γίνονται και ταινίες άλλου είδους, δεν λέμε. Τι, εντάξει.
3: Οτιδήποτε.
2: Χιουμοριστικά το λέμε.
3: Ναι, ακριβώς. Αλλά το κυνήγι προσωπικά για μένα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι το κυνήγι ότι η θύρευση.
2: Να πάρεις το κρέας, ναι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
3: Ορίστε.
2: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί δεν αντιπροσωπεύεις αυτούς που πάνε για το κρέας, να το πω έτσι όπως λέω.
3: Όχι. Οπωσδήποτε η θύρευση με ενδιαφέρει να υπάρχει στο κυνηγητικό τραπέζι που κάνουμε κάθε τόσο το θύραμα, το οποίο αυτό μας το ορίζει οι νόμοι που πρέπει να καρποθούμε, μας το ορίζουν οι νόμοι και δεν κάνουμε ζημιά στη φύση από αυτό που παίρνουμε εμείς σαν κυνηγοί. Οπότε με ενδιαφέρει να υπάρχει, να τρώνε και τα παιδιά μου, γιατί είναι ένα αγνό, πώς το λένε, έδεσμα.
2: Σε μια εποχή που είναι όλα τεχνητά.
3: Ακριβώς. Και χαίρομαι που τα παιδιά μου γνωρίσανε αυτό και μέσα από τη

0: κάνω τη δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα δεν έχω μετανιώσει. Το λέω κάθετα. Φυσικά έχω περάσει πολλές δυσκολίες στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος, πώς το λένε, είναι δύσκολο να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, γιατί στερείς ταυτόχρονα τη δραστηριότητα ορισμένες φορές, βέβαια, είσαι συνέχεια όμως κάθε μέρα ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Είναι λίγο μια σύγκρουση αυτό, πολλές φορές με έχει πιάσει, και ενώ τώρα γιατί να μην πηγαίνω μόνο, να έχω το μυαλό μου μόνο στο σκηνή και να πρέπει να ζω από αυτό ή να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορέσω να το συνεχίσω. Εκεί λίγο ναι.
1: Και εδώ, μπαίνει το ερώτημα, να σου το πω αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που είχα ανακαλύψει ότι η ΕΤ3 βάζει μετά τις 12.30 το βράδυ, βάζει κυνηγετικές ταινίες, κάτι γαλλικές, τις οποίες τις βάλαμε μια εποχή, βρήκαμε τους δημιουργούς και τους τη βάλαμε και στο Έθνος Κυνήγι. Ναι. Στο άλλο τίνο Έθνος Κυνήγι. Είναι φοβερό ότι δεν σε φώναξε κανείς να πει ότι γιατί να παίρναμε ξένες, γιατί να πάρουμε τον του Έλληνα να το βάλουμε συνεργάτη μας να μας δώσει ταινίες του. Οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να πούμε ότι εσύ αυτό κάτι κάνεις. Εσύ δεν μπορείς να εκθέσεις τον άνθρωπο που θα σου προτείνει συνεργασία είτε στο κρατικό κανάλι είτε στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί σκοπός των πλάνων σου είναι να κρατήσεις τις εικόνες της φύσης. Το κυνήγι απλά υπάρχει μέσα σαν δραστηριότητα στην ομορφιά της φύσης. Αλλά πότε δεν είχες μια τέτοια προσέγγιση, να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα?
0: Όχι, δεν είχα, αλλά πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια εποχή που το κυνήγι δυστυχώς δεν το έχουμε επικοινωνήσει εμείς σαν οργάνωση, σαν πανελλήνια οργάνωση κυνηγών, να το πω έτσι, με τους θεσμούς που έχουμε, δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά στον κόσμο και κάπου χάθηκε αυτό. Δηλαδή άλλαξαν οι εποχές και πριν μια εικοσαετία ο κόσμος αποδεχόταν το κυνήγι, ήταν πιο κοντά στα χωριά, υπήρχε πιο πολύ κυνήγι μέσα στις οικογένειες. Ήτανε, δηλαδή θα μπορούσε να αποδεχτεί πριν 20-25 χρόνια σε ένα κανάλι να δει κάτι τέτοιο. Με την πάροδο του χρόνου εμείς πιστεύω ότι μας ξέφυγε αυτό το πράγμα, δεν το επικοινωνήσαμε πάρα πολύ.
1: Δεν το έχουν καταφέρει οι χώρες όπως η Γαλλία, Πέτρο, εδώ θα διαφωνήσω, με την έννοια ότι δεν μπορεί να το πετύχεις αυτό με τόσο αστιφιλία που υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα. Τι να πεις τώρα στο παιδί που μεγαλώνει στο κέντρο της Αθήνας?
0: Θα μπορούσαμε να το πω πολύ απλά, θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει ένα κυνηγητικό κανάλι, αυτό ένα κανάλι της φύσης, αυτό, το οποίο να μπορεί να μπει μέσα στα σπίτια, να δει ότι ο κυνηγός δεν είναι αυτό που φαντάζονται κάποιοι αντικυνηγοί, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη φύση, που θα πάει να κάνει δραστηριότητες όταν το κυνήγι τελειώνει, θα πάει να ταΐσει θυράματα, θα πάει να πλουτίσει τη φύση, θα πάει να κάνει δεντροφύτευση, θα πάει να κάνει χίλιες δυο δραστηριότητες υπέρ της φύσης, γιατί η φύση είναι το σπίτι του. Αυτή την επικοινωνία μόνο ένα μέσο καταφέρνει να την περάσει από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι τηλεόραση.
1: Μόνο η τηλεόραση, τίποτα άλλο.
0: Έτσι και το ραδιόφωνο φυσικά. Αλλά.
1: Η τηλεόραση είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα, είναι το κριτήριο.
0: Η εικόνα, ακριβώς. Όπως το λέει και η παροιμία, μια
1: εικόνα είναι χίλιες λέξεις.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό εννοώ εγώ ότι χάσαμε λίγο εκεί πέρα το προνόμιο του να φτιάξουμε όπως στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία. Και διόρθωσε με, γιατί τα ξέρεις λίγο καλύτερα αυτά. Υπάρχουν κρατικά ή ιδιωτικά, ας πούμε, κανάλια τα οποία εκπέμπουν μέσω κρατικού, πώς να το πω, μηχανισμού,
1: ναι,
0: και μπορούν να έχουν αυτή τη φωνή μέσα στο σπίτι.
1: Βέβαια έχουν.
0: Εκεί λοιπόν εγώ πιστεύω ότι χάσαμε λίγο ένα κομμάτι εκεί μεγάλο.
1: Χάσαμε την εικόνα.
0: Στον αστό
1: ειδικά, στους αστούς.
0: Θα μπορούσαμε να. Βέβαια ποτέ δεν είναι αργά, έτσι.
1: Όχι, ποτέ. Απλά τι γίνεται, επειδή συρρυκνωνόμαστε σαν χώρα, μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η επαρχία είναι σε εγκατάλειψη, απλά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Κάθε χρόνος που περνάει γίνεται δυσκολότερο. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, Πέτρο, και ξέρω ότι μας ακούς, το έχεις ακούσει, το λέμε συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη ύπαιθρος, υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχουν οι αξίες αυτής της κοινωνίας, εντάξει, της αγροτικής, της κτηνοτροφικής, της κοινωνίας η οποία μεγάλωσε με πραγματική αγάπη για τον τόπο και όχι αυτό το περίεργο που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι κάτι αποξενωμένα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τη χώρα την ίδια. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πες μου κάτι, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να απολαμβάνει το Handix, να το πούμε και αυτούς τους ακροατές μας.
0: Υπάρχει τρίμηνη επιλογή, τρίμηνο πακέτο με 26,99.
1: Υπάρχει και κάτω και από 10 πακέτο. Ευρώ. Κάτω από 10 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ
0: υπάρχει
1: καλό.
0: Και τίσιο πακέτο που είναι 5,70 το μήνα.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: 5,70 το μήνα.
1: Είναι τρελό, είναι τρελό που δεν έχει, που δεν έχει σε αυτή τη στιγμή, λέω εγώ τώρα πρόχειρα, 20.000 συνδρομητές. Επέτρεψέ μου, εγώ τόσο ναι. Το θεωρώ σαν ποσοστό. Δεν περιμένω, σου είπα πριν στην αρχή, ένα 20% το θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγο να ασχοληθούν μαζί τους. Αλλά το υπόλοιπο 80%, κάποιοι από το 80%, έπρεπε να είχαν αγκαλιάσει την ιδέα. Αλλά είπαμε, είμαστε, έχουμε.
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, Αντώνη, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάει καλά η πλατφόρμα.
1: Πάει καλά, αλλά θα μπορούσε να πετάει, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε να πετάει, εντάξει, ναι. Είναι
1: εγώ μου αρέσει ακόμα. Να λέω την αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι να μας δίνει δύναμη ο Θεός να έχουμε την υγεία μας και να συνεχίζουμε αυτό που αγαπάμε. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι, ας πούμε.
1: Εγώ δεν θα πω άλλα καλά λόγια για σένα τώρα. Θα πω όμως μία και μοναδική κουβέντα, την οποία τώρα πριν κλείσουμε, πιστεύω θα τραβήξω τους αντικυνηγούς που μας ακούνε. Γιατί μας ακούνε και αντικυνηγοί και φυσικό είναι και καλά κάνουν. Καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Να δούνε λίγα αποσπάσματα από τις ταινίες σου. Για να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πατήστε Handix στο Google, πανεύκολο είναι. Μπείτε στη σελίδα εισαγωγής και προσπαθήστε να κατανοήσετε πόσο όμορφη είναι η ελληνική ύπαιθρο, γιατί ο Πέτρος ο Μουσούλης με το Handix, το ξαναλέω και θα σας το ξαναλέω, μπείτε να το δείτε, H-U-N-T-I-X, με το Handix ο Πέτρος ο Μουσούλης προσπαθεί να σας μεταφέρει την ύπαιθρο στην οθόνη σας και όχι το κυνήγι όπως νομίζει ένας κακόβουλος, να το πω έτσι. Έτσι είναι, Πέτρο.
0: Η λέξη αντικυνηγός νομίζω ότι...
1: Ενώ που δεν συμφωνεί, μην το πλατιάζουμε. Ναι, αυτός που
0: δεν συμφωνεί με τη θήρευση.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός όταν καταλάβει ότι η θήρευση γίνεται με νόμους και με σωστή διαδικασία χωρίς να υπάρχει μείωση πληθυσμού από το κυνήγι. Αυτό έχει αποδειχθεί πανελλημένως με επιστημονικές τεκμηριωμένες έρευνες. Τότε δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να είναι αντικυνηγός στην ουσία. Απλά διαφωνεί με το κομμάτι της θήρευσης. Εντάξει, τώρα υπάρχουν παντού αυτές οι διαφωνίες. Απλά δεν πρέπει να είμαστε πορωμένοι με κάτι.
1: Έτσι με τίποτα. Πέτρο μου, ωραία. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν τελειώνει αυτό. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά είδες τελικά δεν φτάνεται μια ολόκληρη εκπομπή. Θα ξαναμιλήσουμε όμως. Να είσαι καλά, συνέχισε το έργο σου, γιατί έργο κάνεις. Λειτουργήμα
0: κάνεις. Και το ίδιο Αντώνη, όλο στο στόχαστρο.
1: Όσοι μπορούμε.
0: Να είσαι καλά. Πρωί. Σε ακούμε και ακούμε και όλους τους σπουδαίους συνεργάτες που φωνάζεις και λένε τόσο πολλά όμορφα πράγματα. Και γενικά παρουσιάζεις αυτό το δύσκολο έργο που έχεις αναλάβει σε έναν τόσο...
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Πέτρο. Εσύ προχωρά, η εικόνα, χίλιες λέξεις. Να σε καλά, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Ήταν η εκπομπή όλα στο στόχαστρο, την ξέρετε. Σάββατο, Κυριακή, αύριο ξανά μαζί, μαθήματα πλογνωσίας αύριο. Σας έχουμε πει την έκπληξη. Εμείς σας κάνουμε μαθήματα πλογνωσίας. Και το αστείο ποιο είναι... Ότι είναι καλύτερα για αυτούς που δεν έχουν ιδέα από το κυνήγι και τα όπλα. Αυτοί μαθαίνουν περισσότερα πράγματα από αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Α, Χριστίνα, Χριστίνα. Τι να το κάνεις, ρε Χριστίνα, είμαστε καλύτεροι, λέει, στο κρεβάτι, αλλά η πιο απένταρη στην τσίπη. Φράγκο δεν υπάρχει. Η καλύτερη στο κρεβάτι. Χριστίνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και εμείς είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Οι καλύτεροι εραστές. Καλά, ναι. Περισσότερα από εμάς. Περισσότερα από εμάς, έτσι. 21% Ιταλοί, 15% Ισπανοί, μόλις με 1% υπολοιπόμαθα των Ισπανών, τρίτη με 14%. Αλλά, τι γίνεται με τα λεφτά στην τσέπη? Μαύρη μαύρη λαπλάκωσε, Χριστίνα. Η Ελλάδα, σύμφωνα, όχι το λέω εγώ, το λέει Eurostat, βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση, προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσεξε, ακόμη και των χωρών που μπήκανε τους και μας κοιτάγανε με το κιάλι, ξέρεις, πρώην κομμουνιστικές χώρες, τώρα είμαστε εμείς προτελευταίοι, μας περάσαν όλοι, ρε. Οριακά, απάνω από τη Βουλγαρία είμαστε. Προτελευταία. Και σε αυτό δεν είμαι σίγουρος, το λέει η Eurostat, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αγοραστική δύναμη, έτσι για να σφίγγουν που λένε τα γάλατα, ενώ η χώρα μας είναι στη τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, πίσω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και καλομελέτα και έρχεται. Τι, εγώ τα λέω, γύρω στα σου λέω. Τι λέει η κυβέρνηση? Καλά πάμε. Σε σχέση με αυτό που πηγαίναμε, καλά πάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας φτάνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα, Χριστίνα. Ότι είμαστε καλύτερα από το 18-19, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, για άλλωστε ο εχθρός του καλό είναι το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε στο 19, έχουμε άλλες συνθήκες. Και εφόσον αυτές οι άλλες συνθήκες έχουν μεταβληθεί, πρέπει αυτό να περνάει και στη δική μας τσεπούλα. Γιατί όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και αρχίζεις, ω Παναγία μου, ω Χριστέ μου, και βλέπεις τις τιμές και ακούς για συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν ξέρω τι κύριοι, τι συμφωνίες κάνετε, το θέμα είναι ότι η δική μου τσέπη δεν ακούει. Δεν ακούει. Και τώρα μου λέγανε, ας πούμε, ξέρεις κάτι, θα πέσει, πώς το λένε, ο φόρος, θα πληρώνεις λιγότερο φόρο κτλ. Ξέρεις πόσο πληρώνω λιγότερο σε σχέση με πέρυσι? 80 ευρώ λιγότερα θα πληρώσω. Και δεν δικαιούμαι ούτε ένα επίδομα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πήρα το fuel pass ασθμένος. Αλλά ούτε ένα τέτοιο. Και παίρνουν τα επιδόματα, ποιοι τα παίρνουν? Τι να πω τώρα, Ιουδαίοι, Ρωμαίοι, ξέρω εγώ ποιοι τα παίρνουν τα επιδόματα από την τρέλα μου μέσα. Αλλά δεν μου κάνουν διακανονισμό να πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, γιατί τα χρέη στην εφορία. Άμα σου βάζει 4 εκατοστάρικα δόσεις το μήνα, Χριστίνα, δεν μπορείς να τα αυτό. Δεν μπορείς να το φτιάξεις, ρε παιδί μου, γιατί αν είσαι μισθωτός, δεν μπορείς να κλέψεις κιόλας. Το κέρατο μου μέσα. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα να κάνουμε το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Έλα εδώ, ρε φίλε. Τι κερδίζεις? Αυτά. Πόσα ξόδεψες? Αυτά. Ωραία. Αυτά που ξόδεψες, αγόρι μου, έξω. Έξω από τη φορολογητέα ύλη σου. Τα υπόλοιπα στα φορολογήσω. Αλλά δεν το κάνεις. Έσοδα, έξοδα, αδερφέ. Υπάρχει πιο τίμια φορολόγηση στον κόσμο. Έσοδα, έξοδα. Πρωί-πρωί και εσύ, ρε Χριστίνα. Μα αυτά κάνεις. Αυτά κάνεις, την τρέλα μου. Αυτά κάνεις. Πρόσεξε. Έχουμε και κάτι άλλο. Είμαστε πρώτοι στην παραμονή στο σχολείο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο να κρατά τους νέους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει μάλιστα ένα από τα χαμηλότερα, δεύτερη έτσι, ποσοστά προώρηση εγκατάλειψης σχολείου. Αλλά η Ελλάδα καταγράφει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απασχόληση πρόσφατων αποφύτων ηλικίας 20-34 ετών με ποσοστό μόλις 62,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 83%. Ανεργία νέων πτυχίων. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο και κατευθείαν πας ή για delivery, δεν το βάζεις, ναι, εντάξει, ή για delivery ή για μπουφετζής ή τέλος πάντων γίνεσαι σερβιτόρος. Πάστα στο. Δεν είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή. Έτσι δεν το συζητώ. Ούτε κατακριτέο είναι. Αλλά ρε παιδί μου, όταν σπουδάζεις κάτι, αυτό που σπουδάζεις, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να το εξασκείς αυτό το διαβολεμένο το επάγγελμα που διάλεξες, ας πούμε. Αλλά τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Είμαστε κορυφαίοι στα αγγλικά, πάντως, να ξέρεις. Στον παγκόσμιο Στον παγκόσμιο δείκτη γλωσσομάθειας, EF English Proficiency Index, το είπα ωραία, oh yeah, κατατάσσομαστε στην 8η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 116 χώρες με πολύ υψηλή επάρκεια στα αγγλικά για μη φυσικούς ομιλητές. Μόλις το 6% όμως των Ελλήνων φοιτητών, 15-29% εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του. Δηλαδή αυτοί που πάνε μπουφέ και τα λοιπά είναι λίγοι, είναι 6%. Μπουφέ και σερβιτόρι και τα λοιπά, 6%. Γιατί του συντηρεί η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Λοιπόν, μα συντηρεί ακόμη το ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι. Η μαμά. Πάμε σε καλό. Είμαστε πραγματικά ένας παγκόσμιος μαγνήτης τουρισμού. Στα βραβεία, κάτσε να δούμε πώς θα το πω αυτό τώρα. Conte Nast Traveler de Choice Awards. Αυτό ήταν αγγλικά με γαλλική προφορά. Θυμίζω λίγο Τσίπρα. Ψηφίστηκε λοιπόν η Ελλάδα ως ο δεύτερος πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Τι είμαι, πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο είναι η Ιαπωνία. Εγώ θα άκουγα καμία Ίμπιζα στην Ισπανία, καμία, πώς το λένε, Βενετία στην Ιταλία, τίποτα Κάπρι εκεί στο νησί. Έχεις πάει στο Κάπρι? Τι, όχι βέβαια, σιγάρεση, δεν είναι τίποτα. Πώς το λένε, με ένα χιλιάρικο, 1200 πας στο Κάπρι. Όχι μόνο στο Κάπρι, πας Νάπολη, αυτά. Τι, γιατί. Θα πας να το δεις, θα περάσεις, θα ανέβεις το τελεφερίκ, θα φύγεις. Τι, θες να μείνεις και στο Κάπρι, πιο ακριβά από τη Μύκονο είναι. Αλλά θα πας εκεί, θα φας, ένα κομμάτι πίτσα, το πληρώσεις ένα χιλιάρικο. Όχι την πιτσά, ένα χιλιάρικο δραχμές, εντάξει. Σε ευρώ, θα την πληρώσεις 10 ευρώ το κομμάτι, ξέρω. Τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Μπορεί να πας. Πας να δεις εκεί που ήταν ο Κέσαρας, ας πούμε, και κοίταγε, ρέμβαζε, είχε πώς το λένε, το garden, το jardin. Και έμπαινε, έβγαινε έξω και έβλεπε εκεί τους βράχους του Κάπρι και κοίταγε ο Κέσαρας. Λοιπόν, έτσι. Θα νιώσει σαν τον Κέσαρα, θα νιώσει. Κάπως έτσι, ας πούμε. Σαν να είσαι. Τι να σου πω, σαν να είσαι ο Κρίσος. Και να παρακολουθείς. Λοιπόν, δεύτερος πιο επιθυμητής προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Αλλά καταγράφουμε μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι να κάνεις μια αγωγή, μια μήνυση, ξέρω εγώ. Την κάνεις σήμερα και δικάζεται, ξέρω εγώ, στην πενταετία. Ξέρω πότε δεν κρικάζεται. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι έρευνες. Είμαστε, ρε παιδιά, η χώρα των αντιθέσεων. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Η άτιμη, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, που έχουμε. Μόνιμα, ρε παιδί μου, μόνιμα. Αντίθεση. Βλέπεις, ας πούμε, χιόνια στην Πάρνηθα. Κατεβαίνεις, ας πούμε, στη Γλυφάδα, καφέ. Στην παραλία και Λιακάδα. Τέτοια, δεν τα έχουμε δει αυτά. Να έχει χιόνι στην Πάρνηθα και να πίνεις με 22 βαθμούς θερμοκρασία καφέ στη Γλυφάδα. Άνετα. Είμαστε στη χώρα των αντιθέσεων, παιδιά. Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ιουλίου του 362 π.Χ. Τώρα πρόσφατα δηλαδή. Ο Επαμηνώντας νικά στη Μαντίνια, εκεί που βγάζουν τα κρασά, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους. Τους έσκησε. Σπαρτιάτες και Αθηναίους. Την Dream Team. Ξεκατίνιασε, μιλάμε. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας. Τι άλλο, ρε παιδιά. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, άμα δεν είσαι λοξός, δεν κάνεις τίποτα. Τι έκανε ο Επαμηνώντας, ωραία. Τι εφήβρε. Τη λοξή φάλαγγα. Ο πιο λοξός από όλους. Και επειδή ήταν πολύ λοξός, τραυματίστηκε θανάσιμα. Πάει ο Επαμηνώντας. Σαν σήμερα ο Τόμας Τζέφερσον, θα τρίζουν τα κοκαλάκια του βέβαια σήμερα, Διαβάζει μέσα από τις φλόγες την επανάσταση των αποικιών. Διαβάζει εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και γένεται φως από τον τόν μας. Τώρα βέβαια στις μέρες μας δεν ξέρω τώρα πόσο φωτισμένο το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τσαντίζομαι ρε Χριστίνα, τσαντίζομαι, γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά ρε. Δηλαδή τι εννοώ, βλέπεις τώρα. Βγαίνει ο Ρώσος, η Ρωσίδα η εκπρόσωπος, και λέει όλοι ασχολείστε λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το πώς το λένε το ΛΟΑΤΚΙ και με αυτά. Ωραία. Και βγαίνουν τώρα, πρέπει να βγεις εσύ από εδώ πάντα και να πεις εσείς ρε μάγκες δεν ασχολείστε με τα θεοκρατικά καθεστώτα που τους είστε και σύμμαχοι στο Ιράν. Είδες τι κάνανε ρε, με τον άλλον που τον κηδεύανε. Ολοφυρώτουσαν, τραβάγαν τα μαλλιά τους, τραβάγαν τα βυζιά τους, τραβιόντουσαν γενικώς. Λοιπόν, δεν βγήκε κανένας να καταδικάσει. Με το γεγονός ας πούμε ότι μόλις δεν χειροκροτήσει πολύ, δεν ματώσει η παλάμη του από το χειροκρότημα κανένας στρατηγός στη Βόρεια Κορέα, εξαφανίζεται, δεν έχουν ασχοληθεί. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βγαίνει η κυρία, πώς τη λένε αυτή, Γκορμπατσόβα, όχι ρε, καμία σχέση. Πώς τη λένε ρε, αυτή ξέρω να ξέρεις, αυτή η Ζαχάροβα, τη βρήκα. Αυτή δεν είναι Ζαχάροβα, αυτή είναι επικρόμου, άντε μου πω τι είναι. Λοιπόν, πρωί-πρωί.
1: Πικρόροβα.
0: Το πες έτσι. Πίκροβα. Λοιπόν, αυτή η πικρό τέτοια και λέει αυτό. Ναι ρε, εντάξει, αλλά είπαμε. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς, αλλά είσαστε κι εσείς. Χρόνια πολλά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιορτάζει σήμερα. Ιδρύθηκε το 1979 βάσει του νόμου 879 του 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Τι παίρνεις, τζάμπα. Ο Αντωνάρας ο Σαμαράς, αυτή τεράστια μορφή, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ως αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, τότε που έλεγε να κάνουμε την υπέρβαση. Υπέρβαση είναι, υπέρβαση. Δηλαδή, να είμαστε. Και είχε υπέρβαση μαγέψει και ανθρώπους της αριστεράς. Ο Ανδρέας Ολεντάκης, ας πούμε, τεράστια μορφή. Του έχω κάνει και συνέντευξη, Ρίστο Παρόδο, όταν ήμουν 22-23 ετών. Έχω κάνει συνέντευξη αυτή. Πίσω που είναι βιντεοκασέτα, γιατί για τηλεόραση την είχα κάνει. Ο Ανδρέας Ολεντάκης λοιπόν ήταν αυτό, από αυτό ακριβώς. Είχε κάνει την υπέρβαση. Και είπε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς, δεν θα επιστρέψω, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Τώρα εδώ, Αντωνάρα μου, εμφανίστηκες, πώς το λένε, εκτός. Έτσι, γιατί το λέω. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία ήρθες, το 2004 σε έφερε ο Κώστας ο Καραμαλής. Μάλιστα θυμάμαι, είχα βγάλει μια συνέντευξη τότε στο Planet με το Βίρονα Πολύδωρα. Είχε γίνει ένας χαμός, δηλαδή είχε παίξει παντού, γιατί ήταν ο μόνος που είχε βγει ο Βίρονας και τα είχε χώσει. Και λέει, μας έφερες τώρα εδώ πέρα. Ήταν, μην ξεχνάτε ότι ο Βίρονας ήταν και υποψήφιος αρχηγός κάποια στιγμή. Με Καραμαλή και τέτοια, έτσι νομίζω. Οπότε του λέει του Καραμαλή, μας έφερες, του λέει, τον Μαραντόνα. Σιγά, τη μεγάλη μεταγραφή. Δεν είναι και ο Μαραντόνα ο Σαμαράς και γίνει ένας χαμός. Τέλος πάντων, από τις καλές συνεντεύξεις που έχω κάνει. Τι θες, δεν κόβω το. Θες να πάει να φτιάξει καφέ, Α, όχι, έχει φτιάξει καφέ, ρε.
1: Δεν
0: έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, Όχι, τέλος πάντων. Αυτά σου λέω εγώ τώρα. Αυτά σου λέω. Ότι έκανε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς και επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε αρχηγός και έγινε και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και να τελειώσω με το 2004. Όπου σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, είχαμε βγει στους δρόμους, είχαμε πραγματικά λαλάσει και είχαμε αγαλιάσει και είχαμε ευχαριστηθεί, γιατί είχαμε στεθεί πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56 ο Άγγελος Χαριστέας. Τώρα είναι στην Κυφσιά παράγοντας ο Άγγελος. Διάλειμμα και επανερχόμαστε να φτιάξει και η Χριστίνα την καφεδιά της. Άντε, παιδιά, άντε.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό της 4ης Ιουλίου. Χρονιά πολλά στους Αμερικανούς, γιορτάζουν σήμερα. Τα είπαμε πριν. Ο Τζέφερσον. Ο Τόμας. Λοιπόν, ο Θωμάς πίστεψε και προχώρησε στη διακήρυξη εκεί. Τη διάβασε σήμερα την ανεξαρτησία, τη διακήρυξη. Από τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Οι Βρετανοί ήταν τότε η μεγάλη δύναμη. Ιερομαρτύρων Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης, Θεοφίλου, Θεοδότου, Θεοδόρου, Λουκίας και Απολωνίου, Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολομίτου, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος και Μιχαήλ του Χωνιάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Μεγάλη μορφή αυτός ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Τεράστια, έτσι, πολύ πνευματική μορφή, μεγάλη. Τον φάγανε οι Φράγκοι αυτοί, δεν το σκοτώσανε, απλά τα είχε με τους Φράγκους εκεί, τον είχαν πολύ κακή. Πολύ μορφωμένος άνθρωπος ήταν, ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Ανατολή λίγαμε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 20 και 52, μικρήν ημέρα, τελείωσε το ηλιοστάσιο. Και τώρα μικρήν ημέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Να ξέρετε, συνεταιριστείτε γιατί χανόμαστε που λένε. Επίσης, πρέπει να σας πω, για να δούμε έτσι να περάσουμε και λίγο στις ειδήσεις, ότι δεν έχω να σας διαβάσω καλές ειδήσεις. Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο. Τι έγινε με τον άλλον, ρε. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Και το δεκάνανε. Ρώσοι φαρσέρ. Δεν πρέπει να είναι και πολύ φαρσέρ αυτοί πάντως. Γιατί το λέω αυτό. Τώρα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις το τηλέφωνο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις μια πληροφορία, να έχει κάτι διαρρεύσει. Έτσι, κάποια βοήθεια. Ναι, κάτι πρέπει να έχει γίνει. Δεν γίνεται, γιατί λέει η πλευρά ελληνική, λέει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και οργανωμένη ψηφιακή επίθεση. Να, πώς το λέει, Klein που λένε. Συγγνώμη δηλαδή. Mine. Λοιπόν, ναι, δεν το πάω ολόκληρο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και εμείς όλα αυτά έπρεπε να τα έχουμε. Προηγμένη ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη, οργανωμένη απέναντι σε ψηφιακές επιθέσεις αυτού του είδους. Θα πρέπει να είμαστε τώρα. Δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε, μιλάμε για τον κύριο Ντόκο. Έτσι, ο οποίος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Οκ. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν χάθηκαν τα μυστικά του κράτους. Σιγά τώρα. Ωστόσο, ρε παιδάκι μου τώρα. Εντάξει, δεν είναι και το, δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, δείχνει, είναι αυτό που σου έλεγα. Είμαστε η χώρα των αντιθέσεων. Λοιπόν, παγιδεύτηκε λοιπόν, λένε από τους Ρώσους Φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτός ο Ζελένσκι τελικά είναι πηγή μεγάλων κακών για αυτή τη χώρα. Χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία ο κύριος Ντόκος, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα, λέει, πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Εντάξει, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή. Τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή, μα γι' αυτό έχεις τα αντίμετρα. Γιατί πλέον υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αύριο η Ρίστον Παρόδο έχουμε κανονίσει πριν γίνει όλο αυτό. Είχαμε κανονίσει να έχουμε τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, η δήμονα, χακεράς κτλ. Είχαμε χακεράς ο άνθρωπος, απλά είναι τόσο καλός αυτό που λέμε υπολογιστές, που τον προσλαμβάνουν για να κάνει τι, αντικατασκοπία στις επιχειρήσεις. Πώς πρέπει να πάρετε έναν αρούκατο. Όχι έναν, δηλαδή αρκετούς, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από όλο αυτό. Λέω εγώ τώρα. Νόμιζα, λέει ο κύριος Ντόκος, ότι μιλούσαμε με τον Ουμέροφ. Ήταν, λέει, ζωντανά. Τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Η κυβέρνηση είχε δώσει κάλυψη νωρίτερα, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο Βοβάν. Αυτός είναι δίδυμο με το Lexus, όχι το αυτοκίνητο, με το... ο άλλος Ρώσος λέγεται Lexus. Στο λογαριασμό του στο έξω ότι υποστηρίζει ότι αυτά είναι που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές. Αυτά ισχυρίζεται για να συνεχίσει. Λέει, στείλαμε ένα mail από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα, επειδή πρόκειται και για Ρώσους, αν μου λέγεις ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, μπορώ να σου λέγα ο ίσως. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα με ένα mail. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι έγινε με ένα mail η δουλειά. Κάτι άλλο έχει παίξει εδώ σίγουρα. Κάτι πιο βαθύ. Εκτός πια αν είμαστε τόσο. Τι να πω.
1: Την κάνανε σόβρακο την τεχνική ασφάλεια. Η Ρώση Φαρσέρ. Λοιπόν.
0: Προσνώση και συμμόρφωση. Καλά είναι όλα αυτά. Γιατί θα γίνει τίποτα πιο σημαντικό, πιο βαρβάτο. Έτσι, και θα ήμασταν ξεβράκωτοι. Γι' αυτό είναι καλά όλα αυτά που, αν γίνονται τώρα. Καλά. Σε εισαγωγικά το καλά. Θα πρέπει να είμαστε προμήθειες όπου είχε επιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων. Να είχαμε μόνο αυτό το πρόβλημα στη ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν. Τι έγινε, πιάσανε και άλλα παλικάρια που εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Μέσω λέψευδου συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Αυτοί έκαναν την επιχείρηση και εξάρθρωσαν αυτή την εγκληματική οργάνωση. Ξεπέρασαν, λέει, τις 405.000 ευρώ η ζημιά στον οργανισμό. Εντάξει, peanuts είναι αυτά. Έχουμε ακούσει κάτι για εκατομμύρια έτσι, που έχουν φάει διάφοροι. Με τέτοιους τρόπους περίεργους. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται νέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί νοσοκομείων δημοσίων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Συνελήφθη και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Και μα πια που πιάσαμε έτσι τις απαταιωνοδουλειές, σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν, Χριστίνα, από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας, δύο πρώην ψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέραν από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Δεν τελειώσαμε δηλαδή. Έχει και ρέστα η υπόθεση. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε έρευνες στην Κατερίνη και όχι μόνο, μετά τον εντοπισμό στη συγκεκριμένη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας γυναίκας νεκρής μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Νεκρός ανασύρθηκε. Ωραία, ρε, ειδήσεις σας έχω σήμερα. Τι πράγμα, γιατί να σας πω, ρε παιδιά. Τι να πω, να μπω ειδήσεις. Τι να πω, ρε παιδιά. Τάπα, αφού τα λέω και βλέπετε. Έρευνες θέλετε. Θα πω τα αθλητικά. Δεν έχουμε, και αθλητικά να πω, δεν έχουμε τίποτα καλό. Έχεις την εθνική ομάδα εκεί, δεν την έχεις στο Μπουγιάλ. Λοιπόν. Η 52 ετών οδηγός φορτηγού οδηγούσε την Ταλίκα υπό αδιευκρίνες συνθήκες ανετράπη εκεί κοντά στο ζευγολατιό. Εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, εξέπνευσε ο άνθρωπος βράδυ Παρασκευής στην Εθνική Κορίνθου Πατρών 93ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Πάτρα. Προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες βέβαια τις πήρε παραμάζωμα έτσι, και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι που και ανετράπη. 42 ετών τώρα, μοτοσυκλετιστής, ξημερώματα, μια μέση στα ξημερώματα, είσαι στο δρόμο και πηγαίνεις ρε παιδί μου και με λίγα. Και τι γίνεται, άκου τι έπαθε ο άνθρωπος, Χριστίνα, πετιέται ένα αγριογούρουνο. Πετάχτηκε το αγριογούρουνο, χτύπησε το αγριογούρουνο, τραυματίστηκε θανάσιμα, τον πήρανε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον πήγανε στο νοσοκομείο Αγρινίου, εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του ανθρώπου. Ωχ, Αγία μου, νεκρολογίες έχω πρωί-πρωί. Στη Ρόδο, στην παραλιακή οδό Αφάντου, δεν ήταν νύχτα, δεν ήταν ξημέρωμα, ήταν μέρα μεσημέρι, 11 το πρωί λίγο πριν το μεσημέρι, παρασύρθηκε πεζός από γιο ταχύ. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας Έλληνας γεννημένος το 1965, ο οποίος παρέσυρε ένα 19χρονο Τσέχο που κινούνταν πεζός στην περιοχή. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, πέθανε το παλικάρι αυτό το 19χρονο και τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Στην Πάτρα είχαμε τη σύλληψη δύο νεαρών έπειτα από καταγγελία για ληστεία με θύμα έναν ανήλικο στην περιοχή των προσφυγικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 14 ετών και ένας 18χρονος, φέρεται να πλησίασαν 15χρονο και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου. Μαχαίρι ήτανε, σουζιάς ήτανε, κατσαβίδι ήτανε, τι ήτανε. Αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και του πήραν το χαρτζιλίκι, ό,τι είχε στην τσέπη. Μικρό χρηματικό ποσό. Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων, δεν τον άφησαν έτσι, τον έκαναν και του λούμι στο ξύλο. Του πήρανε και το κινητό, του πήραν και τα λεφτά και αφού του τα έδωσε, του το κάνανε και σαπάκι. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα,
1: κατάφερε να εντοπίσει τους δύο νεαρούς, προχωρώντας τη σύλληψή τους. Και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Πάτρας. Καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές 50χρονος για τους εμπρισμούς στην παραβόλα του Αγρινίου. Ο πλέον πρόσφατος εμπρισμός ήταν αυτός της 28 Ιουνίου, όταν και ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο κάμερας ασφαλείας και συνελήφθη από τους άνδρες του κλιμακίου Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτελο Ακαρνανίας. Ο συλληφθής ομολόγησε συγκεκριμένα στους πυροσβέστες ακόμη τρεις εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή μέσα στον Ιούνιο. Έβαλε φωτιές στις 6, στις 20 και στις 28. Είναι που λένε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του ώρα. Λοιπόν, 28 Ιουνίου η τρίτη και η κακή του ώρα. Τον πιάσανε. Οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη δίκη ο 50χρονος δήλωσε μεταμέλεια. Εμφανίστηκε συγκινημένος και υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της πράξης του βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή αυτός μέθαγε και όποτε μέθαγε βάζει και μια φωτιά. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Okay. Ο καταδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκτίσει 4 μήνες, θα την εκτίσει όμως, από τη συνολική ποινή των 24 μηνών, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστήριου.

0: shame.
1: It's a shame. Είναι ντροπή, λέει το τραγούδι. Η απόλυτη ντροπή είναι αυτό, έτσι. Τώρα, είχαμε στην Άνοιξη, Χριστίνα, εδώ στην Άνοιξη, στα βόρεια προάστια, υπερβόρεια μάλλον, είχαμε αναστάτωση και ανησυχία όταν ξαφνικά είχαμε εξής, είχε καλυφθεί από ένα κόκκινο, το έχεις ακούσει αυτό, έτσι. Τι ήταν αυτό το κόκκινο, λέει, επιβραδυτικό υγρό. Μιλάμε, το έχεις ακούσει την ιστορία αυτή. Λοιπόν, ναι, είχε πέσει, λέει, κόκκινο υγρό στην... στα σπίτια, λέει, είχε καλύψει και σπίτια και τα λοιπά, ένα κόκκινο, ναι, και δίσοσμο. Και μάλλον, λέει, ήταν επιβραδυτικού υγρού από αυτά που χρησιμοποιούν στις φωτιές. Πώς, τι άλλο, λέω τώρα, πέρασε κανένα αεροπλάνο, ψεκάστηκε, ποιος ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, εντάξει, δεν έγινε τώρα, αλλά σας λέω, ας πούμε. Είχα περάσει από εκεί τώρα και με την ευκαιρία το αναφέρω, ήταν απίστευτο, παιδιά. Τύχη, δέντρα, κήπη. Πέπλυπα βεράντας, είχε χαμός. Εν τω μεταξύ δεν έβγαινε κιόλας. Δηλαδή τους ανθρώπους εκεί πλένανε και δεν έφευγε και η κοκκινίλα. Και ρώτησα και τη γυναίκα, μια γυναίκα που καθάριζε, τι έγινε, λέει, ξαφνικά λέω, ακούω ένα μπουμ, σαν να ήταν, λέει, βροχή και τα λοιπά και κεραυνός, και βγαίνω έξω, λέει, και αντικρίζω όλα κόκκινα. Στην αρχή λέω, τι είναι αυτό, αίμα, και μου λέει η γυναίκα, μετά, λέει, καταλάβαμε και από την οσμή ότι είναι κάτι χημικό. Λόγω της φύσης του υλικού, όπως καταλαβαίνετε, πήγαν εκεί το χημική, το εξέτασαν και ήταν επιβραδυτικό υγρό από αυτό που κατασβαίνουν τις πυρκαγιές. Το περίεργο βέβαια είναι ότι σύμφωνα με τις αρχές δεν βρισκόταν καμία, καμία έτσι, σε εξέλιξη καμία επιχείρηση πυρόσβεσης. Και πώς έφυγε αυτό το υγρό, ακόμα το ψάχνουμε. Τι να πεις. Και ενώ εμείς εδώ σχετικά δροσιζόμαστε, τι εννοώ σχετικά δροσιζόμαστε, ότι δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35, 36 βαθμούς, 37. Λοιπόν, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα υπάρχει συναγερμός για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το συναγερμό αυτό τον έχει ρίξει ο μεγαλύτερος διαχειριστής ηλεκτρικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτείων, καθώς το σύστημα λυγίζει υπό το βάρος βλαβών σε γεννήτριες, υπερφόρτωση των γραμμών και της κατακόρυφης ανόδου στη χρήση κλιματιστικών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Ο καύσωνας ανατρέπει και τους αερωτασμούς τις σημερινούς, τώρα είναι βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους αυριανούς για μας, πιο μετά δηλαδή θα το γιορτάσουν, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Μετεωρολόγοι και κυβερνικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά, να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφια. Όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Tahoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Βιρτζίνια. Και ενώ οι Αμερικανοί τους προτρέπει και ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης εκεί, βάλτε λίγο στους 25 τα κλιματιστικά. Λοιπόν, στη Γαλλία, είδες τι έγινε. Που έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Είχανε στα μαγαζιά που πουλάνε κλιματιστικά. Είχε βγάλει ένα και προσφορά κιόλας. Και έγινε πανικός. Έπεσε ξύλο. Πολύ ξύλο μιλάμε. Γιατί δεν φτάναν τα κλιματιστικά. Και στη Γαλλία, Χριστίνα, μόλις ένα στα 4 σπίτια έχει air condition. Γιατί εκεί η θερμοκρασία δεν πάει πάνω από 27-28 βαθμούς. Και τώρα έχει φτάσει στα 4 σπίτια, έχει air condition. Γιατί εκεί η θερμοκρασία δεν πάει πάνω από 27-28 βαθμούς. Και τώρα

Αγερμού, 12 από τις 18 περιφέρειες της Ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο στην Αγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές. Με αυτό το φόντο, λοιπόν, η Πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το Βασίλειο του Μαρόκου. Μετά τις εξαιρετικά συμφωνικές πυρκαγιές του 2017, όπου είχαμε πάνω από 100 νεκρούς στην Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, 2017, πάνω από 100 οι νεκροί στην Πορτογαλία, έτσι. Δεκαπλασιάστηκαν οι προϋπολογισμοί όσον αφορά την πρόληψη και διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αλλά, έστω και με αυτά τα μέτρα, η μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε αιτήσια βάση κατά το 1 τρίτο ανέβηκε κι άλλο και κατέγραψε το 2025 η χώρα το χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας. 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες. Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο θερμή στην Πορτογαλία από το 1931, κυρίες και κύριοι. Φοβερό, φοβερό. Στο άλλο μεγάλο δράμα, στο πολύ μεγάλο δράμα, στη Βενεζουέλα, 2.645 οι νεκροί, πάνω από 12.500 τραυματίες, οι άστεγοι περίπου 15.000 και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 50.000. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι δυνατόν πόσους να διασώσει από τους αγνοούμενους. Πόσοι να έχουν αντέξει. Μεγάλο δράμα, μεγάλο πραγματικό, παιδιά. Στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία, η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίνφκα. Τουλάχιστον 3 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Σούμι. Πρόκειται για μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού σταθμού, ο στρατού, η Κωνσταντινίνφκα, στο δρόμο που οδηγεί προς τις μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, οι οποίες παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Χαμός εκεί, παιδιά. Είδατε τι γίνεται. Έβλεπα και το Άξιος που έλεγε ότι οι Ουκρανοί πλέον μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι Ρώσοι πάντως έχουν ξεκινήσει τις μπαράς πολύ σκληρών επιθέσεων. Γενικά το πράγμα έχει ξεφύγει πολύ στην Ουκρανία και δεν φαίνεται δηλαδή και κανένας τρόπος να επέλθει ειρήνευση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ γκρίζα και άραχλα. Και να δούμε και τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι όμως θα έχουμε νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική ως 5 μπουφόρ. Θερμοκρασία 24 ως 32 με 33 βαθμούς. Μελτεμάκι. Βορειοανατολική, μελτεμάκι. Είναι οι ετησίες οι λεγόμενες που καταγράφονται από τον Όμηρο, κυρίες και κύριοι. Χρόνια τώρα. Αιώνες, μην πω χιλιετηρίδες. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 με 4. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 ως 33 με 34 βαθμούς. Αλλά ως γνωστόν τα πράγματα θα είναι χειρότερα εκεί. Γιατί έχουν υγρασία πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ υγρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτά με την καλημέρα μου στα Καρντάσια της Θεσσαλονίκης. Γεια σας, αδέρφια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι. Και όταν θα επανέλθουμε από το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία τα υποδέχομαι στο radio@papakiparapolitika.gr. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, η θεά καλή της κονσόλας, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηρεΐδα εκχαλκίδος ρωμωμένη Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9 όπως το κάνουμε τα τελευταία 12, άντε πάτε φάγαμε τα 12. Τρώμε πλέον, μπαίνουμε στο 13ο χρόνο, αδέρφια. Ελπίζω να μην είναι γρουσούσικο το 13, Χριστίνα. Ελπίζω, ε. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, ένα όμορφο, πολύ όμορφο πρωινό, καλοκαιρινό, ζεστό όσο πρέπει ζεστό. Όχι ιδιαίτερα δηλαδή, με μέγιστη 33, άντε 34 βαθμούς εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία θα είναι. Εφόσον έχετε τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε μπανάκι. Έβλεπα τώρα, ψέψαχνα να βρω με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης Χριστίνα, να βρω παραλία που θα πας ας πούμε να σε ξαπλώστρες, αλλά δεν θα πληρώσεις ξαπλωστιάτικα. Δεν σ' άρεσε? Λοιπόν, ξαπλωστιάτικα λοιπόν βρήκα κάποιες, αλλά είναι μόνο καθημερινή. Σαββατοκύριακο έχει ξαπλωστριάτικα κανονικά, έχει ελάχιστη κατανάλωση. Οπότε δεν πας Σαββατοκύριακο, όχι πας ρε παιδί μου, πας με τα δικά σου μέσα, με ίδια μέσα να ξαπλώσεις. Λοιπόν, εν ανάγκη πάρτε την πεθερά σας και ξαπλώστε πάνω της. Άμα έχει και μια επιφάνεια δηλαδή, σαν την όρκα τη δολοφόνο Φάλεν, βάλτε τη, θα ξαπλώσει όλη η οικογένεια. Σ' αγαπάμε τις πεθέρες, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί έχουν έρθει πολλά και εμείς δεν έχουμε έτσι ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί πρέπει όμως να ασχοληθούμε. Καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Γεια σου ρε Κώστα. Στο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων, στο σχιστό. Ο Κώστας είναι, πώς το λένε, βαρύ τιμόνι, δυνατός, δύναμη μεγάλη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η πιλωτάρα. Η ζωή είναι ωραία, λέει, αλλά τα έχει με άλλον, τον Κυριάκο. Τι Κυριάκο λες? Τον Ντομένικο. Τον Ντομένικο. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα και σε σένα, καλή μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Κάτσε να δούμε τι έχει γράψει ο Παναγιώτης σήμερα. Αυτές, λέει, τις καυτές ημέρες δεν πρέπει να ξεχνάμε να βάζουμε λίγο νερό στα δέσποτα της γειτονιάς μας. Σωστά. Επίσης, κάποιοι, να μην ξεχνάτε να βάζετε νερό και σαπούνι στις μασχάλες σας. Γιατί μυρίζετε, λέει, σαν κουνάβια. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Τώρα αυτό που λες, αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ειδικά αν μπεις τώρα σε κάνα μετρό, κυρίως όμως στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, άμα μπεις μέσα, η αλήθεια είναι ότι είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που όχι κουνάβι. Τι να πω τώρα. Χωματερή και λίγο, λέω, να μην σου πω τώρα σταθμός, πώς το λένε, βιολογικός μεταμόρφωσης εκεί στην Κερεφή την παλιά. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, και λίγο αποσμητικούλη, δεν κάνει πολύ. Εντάξει. Καλοκαίρι είναι. Αλλά καλά, λέει ο αδερφός εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, τις πλένουμε τις μασχάλες, ολόκληρη δηλαδή κανονικά, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα. Γιαννόπουλος Ιωάννης. Γεια σου, ρε Ιωάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, στη ραδιοφωνική μας παρέα από το Ατρόλεϊ, γραμμή 19, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, Μετρό Χαλανδρίου. Ωραία διαδρομή αυτή. Άμα δεν έχει πολλή κίνηση, είναι ωραία διαδρομή, έτσι. Έτσι δεν είναι, Ιωάννη? Γεια σου αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Άμα μπείτε στο Τρόλεϊ το συγκεκριμένο, θα πάτε να το χαιρετήσετε. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Πού είσαι ρε Βαγγέλη? Δύναμη, πού είσαι κορώνα? Καλημέρα, λέει, πιλότε και στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Ο Βαγγέλης έχει μια κόρη, φοβερό ταλέντο, τραγουδίστρια, από τις πολύ καλές φωνές. Και κούκλα. Δεν μοιάζει τη μαμά. Όχι, ωραίο το και ο Βαγγέλης, αλλά δεν έχει μαλλιά. Τώρα για φαντάσου το κορίτσι να μην έχει μαλλιά. Που έχει ένα πολύ ωραίο μαλλί, έτσι αυτό. Ωραία κοπέλα. Ευτυχώς, δεν μοιάζει τη μαμά. Ρε Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Θανάση. Στανά Σταθόπουλο. Στο κύκλωμα, λέει, ήταν και ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής. Ξέρεις με ποιο κόμμα είναι, να υποθέσω. Τώρα επειδή με ρωτάς, νομίζω στο Πασόκ ήταν. Υποψήφιος. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε φιντάνια από όλα τα. Έτσι. Τώρα μην θυμηθώ το παλιό. Γιατί θα με πείτε και μπαθή, ας πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα με το Πασόκ. Πολλούς Πασόκους τους συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλοί ως πολιτευτές. Γιατί έχουμε πει, παιδιά, δεν τζουβαλιάζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα σε όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ υπάρχει ένας τζουβαλιασμός. Κυκλοφορούσε εν είδη τη δεκαετία του 80 που ήταν πολύ φορτισμένη με τα μπλε, τα πράσινα καφενεία, τα κόκκινα καφενεία. Ξέρετε, η εποχή εκείνη που ήταν πολύ φορτισμένη, που έλεγαν, λέει, όχι, λέει, δεν είναι όλοι πασόκες ληστοί, όλοι πασόκοι ληστές, αλλά όλοι οι ληστές είναι πασόκοι. Αυτό κυκλοφορούσε. Δεν τον εστερνίζομαι βεβαίως. Και φυσικά υπάρχουν
Καταρχάς να δούμε καταρχάς αν υπάρχει και κάποια. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει και. Δηλαδή να το δούμε όλο αυτό. Έτσι, πρέπει να το δούμε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, παιδιά. Κατά ψέματα. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει τέλος πάντων βάση σε όλο αυτό. Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όλα αυτά. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη, συγκλονιστικό το άδικο τέλος του μικρού παιδιού που χάθηκε, χώθηκε μέσα στην ντουλάπα για να προστατεύσει το σώμα του. Κρίμα, ας πάρει το καλό το παιδάκι. Έχω πρόταση, λες, όσο έχουν σπίτια μέσα στο δάσος για την ιστορία αυτή. Ναι. Να έχουν φτιάξει και ένα υπόγειο με μπετό και να έχουν μέσα και νερό αρκετό και πάντα σιδερένια πόρτα με θερμομόνωση και να μπορούν να προστατευτούν όσο και η φωτιά από πάνω. Ένα δωμάτιο προστασίας. Εδώ ρε αγαπητέ φίλε. Κάποιοι δεν μπορούν όχι να φτιάξουν σπίτι ούτε δωμάτιο να φτιάξουν και να φτιάξει ένα τέτοιο, εγώ συμφωνώ, ωραίο θα ήταν και πολύ σημαντικό και όντως θα σε ζωές ένα δωμάτιο τέτοιο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα λεφτά δεν υπαρκούν να φτιάξει ένα σπίτι κανονικό και λένε και όπου φτωχός η μοίρα του, έτσι δεν είναι Ευαγγελή? Ο Πέτρος από τη Δράμα, έλα ρε Πέτραν. Την καλημέρα μου λέει πιλότε, καλό Σαββατοκύριακο υγείας. Ακούσε και λέει ξαπλωστιάτικα. Ξαπλωστιάτικα. Καλό λέει, καλό. Δεν σχεδιάζω τίποτα, εκείνη την ώρα βγαίνει αδερφούλη. Εκείνη την ώρα. Πρόταση λέει για τα αδέσποτα. Όποιος έχει air condition και στάζει το νερό στο δρόμο, εκεί μπορεί να βάλει ένα δοχείο να μαζεύει το νερό να παίρνουν τα αδέσποτα. Ρε Βαγγέλη, δεν γίνεται να βάλει το νεράκι αυτό, είναι τελείως στήρο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι ένα νερό το οποίο είναι, δεν είναι νερό. Δηλαδή είναι νεκρό. Δεν έχει μαγνήσια, δεν έχει τίποτα. Θα πει κάποιος, εντάξει, ρε, προκειμένου να μην πίνει το σκυλάκι, ας φύγει αυτό. Εντάξει, ναι, προκειμένου, ναι. Αλλά άμα είναι να βγάλεις από το air condition, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, άνοιξε τη βρύση, βάλε λίγο φρέσκο νεράκι και πήγαινε στο σκυλάκι. Έτσι δεν είναι? Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε και καλημέρες από τα κοινωνικά δίκτυα τώρα. Καλημέρα στον Ηλία τον Κατσούδα. Μου είχε στείλει πριν το διαβάσω, παιδιά, για αυτή την ιστορία με τον δικυκλιστή, ο οποίος σκοτώθηκε από το Αγριογούρουνο. Συγκρούστηκε με τον Αγριογούρουνο. Γιατί ο Ηλίας είναι δικός μας άνθρωπος, κατοικοεδρεύει εκεί στην Νετολοακαρνανία. Ναι, να ξέρετε. Τον έχουμε κάνει ρεπόρτερ. Καλημέρα στην καλή μου την Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρες. Μια ηλιακτίδα φωτίζει τη μέρα, ο καφές και το χαμόγελό σου την κάνουν ξεχωριστή. Έτσι πρέπει. Καλημέρα όλη μέρα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου, και σε σένα. Επίσης, καλημέρα στο Μάνο Πεμπετράκη. Γεια σου, ρε Μάνο. Πόσα προφίλ έχεις φτιάξει στο Facebook, εσύ? Χειρότερος από το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Τον θυμήθηκα. Τι είχε κάνει εσύ τώρα με την ευκαιρία του Μάνου? Έχανε τους κωδικούς συνέχεια. Και έφτιαχνε καινούριο. Και έχει καμιά δεκαριά προφίλ με το όνομά του. Έτσι έκανε ο πατερούλος μου γλυκός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου ρε Αναστασία, καλή δύναμη σου εύχομαι. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Ο Πέτρος στέλνει τις καλημέρες του επίσης. Ευχές λέει για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λέει πες τίποτα για τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν στο λιμάνι στη Ραφίνα. Και στη Ραφίνα άρεσε. Χωράνε λέει 4 πλοία και πάνε 10. Και έτσι λέει οι εργαζόμενοι τι κάνουν, λέει κοιμούνται λέει αρόδο μέσα στα πλοία. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί? Τόσα χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια δηλαδή. Και εκεί είναι ένα σημαντικό λιμάνι η Ραφίνα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνουν το λιμάνι, να μπορούν να εξυπηρετείται καλύτερα και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι. Έγινε απεργία, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Έτσι. Αλλά εδώ εν προκειμένου υπήρχε βάση για αυτή την απεργία, νομίζω. Έτσι, οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να μένουν, τώρα δεν εργαζόμενοι είναι. Δεν ζούμε στο 1930. Έτσι, οι εργαζόμενοι δεν είναι δουλοπάρικοι πλέον. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει, ρε Χριστίνα. Δεν είναι παράλογο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε τον Κούκο για να μας αναφέρει έτσι, την ακριβή ώρα
Και θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr για να έχουμε έτσι την άμεση επικοινωνία με το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να μιλήσετε με την ξανθομαλούσα Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2 11 10 80 8 80. Έτσι. Και αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση στέλνετε email στο radio@papakiparapolitika.gr. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τι ωραία τραγούδια σήκες την μέρα. Αυτός ο Βούτσινος τα φταίει όλα. Αυτός ο Βούτσινος. Γιατί τα κάνει αυτά για να μην μιλάω, καταλάβατε. Αδέρφια μου, καλημέρα! Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Ποια είναι η παρέα, ποια είναι η συντροφιά, ποιο είναι το πλήρωμα, το καλύτερο. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Η θεά κάλλη της κονσόλας. Με τα 100 της χέρια. Αλλά τον ήχη όμως περιποιημένο το βλέπω, Χριστίνα. Τι, τα τρως. Περιποιημένο είναι, τι έχει. Επειδή δεν είναι βαμμένο. Είναι σαν να είναι γαλλικό. Φυσικό. Στο βάθος, κήπος, όχι μόνο κήπος, μπαξές ολόκληρος, η Μαρία Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Αντωνινέος, μαζί με τις 9 και σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Πρέπει να σας πω ότι η καλημέρα μας ακούγεται μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά θα ακουστεί μετά από κάποια εκατοντάδες χρόνια και στο Αλφα Κεντάβρο. Δεν ξέρω αν θα είναι εκατοντάδες, μπορεί να είναι και χιλιάδες. Πόσο ταξιδεύει ο ήχος, αλλά ταξιδεύει ο ήχος στο κενό. Δεν ταξιδεύει. Άρα δεν θα μας ακούσουν. Άρα δεν κάνουμε καλό. Πώς θα μας ακούσουν στον Αλφα Κεντάβρο. Δεν γίνεται να μείνουμε εκτός. Δεν έχουμε εμβέλεια, κύριε Χριστίνα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 και πρωινή πτήση. Παρέα θα είμαστε. Ελπίζω να μείνετε στην συντροφιά μας και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τις εφημερίδες όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο Κύριακο, λίγο μετά τις 7. Σας έχω συνηθίσει έτσι να μπαίνουμε στο κλίμα της ημέρας και να βλέπουμε τι λέει ο τύπος, ο έντυπος. Καταρχάς να σας πω ότι κυκλοφορεί σήμερα η μεγαλύτερη και έτσι πιο προηγμένη κυκλοφοριακά, πρώτη σε κυκλοφορία, εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Μιλώ για τα παραπολιτικά με ειδικό αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη και το Animal, το περιοδικό για τους τετράποδους και όχι μόνο και δίποδους, για όλους τους φίλους μας, έτσι. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ, το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλάμβανε επίσης διεύρυνση εκτόσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και με τους συντελεστές, και τι θα γίνει και με κάποιους οι οποίοι. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά είναι, φαίνεται, οι μοναδικοί οι οποίοι ξεφεύγουν από τη τσιμπίδα της εφορίας. Μισθωτή και συνταξιούχοι πληρώνει με το μάρμαρο και εκείνοι περί άλλων τυρβάζουν. Λοιπόν, ωραίο το, η κατάργηση των τεκμήριων, αλλά να πληρώνουμε όλοι όμως. Όχι λίγοι, γνωστοί. Ο άλλος έχει μαγαζί, δηλώνει ότι βγάζει 1,5 χιλιάρικο. Και βλέπεις μισθωτοί, ας πούμε, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλώνουν 27-28.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνουν 5.500 εφορία. Και κάποιοι. Τέλος πάντων τώρα. Στα ίχνη των τρομοκρατών, ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία, σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Να τώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας, γράφουν Άγγελος Συρίγος, Κώστας Λάβδας, Γρηγόριος Βάσιλο Κωνσταντάκης. Όχι, Βάσιλο Κωνσταντάκης. Το κακό παιδί επιστρέφει στη Δύση. The Times, The Sunday Times είναι το άρθρο του μηντιακού κολοσσού των Times, οι οποίοι συνεργάζονται με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Το κακό παιδί επιστρέφει στη Δύση, το κακό παιδί είναι η Τουρκία. Νόαμ Κάτς, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές, λέει ο πρέσβης. Το πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Μέσω Παπαμιμίκου ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις. Από την Ελλάς το τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και επίσης, προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά, τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάρτε, συμβασιούχοι δεν είναι και λίγοι, πάνω από 20.000, οι οποίοι τους ενδιαφέρει το θέμα, και στα Παραπολιτικά μας σήμερα έχουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Πάμε στην απογευματινή. Ντούτη ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εγκαίνια με χαμόγελα και selfie στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης υλοποιήσαμε την προεκλογική δέσμευσή μας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Τεχάν κατά της πλαστικής σακούλας. Η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, δράσεις για το κοινό, δώρα και εκπλήξεις από την Τεχάν και την Next Step Media, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ στη σελίδα 20 της εφημερίδας. Επίσης, τα 1898 προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές τους, Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν τη βία από το διαδίκτυο. Η απάντηση του Μαξίμου, υβριδική επίθεση συνομιλία ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλειξης. Κήπη Εύρου, μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Μεγάλη επιτυχία της Ελλάς που εντόπισε και κινητοποίησε την Ταλίκα μόλις πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Οκτώβριο Σέρα Musical Oasis το καυτό καλοκαίρι, μουσικοθεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και η δοκιμασία της Φόνησας για Κονιόρδου Καραμπέτη, θεατρική σύγκρουση με το έργο του Παπαδιαμάντη. Και πάνω-πάνω, επικεφαλίδα, λαμπερή δεξίωση με μηνύματα για ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle και ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ξεθάδουν τα τσεκούρια του εμφύλιου. Ρητορική μίσους και πόλωση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυριανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Έτσι θα είναι το θρηλυκό θέατρο των ονείρων, το εντυπωσιακό σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκι. Πέφτουν βροχή τα προεκλογικά διλήμματα από τα κόμματα, γυρίζει την πλάτη στην Αθήνα ο Τραμπ, πάει μόνο στην Άγκυρα. Και δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικόπη, η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Χρήστος Κακλαμάνης στο καρφί, στόχος μας παραμένει η νίκη στις εκλογές και θα τον πετύχουμε έστω και στη δεύτερη κάλπη. Η Θεοδόρα Τζάκρη ανοίγει τα χαρτιά της στο καρφί, η πολιτική οφείλει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κοινωνίας και όχι κοινωνία στις δικές τους. Γίνεται το δεύτερο συχνά πάντως. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Το μυστήριο στο λόγο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθώνουν τον Ιταλό. Λένε ότι βρήκανε, λέει, κάναβη στο αίμα του και κάποια πνευματικά. Και μπορεί να δικαιωθεί η άποψή του ότι. Άποψή του, η θέση του ότι κοιμόταν. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Είναι όντως ένα μυστήριο στο λόγο της Αχαΐας αυτό που έγινε. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς Οικονομάκου Τσερέλα. Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ, η δικαστική περιφέρεια με τον άνθρωπο που εμπιστευόταν τυφλά. Άρα, Γιώργη. Το Γιώργο ήμασταν μαζί από αρχιωτά των χρόνων, που λένε. Από το 1995. Τότε ήταν πιο πολύ της βαθιάς ενημέρωσης. Τώρα είναι στο infotainment. Είναι αυτός που βλέπετε ο Λιάγκας, παιδιά. Είναι αυτός που βλέπετε. Χαμογελαστός. Ή τον αγαπάς, ή τον λατρεύεις, ή τον μισείς το Λιάγκα. Εγώ τον αγαπώ, είναι φίλος. Λοιπόν, Μιχάλης Μόσιος, τον βρήκα νεκρό στο μπάνιο. Το τελευταίο αντίο στο θρηλυκό ταμτάκο. Κουρκουμάς, ο χρυσός της φύσης και τα μυστικά πρέπει να γνωρίζετε. Βασίλης Λεβέντης, ο δρόμος από το περιθώριο στη Βουλή. Η ανατρεπτική πορεία και η οικογένεια που στάθηκε βράχος στο πλευρό του. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Η μητέρα της πολιτεύθερας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, επέκυψε στα τεγκαύματά της μετά την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια. Είχε χάσει από καρκίνο την 37χρονη κόρη της και μεγάλωνε τον εγγονό της. Εξαφάνιση θρίλερ Κινέζας μεταφράστριας. Η 50χρονη διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και αγνοείται εδώ και 1,5 μήνα τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της.
1: Αθηνά ο Νάσης, στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία, εξελίσσεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Και on the move, όλα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, test drive, πρόσωπα και αστέρες στην Noon Time Σαββατοκύριακο. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης. Drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη Made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 70 χρόνια μετά, άγνωστα πατρών της Φρυδερίκης στα Γενικά Αρχεία, τεχνητή νοημοσύνη ψηφιακή σφίγγα ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας. Ότο ρε Χάγκελ στα νέα, όπου και να πάω πάντα κουβαλάω εκείνο το γύρο. Είπαμε σαν σήμερα, έχουμε την επέτειο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία. Τρεις φάκελοι στα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα που βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες προς τις κάλπες που πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Μια δεύτερη ματιά για δεξιούς και κεντρώους αριστερούς. Είπα η Μαγκά, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και νέα στήλη τα μυστήρια του καλοκαιριού, αστυνομικά διηγήματα. Η εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός φουσκώνει τις τιμές στο ράφι. 40% φθηνότερα από το δημοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Από το 2021 έχει εντοπίσει τα προβλήματα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Κάποιοι είναι μονοφαγάδες, μου φαίνεται. Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα, η εφευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές κεντροαριστεράς, άγνωστος πόλεμος, αδέσποτα ντρόνους κυκλοφορούν και τρομοκρατούν, τι φοβούνται οι κυβερνήσεις, τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές. Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης, Ισπανοί ξανάρχονται. Συνεντεύξεις Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Και Μάριος Αλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Πάμε στην καθημερινή. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κρυθούν, ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδίέξοδο της Ραφίνας, σε πεδίο όντιονης αντιπαράθεσης, έχει μετατραπεί εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου πραγματοποιήθηκε χθες 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδομές, σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες και λειτουργεί στο κόκκινο, υπερβαίνοντας το όριο ασφαλείας. Επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Φάνο Ντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν κρίσιμες πληροφορίες. Και μια δικογραφία κάθε 5 μέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών. Αισιοδοξία στην Άγκυρα για τα F-35 και για άρση των κυρώσεων. Και το σχέδιο δολοφονίας του Ματέως ο Τραμπ, Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ. Δημοκρατία, σύμβουλος εθνικής ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ανοχήρια τη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Εμπεγμός, κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Οι προκλητικοί Τούρκοι μετέθεσαν τη λειτουργία για τις 23 Αυγούστου. Απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ελεύθερος τύπος, αντικειμενικές τιμές πώλησης και νοικίασης. Νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Εκεί καταντήσαμε 7 μέρες που πηγαίναμε ένα μήνα κάποτε. Ναι. Έρευνα ελεύθερο τύπου από 1.700 έως, για 7 μέρες, έως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Από το 2000 έως το 2024 μετανάστευσαν 773.296 και επαναπατρίστηκαν 473.044. Ποιο είναι το προφίλ όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας? 1.000 επισκέπτες την ημέρα στη Δήλο. Συγκλονίζει ο κύριος Νέστορας για τη τηλεφωνία του συζύγου του Βάγια. Αρρωστημένα μυαλά εδράστε στα γκαζάκια νεσφαίρες. 4 συλλήψεις από την Ελλάς. Influencer και τραγουδιστής διαφήμιζαν παράνομο στοίχημα. Ωραία. Δήμοι και περιφέρειες, ο κύριος Τσίμπας, δήμαρχος. Αλλάζουμε με έργα από νεοείς, Αγίους, Αναργύρους και Καματερό. Ναι. Κόντρα. Και λάιδισε ο ντόκο σε Ρώσους hackers. Κλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εντάξει, δεν κλιπαρούσε κιόλας. Σκηνές χάος στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα, η οποία εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραπτε απάτες. Πάνω από 400.000 ευρώ ζημιά στον οργανισμό και χειρό καμπανάκι ο ΙΕ, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, φέρνει ο Ελνίνιο. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες. Τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις ενδιαφερόμενοι. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα ρύθμιση του ΙΕΦΚΑ που δίνει τη δυνατότητα εξόπλησης ασφαλιστικών οφειλών έως και 72 δόσεις μηνιαίες. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ασφαλιστικές φορές που αφορούσαν χρονικές περιόδους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Βενεζουέλα, βαρύ πάνθος και χάος με χιλιάδες πολίτες να κοιμούνται στους δρόμους και σε πάρκινγκ. Ο λόγος φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ. Η δέσμευση χρυσοχοίδη για τη σύλληψη των δραστών στο μυργοσκόπιο των αρχών η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησε ο ΙΕ για Ελνίνιο, κύματα καύσωνα ξηρασίας και πλημμύρες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Τι έγινε. Ρίζος Πάστης, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. 35η αντιεμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. 80 χρόνια δημοκρατικός στρατός. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+. Επιστρέφει 13η σύνταξη αλλά σε δύο δόσεις. Το Μαξίμου υπό το βάρος της πίεσης της 60+ του ΚΟΣΥ αλλά και των δυσμενών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων κατανόησε ότι δεν θα κροκοπήσει η οικονομία του συνταξιούχους. Προφανώς ανακάλυψαν λεφτόδεντρα που καρποφόρησαν. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και οι υπόλοιποι λίγο πριν από το Πάσχα του 2027. Τελικά μόνο δημόσιοι υπάλληλοι δεν απαραίτητε τίποτα. Τέρμα οι σιωποί, συνταξιούχοι απέκτησαν φωνή. Τα θαύματα του Μητσοτάκη, οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αλλά πληρώνουν περισσότερα σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Και ο πραγματικός φόβος της εξουσίας, η υπόκοφη δυσαρέσκεια. Μικρόπουλος Αλέξης, ποιοι θα λάβουν και ποιοι θα χάσουν το ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ. Επίσης, πάμε στο κεφάλαιο. Τα δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποτεμαευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Μετοχές, ελκυστικό παραμένει και το δεύτερο εξάμεινο στο χρηματιστήριο. Και κατοικίες, έλλειμμα προσιτών, πλεόνασμα ακριβών. Ναυτεμπορική. Μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Στο νήμα θα κρυφθούν φέτος οι επιδόσεις τουριστικής αγοράς, κρίσιμο ζήτημα η Μέση Ανατολή. 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην πατοδυναμία και ημερομηνία σταθμή στην ιστορία και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. ΕΦΚΑ, πάνω από 90.000 ιδιωτικοί συνταξιοδότηση το πεντάμινο. Αττική σε υψηλό δεκαετία τιμές των οικοπαίδων. Ελεύθερη ώρα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μπιπ. Έγγραφο του μη πόλεμο σε 21 Αυγούστου. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υπεγράφει 26 Ιουνίου, επιτρέπει στο Ιράν να παράγει, να παραδίδει και να πουλεί αργό πετρέλαιο, πετροχημικά προϊόντα και προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, εκτός από τη Βόρεια Κορέα και την Κούβα. Και πάντα με δολάρια. Δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, γιατί η γαλάζια πατρίδα είναι απειλή για το διεθνές νομικό καθεστώς. Και Χαϊτίδης αποστολή σωτηρίας του ελληνισμού στα Σκόπια. Κραυγή αγωνίας του Ξαρχάκου για τον εθισμό της νεολαίας στον τζόγο των στοιχηματικών εταιριών. Έχει άδικο. Τα δώρα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία απειλεί για την ειρήνη στην περιοχή. Αποκάλυψη κυβερνητική κομπίνα στην αύξηση στο κατάσχετο ποσό και η επόμενη μέρα και η ανάγκη μια πολιτιστικής προσφοράς. Πάμε στην εστία. Οι Ρώσοι ξεφτέλησαν στο φως της ημέρας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι το νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέμεψε τις κάλπες το 27 και χαμήλωσε τους τόνους για τα μπότς των τεμπών. Τύπος Θεσσαλονίκη, στο κυνήγι των δραστών μετά τη φωνική επίθεση, ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοίδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και συνεχίζεται η νοσηλεία της Αφροδίτης Νέστορα. Συνέλαβαν τον οδηγό που γκρέμισε τη γέφυρα στον περιφερειακό, επιχείρηση ζωής, καινοτόμος επέμβαση έσωσε 30χρονο ασθενή στο Παπαγεωργίου. Και τι λέει ο πρόεδρος Φιλιππίδης, αγωνιά η αγορά της Θεσσαλονίκης πρώτων εκτόσεων. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίδρου. Πληρωμές και με το παραπάνω, τα μπόνους, τα μοναδιαία πριν των πραγματικών παραγωγών αποκτούν πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Λύσεις για monitoring και ΚΑΕΚ ΑΤΑΚ, προηθεία ΑΔΕ για να κλείσουν πληρωμές του 25. Το Σεπτέμβριο αποζημιώσεις για το προανθικό του 2025. Και με 40 λεπτά στρώνει κλίμα η Ορεστιάδα στον Ηλιανθό. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τώρα είδα τις φωτογραφίες των δύο αυτού του, των Ρώσων, του Φαρσέρ. Ο ένας έχει ένα κεφάλι σαν πηχτή είναι. Και άλλος το παίζει κονιόρδος. Έχει ένα, ένα πουκαμισάκι με κάτι αστέρια, τα παλιά της Σοβιετικής Ένωσης, τα αστέρια, αλλά μαύρα. Αυτή εδώ είναι Φαρσέρ. Αυτούς είδε ο ντόκος, όχι. Είδε τη μορφή, λέει, του πραγματικού. Yeah. Κάνανε AI. Ρε AI. Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε εσύ. Τι να πεις τώρα. Θα βλέπεις έναν άγγελο, ξέρεις, σε βιντεοκλήση, να σου μιλάει ευγενικά και τα λοιπά, και θα υποδίεται η πεθερά σου, θα έχει βάλει AI για να σε ξεγελάσει. Θα εμφανίζεται ως περιστερά, ως Άγιο Πνεύμα, και θα είναι η πεθερά σου και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Ερχοντάσιμες ημέρες, αδέρφια, με το AI, να ξέρετε. Πολύ άσχημες. Αχ, τραγουδάρα ακούμε, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια τραγουδάρα. Στο radio papakiparapolitika.gr τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν είστε κάπου εκεί έξω και δείτε κάτι που συμβαίνει και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και μπορεί έτσι να προστατέψει και τους υπόλοιπους, radio papakiparapolitika.gr ή τηλέφωνο, γιατί είστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, δεν το συζητώ, 211-1080-880. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βλασόπουλο, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στον Μπιλ από το ΣΜΑ, γεια σου Μπιλ. Βασίλης, μεγάλη δύναμη Βασίλης. Εν μεταξύ πρέπει να τρώει το πρωί ο Βασίλης, από ό,τι ξέρω, 8 τυρόπιτες και 52 καφέδες. Γεια σου ρε Βασίλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά, λέει. Να είσαι καλά Βασίλη. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε κλασικός Έλληνας. Δηλαδή, άμα δεν σηκωθεί το πρωί και δεν φάει μια μπουγάτσα έτσι σε μέγεθος παντόφλας του γίγαντα Γκρισίνο και δεν πιει και ένα έτσι καφεδάκι extra large με τετραπλή δόση φρέντο εσπρέσο, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή πλέον. Εντάξει, κάποτε πίναμε φραπέ, έτσι. Θυμάσαι το φραπέ τώρα. Και πιο παλιά, Χριστίνα, θυμάσαι που τον ΝΕΣ τον χτυπάγανε, ρίχνανε μια κουταλιά νερό, μια κουταλίτσα νερό, βάζανε τον καφέ και τη ζάχαρη και το χτυπάγανε, το βαράγανε μέχρι να ασπρίσει. Και μετά ρίχνανε το υπόλοιπο ζεστό νερό και έκανε το, αυτό τον αφρό επάνω τον ωραίο. Ναι, αυτά γινόντουσαν παλιά, δεκαετία του 80 κυρίως. Άντε και 90 λίγο. Μετά τέλος. Μετά ανακαλύφθηκε ο Φρέντο Καπουτσίνο. Ποιος τον εφήβρε το Φρέντο Καπουτσίνο, το φραπέ ξέρουμε. Πήγε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, λέει. Τελειώσει το ζεστό νερό. Δεν είχε ζεστό νερό να φτιάξει, λέει, καφέ ΝΕΣ. Και τι έκανε, λέει, έβαλε κρύο. Και έγινε το φραπέ. Μεγαλύτερη ελληνική εφεύρεση. Είδες, κατά τύχη βρίσκονται όλα τελικά. Ε. Λες κατά τύχη κάποια στιγμή να γίνουμε κι εμείς εκατομμυριούχοι. Μπα. Δύσκολο, κατά τύχη δεν γίνεις. Σε νοιάζει να γίνεις εκατομμυριούχα? Ούτε εμένα θα με νοιάζει. Απλά θα ήθελα να πληρώνω λιγότερα στην εφορία. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο βασικά. Και γενικά έτσι να μπορείς, παιδί μου, να διαβείς άνετα. Να μην λες τώρα τον επόμενο μήνα, ας πούμε, όχι Παναγία μου. Να βλέπεις το μισθό σου, ας πούμε, να εξαντλείται μέσα σε 15 μέρες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Ιδιαίτερη καλημέρα, λέει, σε αυτούς που γίνονται ρουφιάνοι για δύο κατοστάρικα. Ποιοι είναι αυτοί, ρε εσύ? Ποιοι γίνονται ρουφιάνοι για δύο κατοστάρικα? Αλήθεια τώρα, για δύο κατοστάρικα κάνουν κολοτούμπερ? Περίεργο είναι αυτό. Εξηγήσου, ρε φίλε, ποιους εννοείς? Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, Θανάσης. Για τη μετάθεση τη γυναίκα του Φαραντούρη στι Βρυξέλλε. 245.000 είναι τα γραφή. Ή κάτι διάβασα τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει αυτό. Ωχ, Νικόλα. Καλημέρα στη φαρμακοποιό τη καρδιά μα, στην Αναστασία Μπούκουρα. Καλημέρα, λέει, σε όλου του συνταξιούτου. Αναστασία, για πες μου τώρα μεταξύ μα εδώ πέρα. Πόσο πουλάνε τα. Στα φαρμακεία αυτά τα.
υποκατάστατα, τα γενώσιμα, δεν τα λένε τα γενώσιμα εκεί, τα δαφύλες, μαδαφύλες και τα λοιπά. Χαμός γίνεται. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω κολλήριο για το μάτι μου, γιατί είχα ένα θεματάκι εκεί πέρα. Πήγα και μια περιπέτεια εκεί με τη μηχανή κάποια στιγμή και έβλεπα τον άλλον εκεί, ζήταγε να πάρει προμήθειες για το καλοκαίρι. 5-5 τα κουτιά. Για να δώσει κάποια πληροφορία. Καλημέρα.

Αναστασία μου, κοίταξε, ο καθής έχει μια τοποθέτηση. Τοποθέτησε αυτή την υπηρετή, συνήθως. Τώρα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Τώρα κάποια πράγματα... Είναι δεδηλωμένος στην αντίθετη πλευρά. Γι' αυτό γίνονται όλα. Έτσι. Καλημέρα στο συνάδελφο και φίλο, τον καλό από την Πάτρα, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Α, 1575, τσάμπα πράγμα. Η φτύνια τρώει τον παρά, Αναστασία μου. Κοίταξε τώρα, μεγάλη διαφορά, έτσι. Πρέπει να έχουμε μεγάλη διαφορά. Τα γενώσιμα από τα κανονικόσιμα. Σήμερα είμαι του νεολογισμού, όπως κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, ναι. Είχαμε τα ξαπλωστριάτικα, έχουμε... Αχ, Αναστασία μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά και ανέφελα σήμερα στο συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Βασιλόπουλο, στο Λατρεία. Ο οποίος έχει γενέθλια. Πώς θα κλείνεις, ρε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και όλα τα καλά. Ένα έτσι αγαπημένο συνάδελφο, αδελφό θα έλεγα. Η Σπυριδούλα. Τι λέμε και λέει, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές ούτε σε κάμπινγκ πλέον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κατάλημα το οποίο και να έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για μια τετραμελή οικογένεια και από την άλλη πλευρά να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και την σωστή, θα έλεγα, ενδιέτηση. Τι ώρα που τα γράφεις όμως, τι δουλειά κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τέτοια θα μου λες, δε Κώστα. Ο Κώστας Μαυρόπουλος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει πιλότη μας. Από τη Ρακίτα Αχαΐας, σε υψόμετρο 1250 μέτρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει πιλότη μας. Από τη Ρακίτα Αχαΐας, σε υψόμετρο 1250 μέτρα.

το βράδυ στην Αθήνα είχε 28, 27 το ξημέρωμα έπεσε θερμοκρασία, παιδιά. Φαντάσου τώρα, διαφορά, έτσι, τρελή διαφορά. Και είναι και λογικό, βέβαια. Γεια σου ρε Κώστα, να σε καλά, αδερφέ. Εντάξει, το έχει παραξηλώσει αυτός ο Βούτσινος. Δεν με αφήνει να μιλήσω.

Αυστραλία, Αίγυπτος 2-4 στα πέναλτι. Πέρασαν οι Αιγύπτιοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη φάση των 32. Χαμός έγινε, πολλές εκπλήξεις. Έπαιξες καθόλου στοίχημα, βγάλεις κανένα φράγκο? Όχι, ε. Περίεργο. Πρέπει να είσαι η μόνη εσύ και εγώ που δεν έχουμε παίξει στοίχημα. Και η Μαρία απ' έξω. Το χάρηκαν ιδιαίτερα οι Αιγύπτιοι. Χαμός έχει γίνει, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Εγώ με τους Αυστραλούς ήμουν, αλλά τι να κάνουμε. Χριστίνα, θα πάμε για διάλειμμα, τι λες? Ήρθε η ώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε για διάλειμμα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να επισημάνετε. Και 2 11 10 80 8 80 τηλεφωνικός παρακαλώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιους αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές. Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Η στόχη της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας.

0: Τσίπρας. Από την Ελλάς. Στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συνεχίζω και επιμένω ότι ο Θανάσης Βούτσινος το κάνει επίτηδες. Βάζει τα καλύτερα τραγούδια, ξένα τραγούδια, για να κάνει τι, για να μην μιλάω εγώ, ρε παιδί μου. Αυτό κάνει. Και καλά, εγώ να μην μιλήσω. Ο Κωνσταντίνος Κουφάκης, ο επικοινωνιολόγος και διευθυντής του υπόλοιπη.gr, που έχει να πει και πολύ ωραία πράγματα και σημαντικά, να μην μιλήσει ούτε εκείνος. Δηλαδή, τι να πω. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τηλεμαχή. Νομίζω ότι μήπως θέλει να προδώσει την ηλικία μας.
0: Δεν ξέρω, μάλλον, ε. Καλά, εντάξει, είσαι νεότερος, αρκετά νεότερος.
1: Όχι αρκετά νεότερος, οι ίδιοι είμαστε τηλέμαχε.
0: Οι μικροδείχνεις τότε, τι να σου πω.
1: Χρόνια πριν το δέχαμε.
0: Μικροδείχνεις τότε, Κωνσταντίνο μου, τι να σου πω.
1: Αυτό ναι.
0: Εσύ και, καλά, πού να δεις και το Στέλιο το νομικό πόσο μικροδείχνει, έτσι. Ο οποίος είναι, ναι, έφηβος. Δάφνος Στεφανωμένος έφηβος. Δάφνη, Φιλίππη. Καλημέρα, καλημέρα. Δίπλα μου εδώ είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, αφού πω στον κύριο Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι πάνω στα Καλάβρητα, λέει, στα 1250 μέτρα σε χωριό των Καλαβρίτων, Ρακίτα Αχαΐας, 1250 μέτρα στο κέντρο του νομού Αχαΐας, γύρω-γύρω Ελάτα, και το βράδυ θέλεις κουβέρτα για να κοιμηθείς. Αυτά είναι τα ωραία. Αφού πω την καλημέρα μου, λοιπόν, δεις στον κύριο Μαυρόπουλο, να δούμε τι γίνεται, γιατί πάντα μέσω του υπόλοιπη και μέσω όσων μας μεταφέρεις πολύ ευγενικά, και έτσι είμαστε υπόχρεοι γι' αυτό, τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Όμως πρέπει να πω ότι και εσύ στο υπόλοιπο έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και εμείς σήμερα στα παραπολιτικά έχουμε ειδικό άρθρο που αναφέρει ότι βαίνουν προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανοίγει ο δρόμος μετά το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια και ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, φαίνεται ότι απελευθερώνονται από τη διάταξη Βορύδη με τη νέα διάταξη που έχει προωθήσει ο κύριος Λιβάνιος, και μπράβο, να πούμε και ένα μπράβο για αυτό το, έτσι, αυτή την κίνηση η οποία λύνει τα χέρια, τέλος πάντων, στον κόσμο. Να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό, σε παρακαλώ, γιατί είσαι απόλυτος γνώστης.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Με τη βεβαιότητα, βέβαια, ότι τα παραπολιτικά θα έχουν πλήρες ρεπορτάζ σε αυτό. Θα πούμε ότι όντως πια μπαίνει ένα τέλος στο κομμάτι αυτό που λέγαμε συμβασιούχων, παρατασιούχων. Και παρατασιούχων, ποιους λέγαμε, χρησιμοποιώντας λίγο αυτό τον αδόκιμο ίσως όρο, εκείνοι που εργάζονταν στο δημόσιο και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις. Έλεγε μια σύμβαση, πηγαίναμε άλλους 8 μήνες. Έλεγε και δεύτερη παράταση, πήγαινα σε μια τρίτη παράταση και ούτω καθεξής. Έτσι δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος, το να μπαίνουν μέσα πια και δικαστικές διεκδικήσεις, οι Δήμοι να φωνάζουν ότι δεν έχουν χρήματα, ότι ναι, μεν κερδίζουν, αλλά πρέπει να τους κρατήσουν, πώς θα τους πληρώνουν, και δημιούργησε πραγματικά εκεί ένα στρεβλό σύστημα, θα έλεγα, εργασιακό. Ο νυν Υπουργός Εταιρικών ήθελε να λύσει πραγματικά αυτό, θα έλεγα, το γόρδιο δεσμό, έτσι τον έχουμε χαρακτηρίσει στο υπόλοιπο, λέγοντας πια ξεκάθαρα ότι λύνεται αυτό το πρόβλημα. Λύνεται αυτό το πρόβλημα πώς? Επιλέγοντας ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και των ΟΤΑ, φέρει την καθαριότητα, τηλέμαχε, και άλλους τομείς, αλλά αναφέρω την καθαριότητα που είναι πάρα πολύ κόσμος και σχετίζεται και με την υγιεινή και την υγεία.
0: Και διάφορες συμβάσεις, έτσι, Κωνσταντίνε, δηλαδή και συμβάσεις COVID και συμβάσεις, άλλες συμβάσεις. Πάρα πολλοί κόσμος που εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει μια, όχι παρανόηση. Είναι σαφές πια, είναι σαφής ο νόμος, γιατί πια έχει πάρει φεκ και μιλάμε πια για νόμο του κράτους. Δεν μιλάμε για διάταξη, δεν μιλάμε για ψήφιση άρθρο, δεν μιλάμε για ένα ψηφιστέντα νόμο που έχει πάρει φεκ, άρα αποτελεί πια νόμο του κράτους. Ας κρατήσουν οι ακροατές στο μυαλό στο εξής. Εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στην εργασία τους είναι αυτοί που έχουν πρωτοδίκως δικαστικά δικαιωθεί. Και αυτοί είναι στην υπηρεσία τους από 1η-1η του 2023. Δεν θα ισχύσει το αυτό για αυτούς που είναι με ασφαλιστικά μέτρα ή με προσωρινές διαταγές. Εκεί αντίθετα θα έρθει πολύ πιο ενισχυμένο, αν θέλετε, νομικός έλεγχος το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουν στην εργασία τους ή όχι. Δεν μονιμοποιούνται όλοι οι συμβασιούχοι. Σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί που θα είναι, που θα πάνε πια, δεν θα έχουν μάλλον την υποχρέωση, ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, να ασκήσει έφεση, είναι αυτοί που έχουν πρωτόδικα δικαιωθεί στα δικαστήρια και είναι στην εργασία τους από την 1η-1η του 2023.
0: Δεν είναι λίγοι πάντως, αλλά δεν είναι και πάρα πολλοί, έτσι, Κωνσταντίνε.
1: Είναι. Δεν θα πω ότι να πάμε τηλέμαχοι για να είμαστε πιο ακριβείς, πιο συγκεκριμένοι, ότι να είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο και στο παραπάνω. Mm-hmm. Καμιά φορά το κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι μπαίνουμε σε μια δουλειά για σύμβαση και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ωραία, εμείς θα μονιμοποιηθούμε. Δεν είναι έτσι. Ναι. Και δεν είναι έτσι και για λόγους ισονομίας και ισότητας μεταξύ των άλλων πολιτών που και αυτοί θέλουν να έχουν μια δουλειά κάπου.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι έτσι και στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ που και εκείνοι πρέπει να ξέρουν τι ξοδεύουν και κυρίως να έχουν ένα μόνιμο προσωπικό. Να παίρνουν εποχικούς, δεν το συζητάμε καν, ούτως ή άλλως το κάνει πάντοτε ένα προγραμματισμό και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά τη σημαντικότητα σε όλες τις εργασίες, ανεξαρτήτως από το δημοσιοδοτικό τομέα, να υπάρχει μια σταθερή εργασία, ναι, να ξέρεις ότι σε αυτές τις οργανικές θέσεις, αυτές πρέπει να είναι διασκαλυμμένες και αν προκύψει κάτι έκτακτο, ναι, να προχωρήσουν σε κάποιες συμβάσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κωνσταντίνε μου, να πάμε στα επόμενα 4 λεπτά. Πρέπει να μου δώσεις όσο γίνεται έτσι πιο περιεκτικά,
1: ναι,
0: ό,τι υπάρχει,
1: ναι,
0: για το δημόσιο. Καλά, εμείς τα λέμε βέβαια όσο είσαι επί των επάλξεων και ξέρω ότι αργείς να πας διακοπές, αλλά έχεις αρκετή εργασία και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Οπότε σε καλούμε έτσι για να μας δώσεις την πολύτιμη γνώση σου. Τι έχουμε λοιπόν.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή δική μου. Αυτό το λέω σε κάθε φορά που θα μου δίνετε ευκαιρία. Επιλέξαμε σήμερα να μην σταθούμε στο κομμάτι των προκηρύξεων δήμων και τα λοιπά, περιφερειών δημοσίου, που μπαίνοντας κάποιος στο υπόλοιπο, εννοείται θα το δει, να αναφερθούμε σε τρία πραγματάκια. Τα τρία αυτά πράγματα το εξής. Είναι το νέο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει, είναι ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για χείλους ανέργους στοιχειούχους ΑΕΗ και ΤΕΗ. Ηλικίες 25-54 που θα εργαστούν στη ΔΥΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ουσιαστικά τη λήξη των συμβάσεων των εργασιακών συμβούλων. Ήταν περίπου 700-800 άτομα οι οποίοι βοηθούσαν όλους εμάς στο να βρούμε εργασία. Έληξαν συμβάσεις, έρχεται ένα ειδικό πρόγραμμα που ουσιαστικά θα προσβλέπει προς να συνεχίσουν την εργασία τους αυτοί οι εργασιακοί σύμβουλοι. Όμως, και εδώ να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν είναι πανάκια. Εννοείται πως και εγώ και ο τηλέμαχος και ο Στέλιος μπορεί να συμμετέχει κανονικά σε αυτό το διαγωνισμό που θα ανακοινώσει με δημόσια πρόσκληση ΔΥΠΑ τις προσεχείς ημέρες από ό,τι έχουμε ενημέρωση, όταν θα ακολουθήσει, όταν ως προϋπόθεση έχουμε την έγκριση από το ΑΣΕΠ. Όπως είπα, θα είναι απόφοιτοι ΑΕΤΕΗ. Η αμοιβή τους θα είναι για τους μεν αποφύτους ανωτόταν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 1.250 ευρώ, 1.200 για όσους έχουν τελειώσει τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η εργασία τους θα είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Και θα υπάρχουν και εδώ, όπως σας είπα, επειδή μπαίνει και το κομμάτι των εργασιακών συμβούλων που ήδη εργάζονται με πολύτιμη εμπειρία και συνεισφορά στα προγράμματα ανεργίας που τρέχουν κατά καιρό από την ΔΥΠΑ. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τη μεγαλύτερη μοριοδότηση έχει αυτό που λέμε η ατομική δομημένη συνέντευξη. Θα είναι 40 μόρια. Το δεύτερο κριτήριο θα είναι η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών, 20 μόρια. Εδώ να προσδιορίσω ότι ως επαγγελματική εμπειρία δεν λέμε για συνεφές αντικείμενο. Μπορεί να είναι καθήκοντα έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου. Και το τρίτο κυριότερο κριτήριο, νομίζω, όχι, είμαι βέβαιος ότι είναι 15 μόρια, είναι το πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάθεσης. Στις προσεχείς ημέρες τηλέμαχη ξεκινάει, θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση από τη ΔΥΠΑ με όλες τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι 600 θέσεις που ξεκινάνε την προσεχή εβδομάδα για το πυροσβεστικό σώμα. Θα είναι επιθετία, θα είναι για 7 χρόνια συγκεκριμένα εργασίας. Και εδώ κάποια κριτήρια σημαντικά, να μην έχει υπερβεί ο συμμετέχος στο διαγωνισμό στην προκήρυξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας το 300ο έτος, δηλαδή να είναι γεννημένοι το 96 μεταγενέστερα. Και θα επιλεχθούν άνθρωποι που έχουν εμπειρία από ενίπλες δυνάμεις κτλ. Και κλείνουμε σχολικές καθαρίστριες. Συνεχώς οι Δήμοι εδώ και μια εβδομάδα ανακοινώνουν θέσεις σχολικών καθαριστριών που είναι κάποιες χιλιάδες θέσεις χωρίς απαιτούμενα προσόντα.
0: Ο Θανάσης λέει: ρωτήστε τον καλό μας φίλο, τον κύριο Κουφάκη, αν θα γίνονται προσλήψεις σύμφωνα με τον ισολογισμό κάθε Δήμου. Ευχαριστώ.
1: Η αλήθεια είναι πως έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να δουλεύουν τα νοικοκυριά, έτσι πρέπει να δουλεύει το δημόσιο, έτσι πρέπει ως φυσικά πρόσωπα να ξοδεύουμε ό,τι έχουμε στο πορτοφόλι μας.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου. Κωνσταντίνος Κουφάκης, επικοινωνιολόγος, διευθυντής του υπόλοιπη.gr. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη γνώση του. Σε λίγο ραντεβού με ακόμη έναν από τους άριστους, ίσως τον καλύτερο που υπάρχει στον τομέα, καλύτερο γνώστη στον τομέα της προλογικής διοίκησης. Το στέλνω νομικό σε λίγο μαζί.

0: Λοιπόν, tell me more, tell me more, λέει το συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι τα πολλά περισσότερα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε φορολόγηση, με αυτό που λέμε ΑΔΕ, με αυτό που λέμε ό,τι καινούριο έρχεται, το οποίο βέβαια δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια, όχι τα δικά μου, του Στέλιου Νομικού, αλλά όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν, έχουν προαναγγελθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ και 1-2 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχει ο ίδιος ο Στέλιος ο Νομικός έτσι αναφέρει, τα έχουμε συζητήσει, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Στέλιο μου, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ, τιμή μου.
0: Και έτσι, παρατάς αρκετές εργασίες και ίσως και όλη την εβδομάδα στο πολύ τρέξιμο που λέμε και ξυπνάς πολύ πρωί για να έρθεις εδώ από μακριά ο Διπορείς για να έρθεις να μας δώσεις τα φώτα σου. Λοιπόν, έρχονται σημαντικές αλλαγές, έχουν προαναγγελθεί αλλαγές αυτές. Ναι. Για να τις δούμε.
1: Είναι έτσι, πράγματα και κουβέντες και συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί, με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις εσύ τόσα χρόνια, που τα έχουμε πει τουλάχιστον από πέρυσι. Δηλαδή αυτό το νέο, έτσι, τα νέα φορολογικά μέτρα, mm-hmm. δηλαδή να μιλήσουμε λίγο οικονομολογικά. Mm-hmm. Να μην μιλήσουμε για άλλη μια φορά ούτε κομματικά, ούτε με δεύτερη σκέψη, ούτε με τίποτα. Καταρχήν ξεκινάμε και λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση για τα νέα φορολογικά μέτρα που έχουν σκοπό τη μείωση των βαρών κλπ. Και για τις επιχειρήσεις που είχαμε αναφέρει για την έκπτωση του φόρου εισοδήματος, γιατί είχαμε πει κάποια στιγμή εδώ ότι αφού κατέβηκε οριζόντια σε όλες τις κλίμακες του φόρου εισοδήματος ο φορολογικός συντελεστής κατά 2%, θυμάσαι που είχαμε πει και πέρυσι το είχαμε πει, το 2025, ότι και στις επιχειρήσεις το 22% προβλέπουμε ότι θα έχει αυτό 1-2% μείωση. Έτσι λοιπόν, επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί οι νέες τεχνολογίες πια της αγοράς, οι ίδιοι κυβερνήτες αφουγκράζονται, ακούνε, εσύ ο ίδιος μου το έχεις πει με την πολύπειρη εμπειρία που έχεις, ότι ακούνε. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε αυτή πάλι η επιστημονική επιτροπή, η διεπιστημονική επιτροπή με τους φορείς της αγοράς, και συζήτησε όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να πάρει ανάσα η επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Θυμάσαι που λέγαμε για το θέμα ότι για ποιο λόγο να μπουν τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ακριβώς, να καταργούνται τα ακριβώς.
0: Πρωτοσέλιδο εδώ μας σήμερα στα βαραπολιτικά.
1: Είχαμε πει
0: έτσι,
1: ότι είναι δυνατόν να έχουμε τεκμήρια όταν έχεις τέτοια τεχνολογία, την Super Artificial Intelligence, την επιχειρησιακή τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Την επιχειρησιακή, το τονίζω γιατί αυτό είναι στοχευμένο. Χτυπάει ακριβώς την αγορά, δηλαδή το σφιγμό και τον παλμό των επιχειρήσεων.
0: Οπότε, Στέλιο μου, καταλαβαίνω, η κατάργηση των τεκμηρίων σημαίνει καταρχάς φορολογική δικαιοσύνη, δεύτερον φορολογική ανακάλυψη
1: όπως
0: όλων
1: τα λες.
0: Αυτών οι οποίοι λοιπόν, έκλεβαν.
1: Όπως τα λες είναι, το πνεύμα της συζήτησης που γίνεται μεταξύ των φορέων της αγοράς από αυτή τη διεπιστημονική επιτροπή, mm-hmm. που συμμετέχουν και, δηλαδή ο κύριος Χριστόπουλος, ο Γιώργος, ο καθηγητής, ο φοροτεχνικός, mm-hmm. Είναι ο πρόεδρος, συμμετέχουν άνθρωποι της αγοράς για να καταλάβεις, έχουν συγκεντρωθεί μιλώντας με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, mm-hmm. και προσπαθούν να βρούνε τις μεθόδους και τις λύσεις όπου θα υπάρχει, όπως το είπες, η φορολογική δικαιοσύνη.
0: Αυτό όμως που έχεις πει και το έχουμε συζητήσει και το λέμε 2 χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου και η δική μου, μαθαίνοντας βέβαια τον τρόπο μέσα από τη δική σου εμπειρία και γνώση, είναι ότι φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει είναι ένα έσοδα, έξοδα.
1: Ναι, θέλει ένα σταθερό, όπως είπαν και οι ίδιοι, φορολογικό περιβάλλον, να ξέρει ο άλλος πού πατάει και πού βρίσκεται και να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό που έλεγες προηγουμένως που σε άκουσα οδηγώντας, ότι γιατί να μην επιβραβεύει το συνεπή φορολογούμενο το μισθωτό και το συνταξιούχο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και παίρνει ένα μισθό και όπως προηγουμένως συζητούσαμε εδώ τα ενίκια σε όλες τις περιοχές, όχι στις Super Duper, έχουν εκτοξευθεί, με ένα σταθερό μισθό που πληθωριστικά δεν είναι σταθερός, μειώνεται, και εσύ είναι το γεγονός ότι η ακρίβεια αυτή πολλαπλασιάζεται, δηλαδή μπορεί να σου δώσει ένα επίδομα, μπορεί να σου δώσει μια αύξηση του μισθού σου λέμε τώρα, mm-hmm. αλλά όταν παίρνουν τα πράγματα, τα είδη πρώτης ανάγκης πολλαπλασιαστικά πάνω, δεν υπάρχει εισόδημα. Και πραγματικά, ίσως είναι και κάτω από τις 17 ημέρες η δυνατότητα του μισθού να υπάρχει μέσα στο γκορβανά τον οικογενειακό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει τελικά ο μισθός για 15 μέρες, όπως έλεγες προηγουμένως. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες. Γιατί στατιστικά έφτανε για 19 μέρες, έφτανε για 21 ημέρες, έφτανε τώρα για 17 ημέρες. Τώρα πιστεύω ότι δεν φτάνει για 17 ημέρες. Και δεν το λέμε γιατί είμαστε περίεργοι. Όπως λέμε ότι μπράβο σε, όπως εσύ το έχεις πει, μπράβο σε αυτή τη φορολογική πολιτική, μπράβο στην επιβράβευση των σωστών φορολογουμένων, έτσι λέμε και εδώ ότι δεν βγαίνει.
0: Και εδώ είναι η ανάγκη να γίνουν πράγματα. Όχι ότι δεν γίνονται. Γίνεται προσπάθεια.
1: Εγώ σου λέω, απλά φυσικά, δεν φτάνει. Φυσικά προσπαθεί για επενδύσεις, για νέες θέσεις εργασίας. Ανέφερες προηγουμένως κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα για το δημογραφικό, το brain drain που γυρνάνε πίσω mm-hmm. οι νέοι άνθρωποι που κατά τεκμήριο αυτοί θα γεννήσουν. Λοιπόν, αυτοί οι νέοι επιστήμονες. Λοιπόν, και είναι καλό και παιδιά να έχουν κάνει στην αλλοδαπή τα 10 χρόνια, τα 15 που λείπουν.
0: Να έχουν κάνει,
1: γιατί έχουν ξεκινήσει θέλω. Από το 10 και φεύγουν από το 14. Να τα φέρουν τα παιδιά εδώ. Ναι. Να πάρουν τον ελληνικό πολιτισμό και να μεγαλώσουν ως Ελληνόπουλα. Όχι σαν ως Ελληνόπουλα. Είναι πολλά πράγματα γιατί είναι και κοινωνιολογικά, είναι και εθνικά. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένας, πώς λέμε ότι ναι, συμφωνούμε. Θα μου πεις εξοπλισμό, δηλαδή να πάει να δώσει 4 δις και αντί να τα δώσει στην υγεία και στην παιδεία, να τα δώσει.
0: Να πατρίδα όμως για να μπορεί
1: να τα δώσει. Ξέρω εγώ σε όπλα.
0: Πολύ ωραία θα ήταν να ήμασταν Ελβετία. Θα ήταν πολύ ωραία να ήμασταν Ελβετία.
1: Ναι, να ήμασταν Βέλγιο, να ήμασταν Ολλανδία.
0: Να είχαμε δίπλα μας, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι. Και άλλο τώρα, όταν ο άλλος σου λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά. Και γαλάζια πατρίδα είναι τα νησιά του Κυκλάδων, ας πούμε.
1: Και συνεχίζεται το θέμα.
0: Και όλο αυτό υπάρχει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να περιμένεις να τους δράνεις με λουλούδια. Αν έρθουν, θα πρέπει να πληρώσουν ένα τίμημα. Ας έρθουν μια νύχτα ξαφνικά και θα πληρώσουν το τίμημα, γιατί πολύ απλά είμαστε προετοιμασμένοι και έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις. Έτσι πρέπει. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα, εγώ είμαι πολύ έτσι θετικός, τηλέμαχέ μου, στο να συνδέσει παράδειγμα. Τη μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που έχει και στοιχεία αντισυνταγματικότητας από το απλοϊκό πιο.
0: Είναι σίγουρο ότι εγώ του χρόνου θα έχω τα ίδια εισοδήματα. Μπορεί να σπάσει το πόδι που θα.
1: Είναι σίγουρο ότι του χρόνου δεν θα έχω ζημιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαι εδώ. Ότι θα υπάρχω, ότι θα υπάρχει επιχείρηση.
0: Ωραία, ας σου δώσει και προκαταβολή επιστροφής φόρου τότε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Και από εκεί και πέρα, εφόσον σου λέει. Έλα να σου μειώσω την προκαταβολή και βάζει λέει και αναπτυξιακά κριτήρια που θα μας δώσει τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ποια θα είναι τα αναπτυξιακά κριτήρια, μπορεί να σου πει ότι κράτα ένα μέρισμα από τα κέρδη σου mm-hmm. να πάει να βάλεις νέα τεχνολογία.
0: Α, μάλιστα.
1: Λέμε.
0: Ωραίο.
1: Λέμε. Καλό. Δεν είναι άσχημο. Είναι. Καλό ακούγεται.
0: Κάτι βάουτσερ έδιναν, αλλά και αυτό μου ακούγεται καλύτερο.
1: Καλά, το βάουτσερ τώρα είναι εντάξει τώρα. Εντάξει, είναι επίδομα. Ξέρεις, μια σύγχρονη
0: αυτό
1: οικονομία.
0: Αυτό που βάζουν τα 500, τι βάζανε εκεί πέρα στο κάθε μήνα, κάθε
1: είναι
0: χρόνο.
1: Είναι βασικός κανόνας της μακροοικονομίας, ναι. Όλης της οικονομίας γενικά. Και αν θέλεις να βάλεις και την νομική επιστήμη μέσα, τη δικαιοσύνη τη δικαιοσύνη της οικονομίας, ναι. Δεν είναι σημείο αγοράς, πώς να σου το πω τώρα, προηγμένη στο να δίνεις επίδομα στον άλλο. Δώσ' του δυνατό μισθό. Αν μπορείς, δώσ' του 13ο μισθό. Αν μπορέσεις, δώσ' το 14ο μισθό. Αν μπορέσεις, δώσε ένα κίνητρο στο δημόσιο υπάλληλο ώστε να, όσο μπορεί να παίρνει περισσότερα χρήματα, ώστε να μην μπαίνει και στην υποψία της συναλλαγής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι λέει όποιος έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Φτάσαμε στο σημείο να κόψουμε τελείως την κάνουλα στους δημοσίους υπαλλήλους, ναι. Με τα πέτρινα, ναι, χρόνια κτλ. Ναι, ναι. Να κοπεί ο 13ος, 14ος μισθός, να κοπούν διάφορα επιδόματα και καλά επιδόματα, το διβέτα.
1: Αυτά πέφτουν στην αγορά, ρε φίλε.
0: Τα οποία όμως.
1: Στην εσωτερική αγορά τα
0: ρίχνουν. Κατά ψέματα. Ο 13ος μισθός, κανένας των Χριστουγέννων, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, δεν πήγαινε στην Μπούγκα, παιδιά.
1: Όχι,
0: έπεθε στην αγορά και επέστρεφε ουσιαστικά και στο κρατικό ταμείο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, έτσι. Και να σου πω και κάτι. Μακάρι να δώσει μια γενναία μείωση στο φορολογικό συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα. Μακάρι να έρθει να πει στα νομικά πρόσωπα.
0: Πώς θα τα, αυτά όμως πώς θα τα αναπληρώσει.
1: Τα αναπληρώνει γιατί έχει τα ισοζύγια του. Και αυτός λογιστής είναι. το Υπουργείο Οικονομικών και οι ΑΔΕ είναι λογιστές. Έχουν ισοζύγια και παρακολουθούν έσοδα-έξοδα και εν προκειμένου εδώ δεν είναι έσοδα-έξοδα, γιατί τα έσοδα-έξοδα είναι προϋπολογιζόμενα, είναι προϋπολογισμός, απολογισμός και έλεγχος. Εδώ είναι
0: εισπράξεις
1: πληρωμές.
0: Τέλειο, πες μου κάτι τώρα. Τι πάει να πει 72 δόσεις και μέχρι τον
1: 2023.
0: Τι πάει να πει αυτό. Όλη η αγορά, όλα τα επιμελητήρια, όλοι οι άνθρωποι έχουν πει, ας πούμε, ρε παιδιά, κάντε το, βάλτε το μέσα
1: μας. Πόσες έχουμε πει?
0: Και το 25.
1: Πότε δεν θυμάσαι ότι έχουμε πει.
0: 200 δόσεις είχες πει. Λοιπόν, δηλαδή...
1: Βάλε μέσα, σου
0: βάλε
1: είπα.
0: Μέσα όλα τα, τα...
1: Βάλε μέσα μέχρι τον Ιούνιο του 2026... Έχουμε τώρα Ιούλιο του 26, βάλε και τον Ιούνιο του 26 μέσα, να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν πάρα πολλές δόσεις και να ξέρει, παιδί μου, ότι θα δίνει 100 ευρώ το μήνα, 200 ευρώ το μήνα. Ξέρεις πώς είναι που χρωστάνε μέχρι 20 ευρώ. Ναι. Θα μου πεις, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο, αλλά οι περισσότεροι είναι αυτοί που χρωστάνε μέχρι 10.000. Δηλαδή, τα 10.000.
0: Πώς θα τους βγάλεις? Θα γίνουν 20 παιδιά σε μερικά χρόνια. Δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι.
1: Τηλέμαχε μου, 10.000 πόσο κάνει? 100 ευρώ, 100 δεν ευρώ. Είναι. Κάνε 100 δόσεις σε αυτούς. Κάνε 150 σε αυτούς. Κάνε 200 σε αυτούς. Να πληρώνουν 50 ευρώ το μήνα. Μα αφού θα τα πάρεις. Στον Κορβανά θα πέσουν. Και αν θέλεις, σου είχα πει πόσα εκατομμύρια αφημίδες
0: έχεις. Έχεις το AI πλέον. Ωραία. Μπες και δες και βλέπεις τις ηλεκτρονικές αγορές του ανθρώπου. Και βλέπεις ότι τα έξοδά του.
1: Σου δίνω
0: είναι
1: κάτι
0: αυτά.
1: Πιο εύκολο εγώ.
0: Αλλά
1: είμαι μπακάλι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τηλέμαχη, είμαι μπακάλι. Σου δίνω κάτι πιο εύκολο.
0: Μα αυτό το πράγμα τώρα, οι 72 δόσεις που έχουν γίνει. Και με αυτή τη ρύθμιση που αφορά μέχρι το 12ο του 23, μένουν έξω πάρα πολλοί άνθρωποι. Το πρόβλημα θα διαιωνιστεί. Χτυπάμε το καμπανάκι, διωγγώνεται. Και θα διαιωνίζεται.
1: Τι λέμε, χρωστάνε 6 εκατομμύρια. Αφημί, χρωστάνε 5 εκατομμύρια. Επί 100 ευρώ πόσο είναι? Μου αγέν σου λέω, μέσο όρο. Πόσο είναι? Είναι 500 εκατομμύρια το μήνα. Μπακάλικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα μου λες, ναι βεβαίως, ότι επιτέλους θα καταργήσεις ή ξέρω εγώ θα μειώσεις, θα αναμορφώσεις, λέει, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από τη μια λες άδικο, αλλά και από την άλλη, όπως είπες προηγουμένως, δηλώνει ελεύθερος επαγγελματίας 1,5 χιλιάρικο.
0: Μα δεν είναι δυνατόν.
1: Και ο μισθωτός πληρώνει 6.000 ευρώ.
0: 5.500 ευρώ τώρα, μισθωτός 30.000 ας πούμε το ετησίως με εισόδημα.
1: Να
0: στο
1: πω,
0: μου
1: επιτρέπεις. Τα πρώτα 10 πόσο είναι? 900 ευρώ. Τα επόμενα 10 είναι 2.000 ευρώ. Τα επόμενα 10 είναι 2.600. Μέχρι τα 30.000 ευρώ το λέω καλά, είναι 4.600 και 900, 5.500. Γιατί? Δηλαδή τα 5.500 στα 30 πόσο είναι?
0: Δεν μπορεί να ξεφύγει και το φορολογεί στην πηγή.
1: Τα 5.500 είναι το 1 τρίτο. Είναι πόσο είναι, το 1 τέταρτο, πόσο είναι ρε φίλε, το 1 πόσο είναι, το 1 έκτο,
0: ναι.
1: 5,630, είναι το 1 5,5. Δηλαδή πάει ο άλλος και δίνει το 1 πέμπτο του αίματος του, της υπεραξίας του.
0: Και με αυτό το περιβάλλον.
1: Δεν είπα να μην το δώσει.
0: Και με αυτό το περιβάλλον, ναι.
1: Δεν είπα να μην το δώσει.
0: Το δώσει όμως ο άλλος, ο άλλος παίρνει επιδόματα, αυτός τι παίρνει.
1: Να σου πω πάλι το πρακτικό. Αντί να το δώσει τα 5,5 χιλιάρικα στο κράτος, ξεκίνα και αγόραζε. Το κράτος σε πρώτο χρόνο, όταν θα πας στον μπακάλι, στον μανάβη, στον χασάπι, στον ηλεκτρολόγο, σε αυτούς που δεν εκδίδουν υποτίθεται, στον ελεύθερο επαγγελματία και τους ζητήσει την απόδειξη, το κράτος δεν θα πάρει τα 5,5 χιλιάρικα το φόρο εισοδήματος, αλλά θα πάρει φόρο προστιθέμενης αξίας.
0: Γιατί δεν υποχρεώνεις? Ναι, σωστό.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας? Μόνο η ανακύκλωση του χρήματος και της συναλλαγής.
0: Μήπως
1: γιατί
0: θα
1: όλοι τα αγοροπουλάνε με τιμολόγιο και απόδειξη.
0: Να υποχρεώνονται τα επαγγέλματα αυτά τα οποία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή να έχουν αποκλειστικά και μόνο πληρωμή μέσω ηλεκτρονικού τρόπου.
1: Το έχει κάνει, έχει βάλει τα τεκμήρια, έχει δώσει περισσότερη έκπτωση. Η δαπάνη του, ας πούμε, ναι. του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού είναι πολλαπλάσια από τη δαπάνη κάποιου που είναι υποχρεωμένος να χτυπάει.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν επαγγέλματα, ας πούμε το σούπερ μάρκετ, λέμε τώρα μία πρώτη σκέψη χαζή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν γίνεται να μην χτυπήσει. Ναι. Γιατί είναι τέτοια τα μεγέθη του, είναι τεράστιο και τα χτυπάει όλα. Αυτός τυπικά δεν φοροδιαφεύγει από τα έσοδα, αλλά ο άλλος σου έχει βάλει διπλάσια να κατεβαίνει.
0: Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει το εξής, έτσι. Σούπερ μαρκετάδες, έχουμε ακούσει δηλαδή. Έχουν φτιάξει εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μεσάζοντες, κάνουν αγορές κτλ.
1: Αυτό.
0: Και αυτό
1: έχουν κάνει καρουζέλ.
0: Τριγωνικές, έτσι.
1: Λοιπόν, και στο ΦΠΑ το έχουν κάνει και στο εισόδημα. Το θέμα είναι ότι αν βάλει έσοδα-έξοδα και πα εσύ και χαλάσει το βιό σου για να ζήσει το γιο σου και την οικογένειά σου, θα βγάλει πολλά χρήματα το κράτος από το φόρο της προστιθέμενης αξιωματικής συναλλαγής, θα παίρνει το 24% ή το 13%.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό, πιστεύεις?
1: Νομίζω θα γίνει. Στόχο πει από καιρό. Βέβαια θα γίνει, αφού έξω έτσι γίνεται.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έσοδα-έξοδα έχουν.
1: Έσοδα-έξοδα στα προσωπικά σου λέω. Ναι. Στον ιδιώτη. Ναι. Στο Ε1. Δηλαδή πηγαίνει ο μισθωτός και ό,τι καταναλώνει αφαιρείται από το φορολογικό του εισόδημα. Και θα πηγαίνει ο άλλος και θα λέει σε αυτό τον υδραυλικό: θέλω απόδειξη. Δεν θα δώσει. Αλλά μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές στην ενδέκατη θα δώσει, γιατί θα έχει υπάρξει ένας άλλος υδραυλικός, επειδή δεν, ο κόσμος δεν θα πηγαίνει να συναλλάσσεται χωρίς απόδειξη.
0: Έχεις μάθει κάτι?
1: Και θα έρθει να συμβιβαστεί.
0: Να σε ρωτήσω, έχεις μάθει τίποτα σχετικά με εκείνο που λέγανε ότι θα μπουν κάμερες στα συνεργεία αυτοκινήτων, στα συνεργεία γενικά, θα μπουν κάμερες στην
1: εταιρεία αυτοκινήτων? Είπες βέβαια. Βέβαια, μα νομίζω ήδη έχουν.
0: Καθυστερήσει, δεν έχει καθυστερήσει.
1: Νομίζω μπορεί και να έχουν μπει, κρατώ επιφύλαξη, αλλά είπες και κάτι προηγουμένως για τους γάμους και τις βαφτίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι ένα κέντρο αυτό, είναι ένα κέντρο φοροδιαφυγής.
0: Ναι,
1: και σου βάζει το ψηφιακό πελατολόγιο που είπες, δηλαδή την είσοδο και την καταγραφή των επισκεπτών και των καλεσμένων. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Απλά δεν έχει τόσους εφοριακούς ώστε να πηγαίνουν σε κάθε γάμο και σε κάθε βάφτιση.
0: Το κάνει.
1: Και ό,τι μπορεί το κάνει, γιατί γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Ή τώρα, ειδικά οι τελωνιακοί, δεν έχει τόσους τελωνιακούς οι άνθρωποι να καλύψουν το λαθρεμπόριο.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της τρίτης ώρας της εκπομπής, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι live στα λιπάσματα της Αδρά Πετσόνας την Τρίτη, 7 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, δυνατά στο πολιτισμό η περιφέρεια. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη, 7 Ιουλίου στα λιπάσματα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας NextPep Media, εφημερίδα iEfemerida.gr. Ο τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Διάλειμμα, πανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδερφιά. Καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, αργήσατε λίγο, είναι αλήθεια, γιατί έχουμε πει αρκετά και σημαντικά πράγματα με το Στέλιο Νομικό εδώ για τα φορολογικά και όχι μόνο. Γενικότερα για τη φιλοσοφία της, που πρέπει να διέπει τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία, γιατί η δημόσια διοίκηση ρυθμίζει και την οικονομία σε μια χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και λέγαμε ότι έτσι κατά τεκμήριο ακούνε, γιατί θυμάσαι που είχαμε πει πρόσφατα και στην πρώτη φορά το 25, γύρω στον Απρίλιο του 25 είχαμε πει, το είπαμε και φέτος, γιατί δεν αυξάνεις κι άλλο την έκπτωση του φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τη φορολογική τους δήλωση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή το 4%, θυμάσαι που το είχαμε πει,
0: ναι, ναι.
1: Μέσα στις σκέψεις τους είναι η έκπτωση φόρου εισοδήματος να ανέβει, που σημαίνει ότι το συζητάνε και τα ακούνε. Επίσης είχαμε πει για ποιο λόγο αυτοί που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και απαράστα το ΦΠΑ, γιατί δεν διπλασιάζεται αυτό το ποσό, και ήδη η πρόταση είναι να γίνει 20.000 ευρώ το όριο της ευνοϊκής αυτής φορολογικής μεταχείρισης για τα νέα τα παιδιά, για τους νέους επαγγελματίες, για αυτόν που έρχεται πίσω. Υπάρχουν όμως άλλοι, όπως είναι η Αλβανία παράδειγμα, που είναι 50.000 ευρώ το όριο, που δεν έχει ούτε εισόδημα καν, ούτε φορολογική υποχρέωση, ούτε ΦΠΑ. Λοιπόν, σου βάζω εγώ τώρα στο μυαλό μου ότι ό,τι είναι καλό και είναι υπέρ του κόσμου, για ποιο λόγο να μην το συζητήσουμε και για ποιο λόγο να μην εφαρμοστεί? Γιατί να μην καταργήσει τον κεφαλικό φόρο το τέλος επιτιδεύματος? Είδες ότι θα το καταργήσει, για να ξεκινήσει με τα υποκαταστήματα. Δεν μπορείς να πεις. Κοίταξε, η εφαρμογή του ευρώ είναι η μεγάλη συνέπεια. Πολλαπλασιάστηκε, όχι απλά διπλασιάστηκε, πολλαπλασιάστηκε το κόστος ζωής. Και ό,τι και να κάνει, δεν υπάρχουν έτσι, οι περιθώρια εισοδηματικά, χρήματα, ρευστότητα για τον κάθε έναν από εμάς.
0: Ναι. Το θέμα είναι βέβαια,
1: τώρα,
0: είπαμε, η φορολογική δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Σου είχα πει κάτι λογιστικό.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει ότι σου δίνει τη δυνατότητα για κάποια χρόνια, όταν ξεκινήσεις και λέει η συνθήκη της αγοράς και ο νόμος, ότι για αυτούς που είναι πνευματικά εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή σύμβουλοι επιχειρήσεων, για την παροχή υπηρεσιών γενικά, ότι σου δίνει τριετή ανοχή στη ζημιά, δηλαδή μπορεί τα τρία πρώτα χρόνια να παρουσιάζει ζημιά το μαγαζί σου. Και στην εμπορία, στο ενσώματο υλικό αγαθό, στη μεταποίηση, όσοι έχουν αποθέματα, είναι 5 χρόνια. Και μετά, γι' αυτό το λόγο και έτσι συνέκρινε τα αντικειμενικά κριτήρια και έτσι έβαλε την πενταετία, που έλεγε ότι μετά την πενταετία θα αυξάνουν οι συντελεστές των αντικειμενικών κριτηρίων, έρχεται τώρα και λέει ότι αυτή τη ζημιά που έχεις παρουσιάσει πάνω από την τριετία και την πενταετία, να της δώσει περιθώριο και άλλα χρόνια. Δηλαδή έχεις 7 χρόνια ζημιά. Λέμε που αυτό είναι ύποπτο. Πώς διαβιώνεις 7 χρόνια? Έρχεται και λέει με διασταλτική ερμηνεία της σκέψης,
0: ναι,
1: της πολιτικής και του νόμου εδώ είναι προκειμένο, ότι σου δίνω περιθώριο και αυτή τη ζημιά να τη συμψηφίσεις μόλις βγάλεις κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για κάποιες κατηγορίες πραγματικών συναλλαγών και σωστών επαγγελματιών είναι ανάσα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα θα δώσει, λέει, έναν ισόβιο μηχανισμό που θα επιβραβεύει, επανέρχομαι δηλαδή, μέσω φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων, δηλαδή μια περισσότερη έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Θα δώσει, λέει, ένα μόνιμο κίνητρο, αντί να κάνει κάθε φορά υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή να είναι κάποιες έκτακτες παρεμβάσεις, κάποιες μοναδικές παρεμβάσεις εκείνη τη χρονιά. Έρχεται και φτιάχνει πάλι μέσα στο φορολογικό αυτό το πλαίσιο το μόνιμο, φτιάχνει ένα μόνιμο μηχανισμό ώστε όλους αυτούς που είναι συνεπείς να τους επιβραβεύει και να κάνεις ένα σχεδιασμό, να πεις ότι την επόμενη πενταετία και μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους θα έρχεται και θα σου λέει, σου μειώνω το φορολογικό συντελεστή, αρκεί να μου δώσεις ένα business plan, όπως φτιάχνουν οι σοβαροί επιχειρηματίες business plans και το δίνουν στην τράπεζα,
0: ναι,
1: το δίνουν οπουδήποτε θέλουν να κάνουν μια επένδυση, να έρχεται και να επιβραβεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο μου, Δεν ξέρω τώρα αν έχεις να επισημάνεις κάτι ακόμα. Έτσι, σε λίγο θα πάμε και θα αλλάξουμε θέμα, θεματολογία. Να πάμε και σε πράγματα που.
1: Κάτι χρηστικό να πούμε ότι πρέπει να βιαστούμε. Έτσι, 15 του μήνα.
0: Τελειώνει η διορία, ναι. Παιδιά.
1: Και όποιος θέλει, έχει ανοίξει πύλη.
0: Πρώτη δόση πότε είναι? Να,
1: τέλος 31.
0: 31.
1: Και τέλος του Φλεβάρι είναι η τελευταία.
0: Η
1: πέμπτη δόση για τον ένφια και όλα αυτά που ξέρουμε. Απλά πρέπει ο κόσμος να βιαστεί, γιατί έχει δυνατότητα να κάνει και τροποποιητικές μέχρι 15 του μήνα. Χωρίς να έχει
0: ερώτηση,
1: πρόστιμο.
0: Πλέον έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει 72. Για αυτό
1: ναι. Τώρα να σου πω κάτι, δεν ξέρω με τις 72 δόσεις θα γίνει.
0: Αν μπορεί να γίνει παραπάνω, λες κάποια στιγμή.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Αυτό είναι,
1: είχαμε πει πολλές φορές εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή 2-3 χρόνια, ότι πρέπει ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ, όχι τι τιμολόγιο παίρνει ο επιχειρηματίας ή τι τιμολόγιο δίνει ή ο ιδιώτης ή η απόδειξη λιανικής. Είχαμε πει ότι το πιο σημαντικό φορολογικό στοιχείο αξίας είναι η απόδειξη εισπράξης και η απόδειξη πληρωμής. Γιατί τι κάνει τώρα? Τώρα πια με την τεχνητή νοημοσύνη
0: έχει
1: στο μικροσκόπιο όλες τις συναλλαγές. Mm-hmm. Και επειδή είναι έμπειροι οι υπάλληλοι της ΑΔΕ, τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο διοικητής πλέον είναι πολύπειρος, έχει άποψη, έχει σφαιρική γνώμη για την αγορά τόσα χρόνια που είναι εκεί. Τι έχει κάνει? Έχει ξεκινήσει ακόμα και τις δωρεές που είναι μια. Δηλαδή, τι έχει κάνει? Έχει δώσει ένα μεγάλο κίνητρο. Και σου λέω, εγώ στο γιο μου 800 χιλιάρικα φορολόγητα. Η μάνα στο γιο αντίστοιχα άλλα 800.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μεγάλο κίνητρο. Να δωρήσεις δηλαδή. Όμως έχει ξεκινήσει και το ψάχνει τις μεταβιβάσεις των χρημάτων, τις μεταφορές των χρημάτων, και αυτό δεν το κάνει πλέον ο εφοριακός. Που ο εφοριακός παλιότερα σου είχα πει θέλει 6 χρόνια περίπου για να ανακαλύψει τη φοροδιαφυγή. Ο υπολογιστής, κάθε τι που γίνεται σε πραγματικό χρόνο,
0: το
1: ανακαλύπτει. Μάλιστα. Πρέπει ο κόσμος να προσέχει την καταναλωτική του συμπεριφορά.
0: Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινήσει έτσι, τεσσαρώνει όλο το φάσμα των οικονομικών και των φορολογικών. Ο απόλυτος γνώστης της δημόσιας διοίκησης, της φορολογικής διοίκησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, και ελπίζω για την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, τις προτάσεις αυτές που έχεις κάνει πολλές φορές να τις ενστερνιστούν, για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία και να μπορέσει και ο φορολογούμενος να ανασάνει κυρίως αυτό. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, τηλεμαχή μου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, δεν τα έχω διαβάσει και θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Μπιρμπίλης. Πολύ καλημέρα σας. Θα ήθελα να τονίσω, καθώς είμαι οδηγός στην Όση, έχει λήξει η σύμβαση με το συνεργείο καθαρισμού και τα λεωφορεία βρωμάνε μέσα. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, να έχουμε δηλαδή τα πιο βρώμικα λεωφορεία. Σωστή επισήμανση. Καλημέρα στο Στέλιο του Λαγκάδη. Γεια σου, Στέλιο μου. Σταθερά, λέει, μας φτιάχνει ο πιλότος στη διάθεση με τις ειδήσεις τις καλές και όχι μόνο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πήγα το Σάββατο βράδυ το γιο μου στο νοσοκομείο. Πέδωνε που ότι λέει το κάτι άλλο. Η διάγνωση αφήστε το καλύτερα. Ο λαιμός του παιδιού άσπρος από το οποίο δεν μπορούσε να φάει. Ποιος τους ελέγχει? Τρίτο πρωί πάω στο ΙΚ Αλεξάνδρα στα ίδια ίωση. Είναι το παιδί δεν μπορούσε να φάει, έχασε 10 κιλά. Ποιος ελέγχει τους γιατρούς για την ταλαιπωρία, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση του ασθενούς και την αναμονή των 6 ώρων στο νοσοκομείο? Τελικά ήταν λάθος η διάγνωση, δεν κατάλαβα. Θα τα καταφέρουμε όμως, λέει. Καλή πτήση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, λέει ο Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο μου. Επίσης, καλημέρα στην Ιωάννα. Επίσης, ο Τάκης. Να σε καλά, Τάκη μου. Ο Στέφανος. Χρειαζόμαστε άμεσα όλα αυτά τα παιδιά από την Αλλοδαπή. Τα ντόπια παιδιά έχουν αρχίσει και ξυπνάνε και δεν πάνε σε ζώνια μισθούς της πείνας. Όσο για τους μεγαλύτερους ηλικία, θα επιστρέψουν και αυτοί ως συνταξιούχοι όμως, όχι για να παράγουν κάτι σε αυτό το κράτος. Φιλικά, λέει ο Στέφανος.

Όλα θα λυθούν αν μη φόρος επί του τζίρου, λέει, στα σούπερ μάρκετ, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας. Αυτό λέει ο φίλος μας ο Θανάσης. Ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αναστασία Νοεφωτίστου, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Εξαιρετικά. Τα είπε, λέει, ο κύριος νομικός, αλλά ποιος τον ακούει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νικόλας ο Κουλέτας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Με αγάπη, υγεία και από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Με αγάπη, υγεία.

0: Δυστυχώς αυτό είναι δράμα πραγματικά μεγάλο. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω, τι δεν κάνουμε καλά, δεν γνωρίζω. Και έχουμε τόσους πνιγμούς κάθε χρόνο συνεχώς. Καλημέρα κύριε Γιοβανίδη, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Είναι μαζί μας αυτό το πρωινό, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Τι κάνετε κύριε Γιοβανίδη?
1: Καλημέρα.
0: Έχετε καταλάβει εσείς γιατί ενώ είμαστε έτσι μια χώρα που έχει τόσο πολύ θάλασσα, περιτριγιζόμαστε από θάλασσα, να έχουμε τόσες πολλές φορές θύματα στη θάλασσα ή στο νερό γενικότερα και στις πισίνες?
1: Σωστά. Αυτό με τη μεθυμία τον μικρό Λουκά που είχε και αυτισμό. Βλέπετε ότι το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει.
0: Όχι.
1: Ναι. Μιλάμε ότι εκεί που κάθεστε ήρεμος και στην παραλία μπορεί να γίνει και δεν το περιμένεις. Γιατί μιλάμε για τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν θέλει και πολύ να σου ξεφύγει η προσοχή και δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Φυσικά αυτό ισχύει στις πιο μεγάλες ηλικίες, σε όλες τις ηλικίες. Γιατί υπάρχει κράμπα, υπάρχουν τα κύματα, υπάρχουν όλες αυτές τις
0: ηλικίες. Είδατε τι είχε γίνει στο Ηράκλειο, στα Χανιά νομίζω ήταν. Που είχε ένας Γερμανός, ο οποίος τον είχε πάρει το ρεύμα και έγινε ολόκληρη επιχείρηση από τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Δηλαδή, πώς μπορέσουν και το βγάλουν, κατορθώσανε με τα χίλια ζόρια να τον βγάλουν.
1: Και
0: είχε σηκωθεί κόκκινη σημαία από τον αρμόδιο τον ναυαγοσώστη, είχε λήξει και το ωράριο, γιατί δεν μπορεί μετά, υπάρχει και ένα ωράριο, έτσι. Όταν μάλιστα υπάρχει και κόκκινη σημαία, σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπει στη θάλασσα. Και το καταστρατηγείς αυτό και μπαίνεις και μετά αρχίζουν οι περιπέτειες.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι πολλά. Δεν έχει φτάσει να έχουμε τόσους πνιγμούς και να είναι ο πνιγμός η δεύτερη αιτία θανάτου ατύχημα στη χώρα μας. Με εκατοντάδες πνιγμούς κάθε καλοκαίρι. Και την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί. Το νούμερο είναι τεράστιο. Αναλογικά με τον πληθυσμό μας.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε μόνο τη θάλασσα, έχουμε και τα εσωτερικά έδατα που είναι ποτάμια, λίμνες και οι πισίνες. Αυτά λέγονται εσωτερικά έδατα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι και εκεί πέρα καταγράφονται πνιγμοί.
0: Κύριε Γιοβανίδη, όσοι έχουν πισίνα και αυτή η πισίνα διατίθεται προς το κοινό, δεν θα πρέπει να έχουν και τον ναυαγοσώστη εκεί? Τον έχουν ή κάποιοι το καταστρατηγούν?
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος πρέπει να τον καταρρύψουμε και να τον φωνάξουμε, να το πούμε, ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, διαδικασία που πιστεύουν ότι όσοι έχουν πισίνα, σε κοινή χρήση φυσικά, για δημόσια χρήση, δηλαδή μένει μέσα πέρα από την ιδιωτική χρήση,
0: mm-hmm.
1: Ότι από 1,5 μέτρο και κάτω η πισίνα δεν χρήζει την ύπαρξη ναυαγοσώστη. Αυτό είναι ένα λάθος, ένας μύθος που δημιουργήθηκε ίσως από τους μηχανικούς για να χτίζουν πισίνες πιο φθηνές και πιο ρηχές. Ποτέ στην ιστορία της ελληνικής νομοθεσίας δεν υπήρχε πισίνα η οποία να είναι δημόσια χρήση και να μην χρειάζεται να βαγωσώσει. Ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ο μύθος ότι η πισίνα μου είναι ρηχή και δεν χρειάζεται να βαγωσώσει, ποτέ δεν υπήρχε νομοθετικά. Υποχρεωτικά υπάρχει πάντοτε να βαγωσώσεις και 10 πόντους να φταίνει η πισίνα. Αυτό πρέπει να το φωνάξουμε, να το πούμε, ότι είναι υποχρεωτικός ο ναυαγοσώστης. Τώρα, εάν το κατάλημα έχει πάνω από 50 δωμάτια και πάνω από 1,5 μέτρο και τις δύο προϋποθέσεις, τότε ο ναυαγοσώστης είναι ακίνητος στην πισίνα με ομπρέλα στη γωνία της πισίνας και παρακολουθεί, καθόλου την άλλη περίπτωση είναι πέριξη πισίνας, δεν περιφέρεται μέσα στο τουριστικό κατάλημα. Άρα η υπόξη του ναυαγοσώστης είναι υποχρεωτικότατη. Τώρα εδώ ο Λουκάς φυσικά πήγε σε ιδιωτικό χώρο, σε ιδιωτική πισίνα και δεν είναι υποχρεωτικός ο ναυαγοσώστης, αλλά παίρνει το άλλο που λέμε. Τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο πνιγμός έχει δύο μεγάλα κακά. Ένα ότι γίνεται εκεί που το περιμένουμε και δεύτερο ότι είναι σιωπηλός. Το βοήθεια πνίγομαι, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν
0: το
1: λέγαμε, κινηματογραφική εικόνα,
0: δεν
1: ισχύει στην πραγματικότητα. Εγώ σαν ειδικός, σαν διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, λέω στον κόσμο ότι ο πνιγμός είναι κάτι πολύ κακό, είναι σιωπηλό, είναι ύπουλο, δηλαδή δεν φωνάζει. Ξέρετε ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Μακαρίτης, ο Τριχόπουλος μας το μάθε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς την αναβαστική του 30 χρόνια. Μας φώναζε και μας έλεγε: ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, που σημαίνει μπορείς στην πισίνα να είσαι δίπλα, να πνιγεί το παιδί, λέμε δίπλα-δίπλα, στο ένα μέτρο, και να μην το κοιτάς και να μην το ακούσει ότι πνίγεται. Γιατί ο παιδικός πνιγμός πρέπει να είναι σιωπηλός. Το μικρό παιδί παρακολουθεί τα στάδια του πνιγμού με περιέργεια, δεν φωνάζει, δεν αντιδρά, λιποθυμάει και πνίγεται. Άρα καταλαβαίνουμε ότι λίγο να αποσπαστεί η προσοχή μας, ακόμα και με το κινητό τηλέφωνο που είναι ο νέος καρκίνος της παρακολούθησης των μικρών παιδιών στη θάλασσα.
0: Έτσι,
1: είναι το νέο φαινόμενο που έχουμε στην ναυαγοσώστη να αντιμετωπίσουμε, το λένε ναυαγοσώστη στην παραλία. Ότι δεν κοιτάνε, κύριε Γιοβάνη, τα παιδιά τους, κοιτάνε το κινητό τους. Και αυτό είναι τόσο μεγάλο πια το ποσοστό που αποσπά την προσοχή του κινητού, όχι μόνο στα μικρά παιδιά. Στις πιο μεγάλες ηλικίες, ξέρετε, οι πιο πολλοί πνιγμοί είναι το 80% πνιγμών από τα στατιστικά που έχουμε από το παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας,

0: είναι για ανθρώπους πάνω από 60 ετών. Εδώ βγαίνει και ένα φαινόμενο το οποίο μας προκαλεί τροβερή εντύπωση, ότι και οι περισσότεροι πνιγμοί σε ποσοστό 64% δεν γίνονται στις πολύ σύγχρονες παραλίες εκεί που είναι αβαγωστός, γίνονται σε μεμονωμένες παραλίες. Άρα, ποιο το συμπέρασμα, ότι κολύμβηση χωρίς να παρακολουθεί κάποιος άλλος είναι επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει συνεχώς να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Άρα, ο πρώτος κανόνας, όπως ξεκινήσα το ρεπορτάζ σήμερα, είναι ότι ο πρώτος κανόνας για να σταματήσουμε να μειώσουμε τους πνιγμούς είναι ότι προσέχει ο ένας τον άλλον. Δεν περιμένουμε τον αβαγωστόστη, δεν περιμένουμε τους πολίτες να αντιδράσουν. Είμαστε μια παρέα, προσέχει ο ένας τον άλλον. Και φυσικά, όπως είπατε με τον Γερμανό στα Χανιά, η θάλασσα έχει κινδύνους. Έχει υψηλό κυματισμό, έχει θαλάσσια ρεύματα. Κολυβητής να είσαι, μπορεί να σε πάρει και να σε πάρει να σε πνίξει παρακάτω. Μετά, ξέρετε, πιο πολλοί πνιγμοί συμβαίνουν στα πρώτα 7-8 μέτρα, κυριολεκτικά εκεί που σκάει το κύμα. Και αυτό στατιστικό. Τι σημαίνει, οργανωνόμαστε τη θάλασσα. Οργανωνόμαστε την πισίνα. Προσέχει ο ένας τον άλλον. Και φυσικά δεν μπαίνουμε κουρασμένοι. Δεν μπαίνουμε μέσα στο νερό υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ξέρετε πώς έχουμε καλοκαίρι περιστατικά με αυτό το πράγμα. Δεν μπαίνουμε μέσα στην. Αν είμαστε φαγωμένοι αρκετά, γιατί βλέπω τελικά ότι κάνει παλιδρόμηση στο φαγητό και μπορεί να προκαλέσει πνιγμό. Δεν βουτάμε σε άγνωστα και στο θολά νερά. Προσέχουμε πάρα πολύ τα κυματισμό, ότι μπορεί να μας πάρει το κύμα, να μας χτυπήσει κάτω και να μας τραυματίσει. Και προσέχουμε και τα ρήπ. Τα ρήπ τι είναι. Είναι όταν το κύμα φτάνει έξω στη θάλασσα. Σε κάποιο σημείο, αριστερά και δεξιά, αρχίζει και κινάει προς τα πίσω και δημιουργεί ένα ποτάμι το οποίο γυρνάει από την αχτή προς τα μέσα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κόσμο που λέει ότι πήγα ένα αυγό και μετράβαγε προς τα μέσα. Αυτό είναι, είχε πέσει πάνω στο σχίσιμο, στο ρίπ. Αυτό δημιουργείται με κάποια μέτρα στη θάλασσα, αναλόγως στη διαμόρφωση της παραλίας.
1: Και αν είσαι κουρασμένος, αν είσαι βαγωμένος.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Πρέπει να κολυμπεί παράλληλα με τη θάλασσα. 25 μέτρα, πας παρακάτω και να βγεις. Μετά κουράστηκες, γίνανε άσκελα, κάνα πρωτές. Δηλαδή η θάλασσα θέλει αντιμετώπιση, θέλει προσοχή, δεν έχει μόνο χαρά.
1: Σωστά.
0: Εάν πηγαίνουμε τώρα με πλάκα και σύν το φαινόμενο ότι το 61% των ελίων δεν γνωρίζει κολύμβηση, δηλαδή δεν μπορεί να πάει μια απόσταση 50 μέτρων χωρίς να πατάει, αντιλαμβανόμαστε και με το δεύτερο πολύ κακό φαινόμενο, ελληνικό φαινόμενο αυτό, αδιανόητο. Εδώ θεωρούμε παράδοση ότι το παιδί θα φορέσει πρατσάκια και κουλούρα για να μάθει μπάνιο. Αυτό υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Ποτέ μπρατσάκια. Είπα να δει μπρατσάκια. Ποτέ. Ποτέ μπρατσάκια. Κατευθείαν ενός έτους να πάει να μάθει μπάνιο.
1: Κύριε Γκαβανίδη, θα τα πούμε και το επόμενο Σάββατο θα σας έχουμε να μιλήσουμε έτσι για τα παιδιά και πώς θα μπορέσουν να μάθουν σωστή κολύμβηση και να πούμε και μερικά πράγματα για το επάγγελμά σας. Από τώρα σας λέω ότι θα σας έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Νίκος Γιοβανίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε μαθητικά με Αλέξανδρο Χριστάκο, κύριε Σιαγύρη, με το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Με γαλλικό κομμάτι θα υποδεχθούμε την αθλητική επικαιρότητα. Και φυσικά το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε στην επιμέλεια του αθλητικού ρεπορτάζ, τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη γραμμή και όχι μόνο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, Μουντιάλ, και όχι μόνο θα έπαιρνα εγώ, γιατί γίνεται ένας χαμός και στα δικά μας. Mm-hmm. Να πάμε λοιπόν για το ποδοσφαιρικό, το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πάτι. Να πούμε ότι η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση, Τηλέμαχε, για να ξεπεράσει το πράσινο
0: κροτήρι. Είδες το πράσινο κροτήρι. Παραλίγο να στα βάψει μαύρα των Αργεντινών, τελικά γλίτωσαν.
1: Και με αυτόν τον γκολ, θα πω εγώ, έβαλε το τρίτο, ήταν το τρίτο της Αργεντινής που πήρε και την πρόκριση για τη φάση των 16. Σε ένα παιχνίδι που ξανασκόραρε έτσι ο Λιονέλ Μέση, έφτασε τα 7 γκολ στη διοργάνωση, τα 20 συνολικά σε Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και μεγαλώνει και τον αριθμό που θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσει κάποιος άλλος, αν και είναι και ο Κιλιάν Μπαπέ. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η Κολομβία ανοίξε την κάνα 1-0 και συνεχίζει και αυτή η φάση των 16. Και η Αίγυπτος ξεπέρασε την Αυστραλία στα πέναλτι νικώντας 4-2 με την κανονική διάρκεια και την παράταση να ήταν 1-1. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16. Δεν μάχει. 8 η ώρα έχουμε το Καναδάς Μαρόκο, Αγίου Περκαμπή. Έτσι. Δεν πολύ παίζει βέβαια στο Μουντιάλ ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Αλλά παρακολουθούμε και την πορεία μιας πολύ καλής εθνικής ομάδας. Και στις 12 έχουμε το Παραγουάη-Γαλλία. Εδώ να τονίσω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη θερμοκρασία. Το παιχνίδι θα γίνει στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών και μιλάμε για ακραίες, λέει, για ακραία ζέστη, 37 βαθμούς, 40 ίσως την ώρα του αγώνα και είναι ένα θέμα και για τις δύο ομάδες, κυρίως για τους Γάλλους που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Να πάμε στα δικά μας, τα οποία είναι και πάρα πολλά τηλέμαχια, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Να πούμε λίγο πάλι και για το γήπεδο το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη, το νέο Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Το έτσι, δικό μας όνειρο, έτσι. Το θέατρο των ονείρων.
1: Έτσι, το θέατρο των ονείρων ακριβώς. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία, Τηλέμαχε, με βάση από αυτά που είδα και εγώ που ήμουν εκεί. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για τον κόσμο. Θα είναι ένα γήπεδο 4 επιπέδων με 32 κιλιόμενες σκάλες, 60 ασανσέρ παρακαλώ. Οι φίλοι θα μπαίνουν και θα φεύγουν το γήπεδο με πολύ ευκολία. Θα τους αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία με οθόνες, LED γύρω-γύρω το γήπεδο, καφέ, πάρκινγκ. Θα είναι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ή ασύλλογο, γιατί θα ξεπεράσει τις 53.000 θέσεις. Θα είναι κάτι το εξαιρετικό, θα έλεγα εγώ, όταν θα έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Μάθαμε λοιπόν από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα χρειαστεί 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο, όταν θα ξεκινήσει. Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΆΚΑ και ταυτόχρονα χτίζει το νέο του γήπεδο. Επίσης, να τονίσουμε και να το πούμε, γιατί και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία, το έτσι θα γίνει με χρηματοδότηση από την Παραολυμπιακός και τον ίδιο τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και θα κοστίσει λίγο πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός όμως έχει πολλά άλλα μεταγραφικά τηλέμαχε. Ετοιμάζεται να κάνει 2 μεταγραφές, 3 θα έλεγα εγώ. Είναι πολύ κοντά. Είναι ο ένας είναι ο Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, μέσο επιθετικός από την Νότιχαμ. Ο δεύτερος είναι ο γνωστός μας Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, έξτρεμ από τη Χιρόνα. Και ο τρίτος είναι ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σαντεφιόρ. Δεν αποκλείται μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξει και για τις τρεις και να φορέσουν τα ριζόλφια και να πάνε στην Ολλανδία. Έτσι, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού από χθες και ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για τη νέα ομάδα που θέλει να φτιάξει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Να φύγουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει σήμερα ένα δυνατό φιλικό στην Ολλανδία που βρίσκεται και αυτός και κάνει την προετοιμασία. Το αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Στις 6 ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το δεύτερο των πρασίνων και το πιο δυνατό, θα έλεγα εγώ, γιατί στον πρώτο νίκησαν 4-0 τη Χέλμ, ότι ήταν μια ομάδα Β' κατηγορίας Ολλανδίας. Θα είναι και το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρο, του νέου προπονητή των Πρασίνων, για αυτό που θέλει να φτιάξει. Φιλικό έχει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, Τηλέμαχε.
0: Ναι.
1: Έχουμε στις 3:30 ο ΠΑΟΚ κοντράται με τη Βέστελο. Η Ασπρόμα είναι και αυτή στην Ολλανδία. Όπως βλέπεις, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ επέλεξαν την Ολλανδία για να κάνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Λοιπόν, κοντράται με τη Βέστελο 3:30 ώρα στο πρώτο το παιχνίδι. Είχε νικήσει 4-1 την Μπέβερεν. Να πούμε και εδώ υπάρχει νέος προπονητής. Έτσι είναι ο Αλέσιο λύση, όπου παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Μια ομάδα η οποία ήταν έτσι φτιαγμένη από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που ήταν τόσα χρόνια στο τιμόν των ασπρόμων. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Αλέσιο Λύση λοιπόν θα φτιάξει αυτό τον νέο ΠΑΟΚ. Να κλείσουμε λίγο και με τένις.
0: Ναι,
1: να το
0: ναι.
1: πούμε, προλαβαίνουμε. Ωραία, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 3:30. Η Μαρία Σάκαρη θέλει να προκριθεί για πρώτη φορά στο διάσημο βρετανικό Grand Slam στη φάση των 16 και έχει δείξει και πάρα πολύ καλές, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Μακάρι να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Με το Cruel Summer θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων. Και Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον πρίντ του Βοθανάση Βούτσινο στην εμμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης. Από τον πιλότο σας. Όλα τα καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 και φυσικά μην ξεχνάτε το ραντεβού μας στις 2 για ενημέρωση, ρεπορτάζ, αναλύσεις με την επικαιρότητα της ημέρας. Ελπίζω να μην είναι ένα σκληρό καλοκαίρι για όλους μας και άδικο, να μας δικαιώσει και να μας ξεκουράσει. Να είστε όλοι καλά, αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι. Για τα προβλήματα που όταν έρχονται πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Και με επιτυχία θα τα αντιμετωπίσουμε μόνο με ηθικό, ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά. Καλημέρα, αδέρφια!

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μόλις ένα λεπτό μετά τις 9 είναι Σάββατο, είναι 4 Ιουλίου. Και έξω ο καιρός φαίνεται έτσι με μια λιακάδα, λίγο ζέστη ακόμα. Χτες έσφιξε η ζέστη, πρέπει να πω. Είχε ψηλή θερμοκρασία, είχε υγρασία, δεν ξέρω τι είχε, αλλά ήταν λίγο έτσι ανυπόφορα ώρες. Σήμερα μην ανησυχείτε όμως, λέει, θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι θα βγάλει και βροχούλες και στην Αττική. Στα βόρεια, στα ανατολικά της Αττικής θα δούμε πού. Μέχρι το απόγευμα μετά θα τελειώσει το βροχερό σκηνικό και αύριο θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Διότι θα ενισχυθεί και το μελτέμι από αύριο. Μέχρι 34 βαθμούς θα πάμε σήμερα. Χθες πιάσαμε τους 37, χτυπήσαμε 37 άρια. Στη υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στην Κόρινθο. Αλλά και εδώ δεν πήγαμε πίσω.

καμία σχέση βέβαια με ό,τι συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Όπως ας πούμε στην Ισπανία που είχαν 43 με 44 βαθμούς και θα έχουν και τις επόμενες ημέρες το ίδιο. Ενώ από μεθαύριο Δευτέρα λέει η Γαλλία θα ζήσει άλλο ένα βρυμί κύμα νέου καύσωνα. Η Γαλλία ίσως είναι η χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλες τις ευρωπαϊκές μέχρι στιγμής φέτος από την κλιματική κρίση. Με ήλιο και με βροχή, εμείς είμαστε εδώ, επιστρέψαμε την προηγούμενη Κυριακή, σας αποχωρίστηκα για λίγο, ήταν όμως εδώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η Έρη Πανάγου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, στα Παραπολιτικά στους 90,1, η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα την πάμε στις 11. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει, εκτός αν θέλετε να τα στείλετε γραπτά. Οπότε μπείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τζίγκα ως τις 11.

Για μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα τραγουδούν και It's a Beautiful Day. Μου τους θύμισε η Χριστίνα Αγγέλα και εδώ. Εγώ δεν τους θυμόμουν, πρέπει να πω. Και δεν τους θυμόμουν γιατί ασχολούμαι με άλλα. Ψάχνω τα φθηνά, τα 2.000 φθηνά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ψάχνω, πάω στο ένα, πάω στο άλλο, πάω στο ράφι, πάω στο άλλο ράφι. Τίποτα δεν βρήκα. Ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που έχουν μειωθεί οι τιμές? Πραγματικά δεν ξέρω. Σαν το κυνήγι του θησαυρού είναι. Δώστε μας δύο στοιχεία να ξέρουμε έτσι λίγο. Να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί και όποιος το βρει τελικά κάτι να κερδίσει. Οι 2.000 κωδικοί λοιπόν που έχουν παγώσει τιμές τους από τον Απρίλιο μέχρι τώρα, τώρα από εδώ και πέρα πάλι δεν ξέρω τι θα γίνει. Παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, γιατί ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, ο κύριος Πεταλάς, είπε ότι δεν τους ξέρουμε, ούτε εμείς. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, στους οποίους υποτίθεται ότι έχουν μειώσει τις τιμές. Ωραίο. Και βγαίνει χθες, μετά από όλη την κουβέντα που γίνεται, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και βγάζει μια ανακοίνωση. Βγάζει μια ανακοίνωση την οποία τι λέει όμως? Λέει ότι είναι απόρριτο, δεν επιτρέπεται, είναι απόρριτο να αναφέρει ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα, γιατί υπάρχει, λέει, ρήτρα εμπιστευτικότητας. Είναι τέτοια η ρήτρα εμπιστευτικότητας που δεν την ξέρουν ούτε οι σούπερ μαρκετάδες. Είναι δηλαδή πιο άκρος εμπιστευτικό και απόρριτο, όπως το λέγανε εκείνη την κωμωδία έτσι. Τώρα, άλλο τρόπο για να τα βγάζει καλύτερα τα προς το ζήν και να πηγαίνει και στο σούπερ μάρκετ έτσι χαλαρός, βρήκε ένας 21χρονος που έκανε τον οδηγό ταξί, δεν ξέρω αν τον έκανε συχνά ή μόνο για μια-δυο φορές, δεν είχε άδεια πάντως ως οδηγός ταξί, δεν είχε ταξίμετρο σε λειτουργία και τι έκανε ο αθεόφοβος, τι έκανε? Αποφάσισε να ζήσει απομυζώντας τουρίστες, διότι ζήτησε από ένα ζευγάρι τουριστών 175 ευρώ για να τους φέρει από το αεροδρόμιο εδώ στην Ακρόπολη. Καλό. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, άμα θέλει κανείς, και είναι και πολύ προσοδοφόροι. Ας πούμε, τον παραδοσιακό τρόπο των σκανδάλων σε βάρος του δημοσίου. Έχουμε και αν έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα εξαρθρώθηκε και ένα κύκλωμα μαμούθ, λέει, με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ. Ποιος την έχει πληρώσει? Εσείς, εγώ, η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ, ο Βασίλης Κρυμπάς, η Όλγα Καλατζή. Όλοι εμείς τέλος πάντων έχουμε βάλει λιγάκι, έχουμε συνεισφέρει κάπως. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η δράση της εκτιμάται ότι ήταν από το 20 έως το 26, 6 χρονάκια δηλαδή, και έκαναν απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Όπως προκύπτει από την έρευνα που είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελία του ΕΟΠΗ, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από το Μάρτιο του 20 έως και τον Απρίλιο του 26 επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη απατών, πλαστογραφιών, ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΗ, καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους. Τι έκαναν? Ήτανε κάπως σαν τα βοσκοτόπια που ήταν αδήλωτα και τα παίρναν αυτοί οι έξυπνοι από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από διάφορα σημεία και λέγανε ότι είναι δικά μας και δεν είχαν ούτε ένα, αλλά δηλώνανε δεν ξέρω πόσα βοσκοτόπια για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, τι έκαναν? Έβρισκαν άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση και εκτελούσαν εικονικά συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων για να παίρνουν τις αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και μετά να εμπορεύονται και τα φάρμακα.

Και οι τελευταίες πληροφορίες λέγανε ότι πίσω από αυτά ήταν και ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά προφανώς ήταν και άλλοι, φαντάζομαι. So και άλλοι γενικώς εννοώ, δεν ξέρω ποιον χώρων πολιτικών. Your next

Ένα ακόμα το διάσημο Like a Rolling Stone του Bob Dylan, έτσι σε μια λίγο unplugged διασκευή. Να σας πω ότι σήμερα είναι 4η Ιουλίου, παιδιά. The 4th of July που λένε και στα χωριά μας. Και σας σήμερα το 1776 ο Thomas Jefferson διάβασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από την επανάσταση των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Λοιπόν, γεννήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σήμερα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Είναι εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απ' την άλλη, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, στο Ιράν, έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα γιατί είχαν επιλέξει αυτές τις ημερομηνίες, προφανώς για πολλούς λόγους, οι Ιρανοί. Έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεΐ και της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην επίθεση, την πρώτη επίθεση που ξεκίνησε τον πόλεμο και εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ίδιο σε ηλικία 86 ετών και την οικογένειά του. Ξεκίνησε λοιπόν επισήμως το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί έχουν ήδη σειρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Εξάλλου ήταν ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. 6 μέρες θα διαρκέσει όλη η τελετή με τις επικίδιες τελετές. Άγνωστο αν θα παραστεί και ο γιος του Μοζντάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από το ίδιο χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην κατοικία της οικογένειας. Ain't it hard when you discover that?

0: Με αυτά τα πρώτα νέα, για να πούμε και τα δεύτερα και τα περισσότερα, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Αφού πρώτα σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον εγώ, να σας πω ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας την Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα με ελεύθερη είσοδο. Χορηγή επικοινωνίας είναι η Nextep Media και το ifmerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός είναι το Mega. Αν θέλετε τώρα να δείτε περισσότερα για όλη αυτή τη διοργάνωση και για τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, μπείτε στο www.atticaroots.gr. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι τα λοιπάσματα της Δραπετσόνας είναι ένας υπέροχος χώρος και πραγματικά ενδείκνονται πάρα πολύ για συναυλία.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.
11: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια,

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Μας κέρασε ένα τσάι για σεμιού η Αρλέτα και έτσι φτάσαμε στις 9 και 20 το πρωί και είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και βλέπω ότι είστε κι εσείς εδώ και να γιατί ήρθανε και τα μηνύματά σας. Για τα 2.000 προϊόντα που είναι καλά κρυμμένα και που γίνεται το κυνήγι του θησαυρού για να βρούμε ποια είναι αυτά με τις μειωμένες τιμές, λέει η Νάγια. Να την καλημερίσω κιόλας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι καβροδαγκάνες και τα μανταλάκια είναι στα προϊόντα με σταθερή τιμή? Τι να σου πω, Νάγια μου, θα ρωτήσουμε μετά, γιατί θα έχουμε τον κύριο Ραυτόπουλο αργότερα, να μάθουμε, γιατί ξέρω ότι περιμένεις να αγοράσεις σε καλή τιμή καβροδαγκάνες και τι ήταν τα άλλα, είπες, δεν θυμάμαι. Και για την 4η Ιουλίου, λέει, τι το θέλω, Κολόμπος να ανακαλύψει την Αμερική. Πόσα λίμωνα.

Να καλημερίσω και τον Δημήτρη. Πολύ πίκρα βγάζει περισσότερο το μήνυμά του. Πες τον Γκριμπάλη, Τζούλη, να βάλει τον Αμερικάνικο ύμνο προς τιμή, ειδικά της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεών μας, και να μάθει πότε είναι και η επέτειος των επίσης των άλλων συμμάχων μας του Ισραήλ να παιχτεί και αυτός.

Ο Τραμπ θα έρθει στη γειτονιά μας τις επόμενες ημέρες. Τρίτη-Τετάρτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οπότε θα πάει προς τα εκεί.

Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, εδώ περιμένουμε και άλλα μηνύματα για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε και να τα κουβεντιάσουμε και να καλημεριστούμε, είπαμε έτσι. Και ανάμεσα στις καλημέρες πάμε και μια βολτίτσα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω φυσικά με τα παραπολιτικά. Κεντρικό θέμα, καταργούνται τα τεκμήρια, ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη, γράφουν τα παραπολιτικά. Σε δύο δόσεις, η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία στα ίχνη των τρομοκρατών. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά, να πέσουν οι μάσκες. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας στις κάλπες. Μέσω Παπαμιμίκου, ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και από την Ελλάς στο τραπέζι η κυβέρνηση, από την Ελλάς του Τσίπρα, ναι, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σε άλλα θέματα από τα παραπολιτικά, προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάγιο έτοιμο αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα, γράφουν τα παραπολιτικά. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. Νέο κόμμα, ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς, τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Η δεύτερη ζωή του Γιώργου Μιλωνάκη μετά την περιπέτεια τα κατάφερε, οι μέρες αγωνίας και συγκινητική επιστροφή. Μεταναστευτικό, το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη, οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι, η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους, αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Σαμάνης ενίσχυσε ο ΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει τα σχέδιά του. Και στις ειδήσεις από το Secret, από την σφαίρα του lifestyle, Αλέξης Γεωργούλης, αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα και Μπρούνο, σούπερ γάμος, γεμάτος likes που έγιναν viral. Hot Ferrani, όταν η Κιάρα λιώνει για τα νησιά μας. Μαχαιριά, ποια προδοσία δεν ξέχασε ποτέ ο Γιώργος Λιάγκας. Και Κέιτι Τσονάκας, η βασίλισσα των podcast, είναι Ελληνίδα. Απογευματινή, ντου τις άδε σε γάμους και βαφτίσεις, αδήλωτες εισπράξεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εγγένεια με χαμόγελα και σέλφι στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης υλοποίησαμε την προεκλογική δέσμευσή μας και για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν βία από το διαδίκτυο στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση μετά τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η απάντηση του Μαξίμου, η υβριδική επίθεση, η συνομιλία ντόκου με Ρώσους φαρσέρ, καμιά διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Κήποι Εύρου, μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Κατά της πλαστικής σακούλας, η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος. Ακούσατε και πολλές εκπομπές χθες από το κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, δράσεις για το κοινό, δώρα και εκπλήξεις από την Τεχάν και την Next Step Media. Τα 1898 προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές τους. Λαμπέρι δεξίωση με μηνύματα και ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle. Ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Οκτώδρος Era Musical, Oasis το καυτό καλοκαίρι, μουσικοθεραπευτικές, μουσικοθεατρικές παραστάσεις.
Η δοκιμασία της Φόνησας για Κονιόρδου Καραμπέτη, θεατρική σύγκρουση με το έργο του Παπαδιαμάντη. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου, ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το δικαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα περικλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χέρλα Οτρικούπη, η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι θα είναι το θρηλυκό θέατρο των ονείρων, το εντυπωσιακό σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Γυρίζει την πλάτη στην Αθήνα ο Τραμπ, πάει μόνο στην Άγκυρα. Η On Time Σαββατοκύριακο, ανατροπή, ποιος σκότωσε μάνα και γιο, μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Το μυστήριο στο Λόγκο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς, οικονομά Κουτσερέλα. Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Μιχάλης Μόσιος, ο θρηλυκός Ταμτάκος, τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Βασίλης Λεβέντης, ο δρόμος από το περιθώριο στη Βουλή, ανατρεπτική πορεία και η οικογένεια που στάθηκε βράχος στο πλευρό του. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης, drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη Made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Σύνοδος ΝΑΤΟ, θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα. Πού βάζουν τον πύχη, Αθήνα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τρεις φάκελοι στα νέα. Προς τις κάλπες, πού πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Μια δεύτερη ματιά για δεξιούς και ντρόγους αριστερούς. Είπα η Μάγκα, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 70 χρόνια μετά, άγνωστα πατρών της Φρυδερίκη στα Γενικά Αρχεία, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή σφίγγα, ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας. Ότο Ρεχάγγελ στα νέα, όπου και να πάω, πάντα κουβαλώ εκείνο το γιούρο. Και είναι συνέντευξη του Ότο Ρεχάγγελ, γιατί να σας πω ότι σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδα στο 2004 έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ το σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ήταν όλη η πορεία της ελληνικής ομάδας τότε στο Euro. Θα θυμάστε τι έγινε εδώ πέρα, έτσι, όλο εκείνο το διάστημα και τα εισιτήρια που ψάχναμε. Θυμάμαι, έκανα ρεπορτάζ στην ΕΡΤ τότε και τρέχαμε στο αεροδρόμιο γιατί υπήρχε κόσμος που έψαχνε εισιτήρια για να φύγει, να πάει στον ημιτελικό, μετά στον τελικό. Δεν έβρισκαν εισιτήρια, μετά πήγανε. Αλλά ξαναπηγαίναμε στο αεροδρόμιο για να καλύψουμε πολλούς που τους είχαν ξεχάσει τα πρακτορία εκεί και δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. 40% φθηνότερα από τον δημοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Από το 2021 έχει εντοπίσει το πρόβλημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Ειδική έκδοση για την αγορά ακινήτων στην εφημερίδα των συντακτών. Το μεγάλο ξεσπίτωμα είναι ο τίτλος.
Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα, η φευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές της κεντροαριστεράς, πώς επιδρούν στην κινητικότητα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Άγνωστος πόλεμος, αδέσποτα ντρόουνς κυκλοφορούν και τρομοκρατούν. Τι φοβούνται οι κυβερνήσεις, τι λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές. Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, οι Ισπανοί ξανάρχονται. Μοντιάλ, παιχνίδια χωρίς ανάσα. Η Καθημερινή, σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κρυθούν ο πύχης του εις αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί ήδη εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου χθες πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος της Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδομές σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες και λειτουργεί στο κόκκινο, υπερβαίνοντας τα όρια ασφαλείας. Επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες, λέει η Καθημερινή. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Θάνο Ντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν επίσημες πληροφορίες. Μια δικογραφία κάθε 5 μέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών.

Και πάμε στην Δημοκρατία. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος, γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ο θεματοφύλακας της Εθνικής Ασφάλειας, που υποτίθεται ότι προστατεύει τη χώρα από υβριδικές απειλές, εξευτελίστηκε από Ρώσους φαρσέρ που τον έπεισαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ομολόγησε online ότι ανησυχεί περισσότερο για τις εκλογές παρά για πιθανό εθνικό κίνδυνο. Απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ανοχήρω τη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στην Θράκη. Και εμπεγμός, κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Ελεύθερος τύπος, crash test τιμών για 7 για διακοπές 7 ημερών. Έρευνα του ελεύθερου τύπου από 1.700 ευρώ ως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης, νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Μελέτη ΩΣΑ από το 2010 στο 2024 μετανάστευσαν 773.296 και επαναπατρίστηκαν 473.044. Ποιο είναι το προφίλ όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας. Η κόντρα κελάιδισε ο Ντόκος σε Ρώσους hackers. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει σε στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εκλιμπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones, γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Σκηνές χάου στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις οι ενδιαφερόμενοι. Ο λόγος φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ από τις αυξήσεις της συντάξης χειρίας έως και τις ενισχύσεις για τα παιδιά, το πρώτο κύμα πριν το Σεπτέμβριο. Η δέσμευση Χρυσοχοΐδη για τη σύλληψη των δραστών στο μικροσκόπιο των αρχών, η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Ο ριζοσπάστης, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι, 80 χρόνια Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. Αύριο Κυριακή στη Φλόρινα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με πιο δυνατό ΚΚΕ. Ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες, κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες, γράφει ο ριζοσπάστης. 60+ εφημερίδα όλων των συνταξιούχων επιστρέφει 13η σύνταξη, αλλά σε δύο δόσεις. Το Μαξίμου υπό το βάρος της πίεσης της 60+, του Κωσί αλλά και των δυσμενών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, κατανόησε ότι δεν θα χρεοκοπήσει η οικονομία από τους συνταξιούχους. Προφανώς ανακάλυψαν λεφτόδεντρα που καρποφόρησαν. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα και η υπόλοιπη λίγο πριν το Πάσχα του 2027. Τα θαύματα του Μητσοτάκη. Οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αλλά πληρώνουν περισσότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Πάμε στις οικονομικές με την εφημερίδα Κεφάλαιο. Το δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποταμιευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Γεωπολιτική, η ερμαφρόδιτη στάση της Δύσης με την Τουρκία. Μετοχές, ελκυστικό παραμένει και το δεύτερο εξάμηνο το χρηματιστήριο. Είναι αυτεμπορική. Μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Σεζόν, στο νήμα θα κριθούν φέτος οι επιδόσεις της τουριστικής αγοράς. Κρίσιμο ζήτημα η Μέση Ανατολή. Το τελευταίο κατοστάρι του Ταμείου Ανάκαμψης, στόχος το 100% των κονδυλίων. 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην παντοδυναμία και ημερομηνίες σταθμοί στην ιστορία και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάμε στην Εστία. Οι Ρώσοι εξευτέλισαν στο φως της ημέρας το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα από τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε τις κάλπες το 2027 και χαμήλωσε τους τόνους για τα μπότς των τεμπών. Ο δρόμος της αριστεράς, τα δώρα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Σύνοδος πολεμικής προετοιμασίας με αναβαθμισμένο το ρολό της Άγκυρας. Οι ελληνικές ελίτ δίνουν διαπιστευτήρια στις ΗΠΑ και την κυρία Γκιλφόιλ με το βλέμμα στις εκλογές. Ανάγκαια η ανάκτηση βαθμών εθνικής κυριαρχίας για μια διαφορετική πορεία της χώρας. Αφιέρωμα στο δρόμο της αριστεράς, απολιγνητοποίηση χωρίς επιστροφή. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης στο κυνήγι των δραστών μετά τη φωνική επίθεση, ενώ εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και συνεχίζεται η νοσηλεία της Αφροδίτης Νέστορα. Ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοίδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη. Εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοίδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη. Εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας.

Χαλιώτικη μέρα, μας είπε η Τάνια Τσανακλίδου, εδώ 44 λεπτάκια μετά τις 9, γιατί έχουμε να δούμε πολλά και σημαντικά.

Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ξημέρωσε με την εξαφάνιση, τη βύθιση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας. Όταν λέω την εξαφάνιση, την εξαφάνιση της. Χραπ, έφυγε. 7 οικογένειες που έχουν μείνει ξεσπιτωμένες και θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά αύριο. Και συνέχισε τα ξημερώματα της Τετάρτης με μια τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, έξω από σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε να είναι φωνική, γιατί έτσι έχασε τη ζωή της στο σπίτι στην Οδό Γραβιάς 20 η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά από τη φωτιά, προκλήθηκε, είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτιο και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα εγκάβματα και στα τραύματά της. Τραυματίστηκε και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, ο οποίος έκανε έτσι και μια δήλωση χθες όταν βγήκε από το νοσοκομείο, ότι πριν από χρόνια, πριν από 5 χρόνια έχασα τη μικρή μου κόρη, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω πια με την Αφροδίτη, την κόρη μου. Η...

0: για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή τις επιθέσεις αυτές θα τα πούμε σε λίγο. Αφού πρώτα πάμε να δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες, να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, αστυνομικό συντάκτη εδώ στα παραπολιτικά, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Και στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Αυτά που προκύπτουν από τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, και το είδαμε κιόλας και στις οθόνες μας και χθες το απόγευμα, έχουμε μια φιγούρα πλέον να έχουμε στο μυαλό μας ως αντικείμενο της αναζήτησης. Ο ένας από τους τουλάχιστον τρεις, εγώ θα σας πω τέσσερις, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, έχει εντοπιστεί, έχει διαφανεί σε κάμερα ασφαλείας. Νομίζω ότι είδαμε όλοι τις κινήσεις του μέσω των βίντεο που έχουν διαρρεύσει στον τύπο, και όλα θα πάρουν το δρόμο τους πολύ σύντομα. Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες είναι ότι οι εικόνες που έχουν συλλέξει από το βιντεοληπτικό υλικό των καταστημάτων και των σπιτιών είναι πολύ χαρακτηριστικές, μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα στην αντιδρομοκρατική. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον μιλάμε για τέσσερα άτομα πλέον και όχι
0: για τρία
1: που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Έχουμε δεδομένα τη μία μηχανή με, με τους δύο αναβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους ως πλάνο το βασικό σχέδιο, την υλοποίηση του σχεδίου που ήταν η τοποθέτηση των εφικτικών μηχανισμών και αμέσως η πυροδότησή τους και εν συνεχεία η διαφυγή τους προς τον επόμενο στόχο. Αυτό που λένε από την αντιδρομοκρατική είναι ότι το σχέδιο είναι σίγουρα οργανωμένο. Έχει γίνει προσπάθεια κατόπτευσης κατά τις προηγούμενες ημέρες πριν τις επιθέσεις. Εκεί, σε αυτό το σημείο, δεν γνωρίζω προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, αν υπάρχει κάποια εικόνα η οποία να δείχνει ανθρώπους να περιφέρονται γύρω από τα σπίτια των πολιτευτών.
0: Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει έστω ένα πλάνο που να είναι χωρίς κράνος ή μάσκα κάποιος, έτσι.
1: Αυτό δεν έχει και πολύ σημασία να ξέρεις, Τζούλη μου, γιατί είναι αντιδημοκρατική. Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Ειδικά ακόμα και οι φιγούρες, ακόμα και η κίνηση, η τοποθέτηση, η στάση του σώματος, είναι πολύ χρήσιμα για τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πολύ προηγμένα μέσα σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εδώ, Σπύρο, ακριβώς για αυτό που λες τώρα, απ' την άλλη προκαλεί λίγο εντύπωση το ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί, εννοώ, κάτι παραπάνω, έτσι, γιατί ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις ότι υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα όταν υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες.
1: Το που έχει μεγάλη σημασία είναι επειδή έχουμε να κάνουμε μια ανθρωποκτονία των πραγμάτων και όχι με μια τοποθέτηση
0: εμπριστικού
1: μηχανισμού, η οποία έθραυσε έναν ιαλοπίνακα, ας πούμε, ή τον μαύρισε μια πόρτα στην μια είσοδο της πολυκατοικίας. Εδώ θέλουμε να δέσουμε, θέλει η αστυνομία βασικά βεβαίως και όλοι μας, είναι ευχή μας, να δέσει το κατηγορητήριο. Δηλαδή να αποδειχθεί ότι πέραν ότι κάποιος πέρασε και τοποθέτησε ένα μηχανισμό, ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προχωρήσει στην διαμόρφωση του ΟΑΕΜ, του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού. Είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που έχει δώσει την εντολή για να προχωρήσουν στην διαδικασία, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί, τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν παρατηρηθεί επιθέσεις και σε πολύ σημαντικά πρόσωπα στο χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίες είχαν διεταχθεί μέσα από τη φυλακή. Επομένως, η αντιδρομοκρατική πρέπει να δέσει όχι μόνο τον φυσικό αυτούργο, το εισαγωγικό να δέσει, αλλά και αυτόν που έχει δώσει την εντολή ή τους κατηχητές. Γιατί αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι οι συγκεκριμένοι που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς είναι τουλάχιστον μεταξύ 25 με 30. Δεν φαίνεται να είναι παλιές καραβάνες εντός εισαγωγικών στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Αλλά υπήρχαν κάποιοι άλλοι που μπορεί να είχαν οργανώσει το σχέδιο.
1: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δώσει την εντολή. Για, το, για την οργάνωση νομίζω ότι έχουν παίξει ρόλο όλοι όσοι εμπλέκονται, διότι εκεί χρειάζεται να έχεις και σαφή εικόνα για το τι, τι μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει φύλαξη, ας πούμε, σε κάποιο κτίριο.
0: Σωστό. Περιμένοντας λοιπόν, Σπύρο, τώρα έχουμε και άλλη μια υπόθεση που είναι από το αστυνομικό. Γενικά έχουμε πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο τρίμερο, έτσι. Αυτό που μάθαμε χθες είναι ένα σκάνδαλο με τον ΕΟΠΗ, που θυμίζει πολύ σε πρακτική παρόμοια σκάνδαλα και σε άλλες περιπτώσεις, ενώ με αναγωγές σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Δηλαδή το πώς χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, τα άμκα που δεν είχαν άειλοι και πώς γινόταν η εκμετάλλευση. Αλλά μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση με μεγάλο κόστος για το δημόσιο.
1: Αυτό ακριβώς, Τζούλη. Και να σου πω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα, το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI, που ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τέτοιου είδους ζητήματα. Και έχω να σου πω ότι για αυτό το τμήμα είναι πραγματικά ρουτίνα τέτοιες υποθέσεις. Και όπως έχει διαπιστωθεί, όπως ίσως και εσύ να θυμάσαι, το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει πολλές τέτοιες υποθέσεις με τις λεγόμενες εικονικές συνταγογραφίες.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι αρκετά άτομα. Είναι 9 άτομα οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία.
0: Με πολυετή δραστηριότητα.
1: 6 χρόνια, 6 ολόκληρα χρόνια. Έτσι. Απέσπασαν ουσιαστικά, προκάλεσαν μάλλον 405.000 ευρώ ζημιά στο δημόσιο, εκδίδοντας αυτές τις ψευδείς συνταγές. Δηλαδή, μιλάμε για 5.500 συνταγές, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα και σε τέτοιες διαδικασίες, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, ένας εξ αυτών είναι μάλιστα ψυχίατρος. Υπάρχει μια οικογενειακή γιατρός η οποία δουλεύει και σε δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν φαρμακοποιοί, αυτοί είναι που... Και μάλιστα ένας από αυτούς ο φαρμακοποιός είναι εκεί που ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά το 2023. Και μάλιστα με πάρα πολλά, με αρκετά φαρμακεία, δεν είχε μόνο ένα κατάστημα. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν προχωρούσαν στην γνωστή αυτή διαδικασία. Αφού δούλευαν από το 2020, τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, και εντόπισαν άμκα ασφαλισμένων οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν έφτιαχναν τις παράνομες συνταγές ή τις συνταγές που δεν θα υλοποιούσαν ποτέ στην πραγματικότητα, οι πολίτες οι οποίοι είχαν αυτό το άμκα δεν λάμβαναν ποτέ αυτό το SMS ή το email που στέλνανε.
0: Γιατί το λάμβαναν, προλάβαιναν να το πάρουν αυτοί που ήταν οι επιτίδη, τέλος πάντων.
1: Αυτό ακριβώς. Για να κάνεις μια τέτοια ενέργεια πρέπει να έχεις και ξεκάθαρη εικόνα για το
0: τι
1: γίνεται και πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να το κάνεις εσύ και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνολική ενημέρωση. Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφός μας, αστυνομικός συντάκτης στα παραπολιτικά. Πολύ βαρύ αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα σας πάω πάλι στο πολιτικό τώρα, γιατί βλέπουμε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ on camera περίπου πριν από λίγα λεπτά, και ο Γιώργος Καραμέρος μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη ανακοίνωσε την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα και από τη βουλευτική του έδρα, δηλαδή, και από το κόμμα. Από την αρχή, λέει, υποστήριξα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια συγκρότηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Θα παραμείνω ως ενεργός πολίτης, απλός στρατιώτης, στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση, λέει. Ήθελα να σας πω κι άλλα, θα σας τα πω μετά. Όμως πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, και μετά επιστρέφουμε εδώ και μάλιστα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το Στέλιο Κούλογλου, που ήταν ο δεύτερος ευρωβουλευτής, όπως αποκαλύφθηκε, που έπεσε θύμα υποκλοπής από άλλο σύστημα, το Pegasus, ενώ ήταν ευρωβουλευτής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιους αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
13: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερίφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές. Στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς. Στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε 2 δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση που περιλαμβάνει διεύρυνση εκτόσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον ισχυρισμό ότι εκείνη απλώς έστειλε ένα email στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο οποίο οι συνεργάτες του κ. Ντόκου ανταποκρίθηκαν να απαντούν οι Ρώσοι Φαρσέρ στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του, καθώς της συνομιλίας είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλληφθεί από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Αλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Στις ΗΠΑ ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες στις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε των Προοδευτικών Δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή με 3-2. Του Πράσινου Ακροτηρίου και η Κολομβία με 1-0 της Γκάνα. Με τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς και Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι στα γύρω Ρινά αναμένονται στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

πολύ πολύ καλή μέρα σας. Ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. 5 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, ανακουφισμένη, γιατί βγήκανε και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και πήγανε καλά, και να της πούμε συγχαρητήρια πολλά πολλά πολλά. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αλλά αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ο ΟΣ της 11.

0: Αυτό είναι το διάσημο Liber Tango του Άστορ Πιατσόλα. Του Άστορ Πιατσόλα, αυτού του σπουδαίου Αργεντινού συνθέτη, του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζου του μπαντονεόν, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 1992, αλλά πρόλαβε να γράψει σπουδαίες μουσικές. Και με το Liber Tango πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα, σε ένα κομμάτι της, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο Θάνος Ντόκος. Οι γνωστοί Φαρσέρ, Ρώσοι Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, προσποιήθηκαν το σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου, τον Ρουστέμος Ουμέροφ, και είχαν μια συνομιλία μέσω βίντεο με τον κύριο Ντόκο, στην οποία γίνεται εκτενέστατη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, αλλά και στις ελληνοουκρανικές σχέσεις. Μάλιστα, οι Φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργού Άμυνας. Εκεί απαντά ο Θάνος Ντόκος και εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ειδικά εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ενώ λέει ότι έρχονται και εκλογές τους επόμενους μήνες και δεν θέλουμε να μας φέρετε, να φέρετε την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεσπάσει πολιτική θύελα. Το Πασόκ ζητά την παρέτηση του κύριου Ντόκου, λέει ότι αυτή είναι μονόδρομος. Παρενέβη και ο Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας αν ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Το Μαξίμου μιλάει για επίθεση υβριδικού χαρακτήρα με χρήση εξαιρετικά προηγμένου AI. Απ' την άλλη, ο ένας από τους δύο διάσημους Φαρσέρ, ο Βλαντιμίρ Κουζτέντσοφ, η Βόβαν, απάντησε μέσω X στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς και υποστήριξε ότι είναι κάτι, ένα ηλίθιο πράγμα τα περί εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς, λέει, απλά στείλαμε ένα email από το Gmail του γραφείου του και μας απάντησαν. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος τώρα, μιλώντας στο Sky, είπε ότι είχαν ακολουθηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Όταν άνοιξα τον υπολογιστή μου, λέει, είδα τον ίδιο τον Ουκρανό αξιωματούχο στην οθόνη, που να ξέρω ότι από πίσω κρύβονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Και η κυβέρνηση μέσω πηγών λέει ότι δεν υπάρχει θέμα αποπομπής ή παρέτησης του Θάνου Ντόκου. Χθες όμως αποκαλύφθηκε μια άλλη υπόθεση που δεν είναι αποτέλεσμα ούτε Φαρσέρ ούτε μόνο AI. Αποκαλύφθηκε ότι ο Στέλιος Κούλογλου, ενώ ήταν ευρωβουλευτής, έπεσε θύμα παρακολούθησης με λογισμικό Pegasus, την περίοδο μάλιστα που συμμετείχε στην Επιτροπή Πέγκα που ερευνούσε τις υποκλοπές στην Ευρωβουλή. Είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής, Έλληνας ευρωβουλευτής, που πέφτει θύμα παρακολούθησης. Είχε πέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ήταν ευρωβουλευτής θύμα υποκλοπών με το Predator. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι και ο Στέλιος Κούλογλου παρακολουθήθηκε με λογισμικό Pegasus, ένα παρόμοιο λογισμικό Ισραηλινής προέλευσης και αυτό. Και η χρονική στιγμή που παρακολουθήθηκε, το ότι δηλαδή ήταν την περίοδο που συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου, που διερευνούσε τις καταχρήσεις εμπορικών λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Πάμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Στέλιο Κούλογλου, πρώην ευρωβουλευτή και δημοσιογράφο πάντα. Καλημέρα, κύριε Κούλογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε το δεύτερο θύμα μέλος της Ευρωβουλής που αποκαλύπτεται, θύμα υποκλοπών, έτσι. Και έγινε γνωστό, όλη αυτή η υπόθεση αναλυτικά έγινε γνωστή χθες. Εσείς όμως είχατε ζητήσει να διερευνηθεί νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Εντάξει, την πάτησα, μπορώ να σας πω.
0: Κι όμως μαθαίνουμε ότι δεν κάνατε κάτι για να την πατήσετε. Δηλαδή δεν πατήσατε κάποιο κουμπί, κάτι αυτό, να αποδεχθείτε κάτι?
1: Όχι, όχι. και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη θρασίτητα. Mm-hmm. Το λογισμικό αυτό δεν χρειάζεται να πατήσεις κάτι, να πέσεις σε μία παγίδα. Το στέλνουν κατευθείαν με ένα email, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται μία δυναμία, ένα παράθυρο τεχνικό του τηλεφώνου και εγκαθίσταται το λογισμικό και από εκεί πέρα καταγράφει τα πάντα, από την κάμερα, τα μικρόφωνα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τεστ του κινητού μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο το καλοκαίρι του 22 με τον Ανδρουλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα ήμουν από ένας από αυτούς που του, δεν ξέρω να ήταν αυτό, του λέω ρε στην δοπασχεστή.
0: Ναι.
1: Έτσι, για του Ανδρουλάκη δηλαδή. Και μετά το πήγε. Δεν ξέρω αν το πήγε λόγω της προτροπής μου ή θα το πήγαινε έτσι κι αλλιώς ή το είπε κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά η σημασία είναι ότι εκείνη την εποχή το τηλέφωνο μου βγαίνει καθαρό. Επομένως, μετά όταν είμαστε στην Πέγκα που κοιτάει το Pegasus, έξω και το όνομα Πέγκα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Pegasus. Και το ανακαλύπτω τώρα σχεδόν τυχαία, 2 χρόνια αργότερα, όταν με τον δικηγόρο μου τον Ζακ Κεσέ στείλαμε περισσότερο γιατί με τη συλλογική ποτέ δεν ξέρεις, για ανάλυση τα δεδομένα του κινητού μου στο περίφημο Citizens Lab, το εργαστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι, με μία έννοια θα έπρεπε ίσως εκείνη την εποχή να το είχα κάνει, αλλά σας λέω και πάλι ήταν αδιανόητο αυτό που έγινε, γιατί αν το είχα καταλάβει τότε ή είχα κάνει τότε το τεστ, θα γινόταν φοβερό θέμα. Δηλαδή, η NSO, αυτή η εταιρεία η οποία παράγει αυτό το παράνομο κακόβουλο λογισμικό, θα είχε βρεθεί σε ακόμα δυσκολότερη θέση από ό,τι έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό και κάνει μάλιστα μια προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα της, γιατί βεβαίως το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε εναντίον μου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ξέρουμε, χρησιμοποιήθηκε και εναντίον του περιβάλλοντος του δημοσιογράφου Κασόγκη, του Σαουδάρωα δημοσιογράφου, ο οποίος δολοφονήθηκε και τον έκοψαν σε κομματάκια οι Σαουδάραβες πράκτορες μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Όλες τις κινήσεις του Κασόγκη τις είχαν καταγράψει, υποκλέψει πριν το δολοφονήσουν. Και τις αραβογιαστικές του.
0: Από την NSO λέτε πάλι, έτσι.
1: Από την NSO. Και από τότε η NSO, αλλά και από μια σειρά από άλλες υποθέσεις τις οποίες χρησιμοποιήθηκε για τις συλλήψεις, βασανισμούς και τα λοιπά αντιφρονούντων σε διάφορες χώρες, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Καταλαβαίνετε, αν τότε είχε βγει και αυτό το περιστατικό, θα ήταν σε ακόμα δυσκολότερο. Βεβαίως και τώρα που βγήκε, άσχημα, γιατί κάνει μια rebranding τώρα, μια προσπάθεια καλοπισμού δηλαδή και επανεκκίνησης της πολύ κακής εικόνας που είχε η NSO. Μάλιστα αλλάξανε και επικεφαλής και βάλανε έναν συνεργάτη του Τραμπ για να αλλάξουν γενικότερα την εικόνα και έχουν γίνει και στο blacklist στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτήν την υπόθεση Κασόγκη και άλλες υποθέσεις που μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχει σημασία αυτός. Βρώμικες υποθέσεις και τώρα όμως εγώ τουλάχιστον δεν θα αφήσω έτσι την NSO, γιατί είναι να παρεμβαίνει στην ιδιωτική μας ζωή, γιατί αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
0: Βεβαίως. Είναι και επικίνδυνο πέρα από όλα τα άλλα.
1: Είναι επικίνδυνο και είναι και δυσάρεστο να σε ειδητοποιείς. Τώρα έχουμε υπουργούς εδώ της κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη, που λέει δεν με νοιάζει να παρακολουθούν. Αυτά είναι απίστευτες ιστορίες που έλλειψη και δείχνουν έλλειψη συνέστησης και ενδεχομένως και γενικά έλλειψη. Γιατί αισθάνεσαι ότι όλα τα προσωπικά σου δεδομένα, οι φωτογραφίες, οι στιγμές, οι καλές στιγμές, οι θλιβερές στιγμές, mm-hmm. ακόμα και με συγγενικά σου πρόσωπα κτλ., τα έχει πάρει ένας χαφιές.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουν πάρει χαφιέδες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνω. Και επομένως, εγώ τουλάχιστον θα πάω την NSO στα δικαστήρια διατρός και θα σας κάνω και αγωγή και μήνυση. Θα πάμε μαζί με τον Ζακ Κεσέ, τον mm-hmm. δικηγόρο μου, και θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις το ερχόμενο διάστημα, αλλά δεν θα τους αφήσουμε έτσι.
0: Και
1: γιατί αυτή η ιστορία mm-hmm. πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Η NSO έχει σχέση με την εταιρεία που προμήθευε το Predator ή όχι, είναι δύο διαφορετικές τελείως εταιρείες? Τι γνωρίζετε δηλαδή μέχρι
1: στιγμής? Όχι, δεν είναι και τόσο διαφορετικές. Δηλαδή, θέλω να πω, το Predator, η Telexa, η εταιρεία του κυρίου Τίλιαν, mm-hmm. που καταδικάστηκε στην Ελλάδα σε 126 χρόνια κτλ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι αυτός που λέει ότι αν καταδικαστεί θα... ο Μητσοτάκης θα πέσει όπως τον Νίξον. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Ντίλιαν. Λοιπόν, ο Ντίλιαν ήταν πρώτα στην NSO. Η NSO έκανε κάτι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, γιατί βγάζουν και πάρα πολλά χρήματα κατασκοπεύοντας αυτούς ανθρώπους. Και με τα χρήματα αυτά, ή μέρος των χρημάτων, εν πάση περιπτώσει, ο Ντίλιαν έφτιαξε
0: την
1: Τελέξα. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο εγώ δεν αποκλείω ότι στην περίπτωση τη δική μου υπήρξαν χάρες μεταξύ εταιριών, δηλαδή και μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και πρακτόρων. Δηλαδή, σε παρακαλώ, διάθεσε αυτός τι ετοιμάζει,
0: ναι.
1: τι θέλουν να κάνουν με την Ελλάδα, και εμείς θα σου κάνουμε την άλλη χάρη όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τι διαστάσεις έχει αυτή η ιστορία, κύριε Κουλογλου, γιατί ήδη ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, τώρα μαθαίνουμε ότι και εσείς πέσατε θύμα υποκλοπών, ενώ ήσασταν ευρωβουλευτής και μάλιστα όταν συμμετείχατε σε μια κρίσιμη εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν άραγε αυτοί που παρακολουθήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, μετά την εμένα το τεστ έγινε το Μάιο.
0: Ναι.
1: Και το κρατήσαμε μυστικό, γιατί έγιναν και παραπέρα εξέταση του κινητού τηλεφώνου, και δεν έγινε μόνο του δικού μου, αλλά έγινε και άλλων μελών ή των βασικών ενεργών μελών της ΠΕΓΑ, mm-hmm. αυτής της επιτροπής. Ήτανε καθαρά. Αν αποδειχθεί ότι όλα είναι καθαρά, πάνε να πει ότι γιατί μόνο εμένα,
0: mm-hmm.
1: η απάντηση είναι γιατί κάποιος ήθελε, ενδιαφερόταν να δει τι προτείνω εγώ για την Ελλάδα, mm-hmm. γιατί βασικά ήμουν αρμόδιος για την Ελλάδα, ας πούμε, από την πλευρά των ερευνητών. Mm-hmm. Και επίσης στην πρώτη περίοδο, δηλαδή στην πρώτη επίθεση, όταν σχεδιάζουμε το ταξίδι σε διάφορες χώρες, ταξίδια, αποστολές σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και στη δεύτερη περίπτωση τι προτείνω και τι σχεδιάζουμε να αποφασίσουμε ως Επιτροπή για το ελληνικό θέμα, γιατί mm-hmm. η δεύτερη επίθεση γίνεται τη στιγμή που ετοιμάζουμε το τελικό πόρισμα για την υπόθεση.
0: Και είχατε και μια συνάντηση με τον Θανάση Κουκάκη εκείνη την περίοδο, που ήταν το πρώτο θύμα, το πρώτο γνωστό θύμα υποκλοπής από το Predator στην Ελλάδα.
1: Και στις δύο. Mm-hmm. Στην ημέρα της επίθεσης την πρώτη, τον Οκτώβριο του 2022, με επισκέπτεται, είχα κάνει μια επέμβαση στο πόδι μου στο νοσοκομείο και με επισκέπτεται στο νοσοκομείο. Mm-hmm, mm-hmm. Και στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάζουμε εκείνες τις μέρες να βρεθούμε. Διότι εγώ ως μέλος της Επιτροπής συνεργαζόμουν με τον Θανάση, τον είχα καλέσει και στις Βρυξέλλες να καταθέσει και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε στερήσει τις δύο λοιπόν μέρες κατά διαβολική σύμπτωση, είναι οι μέρες mm-hmm. που γίνεται η επιμόλυνση. Άρα και εδώ έχουμε ένα θέμα. Δεν είναι, δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάχτυλος κατά τη δική μου αντίληψη, αλλά φυσικά επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να στηριζόμαστε σε δεδομένα, δεν μπορώ να το βεβαιώσω, Απλώς
0: μέχρι να αποδειχθεί ή όχι.
1: Ναι. Διάφορες υποθέσεις. Αλλά σε τέτοιες ιστορίες αστυνομικού χαρακτήρα πρέπει να κάνεις και διάφορες υποθέσεις εργασίας mm-hmm. για να βρεις την αλήθεια.
0: Είπατε ότι θα κινηθείτε νομικά και με αγωγή και με μήνυση. Έχετε κάποιο σχόλιο από επίσημα χείλη, είτε αυτά είναι από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε και εμείς αρρωγοί, ας πούμε, σε αυτή τη διερεύνηση, είτε από την Κομισιόν, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
1: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει αντίδραση από ευρωβουλευτές, και ο Κώστας Αρβανίτης, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν και μέλη της Επιτροπής εκείνης, οι οποίοι, αλλά και νεότεροι ευρωβουλευτές, οι οποίοι σχεδιάζουν να παραφέρουν την υπόθεση. Μάλιστα,
0: ο κ. Αρβανίτης ζήτησε να ξαναγίνουν και συνεδρία στη Σπέγγα, έτσι, με τα νέα δεδομένα τώρα.
1: Να επανασταθεί η Πέγγα και επίσης θα γίνει συζήτηση τη Δευτέρα που υπάρχει ολομέλεια, ξεκινάει η ολομέλεια. Θα προσπαθήσουν να βάλουν το θέμα ή στην ημερήσια διάταξη σε μια επόμενη ενδεχομένως συνεδρία, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ανακοινείται το θέμα και εδώ στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη αντίδραση και από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα και περιμένω να δω τη Δευτέρα τι θα μας πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Μάλιστα. Πάντως μιλήσατε στην αρχή ξεκινώντας για πολύ μεγάλη θρασίτητα. Αυτό το λέτε γιατί έγινε όταν ήσασταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνούσε το θέμα αυτό ακριβώς ή για ποιο λόγο?
1: Ναι, η ιδιαίτερη θρασίτητα, καλά, θρασίς είναι έτσι κι αλλιώς και αδίστακτη. Mm-hmm. Αλλά βάσει δώσει το να είσαι μέλος της Πέγγα που παίρνει το όνομά της από το λογισμικό το κακόβουλο Πέγγας.
0: Ναι.
1: Και να σε παρακολουθεί το Πέγκασος απαιτεί απίθμινη δρασίτητα δεδομένου, σας λέω ότι αν το είχα κάνει τότε τεστ και είχε βγει από τότε θετικό, γιατί είχε τότε υπάρξει αντικείμενο επίδεση ήδη, θα είχε αλλάξει όλη η εικόνα. Θα συνεδριάζαμε, θα καταδικάζαμε την NSO ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να πάει το μυαλό κανενός τότε. Για το Predator ήμουν σίγουρος, γιατί το Predator προσπαθούσαν να ζήσουν τα ίχνη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά τώρα και για το Pegasus, γιατί ξέρετε το Pegasus είχε δράσει σε διάφορες χώρες και εμείς πηγαίναμε σε αυτές τις χώρες, μιλάγαμε με αρμόδιους, με τα θύματα, με τις κυβερνήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε ήταν δύσκολο να σκεφτεί κανένας ότι σε παρακολουθούν.
0: Ναι, ναι. Είπατε, κύριε Κούλογλου, ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος, ότι είναι η αίσθησή σας, τέλος πάντων, οι ενδείξεις μέχρι στιγμής,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Πιστεύετε ότι...
1: Είναι απολύτως προφανές ότι επρόκειτο η παρακολούθηση έγινε για τις υποκλοπές. Λόγω της συμμετοχής μου στο ΠΕΚΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Υποθέτω ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος, δεν έχω όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα μείνω ήσυχος.
0: Υπονοείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχει εμπλοκή και η ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την ιστορία?
1: Το εργαστήριο λέει ότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο λέω και εγώ. Μπορώ όμως να πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποιος ήθελε να μάθει τι ετοιμάζουμε για την Ελλάδα. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο κάποιος, δεν μπορώ να πω ότι είναι η ελληνική κυβέρνηση. Μπορώ να σου πω ότι η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε το Predator και το χρησιμοποίησε εναντίον φίλων και εχθρών, αλλά και αυτό είναι βέβαιο πλέον. Μας το έχει πει ο Ντίλιαν και έχουμε όλα τα στοιχεία από τη δίκη κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα ότι με τη δική μου την περίπτωση ήταν σίγουρα κάποιος από την κυβέρνηση δεν το αποκλείω όμως καθόλου.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο, όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η υπόθεση, σύμφωνα και με το Citizen Lab, είναι πολύ σοβαρή για την ασφάλεια συνολικά των ευρωπαϊκών θεσμών. Δηλαδή όταν παρακολουθούν οι ευρωβουλευτές, την ώρα που διερευνούν μια κρίσιμη υπόθεση, όλο αυτό θέτει ένα αμφιβόλο την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: κοιτάξτε, η προπαγάνδα και μάλιστα την έχω ακούσει και από τον κύριο Γεωργιάδη, ότι και τι με ενδιαφέρει, ας με παρακολουθούν. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί οι ίδιοι, ο απλός πολίτης, να μην πέσει ποτέ θύμα υποκλοπής, αλλά δεν λειτουργεί καλά η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η πολέμηση της διαφθοράς. Mm-hmm. Έχουμε περιπτώσει στην Ελλάδα δικαστών οι οποίοι ερευνούσαν μια υπόθεση διαφθοράς, τους χακάρανε και στείλαν την υπόθεση στο αρχείο, προφανώς γιατί κάτι είχαν εναντίον τους βρει και τους εκβιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους απειλούσαν και φοβήθηκαν. Και επομένως μια υπόθεση διαφθοράς δεν προχώρησε και δεν παραπέφθηκε στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Και πολλές αντίστοιχες, τέλος πάντων, με αναγωγές υποθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούλογλου, για την συζήτηση αυτή. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Πολλά και σημαντικά μας είπε λοιπόν ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, που όπως αποκαλύφθηκε όταν ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, που είχε πάρει το όνομά της από το λογισμικό Πεγκάσους και διερευνούσε ακριβώς το τι έκανε το Πεγκάσους και παρόμοια λογισμικά, παρακολουθώντας αξιωματούχους και πολίτες, τότε έπεσε θύμα ο ίδιος υποκλοπής από το Πεγκάσους, το οποίο, όπως λέει, έχει εκλεκτική συγγένεια με την Ιντελέξα. Είναι της NSO, το Πεγκάσους. Η NSO έχει εκλεκτική συγγένεια με την Ιντελέξα του Ταλ Ντίλιαν, που είχε το Predator, που παρακολουθούσε τους εδώ αξιωματούχους, και τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν ήταν ευρωβουλευτής. Γιατί, λέει, ο κύριος Ντίλιαν ήταν ο επικεφαλής της NSO στην αρχή, και μετά, με τις εμπορικές συναλλαγές που έκανε η NSO και τα χρήματα που έβγαλε από εκεί, έφτιαξε την Ιντελέξα. Και μπορεί, λέει, η δικιά μου η παρακολούθηση να ήταν κάτι σαν χάρη. Δηλαδή, μου παρακολουθείς λίγο αυτόν, ας πούμε, που θέλω, σε παρακαλώ. Πιστεύει ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος στην υπόθεση. Είπε ότι δεν μπορώ να το αποδείξω αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Σίγουρα, είπε, υπήρξε ελληνικό ενδιαφέρον για να γίνει. Τώρα από ποιον και πώς θα το διερευνήσω, είπε, δεν θα το αφήσω. Και εδώ έρχεται το μήνυμα του Θήμιου. Καλημέρα, Θήμιο μου. Λέει, κύριε Κούλογλου, εσείς ο ίδιος έχετε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, που ίδια η Ιταλική εισαγγελία, ο ίδιος ο Τζούλιο Αντριώτη, παραδέχθηκαν ότι όλη η τρομοκρατία στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της δολοπλοκίας του ΝΑΤΟ και της CIA. Δεν τα λέω εγώ, ούτε εσείς, αλλά η ίδια η Ιταλική Δημοκρατία.

Τώρα γίνονται πραγματάκια γενικά, διότι σε άλλο σκάνδαλο, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε δικαστική απόφαση χθες που έκρινε ομόφωνα ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υποψήφιο ευρωβουλευτή στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία και την πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Αθανασία Ρέπα. Αναβαθμίστηκε μάλιστα η κατηγορία για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Τι αφορά αυτή η υπεξαγωγή εγγράφου? Το ότι ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα κατηγορούνται ότι κράτησαν στο σιρτάρι, δεν διαβίβασαν δηλαδή στην εισαγγελία, το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου που έλεγε αναφερόταν σε 99 ύποπτα αφημί, από τα οποία όπως αποδείχθηκε αργότερα, τα 41 λάμβαναν επιδοτήσεις με πλαστές δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.

σε ένα θέμα που αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο, από το Γενικό Κρατικό Γεώργιος Γεννηματάς, όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του, μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας για την διατήρηση της κοινότητας των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Υπάρχει επίγουσα έκκληση για αιμοδοσία υπέρ του Αριστοτέλη Χατζή, γιατί έχει άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσφέρουν αίμα Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι στο τμήμα αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, λέγοντας ότι είναι για τον Αριστοτέλη Χατζή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μονάδα εντατικής θεραπείας.

Είναι και πάρα πολλά όσα ακολούθησαν στην πολιτική αντιπαράθεση μετά από την επίθεση με γκαζάκια που αποδείχθηκε φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε περίπτωση καταδικαστέα, και καταδικάστηκε και από όλες τις πλευρές, που κόστισε τη ζωή μιας γυναίκας. Η κυβέρνηση κατηγορεί, με ορισμένα στελέχη της να κατηγορούν ανοιχτά δυνάμεις της αριστεράς για ότι έχουν επιδείξει ανοχή στη βία. Στοχοποίησαν τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι παλαιότερα είχε κάνει μια δήλωση για τις Μολότοφ, ότι μπορεί να είναι κακές ανάλογα από την πλευρά που βρίσκεσαι όταν πέφτουν οι Μολότοφ. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι αντικρούοντας βέβαια όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση κατηγορεί συνολικά τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη του, όπως τον κύριο Κυρανάκη, ας πούμε, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι θέλουν να πολλώσουν το κλίμα, εργαλειοποιούν την επίθεση στη Θεσσαλονίκη και καλλιεργούν έμφυλιο πολεμικό κλίμα. Τώρα που λέμε εμφυλιοπολεμικό κλίμα, να πούμε, επειδή ο κύριος Κυρανάκης πολλές φορές έχει χαρακτηρίσει εμφυλιοπολεμικής έμπνευσης το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο Ελλάς έδρασε στην εθνική αντίσταση και στην κατοχή και είχε μάλιστα ηρωική δράση. Είχε συνεργαστεί σε κάποιες περιπτώσεις και με άλλες οργανώσεις τέτοιες στρατιωτικές κατά τη διάρκεια της κατοχής, και εμφύλιος πόλεμος έγινε αργότερα. Και εκεί ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός. Τι άλλα, υπάρχουν εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Αυτή η τελευταία ήταν της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, που έδειξε ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη και την Ίσης. Αυτή η τελευταία ήταν της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, που έδειξε ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη και την Ελλάς. Αυτό είναι προφανώς.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε εδώ να βάλουμε όλα τα παράνομα λογισμικά, μπας και βρούνε τους 2.000 κωδικούς προϊόντων στα οποία έχουν μειωθεί οι τιμές. Στέλνατε κι εσείς μηνύματα πριν, τι γίνεται με τις καβουροδαγκάνες, παιδιά, μειώθηκε ή δεν μειώθηκε η τιμή ή όχι. Να σας πω ότι μιλάμε για 2.000, δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης μιλάει για 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειωθεί από τον Απρίλιο μέχρι τις 25-26 Ιουνίου. Εμείς ψάχνοντας είπαμε ότι δεν τους έχουμε βρει, γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πολύ γνωστό πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, είναι στον αρμόδιο τομέα της ΓΕΣΕ, να δούμε κατά πόσο γνωρίζει εκείνος τι γίνεται με τους κωδικούς αυτούς, γιατί και από την αρμόδια αρχή που περιμέναμε μας είπε ότι δεν μπορεί να τα δώσει γιατί είναι, λέει, απόρριτο. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Επτασφράγει στο μυστικό αυτή η 2.000 κωδική. Τι θα γίνει με αυτό?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι έχουν μειωθεί σε 2.000 κωδικούς προϊόντων οι τιμές σε ποσοστό 6% από την 1η Απριλίου έως και τις 24 Ιουνίου που διήρκησε. 30 Ιουνίου διήρκησε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε δει σε αυτό το μυστικό.

0: το διάστημα είναι μείωση στο περιεχόμενο τόσο σε καφέδες όσο σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά, σε βάρος δηλαδή. Έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις όπως σε κρέατα, σε τυροκομικά, σε γαλακτοκομικά, σε καφέδες πάρα πολλούς, σε όλα τα προϊόντα. Τώρα, εκείνο το οποίο είπαμε είναι όπως, και το έχουμε δει από την πρώτη στιγμή, κυρία Τζίκα, είναι όπως έδωσαν τους ίδιους κωδικούς την προηγούμενη συμφωνία κυρίων, τα οποία αφορούσαν τα προϊόντα αυτά τα οποία είπατε, και να συμπληρώσω εγώ ξαραχνιάστρες, ποντικοπαγίδες, κατσαριτοπαγίδες, κοκαλάκια για τα μαλλιά, τσιντιδάκια για τα μάτια, ψεύτικες
1: ρωτάνε, παρέλες, αλλά ρωτάνε για τις καβροδαγκάνες οι ακροατές μας κυρίως, έτσι.
0: Ακριβώς. Και οι καβροδαγκάνες οι οποίες αυξήθηκαν. Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντα, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κτλ. Γιατί οι κωδικοί που δώσανε πριν δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε έχουν αυξηθεί, μα θα τα δώσουμε ήδη στη δημοσιότητα. Έχουμε backup ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΓΕΣΕ, όχι για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες. Έχουμε για χρόνια backup των προϊόντων. Κάθε μέρα παίρνουμε, κάνουμε τιμοληψίες, με συγχωρείτε, οι οποίες αναδεικνύουν την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα μπορούν οι καταναλωτές σήμερα που μιλάμε να μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΦΤΑΤ, κυρία Τσίγκα, και να δούνε πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 μήνα θα βγουν τη ΕΦΤΑΤ, να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΕΦΤΑΤ, το λέει η Eurostat. Εμείς όμως έχουμε τα πραγματικά στοιχεία με πραγματικές αποδείξεις και ημερομηνίες. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας καφές, ο οποίος μας λένε ότι οι καφέδες 124, αν δεν κάνω λάθος, μειώθηκε η τιμή τους. Εμείς έχουμε δει καφέδες οι οποίες όχι μόνο δεν μείωσαν την τιμή τους,
1: αντιθέτως,
0: αλλά αύξησαν την τιμή τους μειώνοντας το περιεχόμενο. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Κανένας θα αναφέρω. Ένας πολύ γνωστός καφές, εσπρέσο, η οποία είναι σε συσκευασία 10 κάψουλες, ήταν σε 57 γραμμάρια η κάψουλα και έγινε 52 γραμμάρια η κάψουλα. Δηλαδή, αυτή είναι μια έμεση ανατίμηση, γιατί μειώνει το
1: περιεχόμενο.
0: Ακόμα και σταθερή να κρατήσει τιμή, είναι ανατίμηση του προϊόντος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον καφέ. Υπάρχουν τυροκομικά, υπάρχουν μπριζόλες, χοιρινές, γιατί μας λένε ότι από αυτά τα οποία είδαμε χθες στο δημοσίευμα των παραπολιτικών.
1: 1116 είναι κωδικοί είναι σε νοπό κρέας.
0: Το οποίο, προσέξτε τώρα εδώ, οι δύο επικεφαλείς της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής, και απ' την άλλη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό το οποίο λένε διαφωνούν στη συμφωνία η οποία έγινε, γιατί ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, κυρία Τσίκα, μας μιλάει για μόνο στα συσκευασμένα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Ο Γενικός Γραμματέας.
1: Κύριος Πεταλάς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μειώσεις ή συγκράτηση των τιμών στα νοπά προϊόντα. Τα νοπά προϊόντα, όπως γνωρίζουμε, είναι και το κρέας, είναι και το ψάρι, είναι και τα λαχανικά, είναι και τα φρούτα. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης λέει: όχι, κύριε Πετάλα, σε όλα τα προϊόντα, και στα νοπά και στα συσκευασμένα. Εμείς λέει: αυτό δεν το έχουμε. Ούτε αυτό έγινε στη συμφωνία. Το ένα. Το δεύτερο είναι το γεγονός το ότι ο ίδιος ο κύριος Πεταλάς, συγγνώμη, επικαλούμε το όνομά του γιατί ο ίδιος τα είπε,
1: ναι, ναι.
0: Λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε ως Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ που πουλάμε τα προϊόντα. Προσέξτε, που πουλάμε τα προϊόντα, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Και παρακαλούμε τον Υπουργό να μας τους δώσει. Εάν δεν θέλει να τους δώσει στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΓΕΣΕ, ας τους δώσει στους δημοσιογράφους, ας τους δώσει σε αυτούς που πουλάνε τα προϊόντα, να τα δώσει στην Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει κανένας ποιοι είναι παρά μόνο ο Υπουργός ή η ανεξάρτητη αρχή να μας πετάνε νούμερα.
1: Μα δεν μπορεί να μην ξέρουν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ ποια προϊόντα πουλάνε φτηνότερα. Πουλάνε φτηνότερα. Δεν μπορεί να μην το ξέρουν.
0: Αυτό προκύπτει.
1: Δηλαδή, πώς έχει γίνει η τιμολόγηση, ας πούμε, πώς έχουν περαστεί οι τιμές. Δεν γίνεται.
0: Αυτό θα πρέπει να μας πούνε τη μεθοδολογία που έχουν βρει τους κωδικούς, τους 1898 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειώσει τιμή και οι καταναλωτές παίρνουν φτηνότερα τα προϊόντα. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Τσίλκα, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, στο μοσχαρίσιο κρέας ο καταναλωτής στην συντριπτική του πλειοψηφία έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλα κρέα.
1: Ναι.
0: Έχει στρέψει σε φτηνότερη αξία κρέατα λόγω του ότι εκεί που έχει φτάσει, όταν πα σε ένα. Δεν σα μιλάω για τροπολείο. Σα μιλάω για σούπερ μάρκετ. Όταν πα σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπει την μπριζόλα, τη μοσχαρίσια στα 20 ευρώ, έλεγε μια τετραμελή οικογένεια για να φάει μια μπριζόλα μοσχαρίσια, μια μπριζόλα ο καθένα, θα πρέπει να πάρει 4 μπριζόλε μοσχαρίσια, είναι 2 κιλά. Εάν είναι να δώσει 40 ευρώ μόνο για ένα γεύμα, για μία μπριζόλα, μία τετραμελής οικογένεια, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει.
1: Mm-hmm. Ναι,
0: αυτό
1: έτσι είναι.
0: Αλλά αυτό το οποίο έχουμε κάνει και την έρευνα που έχουμε κάνει σε όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι μοσχαρίσιο κρέας, κωδικούς με μοσχαρίσιο κρέας η κάθε αλυσίδα έχει από 4, ανάλογα με τη μικρή, μεσαία, μεγάλη αλυσίδα, μέχρι και 30 κωδικούς. Εάν αυτούς τους προσθέσεις, όχι δεν φτάνει στους 907 που είναι το μοσχαρίσιο κρέας, ούτε σε τριψήφιο νούμερο δεν φτάνει.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός αν εννοούν κάθε κωδικό την ίνα από το κρέας. Δηλαδή η πρώτη ίνα είναι τόσο, μειώθηκε τόσο, η δεύτερη ίνα μειώθηκε τόσο. Το λόγο, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια.
0: Δεν είμαστε ηθαγενείς για να μας μοιράζουν κάθε στάκι. Εάν πράγματι αυτό που λένε είναι έτσι, να δώσουν σήμερα κιόλας τους κωδικούς προϊόντων που μειώθηκε η τιμή τους.
1: Mm-hmm.
0: Ανεξάρτητα με το αν είναι από τους 1898 κωδικούς, πάνω από το 50% αφορά το μοσχαρίσιο κρέας και λιγότερο το χοιρινό. Mm-hmm. Αλλά και το χοιρινό μέσα από τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ και αυτό αυξήθηκε.
1: Mm.
0: Πού την είδανε τη μείωση?
1: Μπορεί δεν ξέρω, να την είδανε η αλήθεια είναι ότι
0: εμείς οι καταναλωτές που τα αγοράζουμε δεν την είδε και η ΕΣΤΑΤ, δεν την είδε και η Eurostat.
1: Ναι, δηλαδή συνήθως η αίσθηση του καταναλωτή συμφωνεί με την Ελστάτ και την Eurostat. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιοι φορείς αυτό. Ότι όταν η Ελστάτ και η Eurostat βλέπει αυξήσεις ή βλέπει ότι έχει παγιωθεί πλέον η αύξηση και η ακρίβεια, ο καταναλωτής το έχει διαπιστώσει μήνες πριν.
0: Μα και αυτό τον μήνα που βγήκαν τα προσωρινά στοιχεία προχτές της Eurostat, κυρία, και αυτό το οποίο μας δείχνει είναι ότι ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,8. Στη χώρα μας υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι στο 3,9%. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι περίπου στο 35% παραπάνω από ό,τι είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Και αυτό ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε στο 2,5%.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας. Mm. Δηλαδή αυτό το βλέπουν όλοι οι ξένοι, όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι καταναλωτές, αλλά δεν το βλέπει η ανεξάρτητη αρχή.
1: Ναι, το οποίο δημιουργεί και μια αίσθηση αναξιοπιστίας και μια αίσθηση εμπεγμού λίγο στους καταναλωτές. Αυτό και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο μέσα στον αγώνα για τα προστοζήν, ας πούμε, να υπάρχει και αυτή η αίσθηση.
0: Προσπαθώντας να δικαιολογήσω αυτή την ενέργεια, να πω ότι μήπως έγιναν οι τιμοληψίες, κυρία Τσίκα, σε περίοδους και ημέρες προσφοράς που βάζουν οι βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ προς τα
1: άλλα. Οι προσφορές όμως είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Είναι συγκρατημένες τιμές.
0: Μήπως έχετε, δηλαδή, για παράδειγμα, ένα κέτο μακαρόνια, το οποίο σε με αρχική τιμή 1,18, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ενίοτε το βάζει είτε 83 λεπτά, είτε 77 λεπτά,
1: ισχύει,
0: είτε 75 λεπτά.
1: Ισχύει. Και όλοι πάμε και παίρνουμε την προσφορά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι προσφορά, δεν είναι μειωμένη τιμή.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε, αυτό που λέει.
0: Το γάλα, προσέξτε, μετά την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει,
1: ναι,
0: η οποία μπήκε στη ζωή μας πριν από 16 μέρες ως όπλο κατά της ακρίβειας, mm, αποδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν όπλο κατά της ακρίβειας και δεν λειτουργήσε υπέρ του ανταγωνισμού, γιατί αυτά τα γνωρίζει κάθε αλυσίδα τι τιμές έχει η άλλη, mm-hmm, και καθορίζει τις τιμές και αυτή σύμφωνα με τις άλλες αλυσίδες. Εκείνο το οποίο είδαμε και διαπιστώσαμε είναι προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούσαν στη χώρα μας. Είδαμε προϊόντα τα οποία είχαν καταργηθεί από τις ελληνικές βιομηχανίες που είχαν μειώσει το περιεχόμενό τους σε νέα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Είδαμε προϊόντα πάρα πολλά τα οποία ήταν διπλο- και τριπλογραμμένα. Είδαμε προϊόντα πάνω από 2.800 τα οποία ήταν μοναδικά προϊόντα, ορφανά προϊόντα, που ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα έχει κάθε αλυσίδα, οπότε δεν υπάρχει μετροσύγκριση.
1: Mm-hmm.
0: Είδαμε πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία τα επισημάναμε. Τώρα μετά από 16 μέρες να μας λένε ότι μειώθηκαν από την 1η Τετάρτου έως τις 24 Ιουνίου 6%. Τα προϊόντα αυτά, αλλά χωρίς να μας λένε ποια προϊόντα είναι, όχι ποια προϊόντα, ποιοι κωδικοί προϊόντων είναι, αυτό πάει πολύ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Να είστε καλά,
1: για την
0: καλή
1: πάντα αναλυτική, έτσι, πληροφόρηση που έχετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, εδώ στα μηνύματά σας που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω νωρίτερα, καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός μας λέει πριν λίγο προβληματιζόταν για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο αν χάσει τις εκλογές. Λοιπόν, Κυριάκο, λέει, αν είναι να το σηκώσεις εσύ και δίπλα σου να κάθεται ο Θάνος, καλύτερα να τα αφήσουμε να χτυπάει. Όποιος και αν παίρνει θα βαρεθεί και θα σταματήσει. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συνεχίζει, το mail και το zoom είναι υβριδικές επιθέσεις με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Έχω βάλει τον υπολογιστή μου σε μεταλλικό κουτί και ετοιμάζομαι να τον πετάξω στη θάλασσα. Γράφει Κωνσταντίνος, κλείνοντας πάντα με την αποδότηση παράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ο Ορέστης, να τον καλημερίσω και τον Ορέστη. Βάζει την πινελιά του στο θέμα του Μουντιάλ. Είναι εντυπωσιακό, λέει, ότι στις κερκίδες του Μουντιάλ οι πιο hot παρουσίες, με κάθε σεβασμό, δεν ήταν οι Βραζιλιάνες παραδοσιακά, αλλά οι Ιρανές. Το είδωλος ο κόσμος. Μάλλον κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την ενημέρωση του δυτικού κόσμου. Εδώ στη Χούντα ξυλούρια να άκουγες κρυφά σε πήγαιναν στο νησί για διακοπές και με την ΕΡΕ. Όχι να βγεις σε γήπεδο με το πρόσωπό σου. Κάτι δεν πάει καλά. Στο δυτικό Κώστα Λέξη, καθόλου καλά, λέει ο Ορέστης. Δεν λέω κάτι εγώ, το είδε όλος ο κόσμος, μάλιστα. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Εδώ θα δώσουμε ραντεβού για αύριο 9 το πρωί, να είστε εδώ, να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σάββατο. Θα ρίξει λίγο βροχούλα, λέει, το μεσημέρι, ίσως, θα δούμε, να πέσει και η θερμοκρασία λιγάκι, μακάρι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τώρα δελτίο ειδήσεων, Τηλέμαχος Αντωνιάς, μετά Γιώργος Λαμπύρης, αερολογίες. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά ως 90,1. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μια φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 11. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηνίων σε δύο δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει διεύρυνση εκτόσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον ισχυρισμό ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα mail στο γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο οι συνεργάτες του κ. Θανουντόκου ανταποκρίθηκαν, απαντούν οι Ρώσοι φαρσίρ στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης της προηγουμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Την παρέτηση του κ. Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλληφθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται σήμερα Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Στις ΗΠΑ, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και γιορτές να προστατεύσουν τις ελευθερίες, τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια την κομμουνιστική απειλή. Κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος, επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή κέρδισε 3-2 το πράσινο ακροτήριο και η Κολομβία 1-0 την Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς και Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Απαργά το απόγευμα καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, Παραπολιτικά 90,1, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες με αερολογίες, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Να πω εδώ ότι έχω τη χαρά μετά από κάποια χρόνια να είναι στο στούντιο, να είναι στην παρέα μου ο Κώστας Γιαννακίδης, συνάδελφος και πολλά χρόνια ραδιοφωνικός, γραφιάς, δεν ξέρω αν συμφωνεί με όλα αυτά που του προσάπτω, αλλά εγώ τα λέω.
1: Συμφωνώ με τον τίτλο της εκπομπής, αερολογίες είμαι ειδικός.
0: Λοιπόν, οπότε
1: έχεις φέρει τον πλέον ειδικό.
0: Έχουμε τον πιο κατάλληλο, τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο κοντά μας και θα τα πούμε εδώ στα επόμενα λεπτά με πολλά περισσότερα.

Να σας πω για μηνύματα 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Η Παναγιώτη Παπαλεξίου είναι στον ήχο, η Μαρία Ιωάννη υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς διαλέγει τη μουσική και η Όλγα η Καλατζή είναι ο άνθρωπος που κάνει την παραγωγή.

0: Λοιπόν, ας πάμε να ταξιδέψουμε με ένα δικό μας τρόπο και... Κώστα, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, μια χαρά. Ξέρω, για να είμαι εδώ, καλά.
0: Το βρήκες εύκολα εδώ το μαγαζί?
1: Ναι, το βρήκα εύκολα.
0: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Και το λέω γιατί, ξέρεις, άρχισε λίγο το πράγμα να φιλορροεί. Είδαμε να παραιτεί το Καραμέρος και να επιστρέφει και την έδρα του και γενικώς, ξέρεις, όσο θα πλησιάζουμε πιο κοντά στις όποιες εκλογές, είτε γίνουν φθινόπωρο είτε γίνουν την Άνοιξη, η κουβέντα που εγώ τουλάχιστον ακούω είναι για την Άνοιξη, αλλά τέλος πάντων θα βλέπουμε και άλλα πράγματα, θα βλέπουμε και άλλο φάγωμα.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε, ξύπνησε με μια αναταραχή που παραιτήθηκε ο Καραμέρος. Δεν ήταν και εύκολο να το διαχειριστείς Σάββατο πρωί-πρωί.
0: Το άκουσα στον δρόμο που ερχόμουν, πήγε να μου φύγει το τιμόνι.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, είναι από τα πράγματα που έρχονται κάποιες στιγμές και συντρομάζουν. Τώρα το πότε θα γίνουν εκλογές, τι να σου πω. Ο καθένας σου λέει το δικό του σενάριο. Όλα δείχνουν πάντως, αν κρίνουμε από αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με και για τις χείρες που έλαβε μια πρόνοια.
0: Ναι.
1: Κανονικά θα έπρεπε να λέμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε χειρία, αλλά οι περισσότερες είναι χείρες. Τι να κάνουμε, ναι, δηλαδή, όχι, μα ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, ακόμα και αυτά τα μέτρα για τις χείρες που έλαβε, αν ήταν να κάνει εκλογές την Άνοιξη, θα τα έπαιρνε προς το τέλος του χρόνου ή με τις αρχές του καινούργιου χρόνου.
0: Άρα εσύ το βλέπεις πιο κοντά στο φθινόπωρο, εκεί ή λίγο μετά?
1: Και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει, θα είναι υποχρεωμένος και πιστεύω ότι αυτό που θα επικαλεστεί είναι... Εντάξει, για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και για να σταματήσει η τοξικότητα, η αμφισβήτηση και η μουρμούρα, πάμε σε εκλογές για να τελειώνουμε. Νομίζω δηλαδή ότι αν το συμφέρει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα τις κάνει.
0: Αν μιλήσουμε για την Καριστιανού, τι θεωρείς ευκολιλία? Υπό την έννοια, ξέρεις, βλέπω ότι έχουν βγει πράγματα κατά καιρούς, η Καριστιανού με τον τζιπ, η Καριστιανού που έπαιρνε σπίτια από...
1: πληστηριασμούς
0: κλπ. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι μη εκπαιδευμένη σε όλο αυτό το σύστημα για να μπορείς να το δουλέψεις και να κάνει κάποια πράγματα?
1: Κοίταξε, για μένα το πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού ξεκινάει από πολύ πιο πίσω. Πολύ πριν καν τα Τέμπη. Ξεκινάει από το ότι δηλώνει κβαντική ιατρός. Δηλαδή, τι είναι η κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρική? Δεν μας έχει πει κανείς. Ρώτησα το ChatGPT και μου λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Οπότε λοιπόν. Αυτό είναι πρόβλημα όσον αφορά εμένα και σένα. Από την άλλη, στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού, αυτό είναι πλεονέκτημα.
0: Πάντως μπορείς, επειδή εσύ εκπαιδεύεις το μηχάνημα, να καταχωρήσει η κυρία Καριστιανού το τι είναι η κβαντική ιατρική και να μπορούμε να το βρίσκουμε από εδώ και πέρα.
1: Όχι, το πολύ να σου απαντήσει ότι όπως ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρική είναι αυτό και αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα φτάσει, θα μπει στη Βουλή σίγουρα, αλλά δεν θα έχει τη δυναμική που φαίνεται, που φάνηκε στην αρχή ότι θα έχει. Νομίζω ότι και η απειρία της, αλλά γενικά και η αποκάλυψη κάποιων πραγμάτων για το προφίλ της, πρώτα-πρώτα έχουν απομακρύνει από το πλαίσιο της ένα αριστερόστροφο κοινό. Δηλαδή, δεν θα έρθει τώρα ο Κώστας Ορβανίτης να την πάρει από το χέρι να την ξαναπάει στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η σχέση πλέον δεν θα επανέλθει ποτέ.
1: Αυτό
0: στα
1: ακριβώς,
0: προηγούμενα
1: λοιπόν,
0: στάδια, επίπεδα.
1: Ένα κομμάτι της αριστεράς είχε επενδύσει πάνω στην κυρία Καριστιανού ως μια ψήφο διαφυγής με δεδομένη την αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτοί χάθηκαν. Τι μένουν? Μένει βέβαια εκείνο και το παραδοσιακό ακροατήριο από τη Νίκη. Μένει το ακροατήριο στη Βόρεια Ελλάδα που επηρεάζεται πάρα πολύ από το Άγιο Όρος και παραθρησκευτικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές μονοψήφιο ποσοστό.
0: Θα κάνει μια παρουσία.
1: Ναι, θα κάνει μια παρουσία και μετά νομίζω ότι εκεί θα τελειώσει. Δηλαδή,
0: στα εξών συνετέθη δηλαδή.
1: Ακριβώς, δηλαδή, κοίταξε, αν το προσεγγίσουμε και τώρα και σημειολογικά, δηλαδή γίνεται η δίκη για τα Τέμπη. Θυμάσαι όταν ξεκίνησε η δίκη, είχε γίνει ένας χαμός ότι δεν χωράμε στην αίθουσα. Είναι αναξιοπρεπές όλο αυτό. Προσβάλλεται η μνήμη των νεκρών με αυτή την αίθουσα κλπ.
0: Και έχει καθυστερήσει και η έναρξη της δίκης λόγω
1: ακριβώς.
0: Αυτού.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη και κανένας δεν ασχολείται με την αίθουσα, ούτε με το τι γίνεται στη δίκη. Ασχολούμαστε μόνο με τη Ζήκο Κωνσταντοπούλου, κατά βάση. Οπότε βλέπουμε ότι και όλο αυτό που λέγαμε το κίνημα των τεμπών έχει κάπως ατροφήσει και λόγω της πολιτικής εμπλοκής της κυρίας Καριστιανού, που κάποιοι άνθρωποι το είδαν αρνητικά και πήραν τις αποστάσεις τους.
0: Τους δικαιολογείς αυτούς τους ανθρώπους που το είδαν αρνητικά, που είδαν πίσω από την πολιτικοποίηση και την ενεργοποίηση της Καριστιανού στην πολιτική σκηνή μία εκμετάλλευση και μία ουσιαστικά προσπάθεια να καπηλευτεί την ιστορία των τεμπών.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Νομίζω ότι από την πλευρά της Καριστιανού ήταν πολύ έντιμο το να κάνει κόμμα. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ κάνω έναν αγώνα προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να οδηγηθούν στο εδόλιο υπεύθυνοι για τους θανάτους κτλ. Και όλα αυτά, είναι πολύ θεμητό να πεις ότι ναι, θα κάνω ένα πολιτικό κόμμα για να πετύχω τους σκοπούς μου. Διότι είναι άλλο να φωνάζεις και άλλο τελικά να πάρεις την πρωτοβουλία στα χέρια σου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό το κόμμα και κάποια τα άτομα που το στελεχώνουν και κάποια σημεία, να το πω, έπαρσης, αλαζονίας από την κυρία Καριστιανού, κάποιο κόσμο τον απομακρύνουν, νομίζω ότι αν το είχε κρατήσει σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους και έλεγε ότι κάνουμε ένα κόμμα με σκοπό αυτό, αυτό και αυτό, ίσως να συγκρατούσε περισσότερους. Επίσης, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι συσπηρώθηκαν σε αυτό που λέμε κίνημα των τεμπών, κατά βάθος, όχι, δεν είναι πολιτικ, είναι απέναντι στην πολιτική. Θεωρούν δηλαδή την πολιτική κάτι το μυαρό.
0: Ενδεχομένως είναι και μέρος του 60% που απέχει από τις όποιες εκλογικές διαδικασίες.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι, τώρα όταν είδαν το κόμμα σου λέει εντάξει, άστο, άσε μας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Κώστα Γεννακίδη και θα πούμε ακόμα αρκετά και διάφορα. Θα μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟΚ. Κώστα, μου επιτρέπεις να πούμε
1: όχι
0: κάτι
1: λίγο,
0: για το ΠΑΟΚ.
1: Όχι λίγο.
0: Και βεβαίως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τον κύριο Καραμέρο. Ελπίζουμε να βρει σύντομα τη νέα πολιτική
1: και
0: του
1: εγώ θα
0: στέγη.
1: Θα τη βρει. Γιατί
0: βλέπεις να πηγαίνει προς Τσίπρα μεριά.
1: Μα νομίζω έκανε και δήλωση ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσφέρει προοπτική στη χώρα, σίγουρα και στον ίδιο τον κύριο Καραμέρο.
0: Έτσι,
1: αλλά πάνω απ' όλα στη χώρα τώρα.
0: Άρα η πολιτική του αστεγία νομίζω δεν θα έχει έτσι πολύ βάθος ορίζοντα.
1: Δεν θα κοστίσει πολύ στη χώρα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρα και δεν θα, δεν θα κοστίσει και στον ίδιο χρονικά, γιατί νομίζω θα βρει κάτι γρήγορα. Υπάρχει μια φιλόξενη τάση και από νέες δυνάμεις εξάλλου. Νέες με παλαιό χρώμα στην πολιτική σκηνή. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Κώστα Γεννακίδη αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4
3: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
9: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εν τω μεταξύ, Κώστα, αυτή την ιστορία με τον Ντόκο την παρακολούθησες καθόλου, με τους Ρώσους?
1: Την παρακολούθησα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικες οι αιτιάσεις εναντίον του κυρίου Ντόκου. Δηλαδή, οποιοδήποτε δεν την είχε πατήσει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σοβαρός γενικά, επειδή έχει τύχει να μιλήσω μαζί του. Τώρα, του κάτσε η στραβή.
1: Όχι.
0: Και εκτέθηκε, έτσι, αυτό είναι.
1: Μα νομίζω ότι θα μπορούσε. Εδώ είχε εκτεθεί η Μελόνι, ο Μακρόν, ο Κάμερον, δηλαδή από τους ίδιους τύπους. Έχουν εκτεθεί πάρα πολύ. Όταν, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, είναι ότι συνδέεται για μια online συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του και βλέπει τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος του μιλάει με τη φωνή του Ουκρανού. Και μετά πάλι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ εύκολο να την πατήσεις έτσι.
0: Ναι, και εντάξει, μοιράζεται πράγματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, ναι, της Ελλάδας, έτσι.
1: Κοίταξε, επειδή το είδα, ναι, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, το μόνο που θα ήταν είδηση, ας πούμε, ναι, είναι ότι πήγε ο διοικητής της ΕΕΠ στο Κίεβο. Αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Mm. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι άδικο για τον κύριο Ντόκο να βγει στον τάκο.
0: Κοίτα, όντας από τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να μου πεις και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία που έχει γίνει. Που πραγματικά, εντάξει, σε όποια πλευρά του λόφου και αν είσαι και αν ανήκεις πολιτικά ή και αν δεν ανήκεις, τέτοιου είδους επιθέσεις με κόστος ζωές ανθρώπων, εντάξει, είναι από τη ρίζα τους καταδικαστές, έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά θα ήθελα λίγο να μου πεις.
1: Κοίταξε, για μένα το θέμα με τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει, αν το δούμε σε επίπεδο γεγονότων, από την περιπολία που κάνει ο Ρουβίκονας. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Από την περιπολία που κάνει ο Ρουβίκονας, η οποία έγινε ανήμερα της επετείου του πογκρόμ στο Κάμπελ. Το πογκρόμ στο Κάμπελ τι είναι? Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, η συνοικία Κάμπελ, μια εβραϊκή συνοικία, όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλονίκη, είναι καθώς πάμε στο αεροδρόμιο εκεί στην περιοχή του Φίνικα. Εκεί λοιπόν το 1931 γίνεται μια επίθεση από την Εθνικιστική Οργάνωση με τα 3 ε, και ουσιαστικά Κεν καταστρέφουν ολόκληρη τη συνοικία, κατηγορώντας τους Εβραίους της πόλης ότι συμμετέχουν σε μια συνωμοσία με τους Βούλγαρους. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είχε ενσωματωθεί στο νέο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό κράτος το 1912, δηλαδή δεν είχε ούτε 20 χρόνια. Και γενικώς η Θεσσαλονίκη, ειδικά και από τότε που άρχισαν να φτάνουν οι πρόσφυγες, προκειμένου να εδραιώσει την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, έπρεπε να ενισχύσει το στοιχείο της εθνικής ομοιογένειας. Δηλαδή, να φύγουν οι Σέρβοι, οι Σλάβοι, να φύγουν οι Μουσουλμάνοι και να διώξουμε και τους Εβραίους. Υπήρχε βέβαια πάντα αυτός ο αντισημιτισμός, που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αρχίζει λοιπόν τότε ένας διωχμός των Εβραίων, και όταν έρχονται πια οι Ναζί στη πόλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χριστιανικού πληθυσμού είδε με καλό μάτι όλο αυτό το διωχμό των Εβραίων. Μάλιστα, ένα από τα ρουσφέτια που έκαναν οι Ναζί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης είναι ότι ξύλωσαν το εβραϊκό νεκροταφείο, που ήταν εκεί που είναι τα πανεπιστήμια της πόλης, και μάλιστα πήραν τις ταφόπλακες, κάποιες μπήκαν σε πισίνες Ναζί. Αλλά οι περισσότερες ταφόπλακες έχουν τοποθετηθεί στο προάβλιο και στο εσωτερικό του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης. Υπάρχει λοιπόν ένα παρελθόν με τους Εβραίους και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η πόλη είχε 45.000 παιδιά της στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Ρουβίκονας και κάνει... γιατί με κοιτάς έτσι, τόσοι πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωση των Ναζί. Δηλαδή γύρισαν πίσω ούτε 2.000 άτομα από την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Όταν λοιπόν ανήμερα εκείνη τη μέρα της επετείου του πογκρόμ του Κάμπελ βγαίνει ο Ρουβίκονας και κάνει αντισιωνιστική περιπολία, αντιμένη στα μαύρα, με σημαίες της Παλαιστίνης κατάστηθα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δηλαδή...
0: Ότι κάτι υποβόσκει, ας πούμε. Υπάρχει μια κατάσταση που είναι έκρηκτη.
1: Κάτι υποβόσκει. Δηλαδή, το πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη είναι το εξής, ότι
0: Άρα όλα αυτά που περιέγραψες προηγουμένως εξηγούν ενδεχομένως και έναν βαθύ συντηρητισμό που υπάρχει σε πολλά κομμάτια της πόλης, έτσι.
1: Ναι, η πόλη έχει ένα βαθύ συντηρητισμό, ανέκαθεν είχε ένα βαθύ συντηρητισμό, γιατί είχε πάντοτε το άγχος της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, κοσμοπολίτικη.
0: Έτσι είναι.
1: Είχε εθνικές μειονότητες, είχε Σλάβους, Μουσουλμάνους, Ευρωπαίους, Ιταλούς και Γάλλους.
0: Λόγω και της Αιγύπτας στα Βαλκάνια, έτσι, προφανώς.
1: Οθωμανούς, βέβαια. Οπότε λοιπόν, από το 1912 και μετά, είχε πάντοτε το άγχος της εθνικής ομοιογένειας προκειμένου να
0: το μην. Το οποίο φτάνει αφήσει μέχρι και σήμερα. Είναι, νομίζω είναι βαθιά ριζωμένο.
1: Κοίταξε,
0: αυτό.
1: Ο συντηρητισμός στη Θεσσαλονίκη εκπορεύεται από τα εξής. Πρώτα-πρώτα, αυτά που θα πω δεν αφορούν όλη την πόλη, αλλά.
0: Προφανώς, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Εξηγούν για ποιο λόγο βλέπουμε κάποια φαινόμενα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Είχε λοιπόν αυτό το άγχος της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Πάντοτε είχε, ειδικά από την περίοδο που έρχονται οι πρόσφυγες, το σύνδρομο που ήταν δικαιολογημένο τότε του αδικημένου από την πρωτεύουσα.
0: Που το νιώθει ακόμα και σήμερα. Η γυναίκα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, το βλέπω, και η μόνιμη διαμάχη μας, αν θέλεις, είναι ότι στη Θεσσαλονίκη πολλά πράγματα δεν έγιναν ποτέ. Στρατόπεδο, ξέρω εγώ, Παύλου Μελά, μετρό, οτιδήποτε άλλο, το λιμάνι, ανάπλαση του λιμανιού που γίνεται τώρα και άλλα χίλια δύο πράγματα σε σχέση με έργα ή με άλλες υποδομές που...
1: Ναι, έχουν καθυστερήσει. Τέλος πάντων, η επίκληση της Αθήνας χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ και ως άλοθη πάρα πολλές φορές για ανυπάρκειες της πόλης. Παράλληλα, η γυτνίαση με το Άγιο Όρος και η πολύ μεγάλη επιρροή που έχουν στη Θεσσαλονίκη παραθρησκευτικές οργανώσεις που αντλούν ισχύ από το Άγιο Όρος δημιουργούν ένα συντηρητικό πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει να καλλιεργηθούν και εθνικιστικά ακραία στοιχεία και εκ των πραγμάτων να δημιουργηθούν και κάποια αντισώματα, δηλαδή και μία απάντηση από το άλλο άκρο.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, παρένθεση 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματα. Έχω δει και ένα μήνυμα εδώ που έχει έρθει από τηλεφώνημα ακροατή που ζητά να σχολιάσουμε για τα πεπραγμένα Σαμαρά.
1: Θα τα σχολιάσουμε μετά.
0: Θα τα πούμε. Πάντως θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το συζητούσα χθες αυτό όταν επιτέθηκαν στον Μπουτάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Με άσχημο τρόπο. Ένα Μπουτάρι τον οποίο μεταθάνατον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης τον έχει παραδεχτεί.
1: Περίμενε.
0: Έστω και μεταθάνατον.
1: Με τον Μπουτάρι υπάρχει το εξής θέμα. Πρώτα-πρώτα ο Μπουτάρης βγήκε από Σπόντα επειδή του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Άνθυμος.
0: Ναι.
1: Τότε, ας πούμε, εγώ δεν είχα σκοπό να πάω να ψηφίσω, να ανέβω Θεσσαλονίκη και να ψηφίσω.
0: Αλλά μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό ανέβηκα και ψήφισα και βγήκε για κάτι λίγες ψήφους ο Μπουτάρης.
0: Ευτυχώς θα πω εγώ, ναι, για την πόλη.
1: Τώρα λοιπόν που έχει λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί το όνομα ενός πάρκου εκεί πέρα μιας περιοχής του Μπουτάρι.
0: Γιάννη Μπουτάρι, ναι. Ναι.
1: Έχουν κατατεθεί ενστάσεις από κάποιους εθνικιστικούς συλλόγους και από την Ομοσπονδία Ποντιακών Οργανώσεων, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Μπουτάρης ήταν φιλότουρκος και νομίζω ότι εκεί πέρα υποδόσκηκε κάτι και με τους Εβραίους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Μάρκ Μαζάουερ έβγαλε το βιβλίο Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων, και εκεί περιγράφει το πώς οι ελληνικές αρχές και οι προύχοντες της πόλης καλοείδαν την εξόντωση των Εβραίων προκειμένου να τους υφαρπάξουν την περιουσία, μόνο που δεν το καίγαν το βιβλίο στην Αριστοτέλους Παναγιώτης Ψωμιάδης, Τελείος Παπαθεμελής και λοιποί και λοιποί.
0: Πολιτικά κεφάλαια της πόλης, έτσι, ναι. Όχι αστεία. Ωραία λοιπόν.
1: Τα γκαζάκια τώρα είναι άλλη υπόθεση. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό έχει να κάνει με την πόλη, γιατί θα μπορούσαν να έχει γίνει και εδώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνονται περισσότερα. Οπότε η Θεσσαλονίκη είχε.
0: Ας μην ξεχνάμε την υπόθεση της Μαρφίν, έτσι.
1: Ναι, εδώ η Θεσσαλονίκη είχε τα γκαζάκια που τις αναλογούν αριθμητικά και είχαμε αυτή την τραγωδία.
0: Μάλιστα. Για Σαμαρά τι λες? Είχε και ένα τραπέζι στο Παγκράτη. Γενικώς κάνει τις επαφές του ο πρόεδρος.
1: Κοίταξε, θα σου πω τι λέω, αλλά εγώ προσπαθώ να το προσεγγίσω με έναν ανθρωπίνο τρόπο. Δεν έχω αυτό το πολιτικό κριτήριο όπως το βλέπει ο Σαμαράς, γιατί και οι πολιτικοί οι άνθρωποι που είναι 50-60 χρόνια μέσα σε αυτό,
0: ναι,
1: έχουν μάθει πια να λειτουργούν αλλιώς, έχει μεταλλαχθεί το DNA τους. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με τον Σαμαρά είναι το εξής, ότι ήσουν πρώην πρωθυπουργός, κυβέρνησες τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, έστειλες τη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Στην ιστορία όμως θα περάσεις η στεροφημία σου ετεροπροσδιοριζόμενος ως ο άνθρωπος που είχε την άγρια κόντρα με τους Μητσοτάκηδες. Mm. Δηλαδή,
0: κανείς δεν θυμάται αυτή την ιστορία με τη Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν θα πει ότι κοίτα ο Σαμαράς έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
1: Ναι, λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι ο Σαμαράς κάνει ένα, διαπράττει ένα λάθος επί της ιστεροφημίας του. Δηλαδή θα τον θυμούνται ως ο άνθρωπος που συγκρούστηκε με τους Μητσοτάκηδες, ναι, δύο φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω το πώς βρίσκει το κουράγιο και στην ηλικία του να κάθεται πάλι και να ασχολείται, να φτιάχνει κόμμα και όλα αυτά, αλλά λένε αυτό, ότι το γυνάτι βγάζει μάτι, πρώτα φεύγει το χούι και μετά η ψυχή. Οπότε λες εντάξει, οκ, okay, είναι ανθρώπινο και αυτό.
0: Χαρακτηριστική άλλωστε της όποιας διάθεσης έχει ο Σαμαράς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι και η δήλωση που κάνει για το Θάνο Ντόκο, έτσι, που είπε ότι ακόμα δεν έχει παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι συνολικότερο το θέμα και ίσως αν θες και πολύ πιο βαθύ σε προσωπικό επίπεδο πλέον, εγώ πιστεύω. Δεν μπορεί να είναι,
1: μα
0: και
1: είναι
0: μόνο
1: προσωπικό
0: πολιτικό
1: το επίπεδο. Αυτή η κόντρα με τους Μητσοτάκηδες είναι προσωπικό το επίπεδο. Αλλά νομίζω τον ετεροπροσδιορίζει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ας σπάσουμε λίγο το μπλα μπλα, να ακούσουμε και λίγη μουσική.

0: radio-parapolitica.gr radio-parapolitica.gr. Ο Κώστας Γιαννακίδης είναι εδώ. Συζητάμε περί πολλών. Και ωραία, Κώστα, κοίτα να δεις. Βλέπω τώρα τον τελευταίο καιρό, εντωμεταξύ, αλλάζοντας και κουβέντα, αλλάζοντας και λίγο κλίμα, πολύ κεντρικότητα στη Θεσσαλονίκη. Εννοώ μπασκετικά, μεταγραφικά. Ναι. Απ' την άλλη, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, εντάξει, είσαι και υποστηρικτής του ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει χαρίσει πρώτα αθλήματα στην ομάδα, έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές μετά
1: έφυγε
0: από πολλά χρόνια.
1: Έφυγε και ένα κομμάτι της ψυχής μας, ναι, της δικάς μου.
0: Άρα ήσουν λουτσκιακικός.
1: Ρασβανόσκυλα μας λένε.
0: Είσαι ρασβανόσκυλο, ναι. Δηλώνεις, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ανοιχτά.
1: Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ παλιά ήταν τα αγγελόσκυλα.
0: Σαβιδικός είσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι αντικαπιταλιστής, οπότε δεν θα πας με το κεφάλαιο, θα είσαι με το υπόλοιπο. Με την υπόλοιπη ομάδα, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει κάποιες πολύ μεγάλες χαρές, τις οποίες τις οφείλουμε στον Ιβάν Σαβίδη, που πήρε μια ομάδα από την ανυποληψία στα όρια της διάλυσης, καταχρεωμένη, πλήρωσε το ακριβότερο τσάι του κόσμου, όπως είχε πει, γιατί ναι, είχε πάει στην εφορία με μια επιταγή, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια. Και του προσφέρει ένα τσάι εκεί. Και είπε αυτό, πληρώσα το ακριβότερο τσάι του κόσμου. Τώρα τελευταία βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Τώρα τελευταία βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ομάδα. Δηλαδή το γήπεδο δεν ξέρουμε πότε και αν θα ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Τέλος πάντων είναι μια μεταβατική περίοδος. Δηλαδή
0: την οποία πέρασε και η ΑΕΚ πέρσι, αλλά φαίνεται ότι τα ανακλαστικά ήταν λίγο πιο γρήγορα εκεί.
1: Η ΑΕΚ, εντάξει, άλλαξε και ιδιοκτησία. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει την ίδια ιδιοκτησία, αλλά άλλαξε προπονητή. Ήρθε ένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρουμε, πραγματικά θα δούμε. Για μένα το κλειδί είναι πρώτα-πρώτα τι μεταγραφές θα γίνουν και αν θα μείνει, που πιστεύω θα μείνει, ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει. Αν το πάρουμε θρησκευτικά, αν το πάρουμε ως προς την κουλτούρα, τη φιλοσοφία.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι πρώτα-πρώτα. Ο Κωνσταντέλιας, όπως λέγεται, δεν είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν έχει βαφτιστεί. Μάρτυρας του Ιαχωβά είναι ένα στενό συγγενικό του πρόσωπο. Λοιπόν, ο ίδιος δεν έχει βαφτιστεί. Δεν είναι μάρτυρας.
0: Ναι, αλλά ακολουθεί με έναν τρόπο.
1: Αλλά κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι
0: μέρος
1: κοντά.
0: Μέρος των πεπιθήσεων των μαρτύρων του Ιεχωβά.
1: Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι κοντά. Και δεν είναι σίγουρα αυτός ο λόγος που βγήκαν και είπαν ότι δεν μπαίνει στην εθνική, επειδή είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, το εθνόσημο, δεν θέλουν αυτοί σταυρούς, εθνόσημα κτλ.
0: Κοίτα, κι εγώ αν έπαιρνα τα λεφτά που είναι ο Κωνσταντέλιος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι αφήνω την εθνική ομάδα. Και κάνω αυτό που μου αρέσει.
1: Όχι, εγώ
0: κάνω το κέφι μου.
1: Εγώ νομίζω ότι έγινε το στοιχειώδες αυτό που έγραψε και στην ανάρτησή του και έβαλε και δίπλα την ελληνική σημαία.
0: Θα μου πεις πολύ επιφανειακή προσέγγιση μου, έτσι. Είναι γεγονός.
1: Όχι, ναι, εγώ νομίζω ότι έπεσε παντόφυλλα κανονικά. Δηλαδή,
0: λες, γυναίκα του.
1: Επειδή τότε
0: γεννάει
1: η γυναίκα του, το Σεπτέμβριο, εκείνες τις μέρες, τις έχουν πει ότι γεννάει, είναι αυτό που είπε, ότι έρχεται το δεύτερο μωρό, θέλω να είμαι κοντά. Εντάξει, νομίζω είναι προφανές. Τώρα, αν δεν πάει και την επόμενη φορά στην Εθνική, τότε θα δούμε ότι υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Πέραν του Κωνσταντέλια, από τους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποιους ξεχωρίζεις?
1: Από τους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ μ' αρέσει ο Ρώτα.
0: Σ' αρέσει ο Ρώτα,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ρώτα πάρα πολύ. Από τους νέους, λες, καλά, εντάξει, εννοείται τώρα ο Τζόλης. Ο Καρέτσας, ο Παυλίδης, εννοείται, αλλά από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα, ναι, θα ξεχώρισα ο Ρώτα μου αρέσει πολύ. Ο Μουζακίτης μου αρέσει,
0: γιατί,
1: ο οποίος δεν έκανε καλή χρονιά,
0: γιατί έχει
1: βέβαια.
0: Και μια κοινωνική προσέγγιση στα πράγματα, ίσως ο Ρώτα. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις.
1: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Οπότε σε έχει αγγίξει λίγο και εκεί.
1: Ναι, ναι. Ο Μουζακίτης μου αρέσει και δεν έκανε καλή χρονιά φέτος. Εντάξει, ναι. Τα παιδιά της
0: γήπεδο θα κάνετε στην Τούμπα. Προσπάθησε να κάνει να γίνει μια προσπάθεια, ας πούμε, από την πλευρά του Μιστακίδη. Έκανε και εταιρεία, σύστησε εταιρεία και δεν προχώρησε
1: το Μιστακίδης πράγμα. Ναι, κατέθεσε μια εγγυητική επιστολή από την τράπεζα που έλεγε ότι εγώ, παιδιά, μπορώ να βάλω τώρα 200 εκατομμύρια για να γίνει γήπεδο. Αλλά βέβαια αν κάνεις γήπεδο και δεν έχεις και την ομάδα, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό θεωρήθηκε ότι είναι μια κίνηση επιθετική κατά του Σαββίδη. Κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα και μας ακούν. Και πόσοι ΠΑΟΚτσιδές να μας ακούν.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κουβέντα να γίνεται. Θα γίνει η Θεσσαλονίκη η μπασκετομάνα που ήταν επιγκάλι.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σε μερικά χρόνια. Νομίζω ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω για τον Άρη. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μετά από 2-3 χρόνια θα είναι πολύ κοντά στο επίπεδο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με δεδομένη την πρόθεση αυτού του ανθρώπου να βάλει πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Άρης δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Κυκλοφορεί και η φήμη ότι έχει μπει και ο Αντετοκούνμπο Γιάννης.
0: Λόγω και της πρόσφατης παρουσίας του
1: μέσα στην ομάδα, γήπεδο. Ναι, όχι, και επειδή είναι και φίλος του ο ιδιοκτήτης,
0: ναι, του Άρη.
1: Της, ομάδα, ναι, σίγουρα θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο εύκολο από εδώ και πέρα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Μουντιάλ. Κοίτα, είδα με πολύ ενδιαφέρον και να σου πω την αλήθεια, το περίμενα σε έναν βαθμό. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 3-2 χθες.
1: Ματσάρα, ναι.
0: Δηλαδή βλέπω ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν ανέβει ένα σκαλοπάτι, ίσως και περισσότερα σκαλοπάτια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μαρόκο, ας πούμε, έτσι.
1: Σενεγάλη, που ήταν πολύ καλή επίσης. Η Αίγυπτος που
0: η Αίγυπτος
1: και αυτή προχώρησε. Η Γκάνα αποκλείστηκε, νομίζω, την Κολομβία.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό, γιατί κοίταξε, άμα δεις και τις μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, πόσους Αφρικανούς έχουν. Εκ των πραγμάτων, ναι, είναι κάτι που ανεβαίνει, γιατί για αυτά τα παιδιά στην Αφρική. Το πρώτα-πρώτα έχουν ακόμα έχουν πολλούς χώρους για να παίξουν μπάλα. Έστω αυτό που λέμε στο δρόμο, στο χώμα. Και να γίνουν καλοί μπαλαδόροι. Έβλεπα ένα βίντεο, δεν το ξέρω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Από την Αφρική θα πάω στη Βραζιλία. Όπου πια στη Βραζιλία υπάρχουν ακαδημίες όπου βάζουν τα παιδιά και παίζουν στο χώμα μόνο. Γιατί σου λέει ότι ο μπαλαδόρος, ρε παιδί μου, καλός
0: στο δρόμο, στο
1: και στο δρόμο και στο χώμα τώρα. Χορτάρι, ακαδημίες, κόνη, τέτοια το ένα το άλλο κτλ. Οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι και στην Αφρική. Και είναι και το ποδόσφαιρο μια ελπίδα διαφυγής για πάρα πολλά παιδιά από τη φτώχεια που υπάρχει.
0: Στην
1: εκεί.
0: Αίγυπτο, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό που αναφέρεις, έτσι. Είναι ζωή τους η μπάλα.
1: Ναι, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και στη Σενεγάλη και στο Μαρόκο, σε όλες αυτές τις χώρες δηλαδή που έχουν. Καλές ομάδες. Και η Νότια Αφρική ήταν στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Πήγε και η Νότια Αφρική.
0: Το καλοκαίρι πώς το βλέπεις πολιτικά, λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε.
1: Πώς το βλέπω, τι θα.
0: Θα ηρεμήσει λίγο το πράγμα, θα καταλαγιάσει, θα πάνε διακοπές και θα έρθουν. Θα επανέλθουν δρυμύτεροι.
1: Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να δημοσιεύονται στις εφημερίδες και στα site τα ρεπορτάζ που θα προβλέπουν καυτό φθινόπωρο,
0: ναι.
1: Εξελίξεις από το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Διότι το καλοκαίρι δεν θα έχει τίποτα.
0: Εντάξει, άντε καμία φωτογραφία κανένας πολιτικού βουλευτή και λοιπά σε κανένα σκάφος να κάνει βουτιές. Ναι. Στο σκάφος του ΤΑΔΕ ή στο σκάφος εκείνο.
1: Εκτός και αν δούμε καμιά κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί, ξέρω εγώ, να δούμε κάτι εκεί. Αλλά συνήθως είμαστε στη φάση που αρχίζουν τα ρεπορτάζ τι θα πούν στη ΔΕΘ. Και ότι έρχεται κρίσιμο φθινόπωρο.
0: Δεύτερο πόλο βλέπεις να υπάρχει. Δεύτερο σοβαρό πόλο αντιπολιτευτικά.
1: Κοίταξε, πρέπει να δούμε τις εκλογές. Λογικά, ξέρω εγώ, αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, πάει να αναδειχθεί ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη.
0: Περσινά ξένα στα φύλλα, βέβαια.
1: Ναι,
0: με έναν τρόπο.
1: Ναι, από την άλλη είναι και. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν έχει ακόμα μία παράταξη με κοινωνικό βάθος. Είναι κάτι καινούργιο, προσωποπαγές. Δεν έχει κοινωνικό βάθος.
0: Τον Κερουλάνο τον πιστεύεις για το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Τι σου βγάζει?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι θα έβγαζε κάτι πιο ελκυστικό από αυτό που εκπέμπει τώρα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αλλά από την άλλη, όταν στήθηκαν οι κάλπες, δεν προτιμήθηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να αρέσει στους δημοσιογράφους, σε άλλους δημοσιολογούντες, αλλά όταν στήθηκαν οι κάλπες, δεν προτιμήθηκε.
0: Σαφές. Το μήνυμα ήταν σαφές. Κώστα, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ωραία ήταν.
0: Να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Στο Επανειδή, ναι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα τον Γιαννακίδη. Τον ευχαριστώ πραγματικά που ήταν εδώ. Και δεν συμβαίνει συχνά, αλλά ήταν με έναν τρόπο δίκαιο, έγινε πράξη. Οπότε πραγματικά τον ευχαριστώ.

διάλειμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο, μην ξεχνιόμαστε. radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80 αερολογίες. Γιώργος Λαμπίδης στο μικρόφωνο. Πάμε για λίγο και θα είμαστε κοντά σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: 90,1.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιους αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Η στόχη της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς? Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Θανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις.

0: Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, αυτή την ταινιάρα, για όσους, εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο παλιοί πλέον, δείχνει και την ηλικία μας το γεγονός ότι ξέρουμε το Pretty Woman. Αυτή λοιπόν την ταινιάρα κάπου την είχε το περασμένο Σαββατοκύριακο, νομίζω την Κυριακή την είχε. Και εντάξει, τι να συζητάμε τώρα, πραγματικά. Ρίτσαρντ Γκιρ και η Τζούλια Ρόμπερτς, πάρα πολύ κλασική ταινία. Μια εκδιδόμενη γυναίκα η οποία συναντά τον πλούσιο Αμερικανό, το γιάπι της δεκαετίας του, των αρχών του, της δεκαετίας του 90. Και εντάξει, γεννιέται ένας πολύ μεγάλος έρωτας.

0: Άλλωστε, το Pretty Woman ήταν και η ταινία που ανέδειξε κινηματογραφικά την Julia Roberts και την έκανε πάρα πολύ γνωστή. Το 1990 ήταν όταν κυκλοφόρησε η ταινία. Και υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, το οποίο ίσως θα άξιζε έτσι να το πούμε εδώ, ότι η Julia Roberts στα 58 της σήμερα, έτσι, έχει κάνει όχι αμέτρητες ταινίες, δηλαδή η φιλμογραφία της δεν είναι ανεξάντλητη. Ωστόσο έχει κάνει κάποιους ρόλους οι οποίοι την έχουν έτσι καθιερώσει και την έχουν αφήσει, ας πούμε, στη μνήμη των θεατών ως μια γυναίκα Αμερικανίδα ηθοποιό που αποτελεί με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, σύμβολο. Οπότε μια τέτοια περίπτωση και η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή η ταινία, το Pretty Woman. Να μεταφερθούμε λοιπόν κάπου εκτός Ελλάδας, να υποδεχθώ την Αγγελική Τριανταφύλου που είναι Ελληνοσουηδή επιστήμονας και έλαβε το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026 στον τομέα, στην κατηγορία βιομηχανία. Γιατί ανέπτυξε μια εκατοχυρωμένη πατέντα ενζυμικής μεθόδου που ουσιαστικά βελτιώνει την σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Ξέρετε, υπάρχει τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η τάση να προτιμούμε κάποιοι φυτικά ροφήματα, και αυτό γιατί έχει μπει στη ζωή μας και ο όρος δυσανεξία, αλλά είναι και κομμάτι της υγιεινής διατροφής που ακολουθούν κάποιοι που δεν θέλουν πλέον τα ζωικά και πηγαίνουν στα φυτικά. Ωστόσο υπάρχει και ένα, αν θέλετε, κενό ως προς τη γεύση αυτών των ροφημάτων, ως προς την ελκυστικότητα, θα πω εγώ, που έχουν γευστικά αυτά. Να την καλημερίσω, κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε στη Σουηδία?
1: Τώρα όχι, ήμουν στο Βερολίνο εχθές, οπότε είμαι λίγο παντού.
0: Α, ωραία. Ναι. Είστε μια πολίτης του κόσμου, επομένως.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι ακριβώς κάνατε?
1: Ναι.
0: Και τι ήταν αυτό που αποτέλεσε το αντικείμενο, την αφορμή για τη βράβευσή σας, έτσι?
1: Ναι, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή μου φυσικά για το βραβείο, και μόνο και το γεγονός ότι είμαστε αρχικά 500 και υποψήφοι για να καταλήξουν η Επιτροπή σε 12 φιναλίστ, ήταν τεράστια τιμή για εμένα. Και μετά ότι πήρα τελικά το βραβείο για την κατηγορία βιομηχανία, σημαίνει ότι έχει οριμάσει ο καιρός και για τα τρόφιμα, για να σημειωθεί και να δοθεί σημασία στο ρόλο του για την ανθεκτικότητα του πλανήτη. Η βράβευση αναφέρεται σε έρευνα και χρήση νέων τεχνολογιών, όλη την συλλογική μας γνώση που συνέχεια εμπλουτίζουμε, για να κάνουμε τρόφιμα τα οποία είναι ωφέλιμα, πιο συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα του πλανήτη. Και χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση μεθόδους της φύσης, δηλαδή η ενζυμική τεχνολογία είναι απολύτως φυσικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και στην αρτοπία και στη ζυθοποία και σε πολλά άλλα κομμάτια της παραγωγής τροφίμων. Και το προϊόν ήταν αυτό το γάλα, ας πούμε, της Βόρειας Ευρώπης, το αντίστοιχο του γαλακτώματος σόγιας, που γίνεται από καλής ποιότητας βορειοευρωπαϊκή βρώμη.
0: Ναι,
1: η οποία έχει πολλά, πολλά καλά στοιχεία και γευστικά και σε θέματα υγείας, αλλά και τεχνολογικά. Δηλαδή δημιουργείται ένα ωραίο λευκό γαλάκτωμα με καλές ιδιότητες, αλλά αυτό η χρήση του τα καφέ σαν μπαρίστα, ας πούμε, προϊόν, ήταν λίγο δύσκολη λόγω της συμπεριφοράς που είχε το original, ας πούμε, Ρόφ Μαυρόμης, όταν συναντά το καυτό και όξινο καφέ, ας πούμε. Οπότε με μια έξτρα μέθοδο μπορέσαμε να το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα και βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής, ας πούμε, της χρήσης.
0: Άρα το κάνατε πιο ελκυστικό στη γεύση. Ή και πιο ωφέλιμο διατροφικά ταυτόχρονα.
1: Όχι, όλα τα συστατικά είναι εκεί. Δηλαδή με την μέθοδό μας διατηρούμε τις φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά και όλα τα καλά στοιχεία της βρώμης. Απλά γίνεται, αντί να είναι ένα στερεό τρόφιμο που κλασικά χρησιμοποιείται σαν ζωοτροφή, τώρα μπορούμε να το εξελίξουμε σε διάφορες στη διατροφή μας, ας πούμε, να το εισαγάγουμε σε περισσότερες περιπτώσεις μέσα στην ημέρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρίως η μεγάλη αλλαγή ήταν η συμπεριφορά των πρωτεϊνών της βρώμης μέσα σε συνδυασμό με τον καφέ. Επειδή ο καφές είναι ένα όξινο
0: ρόφημα
1: ναι, που συνήθως χρησιμοποιείται και πολύ ζεστό, είναι αυτό που, ας πούμε, καμιά φορά βλέπουμε στο γάλα που κόβει όταν, ας πούμε, ρίξουμε σιμό λεμονιού μέσα στο γάλα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: και ένας τρόπος
0: ναι,
1: για να κάνουμε φέρες.
0: Άρα πετύχατε ένα καλύτερο πάντρεμα του καφέ με το γάλα βρώμης ουσιαστικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό σε συνδυασμό με τα κοινωνικά δίκτυα που ήταν σε πλήρη ανάπτυξη εκείνη την εποχή, γιατί αυτό ήταν ένα προϊόν από τα μέσα, ας πούμε, της προηγούμενης δεκαετίας στην ουσία, η πατέντα δηλαδή τότε την υποβάλαμε. Ο συνδυασμός του ότι μπορούσες να προωθήσεις αυτό το προϊόν σε φεστιβάλ καφέ, να ενημερώσεις τους νέους που είναι πάντα πιο ανοιχτή σε αυτά τα πράγματα, γιατί όσο να είναι τα τρόφιμα είναι δύσκολα. Μπορεί να θεωρείται κάτι που δεν είναι πολύ, πολύ άγνωστο, αλλά απ' την άλλη όλοι μας έχουμε πολύ συντηρητικές διατροφικές συνήθειες. Αναγνωρίζουμε.
0: Το είπατε. Είπατε τη λέξη συνήθειες και δύσκολα φεύγουμε από τις συνήθειες. Μην φύγετε από τη γραμμή σας. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε δύο δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει διεύρυνση εκτόσεων. Νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής και των Αρχών στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλληφθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Με τον ισχυρισμό ότι εκείνη απλώς έστειλε ένα email στο γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του οποίου οι συνεργάτες του κ. Ντόκου ανταποκρίθηκαν, απαντούν οι Ρώσοι φαρσέρες σε ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του, καθώς στις συνομιλίες είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμαδιευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκί. Υψηλό κίνδυνο κατηγορία 3 προβλέπεται για περιοχέ τη Αττική, τη Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, Πελοποννήσου, τη Κρήτη καθώ και για κάποια νησιά του Αιγαίου. Στις ΗΠΑ ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτιών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Να προστατεύσουν τις ελευθερίες στις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε των προοδευτικών και δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς και Μαρόκο.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στην Αττική με τοπικές βραχές από αργά το απόγευμα, καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Το μεσημέρι στα γύρω Ρήνα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Και να σας πω εδώ ότι καθώς τρέχει το πρόγραμμα του Attica Roots Festival, του δωρεάν φεστιβάλ συναυλιών που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, την Τρίτη που μας έρχεται, 7 του μηνός, στις 9 το βράδυ, υπάρχει μία ακόμα σημαντική συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων της Ραπετσόνας. 9 το βράδυ. Και εκεί πρωταγωνιστεί η Ελίν Τσαλιγοπούλου, η γνωστή ερμηνεύτρια, όπου θα ταξιδέψει στο πλαίσιο του Attica Roots Festival και θα ερμηνεύσει πολύ γνωστές επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και καινούργια τραγούδια από το δίσκο που έχει βγάλει με τίτλο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Να σας πω ότι χορηγός επικοινωνίας είναι ο όμιλος εδώ της Next Step Media, δηλαδή όλα τα μέσα που είναι στον όμιλο, τα παραπολιτικά, το Power Game, το Εφημερίδα, όλα κυριολεκτικά. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο www.atticaroots.gr. Συζητούσαμε πριν το διάλειμμα με την Αγγελική Τριανταφύλου που είναι επιστήμονας και έλαβε και το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 για την ενζυμική μέθοδο, δηλαδή για την εφαρμογή της μεθόδου ζύμωση ουσιαστικά για τα ροφήματα της βρώμης. Κυρία Τριανταφύλου, μου λέγατε ότι έχει γίνει ένα καλύτερο πάντρεμα κυρίως με τον καφέ του συγκεκριμένου ροφήματος βρώμης λόγω της μεθόδου που εσείς ακολουθήσατε, και ήθελα να ρωτήσω αυτό, δεδομένου ότι είναι κατοχυρωμένο ως πατέντα, έχει υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια βιομηχανία στο χώρο των τροφίμων και ποτών για να την αγοράσει?
1: Μα αυτή η πατέντα ανήκει στην Oatly.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, και χρησιμοποιείται πάρα πολύ εκεί. Εγώ ήμουν ιδρυτικό μέλος στην Oatly και έφυγα μόλις πριν από λίγα χρόνια από την εταιρεία που άλλαξε λίγο προφίλ, και τώρα εξακολουθώ να δουλεύω πάρα πολύ με καινοτομία και ενζυμική τεχνολογία από την καινούρια μου εταιρεία, που είναι μια μικρή καινοτόμα σουηδική εταιρεία, μαζί με παλιούς φίλους και συναδέλφους.
0: Πάλι στον χώρο τροφίμων και ποτών.
1: Ναι, ναι, πολύ στην βρώμη, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη. Αλλά επίσης και κάνουμε τώρα, έχουμε κατοχυρώσει μια καινούρια πατέντα εκεί, σε αυτή την εταιρεία, για ένα ρόφημα από ολόκληρο μπιζέλι. Όχι όπως είναι το συνηθισμένο, από πρωτεΐνη μπιζελιού, ναι, που είναι ένα αρκετά ultra processed.
0: Που είναι αρκετά επεξεργασμένο ουσιαστικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Εμείς ξεκινάμε από την πρώτη ύλη και εκμεταλλευόμαστε όλα τα καλά, ας πούμε, συστατικά και χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης, και με μια άλλη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με τον παραγωγό του πρωτογενούς τομέα και να παρακολουθήσεις όλη την βιωσιμότητα της παραγωγής και του προϊόντος.
0: Σας εύχομαι όλα τα καλά. Να συνεχίσετε να καινοτομείτε και να παρουσιάζετε πράγματα που βελτιώνουν τη διατροφική μας πραγματικότητα και φέρνουν και μία νότα διαφοροποίησης προς το καλύτερο. Εξάλλου μην ξεχνάμε το μεγάλο στίχημα αυτή τη στιγμή είναι η απανθρακοποίηση σε πάρα πολλά πράγματα και στη βιομηχανία τροφίμων, και νομίζω ότι είναι βήματα που οδηγούν έστω και σε ένα μικρό βαθμό, αλλά βάζουν ένα κομμάτι στο παζλ προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Καλό παράδειγμα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, Αγγελική Τριανταφύλου, Ελληνοσουηδή επιστήμονας που έλαβε το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη το 2026 για την πατέντα να βάλει τη διαδικασία της ζύμωσης στην παραγωγή των ροφημάτων βρώμης και να τα κάνει και πιο εύπεπτα, πιο λειτουργικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και πιο εύγευστα, αν θέλετε, έτσι.

0: Λοιπόν, ποιος το περίμενε κάποια στιγμή ότι η Αίγινα θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους και να αποτελέσει, αν θέλετε, κοιτίδα της jazz μουσικής, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον της μουσικής κοινότητας. Και γι' αυτό αλλάζουμε και κλίμα, αλλάζουμε και μουσική, αλλάζουμε και περιβάλλον και έχουμε κοντά μας τον Κοσμά τον Αναγνωστόπουλο. Είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει το Αίγινα Jazz Festival. Οπότε μετά το πρώτο που έγινε τον προηγούμενο Ιούλιο, τον περσινό, με 1200 συμμετοχές, φέτος επανέρχεται το φεστιβάλ 17 και 18 Ιουλίου στις παλιές φυλακές της Αίγινας, και εκεί το Jazz Solidarity Network θα παρουσιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα με διάφορα ονόματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς σκηνής της jazz. Να τον καλημερίσω, κύριε Αναγνωστόπουλε, τι κάνετε?
1: Ναι, καλημέρα κύριε Λαμπύρη, χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι περιμένουμε, τι θα δούμε? Βλέπω, εντάξει, από τα γνωστά ονόματα, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό, είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, έτσι? Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο η Σαβίνα Γιαννάτου.
1: Δεν είναι μόνο. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε φέτος είναι καταρχάς να έχουμε έντονη γυναικεία συμμετοχή στο line-up. Ήταν κάτι που ήμασταν λίγο πιο αδύναμοι πέρσι και θελήσαμε να το διορθώσουμε. Οπότε σίγουρα ξεκινάμε με τη Σαβίνα Γιαννάτου, που είναι η μεγάλη κυρία της world jazz και της, ακόμα και της free jazz μουσικής. Πραγματικά είναι και μια διεθνής καλλιτέχνηδα που δισκογραφεί στην εταιρεία ECM, μια από τις πιο συζήτητες δισκογραφικές εταιρείες για την jazz στον κόσμο. Η Σαβίνα Γιαννάτου λοιπόν μαζί με κάποιους άλλους θεμελιωτές της ελληνικής jazz σκηνής, όπως ο Φλώρος Φλωρίδης, σπουδαίος μουσικός, ήταν η πρώτη μου jazz συναυλία που είδα πριν 30 χρόνια και μπορώ να πω ότι έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ, άρα χρωστάω αυτό. Γι' αυτό τον προσκαλώ φέτος. Αλλά έχουμε και τους Human Touch, έτσι, ένα το πιο μακροβιότερο ελληνικό jazz σχήμα, το οποίο νομίζω πάρα πολύ γνωρίζουν, έτσι, το Σταύρο Λάντια, το Γιώτη Κιουτζόγλου, το David Lynch.
0: Σωστά, έτσι, σωστά.
1: Μεγάλα
0: σωστά
1: ονόματα της σκηνής.
0: Μιας και αναφέρατε την ECM και τη Σαβίνα Γιαννάτου στην αρχή, εγώ να πω εδώ ότι ουσιαστικά η ECM είναι η πιο γνωστή και η πιο εγνωσμένης αξίας εταιρεία που βρίσκεται πίσω από jazz παραγωγές, έτσι. Και ιδρύθηκε το 1969 στο Μόναχο. Ακόμα, εντάξει, εγώ έχω ονόματα, ας πούμε τον Γιάν Καρμπάρεκ, που είναι μια περίπτωση που φυσικά έχει ηχογραφήσει στην ECM, αλλά και δίσκοι της Ελένης Καραίνδρου έχουν βγει από την ECM.
1: Και Καραίνδρου
0: και όχι μόνο. Έτσι. Έτσι.
1: Και ο Τσαμπρόπουλος και ακόμα και ο Κλαμπάνης έχει συμμετάσχει σε δίσκους που έχουν ηχογραφηθεί στην ECM και άλλοι.
0: Ναι.
1: Είναι μια εταιρεία, θα έλεγα, που η ταυτότητά της ταιριάζει πάρα πολύ με τη δικιά μας κουλτούρα. Έτσι, ένα μινιμαλισμό ο οποίος κουμπάει και σε παραδοσιακές μουσικές κτλ. Είναι, εντάξει, μια ειδική περίπτωση.
0: Μινιμαλισμός που αποτυπώνεται και στα εξώφυλλα της ECM, είναι πραγματικά έργα τέχνης, έτσι, αλλά με κυρίαρχο στοιχείο το μινιμαλισμό. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά, δηλαδή, για όποιον ακούει ακόμα μουσική από δίσκο, από βινήλιο ή από CD, θα μπορούσε να αναζητήσει κομμάτια της ECM και να πάει να τα βάλει στο ηχοσύστημά του να τα ακούσει. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον,
1: βέβαια,
0: θα πω.
1: Δεν πραγματικά μπορεί κανείς να αγοράσει δίσκο στα τυφλά από την ECM. Δεν υπάρχει περίπτωση να προδώσει κανέναν μια αγορά από την ECM.
0: Έτσι είναι. Επομένως, έγινε ένα jazz festival φέτος δεύτερη χρονιά, έτσι. Και πόσους καλλιτέχνες φιλοξενείτε? Επίσης είδα και ονόματα ηθοποιών. Κάπου είδα τον Ακύλα Καραζήση.
1: Ναι, θα τα πούμε όλα. Πάνω από 20 καλλιτέχνες φιλοξενούμε φέτος. Πέρα από τα μεγάλα ονόματα που, όπως είπα, ιδρύσανε στην πραγματικότητα την ελληνική jazz σκηνή, έχουμε και της νεότερης γενιάς που αυτή τη στιγμή κουβαλούν στις πλάτες. Έτσι όπως ο Σπύρος Μάνεσης, σημαντικός πιανίστας και συνθέτης που τον γνωρίζουμε από τη...
0: Που θα είναι μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου, έτσι.
1: Μαζί με τη Σαβίνα ντουέτο.
0: Ναι.
1: Τον γνωρίζουμε από το Spiral Trio. Έτσι, με τη Σαβίνα θα διατρέξουν από την περίοδο της Λιλιπούπολης του Χατζηδάκη μέχρι τη φρή πειραματική jazz. Οπότε κάποιος που θέλει να μάθει πολλά για την jazz, μόνο αυτό το ντουέτο θα τον διδάξει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε την φανταστική Αγγελική Τουμπανάκη, μαζί με την Νατάσα Μάρτιν, που είναι μια από τις κορυφαίες κλακετίστριες και body musicians της χώρας. Οπότε μαζί θα κάνουν ένα διαδραστικό show μαζί με το κοινό, με βάση το circle singing και το body music. Δηλαδή θα τραγουδήσουν και θα δημιουργήσουν ήχους με το σώμα, καθοδηγώντας το κοινό.
0: Επειδή ο χρόνος είναι εξαιρετικά πιεστικός, να θυμίσουμε τις ημερομηνίες, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, να πούμε πάλι από πότε μέχρι πότε είναι το Έγινα Jazz Festival φέτος.
1: Είναι 17-18 Ιουλίου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Το χώρο των φυλακών της Έγινας, άρα δεν χρειάζεται κανείς να πάρει αυτοκίνητο για να έρθει στο νησί και να παρακολουθήσει το φεστιβάλ. Και μπορεί να βρει τα εισιτήρια σε προπόληση από τη more.com και από τα public.
0: Μάλιστα. Όπου να πούμε ότι το ορφανοτροφείο της Έγινας ήταν, μάλλον η φυλακή ήταν και ορφανοτροφείο, έτσι,
1: ναι,
0: για ένα διάστημα.
1: Ναι, το Καποδίστρια ως ορφανοτροφείο και λειτουργήσε για 5 χρόνια έτσι και μετά για έναν αιώνα ως φυλακές.
0: Ως φυλακές, έτσι.
1: Σημαντικούς πολιτικούς κρατούς.
0: Έτσι, έτσι, από το 1829 που είχαν εγκατασταθεί τα πρώτα παιδιά ουσιαστικά
1: και να πούμε
0: εκεί.
1: Ότι η συμμετοχή του Ακύλα Καραζήση, μιας και ρωτήσατε, μαζί με το Φλόρο Φλωρίδη, ένα ντουέτο, θα είναι ένα μουσικοθεατρικό έργο αφιερωμένο στις φυλακές της Έγινας. Οπότε είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Για να μάθει κανείς και την ιστορία τους.
1: Ναι, να τη μάθει, να τη νιώσει. Θα δούμε πώς θα είναι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα. Έγινα Jazz Festival, λοιπόν. Αναζητήστε το.
2: Η ώρα είναι 12:15. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Ακούμε τους Πολ, ακούμε το Ήλιε μου. Και οι Πολ, δημιούργημα τριών ανθρώπων, του Κώστα Τουρνά, του Ρόμπερτ Ουίλιαμς και του Σταύρου Λογαρίδη, το 1971. Άκουγα πρόσφατα ένα podcast του Τουρνά, ήταν με τον Άρη Δημοκίδη, και έλεγε ο ίδιος ότι οι πρώτες εμφανίσεις έγιναν με πολύ δισταγμό στις πρώτες συνεργασίες τους, στις πρώτες εμφανίσεις τους, όπου δεν ήξεραν αν θα υπάρχει συνέχεια. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να αρχίσουν να πιάνουν, να γίνονται γνωστοί, και από ένα σημείο και μετά τα μαγαζιά που εμφανίζονταν ασφιχτιούσαν από κόσμο για να δουν τους Πολ. Βέβαια από ένα σημείο και ύστερα οι Πολ αυτονομήθηκαν και ο Τουρνάς έκανε σόλο καριέρα, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έκανε σόλο καριέρα. Και όσοι θυμούνται και λίγο παλιά θα δουν και θα ψάξουν ή θα θυμηθούν ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν ένας από τους τέσσερις που είχαν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision το 1977, έτσι. Οπότε συζητάμε για ένα συγκρότημα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην μουσική, και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι τα πιο γνωστά, ένα από τα πιο γνωστά τους. Εδώ η φίλη Vivian καλημερίζει, στέλνει το μήνυμά της και λέει: καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με αφορμή το προηγούμενο θέμα που είχαμε για την βελτιστοποίηση, για την παραγωγή ουσιαστικά ρωφημάτων δρόμης με διαδικασία ζύμωσης, και ρωτάει, η βελτιστοποίηση λέει που κάνει η επιστήμον, είχαμε την κυρία Τριανταφύλου που έλαβε το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για φέτος, λέει δεν κάνει το τρόφιμο ακόμα πιο επεξεργασμένο, άρα όχι τόσο υγιεινό. Έτσι ακούγεται πάντως. Συγχαρητήρια για τα ρεπορτάζ, μας λέει η Vivian. Ευχαριστούμε, Vivian, πάντα εδώ πιστή στη συχνότητα των παραπολιτικών 90,1.

Δεν ξέρω αν θυμάστε, σίγουρα πιο παλιοί θυμάστε ή τουλάχιστον όσοι είστε πάνω από 35, εντάξει, οκ, πάνω από 35, θα θυμάστε το περίφημο κτίριο της Οδού Ριγίλης 18. Εκεί λοιπόν βρίσκονταν κάποτε τα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά μια εικόνα. Θυμάμαι τον Απρίλιο του 2000, ημέρα βουλευτικών εκλογών, με κύριους αντιπάλους τότε, το Πασόκ του Σιμίτη, το αείμνηστο του Κώστα Σιμίτη, έτσι, στις δεύτερες εκλογές μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, και τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή. Μια βραδιά που περιγράφεται από πολλούς ως το «κοιμηθήκαμε με Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με Πασόκ», γιατί όλα έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις κυρίως έδειχναν ότι έβγαινε η Νέα Δημοκρατία του Κώστα του Καραμαλή, και εν τέλει το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε κάτι πολύ διαφορετικό, και αυτός που βγήκε, αυτός που εξελέγει, ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Θυμάμαι επίσης πολύ χαρακτηριστικά τη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού, η οποία είχε κατέβει με σημαία στη Ριγίλης και πανηγύριζε για την διαφαινόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα πράγματα ανατράπηκαν και τα πράγματα δεν έγιναν έτσι ακριβώς. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Ριγίλης λοιπόν 18, απέναντι από το Οδείο Αθηνών, είναι ένα κτίριο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1920 από τον Αλέξανδρο Διομίδη, με καταγωγή από την αρχοντική οικογένεια Κυριακού των Σπετσών, έτσι. Μια παλιά αρχοντική οικογένεια της εποχής. Εκεί το σπίτι αυτό γνώρισε μεγάλες δόξες, και να σας πω ότι ο Διομίδης που έφτιαξε το σπίτι του εκεί ήταν υπουργός οικονομικών, εξωτερικών και δικαιοσύνης, διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το συγκεκριμένο λοιπόν ιστορικό κτίριο που ανήκει σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σε μια διαδικασία ανάπλασης. Ουσιαστικά θα επανέλθει πολύ σύντομα, νομίζω, και από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου και το ρεπορτάζ μου, γιατί ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, έτσι, του κτηρίου, του real estate, της κατασκευής, πιθανότητα μέσα στο 2026 θα είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει το κτίριο της Οδού Ριγίλης. Επίσης, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι το έχει πάρει η οικογένεια Γιοστρατίτη. Η οικογένεια Γιοστρατίτη, για να ξέρετε, το γραφείο Γιοστρατίτη είναι ένα από τα μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας. Και η οικογένεια Γιοστρατίτη έχει και το ξενοδοχείο The Margie που είναι στη Βουλιαγμένη. Το έχει πάρει λοιπόν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τελική φάση οι εργασίες ανακατασκευής. Είναι διατηρηταίο το κτίριο, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο από το Υπουργείο Πολιτισμού και γίνεται κατοικία, και θα έχει και πισίνα στην πίσω πλευρά. Οπότε πολύ πολύ σύντομα θα αναβιώσει, καθότι παρέμενε κλειστό από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έφυγε από την ιστορική αυτή έδρα, από την ιστορική αυτή βάση της Οδού Ριγίλης 18, και μεταφέρθηκε στα γραφεία που είναι σήμερα στην Οδό Πειραιώς.

0: Ωραία, εντάξει, θα σας πω και ένα άλλο μυστικό της πόλης. Πέρα από το κτίριο της Νέας Δημοκρατίας που μόλις σας προανέφερα, υπάρχει και ένα άλλο κτίριο για το οποίο έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία λίγα χρόνια. Δεν είναι άλλο από τον κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτη. Εκεί έχει πάρει το ακίνητο του ιστορικού κινηματογράφου που έχει νομίζω 100 χρόνια ιστορίας, ίσως και παραπάνω. Η οικογένεια Πόταγα το είχε. Μέχρι που το απέκτησε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Lidl. Άνοιξε λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους και από συλλόγους για να μην γίνει σούπερ μάρκετ στο χώρο του Παλάς. Πήγε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ξέρω μάλιστα ότι πολύ πρόσφατα κηρύχθηκε ως μη διατηρητέο το κτίριο του χειμερινού κινηματογράφου. Ωστόσο, για δείτε, υπάρχει εδώ και μια μικρή, αν θέλετε, καλή και θετική έκπληξη, διότι ο θερινός κινηματογράφος που βρίσκεται στην ταράτσα του κτιρίου αυτού, του Παλάς, έχει χαρακτηριστεί εδώ και κάποια χρόνια ως διατηρητέος για τη χρήση του. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο πέρα από κινηματογράφος. Επομένως, η Lidl που έχει αποκτήσει το ακίνητο και θα κάνει το σούπερ μάρκετ, όπως όλα δείχνουν άλλωστε, θα προχωρήσει στην ανάπλαση του θερινού που βρίσκεται στην ταράτσα, και από εκεί και ύστερα το πιθανότερο σενάριο, εξ όσων πληροφορούμε τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, είναι ότι πιθανώς θα μισθωθεί σε κάποιον αιθουσάρχη, σε κάποια αίθουσα η οποία κάνει, σε κάποια εταιρεία που κάνει παραγωγές κινηματογραφικές και διανομή ταινιών, για να διαχειριστεί τον θερινό. Άρα ο θερινός θα επαναλειτουργήσει, από κάτω θα γίνει κατάστημα σούπερ μάρκετ, το οποίο θα είναι σε δύο επίπεδα με χώρο στάθμευσης, και κάπως έτσι τα πράγματα αναμένεται να προχωρήσουν σε σχέση με το Παλάς του Παγκρατίου. Εδώ θα αλλάξω περιβάλλον, θα αλλάξω θέμα, θα αλλάξουμε συζήτηση. Έχουμε κοντά μας τον Πάνο Πουρνάρα που είναι κάθε εβδομάδα εδώ στα παραπολιτικά. Συζητάμε για γεύσεις και συζητάμε για εστιατόρια, αλλά και για φαινόμενα και τάσεις που σχετίζονται με την γεύση και τη γαστρονομία. Είναι ο άνθρωπος που γράφει στο Greek Food Mood τη σελίδα στο Facebook, αλλά και στο powergame.gr. Έχουμε όμως και τον Γιάννη Μανιό, ο οποίος έχει επιχείρηση που εδρεύει στην Ιχθυόσκαλα της Καβάλας και διαχειρίζεται αλλιευτικά σκάφη και δραστηριοποιείται και στην εμπορία ψαριών. Θα συζητήσουμε λοιπόν και με τους δύο για το πώς γίνεται η τροφοδοσία των εστιατορίων με ψάρια στην περίοδο του καλοκαιριού, όπου η ζήτηση εκ των πραγμάτων αυξάνεται. Αυξάνεται σημαντικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο εισερχόμενος τουρισμός. Στην καλημέρα μου και στους δύο, κύριε Μανιέ και κύριε Πουρνάρα.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από τον επαγγελματία των ψαριών, από τον Γιάννη το Μανιό και από την Ιχθυόσκαλα της Καβάλας, και να μας πείτε, κύριε Μανιέ, πώς καλύπτεται η εκ των πραγμάτων αυξημένη ζήτηση για ψάρι στην καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα?
1: Καλημέρα καταρχήν. Πέρα από το ότι έχω την εταιρεία αυτή που λέτε, που αντιπροσωπεύω γύρω στα 15 αλυφτικά σκάφη, έχω και, είμαι και καπετάνιος, έχω και δικό μου αλυφτικό σκάφος μεγάλο, το οποίο είναι γρηγρή βασικά, γρηγρή και μηχανότρατα. Τώρα, σήμερα το πρωί ήμουν στην Ιχθυόσκαλα, είχε πληθώρα αλλιευμάτων από μαγιάτικα, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από γάβρο, σταρδέλα. Πολύ μεγάλη πληθώρα αλλιευμάτων. Το τι κάνουμε, το πώς θα προωθούμε και το τι κάνουμε είναι ένας ολόκληρος κύκλος. Μας δίνουν παραγγελίες στα καταστήματα, οι ταβέρνες μας δίνουν τις παραγγελίες από τη μια βραδιά πριν. Και από το πρωί, από τις 3 η ώρα, το προσωπικό μας διαλέγει τα ψάρια που είναι να φύγουν για τις ταβέρνες, γιατί δίνουμε και σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τροφοδοτούμε και μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ η εταιρεία μου, αλλά και φεύγουν και σε ταβέρνες και καθαρίζονται, ετοιμάζονται και παραδίδονται μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή από το πρωί από τις 7 η ώρα και μετά ξεκινάνε οι παραδόσεις στα μαγαζιά.
0: Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ωστόσο, η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, έτσι, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήδη βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Ο κόσμος θα αυξηθεί, οι επισκέπτες θα αυξηθούν εκ των πραγμάτων όσο πλησιάζουν προς τον Αύγουστο και άρα και η κίνηση στα μαγαζιά. Αυτό πώς καλύπτεται? Είναι μόνο ελληνικά αλλιεύματα, μπορεί η ελληνική αλληλεία? Γιατί μιλάμε, δεν μιλάμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με την ηθοκαλλιέργεια, μιλάμε για το κομμάτι της ελεύθερης αλληλείας αυτή τη στιγμή. Μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις και τη ζήτηση των εστιατορίων και των σημείων εστίασης?
1: Ναι, από μύδια και οστακοειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένη. Έχει μια πολύ καλή χρονιά παραγωγής. Τώρα από ψηλόψαρα, όπως τα λέμε εμείς, γάβρο και σαρδέλα, κολλιό, γόπα, αυτά... Μαρίδα, αυτά κυκλοφορούν, έχει πάρα πολλά τέτοια ψάρια. Η χρονιά φέτος είναι πολύ καλή. Οι ιχθυοτροφικά βέβαια υπάρχουν. Τώρα, αν χρειαστούμε και κάποια εισαγωγή, γίνονται κάποιες εισαγωγές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες εισαγωγές. Όσοι επιτοπλίσουν ελληνικά ψάρια. Εδώ πάνω στην Καβάλα που ξέρω εγώ, γιατί δεν μπορώ να σας μιλήσω για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα που ξέρω τα εισαγωγόμενα είναι πολύ λιγότερα.
0: Υπάρχει και ψάρι που έρχεται, ας πούμε, από την Τουρκία, για παράδειγμα. Και αν είναι, πού ψαρεύουν οι ψαράδες, οι Τούρκοι ψαράδες, και έρχονται τα ψάρια στη χώρα μας?
1: Βάζει το μαχαίρι στην πληγή τώρα. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σταματημένοι οι Τούρκοι. Τώρα ξεκινάνε από τις 15 Ιουλίου και μετά ξεκινάει η δουλειά τους, να βγουν και αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν ψάρια που έρχονται από την Τουρκία, όπως πολλές φορές θέλουμε και εμείς ψάρια στην Τουρκία.
0: Σε τι βαθμό, σε τι ποσοστό, ας πούμε? Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό και δεν είναι και κακό.
1: Όχι. Και αλλά... από Τουρκία και από Βουλγαρία τον Οκτώβριο μήνα έρχονται, που βγαίνουν και οι Βούλγαροι στη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Και από Βουλγαρία έχουμε ψάρια.
0: Όπου οι Τούρκοι ψαράδες πού ψάρευουν, σε ποια νερά?
1: Οι Τούρκοι ψαράδες έχουν αλωνίσει όλο το Αιγαίο, γι' αυτό σας είπα, βάζετε το μαχαίρι στην πληγή. Από το Άγιον Όρος τους έχουμε συναντήσει. Στη Θάσο τους έχουμε συναντήσει. Στη Λίμνο τους έχουμε συναντήσει. Πάρα πολύ συχνά. Για κάτω τα νησιά δεν συζητάω και γίνεται ο χαμός.
0: Ναι.
1: Για το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Να πάω και στον Πάνο τον Μπουρνάρα. Πάνο, την καλημέρα μου και σε σένα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι εικόνα έχεις εσύ, αλήθεια? Εσύ που ασχολείσαι με το κομμάτι το άλλο που είναι το κομμάτι των εστιατορίων.
2: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι ενώ την υπόλοιπη χρονιά η τροφοδοσία ψαριών, η τροφοδοσία της αγοράς με ψάρια είναι από τα νησιά προς την Αθήνα, το καλοκαίρι αλλάζει η πορεία αυτή και γίνεται από την Αθήνα και τις άλλες μεγάλες ηχθυαγορές προς τα νησιά, διότι δεν μπορούν να καλύψουν την τόσο μεγάλη ζήτηση στο ψάρι. Κοίταξε, παραδοσιακά ο Έλληνας δεν τρώει πάρα πολύ ψάρι, έτσι, η κατακεφαλή κατανάλωση είναι 3 φορές μικρότερη και 4 φορές μικρότερη από ό,τι των Πορτογάλων και των Ισπανών.
0: Είμαστε πιο πολύ κρεατοφάγοι, εννοείς?
2: Είμαστε πιο πολύ κρεατοφάγοι, αλλά το καλοκαίρι, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες, έχουμε μερικά εκατομμύρια επισκεπτών τα οποία ψάχνουν να φάνε και το ψαράκι τους, και το μικρό και το μεγάλο. Η δική μου λοιπόν εικόνα, επειδή έψαξα λιγάκι και τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη καμπή πριν από μερικά χρόνια. Υπάρχει μείωση στα αλλιεύματα. Δεν ξέρω αν θα μας πει ο κ. Μανιός που είναι μαζί μας, εάν έχουν παρθεί κάποια μέτρα, γιατί τα στοιχεία της Ελστάτ που μελέτησα είναι μόνο μέχρι το 2023. Και δείχνει ότι υπάρχει αρκετή κάμψη στα αλλιεύματα.
0: Είναι έτσι, κύριε Μανιέ?
1: Εμείς πηγαίνουμε με τις οδηγίες του Ινστιτούτου που έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, η πέρα μου συγκεκριμένα, του ΙΝΑΛΕ, το οποίο κάθε χρόνο μας δίνει τα στοιχεία όσο επιτοπλίσαμε για το γάβρο και τη σαρδέλα που ενδιαφερόμαστε πιο πολύ. Στο γάβρο είμαστε κανονικά και πάνω από την κόκκινη γραμμή. Εκεί στο οριακά είμαστε στη σαρδέλα.
0: Ναι. Σε άλλα είδη, δηλαδή συζητάμε για τα μικρά ψάρια. Σε μεγαλύτερα ψάρια έχετε εικόνα τι γίνεται? Δηλαδή στα παραδοσιακά μεσογειακά είδη, στο Φαγκρί και στη Τζιπούρα ενδεχομένως, σε αυτά τα ψάρια που είναι πολύ κλασικά.
1: Σε αυτά τα ψάρια δεν έχουμε εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, δεν αλλιεύονται τόσα πολλά τέτοια ψάρια, οπότε δεν έχω και εικόνα να σας πω.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι από τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουν, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και στέλνουν και εμείς από την Καβάλα, στέλνουμε στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, ενώ το χειμώνα γίνεται ακριβώς αντίθετο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάνω για συνέχισε, λοιπόν, τι έλεγες?
2: Λοιπόν, ένα άρθρο που διαβάζω στην Καθημερινή το 2017, το οποίο δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, είχε γράψει ο Γιώργος Λιάλιος.
0: Ναι, ναι.
2: Έλεγε ότι το 66% της κατανάλωσης που έχουμε σε ψάρι είναι εισαγόμενο. Και κυρίως εισάγεται από τη Βόρεια Αφρική, Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία, Λιβύη κτλ.
0: Εάν συζητήσουμε για το ψάρι που πάει στα σούπερ μάρκετ, ισχύει σε ένα βαθμό, όχι ευκαταφρόνητο, ότι υπάρχει πολύ ψάρι που είναι εισαγόμενο και ψαρεμένο στη Σενεγάλη και σε χώρες ας πούμε της Αφρικής, έτσι.
2: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει μεγάλος αλλιευτικός τόλος σε αυτές τις χώρες και στο Ομάν, στην Αραβική θάλασσα δηλαδή, και σε χώρες που βρέχονται από τον Ανατολικό Ατλαντικό, δηλαδή εκεί Μαρόκο, Μαυριτανία,
0: ναι,
2: κτλ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκεί επειδή είναι και αρχίζουν και αναπτύσσονται τώρα, το ψάρι προφανώς έρχεται πολύ φθηνότερο και μεγάλο μέρος από το ψάρι που θα συναντήσουμε στα εστιατόρια είναι μέσα σε αυτό το ποσοστό. Είναι δηλαδή μέσα στο ποσοστό των ψαριών που έρχονται από αυτές τις χώρες. Η Μεσόγειος έχει το χαρακτηριστικό, και ας μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Μανιός, ότι επειδή είναι κλειστή θάλασσα και δέχεται τα νερά από πάρα πολλά ποτάμια, η αλατότητά της είναι υψηλότερη από αυτή των ωκεανών. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα στη γεύση των ψαριών, δηλαδή είναι πιο γευστικό, να το πούμε χοντρά, το μεσογειακό ψάρι από το ψάρι που ψαρεύεται σε έναν ωκεανό.
0: Ναι, γιατί είναι πιο αλμυρό ουσιαστικά, έτσι.
2: Γιατί, μπράβο. Τώρα, από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε για το... Δεν ξέρω γιατί χτυπάει ένα 112.
0: Στο δικό σου το κινητό χτυπάει?
2: Δεν ξέρω.
0: Είσαι κοντά σε δασική περιοχή?
2: Πιθανόν, ναι. Είμαι κοντά στην Πεντέλη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ήθελα να πω, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το μεγάλο ψάρι που θα βρούμε στο εστιατόριο να είναι προφανώς εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Δεν αμφισβητώ καθόλου αυτά που λέει ο κύριος Μανιός. Υπάρχουν τα στοιχεία... Σαφώς η σαρδέλα αρχίζει και μειώνεται πάρα πολύ, σαφώς ο γάβρος αρχίζει και μειώνεται, δηλαδή βλέπω τώρα ότι στο γάβρο ας πούμε έχουμε μία πτώση διψήφια από το 2019 και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο επίσης το πόσο μάτι έχουν τα δίχτυα στο ψάρεμα, δηλαδή το γρυγρί εάν δεν έχει παρκές άνοιγμα το μάτι του διχτυού, θα σαρώσει μαζί και πολύ μικρό ψάρι το οποίο θα αλλιευτεί πριν προλάβει να μεγαλώσει.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι αυτά τηρούνται, δεν ξέρω κατά πόσο ελέγχονται. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υπεραλίευσης, το οποίο το διαπιστώνουν όλοι.
0: Κύριε Μανιέ,
1: να διακόψω.
0: Ναι, κύριε Μανιέ, αυτό ήθελα να ακούσω τον αντίλογο.
1: Πολύ συχνά μπορώ να σου πω μια φορά και δύο φορές τη εβδομάδα γίνονται έλεγχοι σε εμάς τα δικά μας αλλιευτικά εδώ πάνω στο Βόρεια Θρακικό Πέλαγος στη Καβάλα, με το λιμεναρχείο της Καβάλας να κάνει τα πρακτικά ελέγχους με τα δικά τους μηχανήματα που έχουν και μετράνε τα δίχτυα μας. Με το λιμεναρχείο της Καβάλας να κάνει τα πρακτικά ελέγχους με τα δικά τους μηχανήματα που έχουν και μετράνε το δίχτυ.

0: περιοχή μας το πιο μεγάλο είναι γύρω στα 27 με 30 μέτρα, πολύ γύρω στα 30 σκάφη. Και οι Τούρκοι ξεκινάνε από 40 μέχρι 60 και 70 μέτρα. Και είναι εκεί πάρα πολλά. Και όταν μιλάμε για πάρα πολλά, μιλάμε για καταστροφές μεγάλες.
1: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Μεγάλες και επειδή... καταστροφές.
1: Πάνω... Επειδή υπάρχει αυτή, ναι, είναι πράγματι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ισχύει αυτό που λέει ο κ. Μενιός. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την Τουρκία σε αυτά τα θέματα και δεν υπάρχει συνεννόηση. Οπότε, επειδή η σχέση μας είναι σε αυτό το τεταμένο σημείο, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος καταστρέφει το θαλάσσιο περιβάλλον, δηλαδή την επάρκεια σε ψάρια. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο Μανιό είναι τι επίπτωση έχουν τον τελευταίο καιρό τα ξενικά είδη στα αλιεύματα. Δηλαδή αν ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο τους έχει επηρεάσει και τους έχει προκαλέσει ζημιά.
2: Μάλλον πάει σε λίγο πιο ζεστά νερά, έτσι δεν είναι κύριε Μανιέ, ή κάνω λάθος?
0: Μάλλον ναι. Εδώ πάνω απαντάμε, βρίσκουμε τέτοια τόσα άτομα, αλλά όχι ούτε τόσο μεγάλα, ούτε σε τόση μεγάλη πληθώρα. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στην περιοχή μας. Ελπίζω να μην έχουν φτάσει, να μην φτάσουν. Γιατί οι συνάδελφοί μου κάτω υποφέρουν και από καταστροφές στα δίχτυα που τους κάνουν, αλλά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο στη βρώση. Αν κάποιος δεν ξέρει και το φάει ή το μαγειρέψει, δεν το προλαβαίνουμε. Τώρα... Αυτά εμφανίστηκαν και άλλα ψάρια. Δεν είναι μόνο το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος. Είναι και ένα κορκοδιλόψαρο ή κάτι άλλα που έχουν εμφανιστεί.
2: Αν μη τι άλλο, θα έχουμε να συζητάμε για πολλά ξενικά είδη. Και όχι μόνο για το λαγοκέφαλο τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως όλα δείχνουν.
0: Είναι από τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ και με την αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου, θα έχουμε θέμα. Έχουμε θέματα.
1: Εάν μου επιτρέπει, προφανώς είναι ειδικότερος ο κ. Μανιός, να πω ότι δεν είναι η διόρυγα του Σουέζ, η οποία υπάρχει εκεί εδώ και 60 πόσα χρόνια. Είναι το γεγονός ότι τα ψάρια αυτά καταφέρνουν και επιβιώνουν πλέον, διότι η αύξηση της θερμοκρασίας των νερών τους επιτρέπει να επιβιώνουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και στο παρελθόν υπήρχαν ψάρια τα οποία ισχυρούσαν στη Μεσόγειο είτε από το Σουέζ είτε από τα έρματα των πλοίων, αλλά δεν επιβίωναν. Τώρα πλέον η άνοδος της θερμοκρασίας των νερών, εάν δούμε δηλαδή τα στατιστικά στοιχεία για το πόσο έχουν αυξηθεί, πόσο έχει αυξηθεί η θερμοκρασία των νερών στη Μεσόγειο, έχει γίνει σούπα κανονική. Εκεί λοιπόν που δεν θα επιβίωναν πριν αυτά τα ψάρια, τώρα επιβιώνουν, πολλαπλασιάζονται και καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Δεν ξέρω
0: όπως είναι και το μπλε καβούρι.
1: Ακριβώς. Το μπλε καβούρι, ειδικά επάνω στην Καβάλα και στις περιοχές αυτές, έχει εξαπλωθεί σε τρομερό βαθμό. Κάνω λάθος?
2: Να κάνω μια παρένθεση εδώ πάνω. Δεν χτύπησε τυχαία το 112 προηγουμένως στο κινητό σου, καθότι υπάρχει αυτή τη στιγμή φωτιά στην Παλίνη, κοντά στο κτήμα Νάσιοτζικ, όπου ουσιαστικά προειδοποιεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Έτσι, το λέω αυτό για όσους βρίσκονται εκεί κοντά, εφιστώντας την προσοχή. Δεν είναι το μάτι πάρα πολύ μακριά χρονικά, και θυμόμαστε όλοι λίγο πολύ τι έχει γίνει. Οπότε πάντα με προσοχή. Φωτιά αυτή τη στιγμή στην Παλίνη, κοντά στο κτήμα Νάσιοτζικ. Και έχει έρθει ήδη και ειδοποίηση 112 στα κινητά όσων βρίσκονται σχετικά κοντά σε αυτή την περιοχή. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αν θέλετε, ζητώ την υπομονή σας. Θα επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά και πάλι. Σας ευχαριστώ και τους δύο, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για το τι ψάρι τρώμε το καλοκαίρι εκεί που πηγαίνουμε διακοπές.
3: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα

0: Με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, συζητάμε για το τι ψάρια καταναλώνουμε το καλοκαίρι στα εστιατόρια, στα μαγαζιά που πηγαίνουμε. Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Παλίνης και είναι πολύ κοντά στο κτήμα Νάσιοντζικ. Έως τώρα έχουν σπεύσει στο σημείο 47 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και 20 οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στο σημείο, τουλάχιστον με βάση την έως τώρα ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οπότε και πάλι θα πω εγώ, με προσοχή όσοι βρίσκονται εκεί κοντά. Έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Μανιό από την Καβάλα, από την Ιχθυόσκαλα της Καβάλας, και τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο της γεύσης εδώ στην εκπομπή και της γαστρονομίας. Συζητάμε για τα ψάρια του καλοκαιριού και αυτά που καταναλώνουμε στα εστιατόρια. Συζητούσαμε και για τα ξενικά είδη, όπως είναι ο λαγοκέφαλος, του λεοντόψαρο και πώς το είπατε το άλλο είδος, το νέο εισερχόμενο, κύριε Μανιέ.
1: Κροκοδιλόψαρο.
0: Κροκοδιλόψαρο, μάλιστα. Οπότε ό,τι υπάρχει.
1: Ανάσχημο είναι.
0: Είναι άσχημο, λέτε.
1: Πολύ άσχημο. Μοιάζει με μπακαλιάρα και είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι. Εντάξει, ο μπακαλιάρος έχει μια μορφή, ας πούμε, κροκοδιλόμορφη.
1: Το κάτω του σιαγόνι βγαίνει πιο έξω και έχει πολύ κοφτερά δόντια. Αλλά είναι σαν άτομο, είναι μικρό, ήταν γύρω στους 15 πόντους.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ, ας πούμε, λαγοκέφαλος βλέπουμε και μεγάλα μεγέθη, υπάρχουν και πιο μεγάλα μεγέθη.
1: Έχουν γυριστεί τόσα πολλά βίντεο που βλέπουμε πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μανιέ. Εάν έχετε κάτι άλλο έτσι να καταθέσετε, πολύ ευχαρίστως σε σχέση με το όσα συζητήσαμε. Σε διαφορετική περίπτωση να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, ήθελα μόνο να συμπληρώσω, όπως είπατε και πριν, ότι υπάρχει μια κάμψη στον Γαύρο και στη Σαρδέλα. Τα στατιστικά δυστυχώς παίρνονται μόνο από την Ελλάδα, ενώ αλλιεύουμε στο ίδιο σημείο με τους γείτονές μας.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνονται στατιστικά από τους γείτονες και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά είναι, όπως είπατε, αερολογίες. Για τα στατιστικά εννοείς.
0: Ναι. Και εκπομπή αερολογίες είναι. Ή τουλάχιστον έτσι ονομάζεται.
1: Χαριτολογώντας γι' αυτό το είπα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για όλα πραγματικά. Ήταν χαρά μου που τα ξαναείπαμε. Έχουμε γνωριστεί και από κοντά. Έχω έρθει στην Ιχθυόσκαλα, είχα την τύχη να έρθω. Οπότε σας έχω γνωρίσει και από κοντά. Σας ευχαριστώ για όλα. Καλή δύναμη και ό,τι καλό στο έργο σας.
1: Στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε.
0: Και πάλι ευχαριστώ. Κύριε Πουρνάρα, μένετε εσείς, δεν φεύγετε?
2: Μένω.
0: Εντάξει, για να συζητήσουμε και για κανένα μαγαζί. Εντάξει, είπαμε για τα ψάρια. Να πούμε για πλητά. Κάτι τέτοιο νομίζω μου είχες διαμηνήσει τηλεφωνικά.
2: Να πούμε για πλητά, γιατί άργησα να πάω από τότε που άνοιξε το.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Ξέρεις, κάποια πράγματα θέλουν και λίγο να περπατήσουν πριν πάμε να τα δοκιμάσουμε. Ισχύει για όλα στη ζωή.
2: Βέβαια, να περάσουν και οι παιδικές ασθένειες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τι είναι
2: θα τα
0: τώρα,
2: πούμε τώρα ή...
0: Όχι, τώρα να το πούμε, γιατί πλέον βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Άρα είμαστε όλοι αυτιά.
2: Λοιπόν, το Πλητά είναι ένα εστιατόριο που άνοιξαν τρεις σεφ και ένας ζαχαροπλάστης. Και είναι στο χώρο ενός παλιού καφενείου στην πλατεία Πλητά, την οποία αγνοούσα εντελώς.
0: Και εγώ τώρα τη μαθαίνω από σένα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ ήξερα ας πούμε το όνομα Πλητά από το εστιατόριο. Την πλατεία Πλητά δεν την ήξερα.
2: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι η πλατεία Πλητά είναι μια ωραιότατη πλατεία, όαση κανονική, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια πλατεία στην Αθήνα. Περιποιημένη, καλοφωτισμένη, γεμάτη κάθε βράδυ με κόσμο που τη χαίρεται και τη χρησιμοποιεί και επιτέλους δημόσιος χώρος επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αρκετοί μετανάστες που παίζουν ντάμα, ντόμινο, δεν ξέρω τι παίζουν, και παίζουν και τα παιδιά τους δίπλα και είναι γεμάτοι με φωνές και με χαρές.
0: Και με ζωή και ζωντάνια.
2: Και με ζωή και ζωντάνια. Και δίπλα λοιπόν έχει δημιουργηθεί το Πλητά στον χώρο ενός παλιού καφενείου. Ο εσωτερικός χώρος δεν με τρέλανε, είναι λίγο ψυχρός.
0: Ναι.
2: Κλασικά μοσαϊκό βέβαια πάντα.
0: Ναι, κάτω. Είναι must, είναι πολύ τάση το μοσαϊκό σε πολλά μαγαζιά τελευταία. Έχει επανέλθει.
2: Ναι. Και εντάξει, ως χώρος δεν έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο, δεν έχει κάποια, δεν έχει κάποια, κάποιο ενδιαφέρον, αλλά τώρα το καλοκαίρι που βγάζουν τα τραπέζια πάνω στην πλατεία είναι πάρα πολύ όμορφα και δροσερά.
0: Άρα πάμε πλατεία.
2: Πάμε πλατεία λοιπόν, γιατί τι έγινε τώρα εκεί. Εγώ περίμενα ότι θα φάω κάτι τετριμμένα βατό. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το συνηθισμένο μενού ενός μεζεδοπολίου. Είχε ενδιαφέρον, δηλαδή κάθε πιάτο που δοκιμάσαμε είχε κάποιο ενδιαφέρον. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα, δηλαδή τα ντολμαδάκια που τα κάνουν στο ξυλόφουρνο και τα βάζουν σε μια γιαουρτόσουπα, το λένε, εν πάση περιπτώσει, με άνηθο και δυόσμο, και είναι πάρα πολύ όμορφα. Μια τυροκαυτερή που σου ρίχνει τα σχετικά σκαμπύλια κάψας τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν είναι, αν μπορώ να το προτείνω. Μια σπουδαία γραβιερόπιτα, πάρα πολύ ωραία γραβιερόπιτα. Τα ρεβίθια διαφωνώ με τον τρόπο που τα σερβίρουν, γιατί εντάξει είναι γευστικά, αλλά θέλουν κάποια παρέα. Δηλαδή είναι...
0: Α, είναι μοναχικά δηλαδή.
2: Είναι μοναχικά, στο ξυλόφουρνο τα βάζουν. Ήθελε κάτι μέσα, δεν ξέρω αν θα βάζανε ένα ψάρι παστό, αν θα βάζανε κάποιο αλαντικό, αλλά ήθελε κάτι να αποκτήσει ενδιαφέρον. Δοκιμάσαμε και ένα πάκι μαύρου χείρου, το οποίο ήταν πάρα πολύ καυτερό, είχε παραπάνω μπούκοβο από όσο θα έπρεπε τώρα το καλοκαίρι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το πιάτο με την κοκκινιστή κατσίκα με το ψηλό πατατάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Τρέχει λίγο το σαλάκι τώρα.
0: Ναι. Πες μου κάτι.
2: Ναι.
0: Θα το έλεγες γαστροκαφενείο.
2: Ναι, θα το έλεγα γαστροκαφενείο. Γιατί όχι.
0: Ναι, απλά πιάτα στημένα, δεν βλέπεις ας πούμε κάτι θεαματικό
2: είναι
0: στα πιάτα.
2: Είναι απλά πιάτα, αλλά έχουν κάνει ένα ενδιαφέρον twist σε κάθε πιάτο.
0: Σε επίπεδο γεύσης και συνταγής εννοείς τώρα εσύ.
2: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει τρως πάρα πολύ καλά, οι τιμές είναι λογικότατες, αλλά πριν προλάβω να κλείσω την αναφορά, θα πρέπει να σταθώ λιγάκι στο γαλακτομπούρεκο που επιλέγουμε στο τέλος. Εγώ δεν τρελαίνομαι για γαλακτομπούρεκο.
0: Εγώ τρελαίνομαι. Πες μου λοιπόν, θέλω να ακούσω.
2: Εάν τρελαίνεσαι, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το γαλακτομπούρεκο που φτιάχνει ο Σπύρος Παιδιαδητάκης στο Πλητά.
0: Κάνω δίαιτα. Γιατί πάγωσες.
2: Γιατί μιλάω μαζί σου τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Ξεκίνησα προχθές, γιατί είπα ότι πρέπει
2: δεν θα έπρεπε να μιλάμε μαζί για αυτά τα θέματα. Δηλαδή. πάει χαμένη η αναφορά.
0: Τίποτα, τρεις μέρες τώρα, έτσι λίγο ρε παιδί μου να στρώσω. Όχι λόγω καλοκαιριού, γιατί ανέβηκε η χοληστερίνη. Μόνο και μόνο γι' αυτό.
2: Βρε Γιώργο μου, αν είναι να πάμε, ας πάμε χορτασμένοι και ικανοποιημένοι.
0: Τι να κάνω, μου πω γιατρός λίγο. Χάσε 2-3 κιλά, δεν είναι, μην φανταστείς κι εσύ.
2: Καλά.
0: Πάνω λοιπόν, πάμε πλατεία Πλητά, σε ευχαριστώ για όλα.
2: Καταπληκτικό γαλακτομπούρεκο, μην το χάσεις. Δεν θα... είναι το γαλακτομπούρεκο.
0: Θα πάω πλατεία ούτω ή άλλω.
2: Και τα σιρόπια.
0: Όχι τίποτα άλλο.
2: Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
0: Γιατί το Πλητά μας έμαθε ή μας μαθαίνει, εγώ δεν την ήξερα την πλατεία Πλητά. Τέλος πάντων, μας μαθαίνει ποια είναι η πλατεία Πλητά. Και κάπως έτσι σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ ένα ακόμα Σαββατοκύριακο.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Είστε επανειδήν την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε καλά.
2: Για χαρά.
0: Γεια σου πάνω μου. Λοιπόν, ένα τραγούδι των 80's μας αποχαιρετά, Maniac. Δεν πιστεύω αν το ξέρετε. Όσοι δεν το ξέρετε, εντάξει, δεν έχω λόγια. Θα ακούσετε Ανδριάνα Ζαρακέλη αμέσως μετά με Focus και Τηλέμαχος Ζωντορινέο, το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στη μία. Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο στις 11. Εδώ, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στη λεωφόρο Σπάτων πλησίων του κτήματος Νάσκιουτζικ έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη συνδράμουν. Υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω της φωτιάς στα Σπάτα έχει χύσει το 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε 2 δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση που περιλαμβάνει διεύρυνση εκτόσεων νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ τα τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η λέξη είναι μια τρομοκρατία. Την ίδια ώρα, εντείνονται οι έρευνες των αρχών στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Την παρέτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Άλεξη Τσίπρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες αρωματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή των προοδευτικών δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς και Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές. Απαργά το απόγευμα καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων μετά το μεσημέρι στα γύρω ορεινά αναμένονται στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Αγάπη του καλοκαίριου. Εσείως 4 Ιουλίου σήμερα, 6 λεπτά μετά τη μία. Παναγιώτο Παπαλεξίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ολγά Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε, με πολύ μεγάλη χαρά πάντα εδώ στα Παραπολιτικά. Περιμένουμε κυρίες και κύριοι τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Πάντα ραντεβού, αγάπη του καλοκαίριου. Λοιπόν, φόκους στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν στις τελευταίες ημέρες θα κάνουμε σήμερα. Πριν όμως, ο συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Σπύρος Δαρσινός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε πυρκαγιά στα Σπάτα, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Σπύρος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδριάννα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Η αλήθεια είναι ότι αναστατωθήκαμε λίγο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατοικούν και στα βόρεια προάστια και λίγο προς τα ανατολικά, καθότι πριν από περίπου μισή ώρα είχαμε και 112. Είχαμε την έκδοση ενός 112 και από εκεί ενημερωθήκαμε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Παλίνης προς τα Σπάτα είχαμε αυτήν την πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση και ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Ήταν γύρω στις 12, όπως ενημερώνει και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 12 δίπλα στο κτήμα Νάσιουτζικ, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Δίπλα στο Κάντια Στρώμο, όσοι κατοικούν εκεί.
0: Είναι οι εγκαταστάσεις της Κάντια Στρώμο στην Παλίνη, Σπύρο, για να καταλάβουν, έχεις δίκιο, όσοι μένουν εκεί κοντά.
1: Όσοι μένουν εκεί κοντά, ακριβώς. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΜΟΔΕ, εθελοντές αλλά και 20 οχήματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι έπεσαν όλοι πάνω σε αυτή την πυρκαγιά. Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα επίσης, όπως και υδροφόρες από την περιφέρεια Αττικής. Ευτυχώς, όπως ανέφερες και εσύ, έχει οριοθετηθεί η φωτιά μέσα σε μόλις 45 λεπτά, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπήρξε όμως και η έκδοση του 112, γιατί για να παραμείνουν οι κάτοικοι στην περιοχή σε ετοιμότητα, δεν υπήρξε δηλαδή εντολή εκένωση. Ενώ την όλη διαδικασία, καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πυρόσβεστη, παρακολουθεί το ΣΚΕΔΙΚ, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείριση κρίσεων. Έχουν και drones.
0: Έχει και τα drones, ναι. Και έχει ενδιαφέρον, Σπύρο, να το πούμε και να το μοιραστούμε τους ακροατές μας, ότι έχει μεταβεί στην περιοχή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να δουν, να ψάξουν τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Για οτιδήποτε, ας το κρατήσουμε, για οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Πολύ σωστά, Ανδριάννα. Βέβαια, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος σχεδόν σε όλες τις πυρκαγιές, κλιμάκιο της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατατάνει απευθείας.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή εντολή του αρχηγού όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι
0: πάνε κατευθείαν, ναι.
1: Πάει για να γίνουν προανάκρισεις. Γι' αυτό έχουν πάρα πολλές συλλήψεις, κυρίως βέβαια από ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν πυρκαγιές από αμέλεια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή είμαστε υποψιασμένοι, εγώ γι' αυτό το είπα, είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Έχει και αυτό τον αέρα, έχει και τη ζέστη, αυτή την κουφόβραση. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση του Σπύρου του Δαρσινού. Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Παλίνη. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια να έχεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη. Πάρα πολλοί οι πυροσβέστες, πολλά τα οχήματα και βεβαίως ήταν άμεση. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στον κύριο κορμό της εκπομπής, πρέπει να σας πω για την Ελένη Τσαλικοπούλου, η οποία Ελένη Τσαλικοπούλου έρχεσαι ζωντανά στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Έβαλες τώρα Τσαλικοπούλου, έβαλες. Αγαπημένη Ελένη Τσαλεγοπούλου, ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, μην το ξεχνάτε, είναι το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, τα νέα της τραγούδια Reunion με τον Κώστα Λιβαδά, με χορηγούς επικοινωνία στην X Step Media και το iEfημερίδα.gr. Τρίτη 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στα Λοιπάσματα στην Τραπετσόνα.

0: Ελένη Τσελικοπούλου, πάντα μαγική κυρίες και κύριοι, live 7 Ιουλίου την Τρίτη στα Λιπάσματα στη Δραπετσόνα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα δούμε τα όσα συμβαίνουν και θα δούμε τα όσα συμβαίνουν, τα όσα λυπηρά συμβαίνουν και σε επίπεδο πολιτικής αντιμετώπισης των γεγονότων που παρακολουθούμε, των τρομοκρατικών γεγονότων που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, που δυστυχώς σε αυτά έχουμε μια νεκρή, κυρίες και κύριοι. Πριν όμως, σήμερα το πρωί είχαμε εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Και η παραίτηση Καραμέρου, ο Γιώργος Καραμέρος δήλωσε την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει στον Αλέξη Τσίπρα, πάει στην Ελλάς ξεκάθαρα. Η παραίτηση όμως αυτή φέρνει διάφορες καραμπόλες και διάφορες ανακατατάξεις. Φαίνεται πως ο αμέσως επόμενος Χρήστος Σπύρτζης αναμένεται να μην αποδεχθεί την έδρα. Η Μυρτό Κοροβέση κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτή η οποία εισέρχεται στην Βουλή. Την ίδια ώρα που εκκρεμεί μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνουν τελικά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καλώς τον, καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδριάννα. Πριν το παραπονικό, το Ελλάς του κ. Σίτρα ακολουθεί και την τακτική την οποία θα ακολουθήσει και ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, όποιος.
0: Περίμενε, γιατί δεν σε ακούμε καλά, Δημήτρη. Αν μιλάς από το ακουστικό, αφαίρεσέ το για λίγο. Αν έχεις hands-free, αφαίρεσέ το για λίγο να μιλήσουμε.
1: Τώρα
0: μια χαρά. Τώρα loud and clear που λένε και στο χωριό μου.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι ακολουθούν την ίδια τακτική αυτό το κόμμα, γιατί έχει παραιτηθεί και η κυρία Χτσιόγλου από την βουλευτική της έδρα και ο κύριος Καραμέρος και ο κύριος Σπύρτζης, ο οποίος θέλει να κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίτρα. Έτσι θα γίνει και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όσοι βουλευτές θέλουν να τον ακολουθήσουν, θα πρέπει να παραιτηθούν της βουλευτικής τους έδρας. Γιατί υπήρχε η φημολογία, η έντονη το προηγούμενο διάστημα, ότι λόγω των πολλών ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι είναι περίπου 42-44 ναι, τώρα, ναι, θα μπορούσαν να σχηματίσουν οι νέοι αρχηγοί και οι βουλευτικές
0: ομάδες.
1: Ναι. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν το θέλουν, ούτε ο κύριος Σαμαράς, βέβαια, που είναι και παλιός κοινοβουλευτικός. Πόσο μάλλον και ο κύριος Σύπρας, που είναι νεότερος, ας πούμε, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Και ο κύριος Σύπρας, το ξεχνάμε, έχει παραιτηθεί, ο ίδιος έχει παραιτηθεί τη βουλευτική.
0: Απλά στο τέλος δεν θα μείνει βουλευτής. Δηλαδή, αν δεν θέλει ο κύριος Καραμέρος, γιατί πάει στον κύριο Τσίπρα. Αν έπεται ο κύριος Σπύρτζης και δεν θα θέλει, γιατί επίσης πάει στον κύριο Τσίπρα κτλ. Θα παραιτηθούν και δεν θα υπάρχει συνέχεια στο τέλος, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι η Βουλή δεν έχει 300 βουλευτές, έχει 297 λόγω των εξελίξεων που έχουμε στους Σπαρτιάτες.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Υπάρχει μια ιδιορυθμία. Είναι πρωτοφανής αυτή η ιδιορυθμία που είπε η κοινοβουλευτική αυτή τώρα. Ναι. Έχουν διαλυθεί κοινοβουλευτικές ομάδες. Όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν υποσχεθεί από όλες. Είναι το κουκούε. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα της πολιτικής επικαιρότητας. Διαβάζω στα παραπολιτικά το άρθρο του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, για όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε να συμβαίνουν μετά την τραγική υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχουν καλές και κακές μορφές τρομοκρατίας, λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι, ακριβώς. Η τρομοκρατία είναι μία. Δεν γίνεται διαχωρισμή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αμυγής αμυγός εγκληματικές ενέργειες και τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς έχουν πολιτικό υπόλοιπο αφού στέλνουν πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει δεύτερη εξήγηση, ούτε δεύτερη ανάγνωση. Και από τη ΣΥΕ, μάλιστα, που τοποθετήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί και γκαζάλια, ούτε και αυτό αν είχε πρόθεση για ανθρωποκτόνο, δεν είχε πρόθεση. Είχε πρόθεση.
0: Είχε πρόθεση.
1: Δεν είναι μια βία ενέργεια.
0: Τελείωσε.
1: Δηλαδή,
0: η τοξικότητα όμως αυτή στο δημοσιολόγο. Τα όσα συμβαίνουν, τα όσα λέγονται. Δηλαδή, έγινε και στη Βουλή μια συζήτηση. Αν είναι προβοκάτια, αν αυτό, αν υπήρξαν δηλώσεις τελεχών του παρελθόντος, οι οποίες επανήλθαν στην συζήτηση και στην επικαιρότητα λόγω των αντιδράσεων. Η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο είναι ένας από τους λόγους της έξαρσης των φαινομένων βίας, Δημήτρη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, ακριβώς είναι, Ανδρία. Ναι, υπάρχει αυτή η τοξικότητα και αυτή η αντιπαράθεση. Μεταξύ δεν μπορούν και τα κόμματα. Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουν αυτό. Οπότε δεν θέλουν να πάνε και απέναντι τελείως σε αυτά τα ακροατήρια τα οποία έτσι υποστηρίζουν. Καλός ή κακός. Κακός, βέβαια, εννοείται τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά όχι όμως δολοφονικές. Είδαμε τι γίνεται καμιά φορά. Αυτά είναι τα ατυχήματα. Αλλά όμως σε κάθε περίπτωση είναι κλιματικές δολοφονικές ενέργειες. Οι άνθρωποι αυτοί την Καζάκια πήγαν να τοποθετήσουν, εκρητικά πήγαν να τοποθετήσουν, να δημιουργήσουν μια αναστάτωση. Ωραία, εκεί πέρα όμως είχε έβλεκτο υλικό. Είχε έβλεκτα υλικά, άρπαξε φωτιά, τελείωσε. Κάει και ένας άνθρωπος. Αυτό είναι δολοφονία και μάλιστα είναι από πρόθεση. Δεν υπάρχει. Δεν εξετάζεται αυτό από την έννοια και πρόθεση και μεσαφή πρόθεση μάλιστα. Είχε πρόθεση και διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης, πρόθεση και δολοφονία. Νομικά δεν το εξετάζεις αυτό. Άρα και πολιτικά δεν μπορείς να το εξετάσεις.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι
1: στην Ελλάδα.
0: Τα κόμματα καλούνται να έχουν μια απόλυτη, ξεκάθαρη θέση στην καταδίκη της βίας και της τρομοκρατίας. Ξεκάθαρη και απόλυτη. Και να πάρουν αποστάσεις από αυτή τη ρητορική της όξυνσης. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται και δεν γίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα πλέον, Δημήτρη. Είναι εμπριστικός ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεις τοποθετήσεις ορισμένων διαφόρων στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ναι, ναι, είναι εμπριστικός και αυτό το πράγμα το γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δημιουργούνται κακά προηγούμενα και δημιουργείται μια εντύπωση ότι υποστηρίζεται αυτό το δίκτυο για τα λοιπά, δηλαδή είναι σαν να ενθαρρύνεται. Ναι. Όμως ειδικά σε Θεσσαλονίκη, να πω Αντριάννα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν εκτελέσει ανθρώπινες πράξεις, οι οποίοι έχουν καταγραφεί και είναι γνωστοί, είναι πλήρως γνωστοί.
0: Ναι,
1: έχουν εντοπιστεί ακόμα. Συμμετείχαν σε πλήθος άλλων αξιόπινων πράξεων. Τον προηγούμενο μήνα, ορισμένοι από αυτούς ή από την ομάδα τους, οι οποίοι είναι 10-12 άτομα, είχαν διαπράξει εγκληματικές ενέργειες μέσα στο Πανεπιστήμιο στη διάρκεια των κοινωνικών εκλογών. Τον Ιανουάριο είχε ξαναγίνει το ίδιο με το αποτέλεσμα τότε να υπάρξει παρέμβαση των αστυνομικών αρχών για να υπάρχουν αστόες συλλήψεις. Επίσης, περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν σε καταλήψεις. Μάλιστα, είχαμε το στέκι του βιολογικού 34 χρόνια κατάληψη. Το ότι είναι κατάληψη δεν σημαίνει ότι δεν είναι κλιματική ενέργεια. Βεβαίως είναι κλιματική ενέργεια. Mm-hmm. Καταλάβαναν δημόσιο κτίριο και έμεναν εκεί μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου 34 χρόνια απολαμβάνοντας άσυλο. Και μόλις βγήκαν από εκεί μέσα, αποδείχθηκε ότι κάνανε διακίνηση ναρκωτικών, ότι κάνανε διαρρήξεις, ότι κάνανε κλοπές, ότι κάνανε ληστείες. Ένα σωρό πράγματα. Τι είναι αυτή τη αδυναμία. Και λογικό είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε επίπεδο ερευνών, και θα μείνουμε εδώ, Δημήτρη, περιμένουμε ανακοινώσεις από την αστυνομία για να δούμε ακριβώς
1: το τι έχει συμβεί.
0: Είναι και ο κύριος Χρυσοχοίδης πάνω. Το τι έχει συμβεί. Και βέβαια, αν όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό ύπαρξης μιας νέας τρομοκρατικής οργάνωσης, αυτό που ονομάζουμε νέα τρομοκρατία. Δηλαδή έχουν τον επιχειρησιακό βραχίωνα, τον ηθικό αυτούργο, τον δεν ξέρω, καθοδηγητή και πάει λέγοντας όλο αυτό.
1: Τώρα μιλάμε για μια ομάδα 10 ατόμων, εννοείται κανονικά ότι είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε αυτό και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες και θα γίνει και συγχωνευτή του καταπιών, όπως είπε σε εμάς ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, συγχώνευση δικογραφιών για να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει και φωνάζει απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Να σας πω ότι περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον κύριο Δήμο, τη Βίβιαν, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στο Θανάση, στο Στέλιο. Να είστε καλά. Στο Γιώργο. Στο Βαγγέλη, στο Θανάση ξανά, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στη Μαρία. Να είστε καλά. Γερή και δυνατή, χαιρόμαστε. Μου γράφει η Άννη ότι μας ακούει από την παραλία, μας ακούει στη θάλασσα. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ. Τώρα με αυτά που ξεκινάμε, η αλήθεια είναι, Άννη, πως δεν είναι. Με αυτές τις ειδήσεις, δυστυχώς που ξεκινάμε, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την παραλία. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε. Ευτυχώς μείναμε εκεί, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία λόγω της περιοχής και λόγω των ανέμων. Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, περί τοξικότητας. Πάντα περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια, δηλαδή τη δική σας συμμετοχή εδώ στην συζήτησή μας. Και περί τοξικότητας που αυτή τη φορά, επειδή έχει να κάνει και με μια νεκρή δυστυχώς, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα από αυτά τα οποία λέγαμε στο παρελθόν και συζητούσαμε. Θα με βοηθήσει ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο προκαλεί την τοξικότητα ή η τοξικότητα η οποία υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες προκειμένου να κινηθούν τοξικά οι ίδιοι οι πολιτικοί.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια αναχρονιστική αντίληψη περί πολιτικού ανταγωνισμού.
0: Σωστά, βέβαια. Βέβαια.
1: Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εκείνο το οποίο δεν υπολογίζουν όσοι όμως χρησιμοποιούν την τοξικότητα ως εργαλείο πολιτικού επηρεασμού είναι ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ακριβώς τις αντίθετες από τις επιδιωκόμενες αντιδράσεις. Διότι έχουμε περάσει σε εποχές πολύ διαφορετικές από τις παλιές εποχές των πολιτικών πολώσεων και οτιδήποτε συμβάλλει σε αυτή την πόλωση συνήθως ενεργοποιεί τα αντίδοτα του κοινωνικού σώματος.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχει αυτό που είπα προηγουμένως τα αντίθετα των επιδιωκομένων αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά είναι αναφυσβήτητο ότι για ορισμένες πολιτικές δυνάμεις η τοξικότητα είναι ένα μέσο αύξησης της συσπήρωσης σε εποχές που πράγματι τα κόμματα δυσκολεύονται να συσπηρώσουν τις παραδοσιακές τους δυνάμεις.
0: Ναι. Απλοποιημένα και πιο λαϊκά, κύριε Σεφερτζή, όλο αυτό είναι το... επειδή να βγούμε να βρίσουμε ή να βγούμε αντιδραστικοί, να βγούμε αντί γενικά, κύριε Σεφερτζή, αντί αυτό, αντί εκεί, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε ψηφοφόρους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ απλά και πολύ ομά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Πότε δεν πιάνει, τι είναι αυτό, πότε αντιστέκεται ο κόσμος σε όλο αυτό που ζούμε?
1: Αντιστέκεται μόλις αρχίζει να υπερχυλίζει το δοχείο της κοινωνικής υπομονής. Ναι. Και αυτό βεβαίως συμβαίνει όταν έχουμε μπει στην κυρίως προεκλογική περίοδο. Διότι η αλήθεια είναι ότι ακόμα ελάχιστοι, παρά τις περί του αντιθέτου εντυπώσεις που ενδεχομένως έχουμε, ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Η κοινή γνώμη έχει διαφορετικές προτεραιότητες, έχει διαφορετικά προβλήματα, είναι απασχολημένη με αυτά και δεν πολύ ασχολείται με το πολιτικό θέατρο που παίζεται επί της σκηνής του δημοσίου διαλόγου.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα εκεί να προσθέσουμε και τα κοινωνικά δίκτυα. Για να πάω, και στις νεότερες ηλικίες, κύριε Σεφερτζή, γιατί δεν σας κρύβω. Αυτό το οποίο εμείς περιγράφουμε, αυτό το οποίο ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι που έχουν την οριμότητα να καταλάβουν το τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν και τα νεότερα παιδιά, στα οποία η συνεχής έκθεση σε αυτό που περιγράφουμε ως τοξικότητα, ως πολιτική τοξικότητα, κοντεύει να γίνει και η καθημερινή συνήθεια.
1: Ναι, πράγματι ισχύει, αλλά ταυτόχρονα ισχύει ότι είπαμε και για το υπόλοιπο εκλογικό σώμα.
0: Και για τους μεγαλύτερους,
1: Ναι. Διότι και η νεότερη γενιά, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη σε θέματα κυρίως που τις προκαλούν συγκίνηση, είναι επίσης πολύ αρνητική σε οτιδήποτε μπορεί να θεωρήσει ως πολιτική υπερβολή και κυρίως με κομματική υστεροβουλία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τον σχολιασμό, κύριε Σεφερτζή, για τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι θα σας ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ανησυχητικό είναι ως φαινόμενο όλο αυτό που συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς, εγώ κρατώ αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σεφερτζής. Είναι πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Κινείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζεται πολιτική επικοινωνία. Θα πρέπει να μας απασχολεί το τι γίνεται στην πολιτική ζωή σε επίπεδο τοξικότητας. Θα πρέπει να μας απασχολεί ότι όλοι εκτιθέμεθα σε τοξικές αντιπαραθέσεις, είτε αυτές είναι διαζώσεις, είτε είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Θα πρέπει να μας απασχολεί το ποιος κρύβεται, ενδεχομένως φανταστείτε, το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από το πληκτρολόγιο. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν θα θέλατε να ανοίξετε καν κουβέντα μαζί του. Σκεφτείτε το όλο αυτό, σκεφτείτε και το τι γίνεται, γιατί ιδιαίτερα το θέμα των κοινωνικών δικτύων, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και δεν είναι δικό μας φαινόμενο, δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως, κυρίες και κύριοι, από τις εκλογές Ομπάμα, φανταστείτε. Το θέμα των, κοινωνικών δικτύων θα το βλέπουμε. Το πώς λειτουργούν σε μια προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ακόμη περισσότερο. Και με τρόπους οι οποίοι δυστυχώς οθούν αυτά τα φαινόμενα, προωθούν την τοξικότητα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή, ο οποίος πηγαίνει βεβαίως προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Ο Γιώργος Καραμέρος είναι, επιστρέφει την έδρα του, δηλώνοντας μέσω post, μέσω τοποθέτησής του στο Facebook, ότι η στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα ήταν σταθερή και ήταν μια στήριξη από την πρώτη γραμμή. Δήλωσε την παρέτησή του από βουλευτής, επιστρέφει την έδρα. Υπάρχει μια ζήτηση στο τι θα γίνει μετά. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι και ο κύριος Σπίρτζης, που είναι μετά τον κύριο Καραμέρο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δεχθεί την έδρα. Η κυρία Κοροβέση έπεται. Παρ' όλα αυτά έχει ξεκινήσει μία πολύ μεγάλη συζήτηση εν ώψη, επαναλαμβάνω, της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, το ποιοι άλλοι θα μείνουν και ποιοι άλλοι θα φύγουν μέχρι τότε. Ο Νίκος Βέρκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καλός συνάδελφος από το Action 24 είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι στους ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να πούμε πως ενδεχομένως εξέπληξε το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία πληροφόρηση ότι θα έχουμε τις εξελίξεις, επαναλαμβάνω, λόγω της συνεδρίασης η οποία είναι προγραμματισμένη για τις αρχές της εβδομάδας.
1: Για τις 11, μιλάτε για τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
0: Ναι, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στις 11 του μήνα θα είναι η γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ναι, ακριβώς. Κοίταξε, υπήρχε η φήμη, υπήρχε το κλίμα ότι πράγματι όλος αυτές τις μέρες που διανύουμε πρόκειται να υπάρξουν παρετήσεις. Η πρώτη παρέτηση ήρθε από την άποψη από την πλευρά των βουλευτών, από τον κύριο Καραμέρο.
0: Από την πλευρά των βουλευτών, ναι.
1: Ναι. Έχουμε ήδη βεβαίως αποχωρήσει στελεχών με την σημαντικότερη τελευταία εβδομάδα του κύριου Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η αποχώρηση του κύριου Καραμέρου θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη, διότι ο κύριος Καραμέρος όταν έκανε την κίνηση και παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έχεις δίκιο. Το είχε πει από τότε. Ναι.
1: Ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε έτσι με μεγάλη ικανοποίηση και είχε στηρίξει αυτή την απόφαση. Οπότε ήταν θέμα χρόνου πότε θα κάνει και την κίνηση του ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι.
1: Πολιτικά νομίζω ότι ήταν και αναμενόμενο, διότι έτσι ο κύριος Καραμέρος διατηρεί καλές πολιτικές επαφές και καλές προσωπικές σχέσεις, να σας πω, και με τον
0: κύριο Τσίπρα.
1: Και με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος έχει βρεθεί κοντά στο άρμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε νομίζω ότι ήταν σχεδόν βέβαιο ότι είχαμε αυτή την κίνηση. Έτσι κι αλλιώς όμως φαίνεται ότι πλέον αποτυπώνει τη ρευστοποίηση στον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον υπάρχει μια κινούμενη άμμος η Κουμουνδούρου, διότι από τη μία έχουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ό,τι μπορεί να κρατηθεί, αλλά φαίνεται χωρίς αποτέλεσμα. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, κορυφαία στελέχη δηλαδή. Ναι. Τα οποία ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπά ζητούν την παρέτηση του κύριου Φάμελου, διαφωνούν για τη διάδοχη κατάσταση. Και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξουν έντονες διεργασίες για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατέβει μόνο στις εκλογές, με τι λογική, με τι πολιτική.
0: Πιστεύεις ότι θα τεθεί αυτό το θέμα, την αναστολή, δηλαδή, ή ενδεχομένως να ζητηθεί επιτακτικά σε όσους θεωρούν ότι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα να φύγουν τώρα?
1: Νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να δούμε στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή παρακάτω ένα αίτημα για παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Άρα δηλαδή το δράμα πραγματικά θα.
0: Εκεί θα πάμε. Ναι. Εκεί θα πάμε.
1: Το δεύτερο, από την πλευρά ξαναλέω του κυρίου Πολάκη, του κυρίου
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι η διαδοχή κατάσταση. Προφανώς τα συγκεκριμένα στελέχη λένε ότι όποιος παιδιά είναι να φύγει για να ξέρουμε πού κινούμαστε και πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε.
0: Σωστά.
1: Να καταρτήσουμε πολιτικό πρόγραμμα, εκλογικό πρόγραμμα, με συγχωρείτε, να καταρτήσουμε εκλογικές λίστες, να φτιάξουμε μια προεκλογική επιτροπή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αρκετές. Αρκετές να κατατάξει.
0: Λοιπόν,
1: από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει διάθεση να έρθει στη συνεννόηση κεντρικά με τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω. Και το ξεκαθάρισε όχι μόνο στο κεντρικά. Το ξεκαθάρισε και για τα στελέχη, Νίκο. Δηλαδή ήταν λίγο, θα δούμε τι θα γίνει, όσοι παραιτηθούν και αν παραιτηθούν θα περάσουν από επιτροπή και αν η επιτροπή εγκρίνει και αν. Δηλαδή δεν ήταν ανοιχτός. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, νομίζω.
1: Και νομίζω ότι μπαίνουν και πολλά προαπαιτούμενα και στη τελική ανάλυση ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα αποφασίσει ποιον θέλει, ποιον δεν θέλει, αν του κάνει κάποιος, αν δεν του κάνει. Αν μπορεί να εξυπηρετήσει το αφήγημά του κτλ. Διότι κοιτάξτε τώρα, κατά ψέματα, ένα πρόσωπο όπως ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος και αυτός είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να σας θυμίσω.
0: Σωστά.
1: Να πάει και να μπει στις λίστες του κύριου Τσίπρα, πιθανόν κάποιοι να θεωρούν ότι αυτό δεν δίνει σωστό σήμα όσον αφορά την επανεκκίνηση από τα κάτω κτλ. Που θέλει ο κύριος Τσίπρας, που κατά ψέματα τώρα θέλει ουσιαστικά να απαλλαγεί από οποιονδήποτε φέρει μια στελεχική ιστορία, μια ιστορία κομματική και πολιτική. η οποία, με την οποία σήμερα δεν θέλει να έχει καμία σχέση ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί λοιπόν, πέρα τώρα, ναι. Όσον αφορά το θέμα του ποιος θα διαδεχθεί τον κύριο Καραμέρο, γιατί τη στιγμή.
0: Ναι, παραδείγμα. Υπάρχει και εκεί ένα θέμα, ε.
1: Υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο κύριος Σπίρτης, για παράδειγμα, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τα κομματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα κομματικά δρόμενα και πρέπει να σας πω ότι δεν έχει κάποια επαφή, δεν βρίσκεται σε εννοώ πολιτική, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν φαίνεται διατεθειμένος να θέλει να πάρει την έτρα.
0: Ναι.
1: Θα μπει άλλωστε και σε μια διαδικασία η οποία θα είναι νομίζω και λίγο άχαρη και για τον ίδιο. Δηλαδή να την πάρει ο κύριος Σπίρτης, αλλά εκείνος έτσι και ήταν πάντοτε είχε μια κομματική τοποθέτηση συγκεκριμένη. Να πάει, να την πάρει, να φύγει, να γίνει ανεξάρτητος, δεν νομίζω ότι θέλει κάτι τέτοιο.
0: Θα γίνεται, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε η επόμενη είναι η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του κύριου Κασελάκη. Όπου και εκεί βεβαίως έχουμε άλλα. Έτσι, μην τα ξεχνάμε και
0: μετά,
1: αυτά.
0: Μετά, τη συνεχίζουμε τη λίστα, πού θα φτάσουμε, πού λες να φτάσουμε.
1: Εκεί, όσον αφορά, εγώ νομίζω ότι η κυρία Κοροβέση θα ορκιστεί. Απλά θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα πει ότι είναι αντιπρόεδρος
0: στο κόμμα Κασελάκη.
1: Ακριβώς, του κυρίου Κασελάκη.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα το εξής, γιατί θέλω και να σχολιάσω και αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα. Σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφουμε με τον Νίκο, δηλαδή ένα εργαστήρι συγκρούσεων, άλλοι φεύγουν, άλλοι πάνε, που ξεκίνησε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας, με αυτό το νέο κόμμα, με την εμφάνιση νέων προσώπων κτλ. Κτλ. Σε όλο αυτό που παρακολουθούμε να συμβαίνει και βάλτε και το χώρο του Πασόκ, γιατί έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πίεση η οποία ασκείται και από την Δημοκρατία προς το Πασόκ και από την, και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Σε όλο αυτό συζητούμε τις τελευταίες ημέρες αν θα πρέπει η καταδίκη μιας τρομοκρατικής επίθεσης με νεκρή να είναι ξεκάθαρη ή να είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, Ανδρέα, νομίζω, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η καταδίκη από την πλευρά της αντιπολίτευσης ήταν ξεκάθαρη, άμεση και όταν έγινε η επίθεση και όταν είχαμε δώσει τον τραγικό θάνατο από αυτή την δολοφονική επίθεση, από αυτή την αντικοινωνική επίθεση που έκαναν αυτοί οι τύποι. Εδώ να σημειώσουμε τα εξής όμως, ότι κατά πρώτον φαίνεται μια... εγώ θεωρώ ότι υπάρχει βρήκε μια ευκαιρία η κυβέρνηση πριν ακόμα δηλαδή καταλαγιάσει όλο το όριβος, πριν υπάρξει... Κοιτάξτε, σε περίπτωση θανάτου και καλά ψέματα υπάρχει και του Πέμπτου. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται, δεν θεωρώ κατά την άποψή μου σε κάποιε συγκεκριμένε φάσει. Τέλο πάντων, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ή να αντεπιτεθεί, στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, που ο κύριο Τσίπρα, πώ θα σα το πω, και άμα δούμε λίγο και την κατάσταση, α πούμε, την κομματική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αριστερά, δεν είναι ο τελευταίο που θα κατηγορήσει ότι έχει, α πούμε, κάποια συμπάθεια, καταλάβατε τώρα, προς κάποιες, ας πούμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ήταν λόγω των δηλώσεων τις οποίες είχε κάνει στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας αυτές. Δηλαδή το...
1: Ναι, αλλά τώρα να αναφέρουμε δηλώσεις.
0: Ναι, αυτό με τη Μολότοφ, ναι.
1: Επίσης, προσέξτε, ξεκινάει κατά την άποψή μου και μια φάμπρικα για το τι έχει κάνει και ποια σχέση έχει ο καθένας με τη βία. Δηλαδή, τώρα, άμα δούμε τι κατά καιρούς μπορεί να έχει πει ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος. Δεν βγάζει κάπου αυτό. Οδηγεί μόνο σε πόλωση. Και θάβεται το βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα ποιο είναι, ότι τέτοιες ενέργειες δολοφονικές εννοώ, όπως αυτή, πρέπει να απομονώνεται και απομονώνεται.
0: Και βέβαια.
1: Βασικό.
0: Και να καταδικάζεται από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Σαφέστατα.
1: Σαφέστατα. Αλλά το θέμα νομίζω ότι εδώ έχουμε και μια υπέρηση κατά την άποψή μου, Ανδριάννα, και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ότι από την πρώτη στιγμή βγήκαν κάποιοι από την πλευρά των αρχών, από την πλευρά της αστυνομίας και είπανε τους έχουμε, θα τους βρούμε και τα λοιπά. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν καλλιεργεί ένα κλίμα ανασφάλειας, ας πούμε.
0: Να πούμε ότι περιμένουμε τα νεότερα. Ήδη να δούμε ακριβώς το τι έχει γίνει με πολλά ερωτήματα του τι συνέβη. Ποιοι είναι αυτοί... Φάνηκε από τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φάνηκε ότι ήταν οργανωμένοι, ότι ήταν εντυμένοι με τα full face να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους, ότι είχαν. Φάνηκε μια οργάνωση που, για την κατασκευή αυτής του εκρηκτικού μηχανισμού. Όλα αυτά. Δεκάδες ερωτήματα. Στα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
1: Και πρέπει να απαντηθούν γρήγορα, Ανδριάννα, για τον εξής λόγο. Διότι όταν δεν απαντώνται γρήγορα, δίνεται χώρος σε διάφορους πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Διάφορους πολιτικούς αρχηγούς. Να αρχίζουν να παίζουν και συνωμοσιολογικά σενάρια.
0: Εννοείς για την κυρία Κωνσταντοπούλη και την προβοκάτσια τώρα, φαντάζομαι.
1: Τώρα δηλαδή, αν θα αρχίσουμε την ιστορία, αν ήταν προβοκάτσια ή δεν ήταν προβοκάτσια. Πρόσφατα ως ενέργεια είναι καταδικαστέα. Τελεία. Πια
0: λοιπόν,
1: θα τελειώνουμε.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, Νίκος Βέρκος, συνάδελφος, τάξη 24. Ο Νίκος, τον ευχαριστώ πολύ. Να πάμε τώρα στο διάλειμμα. Ναι, Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα για να έχουμε λίγο χρόνο όταν θα επιστρέψουμε να ζητήσουμε παραπάνω. Και η Παναγιώτου Παλεξίου έχει ετοιμάσει και μουσική για το τέλος, να σας πω την αλήθεια μου. Ήμασταν στις επιλογές των τραγουδιών, έτσι να κλείσουμε λίγο σε αυτή την καθημερινή δυσκολία η οποία υπάρχει. Τη βλέπετε, τη ζείτε και τη ζούμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα σήμερα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα.

0: 6 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος ερήφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Η στόχη της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Η νόμη, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, πυρκαγιές αφορούν και οι δύο. Έχουμε μια φωτιά στην Κέρκυρα και κοντά στον οικισμό Βασιλικά. Έχουν ήδη σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Λίγο μετά τις 12.30 ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά. Έχουμε ένα αέριας δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων εθελοντές, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται, υπάρχουν κατοικίες στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής ευτυχώς βεβαίως δεν απειλούνται οι κατοικίες. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε και μια φωτιά στο Κηφισό. Όλοι όσοι κινήσετε προς τα εκεί θα έχετε προσέξει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε μια φωτιά στο Κηφισό σε διάζωμα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ουρές οχημάτων παρατηρούνται και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης. Η φωτιά είναι απέναντι από την παλιά Ρενό στα Φιλαδέλφεια, στο Κηφισό. Σε χαμηλή βλάστηση φωτιά στο διαχωριστικό. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία. Έχουμε αυτή την ώρα ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία.

0: Είχαμε και νωρίτερα για να δούμε πώς αυτό που βλέπουμε, δηλαδή πώς αυτό το αντί, πώς αυτή η τοξικότητα καταγράφεται μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητος και πού τέλος πάντων στους ψηφοφόρους βρίσκουμε αυτή την τάση. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Παπαργύρη.
1: Καλησπέρα. Το πιο πολιτικό βέβαια ζήτημα από όλα, πραγματικά σας το λέω, νομίζω ότι είναι ο Κηφισός πλέον και το συγκοινωνιακό ζήτημα.
0: Α, δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Παπαργύρη.
1: Αττικής, δηλαδή, νομίζω ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω, δεν αφορά το σύνολο της χώρας, αλλά.
0: Όχι. Αφορά όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας.
1: Γιατί... Ακούω και τώρα ότι υπάρχει και το Σάββατο.
0: Και το Σάββατο.
1: Ναι. Δηλαδή, φωτιές, δηλαδή τέλος πάντων, είναι πραγματικά.
0: Ναι. Όντως είναι λίγο περίεργο τώρα, φωτιά στο Κηφισό, είναι πραγματικά λίγο περίεργο και στο διάζυμα. Παρόλα αυτά, επειδή το θέσατε, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Το θέμα της μετακίνησης. Να θες μια μισή ώρα να πας στη δουλειά σου και μια μισή ώρα να γυρίσεις, εντάξει.
1: Και βλέπω ότι δεν μπαίνει, ενώ αναγνωρίζεται από όλους, δεν μπαίνει στη δημόσια συζήτηση μια σοβαρή έτσι,
0: τι
1: ανάλυση των δεδομένων και πώς ακριβώς μπορεί να επιληθεί ή τέλος πάντων να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, συζητούσαμε εντόνως για τα της πολιτικής επικαιρότητας, λόγω βεβαίως της αντιπαράθεσης την οποία είχαμε με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι εσωτερικές συγκρούσεις στα κόμματα έχουν ενδεχομένως ενεργοποιήσει κάποιες δυνάμεις, κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες κρύβονταν καλά. Έχουν ενεργοποιήσει μία τοξικότητα η οποία δεν υπήρχε σε όλο το φάσμα του κόμματος, της παράταξης. Το βλέπαμε μετριασμένο. Πλέον τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, κύριε Παπαργύρη.
1: Θα το δούμε, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν δημοσκοπικές καταγραφές, όπως καταλαβαίνετε, για το πρόσφατο τραγικό
0: γεγονός.
1: Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι η κυβέρνηση είναι αυτή υπό το βάρος και όλας της συναισθηματικής φόρτισης ότι επέλεξε να ξεκινήσει τη στρατηγική της έντασης και συγκεκριμένα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας,
0: ο κ. Φυρανάκης,
1: μπήκε με πολύ υψηλούς τόνους αυτή, έβαλε τη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Προφανώς θα υπάρξει αντίδραση και απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προς το παρόν και ο Σύπρας αποφεύγει να απαντήσει, βλέπω. Δεν θέλει να μπει σε αυτή τη
0: και έχει κρατήσει τους τόνους, έχει κρατήσει την μπάλα χαμηλά. Ναι.
1: Καταλαβαίνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τον φέρει σε αυτό το πεδίο. Νομίζω ότι αυτός που θα δυσκολευτεί λίγο περισσότερο είναι το Πασόκ. Καθώς αυτή η τοξικότητα, όπως αναφέρεται, επί της ουσίας τι κάνει, αναζωπηρώνει ένα δίπολο. Αυτό μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας. Και του κόμματος του κύριου
0: και του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαργύρη, εγώ έχω μία απορία.
1: Πιέζει όμως.
0: Αν
1: το
0: μπορεί. Πιέζει το Πασόκ, σαφέστατα. Αυτό είναι δεδομένο ότι πιέζει το Πασόκ. Μπορεί όμως να υπάρξει δίπολο με τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, πόσο είναι η διαφορά στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, 13,5 μονάδες.
1: Είναι. Στη δικιά μας δημοσκόπηση ήταν ένα
0: Τόσο δεν ήταν. Ναι.
1: Όχι, είναι ένα δίπολο κατασκευασμένο επί της ουσίας. Το οποίο όμως το χρειάζονται και οι δύο. Να μου πρέπει να σα πω ότι και η κυβέρνηση χρειάζεται έναν αντίπαλο, τον οποίο δεν είχε αυτά τα 3 χρόνια της δεύτερης διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, της πρώτης τετραετίας, η κυβέρνηση συγκρινόταν συνεχώς με την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Όταν εξέλιψε αυτό το αντικείμενο της σύγκρισης, αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην κυβέρνηση. Καθώς η κυβέρνηση άρχισε να συγκρίνεται επί της ουσίας με τον εαυτό της. Και με τα προβλήματα μόνο. Αυτό είχε πρόβλημα, δημιούργησε από συσπυρώσει τη βάση της. Επί της ουσίας δεν φαινόταν κάποιος ο οποίος να μπορεί να την αμφισβητήσει και γενικότερα και μια χαλάρωση στη λειτουργία του μηχανισμού της. Προφανώς χρειάζονται τα κόμματα αντιπάλους που να είναι οριοθετημένοι, που να έχουν ξεκάθαρες διαφορές, έτσι ώστε να μπορούν να τίθενται και τα διλήμματα.
0: Να θέτουν τα διλήμματα,
1: δηλαδή,
0: να γίνεται σύγκριση υπάρχει, των προγραμμάτων.
1: Ακόμα και αν δεν υπάρχει επί της ουσίας δίπολο, και αλήθεια είναι αυτό που λέτε, είναι μια κατασκευή, μνημονιακή κατασκευή, μεταμνημονιακή κατασκευή, θα πρέπει να δημιουργηθεί ή τουλάχιστον τα κόμματα θα θέλουν να το δημιουργήσουν.
0: Ναι.
1: Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, είναι κάτι το οποίο είναι ζωτικό για τη λειτουργία των κομμάτων. η αντιπαλότητα δηλαδή και η αντιπαράθεση. Όταν δεν έχεις να αντιπαρατεθείς με κάποιον, και ακόμα κι αν είσαι εσύ που βρίσκεσαι στην κορυφή και δεν απειλείσαι από κάποιον, και αυτό και εσένα και τη Νέα Δημοκρατία την επηρεάζει αρνητικά αυτή η απουσία.
0: Βέβαια, να πούμε ότι από αυτό το δίπολο κερδίζει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, φαίνεται η ενόχληση του Πασόκ. Ναι. Κερδίζει ο κύριος Τσίπρας. Το Πασόκ φαίνεται ενοχλημένο στο ότι χάνει τύπη στον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν τον έχει. Βέβαια, ούτε εκλογικά τον κέρδισε ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Έπαιζε αυτό το ρόλο. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, άμα την εμφανίσει του, κατευθείαν τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί ακριβώς αυτό να εκφράσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που δεν έχει εκφραστεί όλα αυτά τα χρόνια από κάποιο άλλο χώρο. Τώρα, δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Οι πρώτες μετρήσεις όντως τον πήγαν στη δεύτερη θέση. Θα δούμε αν υπάρχει και άλλη δεξαμενή διεύρυνση της εκλογικής επιρροής. Γιατί ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή παίρνει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν περιμένουν να αποφασίσει το κόμμα τους, έχουν ήδη μετακινηθεί. Από εκεί πέρα θα δούμε αν μπορεί να εισέλθει και σε άλλους χώρους. Ο κ. Τσίπρας, αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για αυτόν από το φθινόπωρο τώρα και μετά. Θα τα δούμε.
0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε στο αντίγο, θέλω να ρωτήσω. Ξέρουμε ποιοι, πού είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν έντονο αυτό το αντί. Αντισύστημα, τι άλλο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα λίγο, τέλος πάντων, αφηρημένη
0: είναι αφηρημένη έννοια.
1: Προσπαθούμε λίγο να την προσδιορίσουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια καινούργια έννοια, η οποία έχει προκύψει τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει επανέλθει, είδαμε μετά το δυστύχημα των ΤΕΠΟΝ. Είναι διαφορετικό, ωστόσο, να εκφράζεται μια απογοήτευση ή ακόμη και μια αγανάκτηση προς ορισμένες κυβερνητικές επιλογές, και διαφορετικό αυτή η αγανάκτηση και η απογοήτευση να παίρνει πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μετασυζητηθεί εκεί πέρα. Το βλέπουμε και με την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία ξεκίνησε με πολύ υψηλές προσδοκίες. Βλέπουμε ότι δυσκολεύεται λίγο να βρει το βήμα.
0: Το πάτημά της. Σωστά.
1: Και να το σχηματοποιήσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πολιτικά. Υπάρχει, ωστόσο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο όλο αυτό του αντισυστημισμού. Κορυφαίο παράδειγμα, ο πιο συστημικός ίσως άνθρωπος του πλανήτη, ο κ. Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του αντισυστημισμού.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε δηλαδή μεγάλες αλληλοπικαλύψεις και δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι εκφράζει αυτό το.
0: Ναι.
1: Αυτή η έννοια δεν έχει πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά ξεκάθαρα. Δεν είναι, δηλαδή είναι και αριστερή και δεξιά η αντισυστημικότητα. Είναι γενικότερα, ωστόσο, ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με τις διευρυμένες ανισότητες οικονομικές που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής, μένει πίσω και βλέπει το χάσμα να μεγαλώνει, και όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια αντιπάθεια προς τη ελίτ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που μπορεί να εκφραστεί και πολιτικά, και επιχειρούν κάποιοι να το εκφράσουν πολιτικά. Προς το παρόν δεν έχει πετύχει κάποιος στη χώρα μας να το κάνει ενιαία. Είναι πολύ διασπασμένο και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών στις GPO. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και το σχολιασμό. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά που έλεγα νωρίτερα, μισό λεπτό, πάρα πολύ σύντομα, παραμένει σε εξέλιξη. Προσέξτε, όλοι όσοι κινείστε ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα Ανώδη δηλαδή, έχουμε πυρκαγιά που έχει προκαλέσει ατελείωτες ουρές. Και σήμερα Σάββατο, όπως θα έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Παπαργής, δυστυχώς η πυρκαγιά είναι στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Ορίστε, με τραγουδάρα θα κλείσουμε. Παναγιώτα Παπαλεξίου το διάλεξε, κυρίες και κύριοι. Ελένη Σαλιγοπούλου είναι βέβαια, για να σας θυμίσουμε ότι η Ελένη είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Ελένη Τσαλιγοπούλου, 3η 7 Ιουλίου στις 9, λοιπάσματα στην Δραπετσόνα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Η Παναγιώτα Παλεξίου στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινο στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ανδριάννα Ζαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Γεια σας.

Η ημερομηνία λήξης για τα τεκμήρια καθορίζει η κυβέρνηση. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση σε δύο δόσεις. Ποιες άλλες ελαφρύνσεις έρχονται, πότε θα κάνεις αναγνώση ο Μητσοτάκης? Στο maximum οι πολιτικές διεργασίες παραιτήθηκε από βουλευτής και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Καραμέρος. Δήλωση στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Πότε ανακοινώνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς? Σφίγγει ο κλοιός των δολοφόνων της Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι ερεύνες για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης. Να πέσουν οι μάσκες, ζήτησε άρθρο του στα Παραπολιτικά ο Παύλος Μαυρινάκης. Στην Άγκυρα κρίνεται το μέλλον του ΝΑΤΟ, τα σχέδια του Τραμπ και η απάντηση των Ευρωπαίων. Η Τουρκία και οι κινήσεις της Αθήνας στη γεωπολιτική σκακέρα. Πρεμιέρα στη φάση των 16 του Μουντιάλ με τη σύγκρουση Καναδά-Μαρόκου. Εντείνεται το μεταγραφικό παζάρι στις ομάδες της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο, 4 Ιουλίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρσυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και πριν ξεκινήσουμε με την κανονική ροή των ειδήσεων, πάμε στην έκτακτη ειδήση που έχει να κάνει με τη φωτιά. Η οποία μένεται στην Μπαλίνη, να δούμε αν έχει προχωρήσει η προσπάθεια κατάσβεσης. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα όσον αφορά το μέτωπο που αφορά την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην περιοχή της Μπαλίνης. Είναι πολύ κοντά στο εργοστάσιο της Scandia Strom, δίπλα από το γνωστό κτήμα Natsuchik, η οποία μια πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 12 η ώρα. Μάλιστα προέκυψε και μήνυμα 112 που ζητούσε από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αμέσως έσπευσαν τουλάχιστον 45 πυροσβέστες με 20 οχήματα αλλά και δύο ομάδες δάσο κομμάτων, όπως επίσης και συνολικά 4 εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, τα οποία και οριοθέτησαν την πυρκαγιά πριν από περίπου μισή ώρα. Βεβαίως η διαβροχή δεν έχει σταματήσει, γίνεται προσπάθειες προκειμένου να τεθεί και σε μερικό έλεγχο στην κρυμμένη πυρκαγιά, ωστόσο η οριοθέτηση είναι ένα πολύ πολύ καλό σημάδι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τον έλεγχο αυτής της πυρκαγιάς. Νωρίτερα υπήρξε και μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία πως υπήρξε μια πυρκαγιά στην Λεωφόρο Κηφισού και μάλιστα στη μέση του οδοστρώματος.
0: Στο διάζωμα,
1: αυτό ακριβώς. Αυτό ενδεχομένως να προέρχεται από κάποιον ασθενή ο οποίος έχει εντάξει κάποιο τσιγάρο.
0: Ναι, είδαμε και πώς είχαμε τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν από το τσιγαράκι που μπορεί να πετάξει κάποιος και άνθρωποι χάνονται. Το είδαμε πρόσφατα αυτό. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε 2 δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση που περιλαμβάνει διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Μάριος Χριστοδούλου υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Η κυβέρνηση, όπως είπες, ετοιμάζεται ένα σχέδιο, επεξεργάζεται ένα σχέδιο ανάσα για 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με κούρεμα στα τεκμήρια και στους συντελεστές προσάυξης για τον επόμενο χρόνο και οριστική κατάργηση, τηλέμαχη, του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης από το 2028. Το σχέδιο των παρεμβάσεων που θα ενσωματωθεί στο καλάθι με τις παροχές της Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Το οικονομητικό επιτελείο σε αυτή τη φάση επεξεργάζεται ήδη το τελικό πακέτο των αλλαγών στα τεκμήρια για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν τον επόμενο χρόνο, το 2027, με τις σχετικές απροφάσεις να αναμένεται να κλειδώσουν το επόμενο διάστημα. Τι επεξεργάζεται? Επεξεργάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιβαρύνονται δυσανάλογα από το ισχύον τεκμαρτό σύστημα. Τώρα, τηλέμαχε, από το 2028 προβλέπεται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο φορολογικών ελέγχων, το οποίο θα βασίζεται στην καθολική χρήση των ψηφιακών συναλλαγών και στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, τηλέμαχε, θα έχουμε καλά νέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε κάθε ανεξάρτητες αλλαγές που σχεδιάζονται, που θα έρθουν μάλλον σε πρώτη φάση από το 27 με τις εκπτώσεις στο τεκμαρτό σύστημα, να πούμε ότι ο φορολογαριασμός του επόμενου έτους για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμείνεται να είναι αισθητά μειωμένος λόγω των παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα και στους συντελεστές. Τα μεγαλύτερα ωφέλη θα έχουν οι νέοι επαγγελματίες και όσοι έχουν παιδιά. Ενδεικτικά, ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με τίσιο εισόδημα 18.000 ευρώ δεν θα καταβάλει καθόλου φόρο το 27 έναντι επιβάρυνσης 2.660 ευρώ που είχε φέτος. Αντίστοιχα, τηλέμαχε, επαγγελματίες 30 ετών με εισόδημα 22.000 ευρώ θα δει το φόρο του μάλλον να μειώνεται κατά 1.340 ευρώ. Yes. Άρα, τηλέμαχε, έχουμε ευχάριστα νέα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με την κυβέρνηση να βρίσκεται να προγραμματίζει την κατάργηση του τεκματού τρόπου φορολόγησης από το 2028.
0: Μάριος Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Μάριε. Οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν το μείγμα πολιτικής που, όπως έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, οφείλει να έχει μια συνολική προσέγγιση. Σχολίασε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και εξαπέλυσε βολές κατά της Ελλάδας, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακούμε ωραίες γενικές εκθέσεις χωρίς κοστολόγηση, όπως είπε.
3: Εμείς ακούμε αυτή τη στιγμή και αυτό είναι και το σωστό. Και ανοίξει τις πόρτες. Ακολουθούμε μια γενικά ανοιχτή πολιτική σε ό,τι αφορά τις πόρτες μας. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και θα είναι ανοιχτές το επόμενο διάστημα για όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν στον οικονομικό-κοινωνικό διάλογο. Από εκεί και πέρα όμως οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Κοπηρακάκη, και προφανώς και με την επιμέλεια και την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν το μείγμα πολιτικής. Ένα μείγμα που, όπως έχει προσδιορίσει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, οφείλει να έχει μια συνολική προσέγγιση. Παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο που προσδιορίζει μέτρα και λέει να δώσουμε έναν πλήρη, γιατί μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες, άλλο το να δώσεις μια ενίσχυση που αυτό είναι κάτι διαφορετικό και να πεις θα δώσω στους συνταξιούχους 100-200 ευρώ επιπλέον και άλλο το να δώσεις μια πλήρη σύνταξη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έχει δώσει ένα μέγεθος πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο.
4: Θα το δώσουν.
3: Άντε με το καλό. Άντε να κάνουμε σε φταί, γιατί μέχρι στιγμής ακούμε τους τζιπάτους, τους καφάτους, ωραίες γενικές εκθέσεις. Αλλά το θέμα είναι το δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση εκεί που έπρεπε να αποκλιμακώσει ΦΠΑ το έχει κάνει και στο παρελθόν. Και αν χρειαστεί θα το ξανακάνει. Αλλά πάντοτε με κοστολογημένο τρόπο.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, είναι η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήξε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης της Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μαζί μας και πάλι για τα τελευταία νέα, αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο.
5: Τηλέμαχοι, τα πράγματα πηγαίνουν και εδώ. Σε αυτό το κομμάτι καλά, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθούν οι αξιωματικοί της Αντιδημοκρατικής, καθότι υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο έχουν στην κατοχή τους κυρίως από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων αλλά και των οικειών στην γύρω περιοχή στην Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει με βάση το ρεπορτάζ είναι πως έχουμε να κάνουμε σίγουρα με 3 άτομα, ενδεχομένως και με 4 άτομα, τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτή την εμπριστική επίθεση, η οποία κατέληξε σε ανθρωποκτονία με το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Θεωρείται δεδομένο ότι οι δράστες λειτουργήσαν χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Αυτό που προκύπτει πλέον είναι, μάλλον εκεί που πέφτει το βάρος περισσότερο, είναι τα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν στην κατοχή τους στοιχεία και δείγματα και υπολείμματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και από τους τρεις. Είναι κομμάτια ταινίας, είναι κομμάτια πλαστικού και ελπίζουν ότι μπορούν να βρουν ακόμη και αποτυπώματα από όλη την διαδικασία. Έχουμε να κάνουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, και το profiling, την περιγραφή, τη σκιαγράφηση των δραστών με ανθρώπους που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο ηλικίας 25 με 30 ετών, όχι με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους ενέργειες, και ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τους είχαν καθοδηγήσει για το πώς να ενεργήσουν αλλά και πώς να κινούνται μέσα στους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται όσον αφορά τα πολιτικά τους φρονήματα και την πολιτική τους ιδεολογία. Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι δεν αποκλείεται να έχουμε ανάληψη ευθύνης, με δεδομένο ότι έχουμε ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα σε αυτή την επίθεση. Mm-hmm. Ως εκ τούτου μια ανάληψη ευθύνης θα είναι και αυτοενοχοποίηση.
0: Σωστά.
5: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όλα βασίζονται πάνω στην ικανότητα των αξιωματικών της ΔΑΕΒ να εντοπίσει, να κινηθεί μέσα στους χώρους των αντιεξουσιαστών.
0: Αυτό που είπες, Σπύρο Δαρσινέ, αυτό ακριβώς εκτίμησε και η κυρία Κωνσταντία Δημοβλίδου, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την τριπλή εμπλιστική επίθεση λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Αυτά τα είπε στη δημόσια τηλεόραση. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ευχαριστούμε τον αστυνομικό μας συντάκτη για όσα μας είπε.
4: Έχουμε απλώς ανθρώπινες μορφές ουσιαστικά από το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών, των τουλάχιστον τριών ατόμων τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις.
0: Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία: τρομοκρατία. Τώρα. Με τον ισχυρισμό, κυρίες και κύριοι, ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, στο οποίο οι συνεργάτες του κυρίου Θάνου Ντόκου ανταποκρίθηκαν, απαντούν οι Ρώσοι Φαρσέρ στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του, καθώς στη συνομιλία είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα.
6: Όλο το. Αν θέλετε το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται και βεβαίως τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε κάποιο περιστατικό όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε για τη fake news. Ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη. Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα, πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται σε μια νέα επαφή διαζώσης ή σε μια τηλεδιάσκεψη. Το είναι μια πάγια διαδικασία. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Όπως βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, να συνεχίσει αγώνας.
0: Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την κυβέρνηση πάντως καλύπτουν απόλυτα τον κύριο Ντόκου. Πάμε να πούμε περισσότερα και να δούμε και την επικαιρότητα και όσα δηλαδή συμβαίνουν και τεκτείνονται στο κυβερνών κόμμα, στο κυβερνητικό πεδίο. Μαζί μας Κώστας Παπαχλημίτσος, πάντα με άριστο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την κυβέρνηση, τι λένε ότι οι κυβερνητικές πηγές είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως σημείωσες νωρίτερα στο ρεπορτάζ Τηλέμα. Και ενώ ο ίδιος ο κύριος Ντόκος, σύμβολος της Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τελευταία 4 χρόνια, να θυμίσουμε, είπε ότι ο ίδιος μέσα στο Sky το βράδυ, είπε ότι νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς υπερχαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό σταθμό.
0: Πριν λίγο τα ακούσαμε το απόσπασμα, ακριβώς όπως τα αναφέρεις, Κώστα.
7: Μίλησε λοιπόν για μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και είπε ότι αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια. Είπε ότι έκλειψαν και τη φωνή και την εικόνα. Αυτό είπε ότι ήταν ανησυχητικό. Είπε ότι το κινητό του είναι προστατευμένο και το λογισμικό ασφαλής του έχει αναβαθμιστεί. Αλλά όσα είπα ήταν σε κάθε περίπτωση, για να πάμε και στην ουσία των όσων είπε, είπε ότι ήταν στην εθνική γραμμή τα όσα είπε και σε σχέση με την επιμονή του υποτιθέμενου Ουκρανού αξιωματούχου στο ζήτημα του Ουκρανικού ντρόν εξάς Λευκάδας, είπε ότι παρά τις αφήσεις που προτοποίησε η ελληνική κυβέρνηση, επέμεινε κάποιος στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο σε ελληνικά νησιά. Όσο είπε λοιπόν ο κ. Ντόκος, είναι τα αυτά που έχει πει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά.
0: Κώστα, έχεις πολύ καλές πληροφορίες και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα της μονιμοποίησης συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα καινούριο νόμο, ο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως η αλήθεια είναι πολύ, δεν έχω προλάβει να τον διαβάσω, το μελετήσουν, γιατί η αλήθεια είναι περιλαμβάνει εκατοντάδε άρθρα. Αλλάζει ριζικά το οποίο θα δει τοπική αυτοδιοίκηση, το ρυθμιστικό δηλαδή για του Δήμου και τι περιφέρειε. Μέσα εκεί λοιπόν, διαβάζοντα συνδυαστικά κάποια άρθρα, προκύπτει από το ρεπορτάζ μα, μιλήσαμε και με ειδικού ανθρώπου που γνωρίζουν καλά το χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση, το εξή, ότι συμβασιούχοι σε πάρα πολλού δομεί. Για παράδειγμα, αυτοί που είναι παιδαγωγοί, στους δημοτικούς, ευρωπονιπιακούς, δημοτικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε πολιτιστικά και σε αθλητικά και σε πολλά άλλα κομμάτια της λειτουργίας των Δήμων και της περιφέρειας. Τι γίνεται εκεί? Εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες, αν έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα, έχουν κερδίσει δηλαδή τη μονιμοποίηση του συμβασιού για αυτή σε δόλο βαθμό, να κάνουν έφεση για να το πάρουν δηλαδή μέχρι τον τελευταίο βαθμό. Τώρα έρεται αυτή η υποχρέωση. Δεν υποχρεώνται δηλαδή, άμα κερδίσουν δηλαδή στον πρώτο βαθμό, τελειώνει εκεί η υπόθεση και συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά του πλέον, όχι συμβασιούχοι, αλλά ως μόνιμοι. Δεύτερον, μια σύμφωνη γνώμη που χρειαζόταν από το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που χρειάζεται μάλλον ακόμα σε άλλες περιπτώσεις, εκεί ενδοκειμένο δεν χρειάζεται. Και τρίτον, ότι μπαίνει πλέον μπροστά μια διαδικασία για να ορίσουν οι Δήμοι στα οργανογράμματά τους μόνιμες θέσεις προσωπικού στους βρεφικούς και βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Άρα σιγά σιγά με κάτι που γινόταν για δεκαετίες, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Εκεί τελειώνουμε λοιπόν με αυτό και πάμε σε μόνιμες θέσεις προσωπικού.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, στο ρεπορτάζ που υπογράφει, στην Αντιπολίτευση τώρα και πιο συγκεκριμένα στην Κεντροαριστερά, σε Πασό και Ελλάς, είναι σε εξέλιξη ένα οργασμό προετοιμασιών εν ώψη των εκλογών και ζυμώσεων. Η παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Πάμε να δούμε όσα συμβαίνουν, αλλά και αυτά που τεκταίνονται, με τον εκδότη της εφημερίδας, τον Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι μέρες αυτές για το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αποκορύφωμα, τηλεμαχέ, το επόμενο Σάββατο, που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και καλείται να λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα, αν το κόμμα θα αναστείλει τη λειτουργία του και θα κάνει τη δήλωση ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα κατέβει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, που είναι το ένα σενάριο. Και το δεύτερο σενάριο είναι τα στελέχη της μειοψηφίας, που είναι τώρα ενώ μειοψηφία, να πάρουν την πλειοψηφία, η κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης, και να πούνε ότι εμείς συνεχίζουμε και κρατάμε το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ αναμένο. Αν συμβεί το δεύτερο σενάριο, κινήσεις όπως αυτές, όπως η σημερινή του κύριου Καραμέρου, θα δούμε να υπάρχει τσουνάμι ανεξαρτοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών και στελεχών. Αλλά ούτως ή άλλως ο κύριος Καραμέρος είναι ο πρώτος που άναξε το χορό των παραιτήσεων. Ούτως ή άλλως να σου πω ότι πολλοί βουλευτές θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Απλώς δεν γνωρίζουμε τον χρόνο. Για την ιστορία, να σου πω ότι λέμε ότι το πιθανότερο είναι ότι τον κύριο Καραμέρο δεν θα διαδεχτεί ο κύριος Σπυρίτης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο πρώην υπουργός θα στείλει επιστολή τη Δευτέρα που θα λέει ότι δεν θέλει ο ίδιος να γίνει βουλευτής. Και θα γίνει βουλευτής η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία τώρα είναι κορυφαίος τέλεχος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Είναι από αυτά τα παράδοξα της Βουλής. Για την ιστορία να σου αναφέρω ότι δεν είναι τρίτη η κυρία Κοροβέση. Ναι. Τρίτος είναι ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, πολύ αγαπημένος συνάδελφος που έχασε τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα είναι τρίτος στις εκλογές του 2023. Είναι τέταρτη η κυρία Κοροβέση και το πιθανότερο αυτή θα διασδεχτεί τον κύριο Καραμέρο. Τώρα, μια και είμαστε στον χώρο τον ευρύτερο της αριστεράς, γιατί τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ συνδέονται και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σε φάση οργανωτικής συγκρότησης. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει και το εθνικό και το εκτελεστικό γραφείο, ένα 15μελές όργανο εκεί που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά κάτι και σαν κεντρική επιτροπή.
0: Κάτι ξέρει από 15μελές ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Ναι, είναι το φόρτι του. Ένα 75μελές όργανο περίπου, αλλά αυτά μέσα την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ, εκεί στρέφονται περισσότερο στην προγραμματική αντεπίθεση. Δηλαδή, με έμφαση σε ζητήματα όπως ανέδειξε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του στη Βουλή για το πώς δεν αξιοποιήθηκαν τα χρήματα ή αξιοποιήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα θέματα του στεγαστικού, της ακρίβειας. Αλλά βλέπουμε ότι σηκώνει πολύ από χθες το ΠΑΣΟΚ και το θέμα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και τα όσα έγιναν με την παραβίαση της ομιλίας. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει μετεπιτάσεως την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
0: Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την ανάλυσή σου. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από το συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά εκεί και επικίνδυνη πυρκαγιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα Τηλέμαχε, καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από μία περίπου ώρα ξέσπασε φωτιά στο Δήμο Χαλκιδόνο, στην περιοχή Κουφάλια, κοντά στο Ανάχωμα. Να πούμε ότι έχουν επιχειρούν στο σημείο 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές με μηχανήματα συνδράμων και φυσικά μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περίπου στις 2 παρα 5 ήχησε και το 112 για την περιοχή. Καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα στην περιοχή εκείνη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, έχουμε επίπεδο συναγερμού 4 σύμφωνα με το χάρτη ημερήσιας πρόβλεψης και για το λόγο αυτό οι αρχές ήταν σε ετοιμότητα και έχουν ανταποκριθεί άμεσα και πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα το ζήτημα.
0: Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από το Στάτους 107,7 και τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και να πάμε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο. Σε επιτάχυνση των διεργασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Μεγεφέρη, και φίλοι των παραπολιτικών. Ήδη γίνονται συζητήσεις με πρώην πρωθυπουργού, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γράφουμε και στα παραπολιτικά τη Νίτσο Κουνιάς. Σήμερα τις σχετικές διεργασίες. Ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει καθημερινά σε θέματα της επικαιρότητας. Το είδαμε και χθες με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου. Το είδαμε και αυτές τις μέρες με άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τα εθνικά ζητήματα. Θα συνεχίσει αυτό το κύκλο διαβουλεύσεων και των συζητήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμένεται εντός των εβδομάδων να προαναγγείλει και τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαβουλεύσεων με αυτούς που θα στελεχώσουν και θα πλησιώσουν τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, όπως και το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαμε τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με βουλευτές, την ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Καρασμάνη και τον κύριο Λονταρίδη και τον κύριο Αθανασίου Παγκράτη. Και αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν. Βέβαια ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Τσίπρας, να πω. Θέλουν βουλευτές οι οποίοι δίπλα τους θέλουν βουλευτές από κοινοβουλευτικές ομάδες, αρκεί να έχουν παραιτηθεί, όπως γίνεται αυτό αντίστοιχα στην πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που πρώτα παραιτούνται βουλευτές και μετά συντάσσονται μαζί του. Αυτό το κύκλο των ανθρώπων θέλει, αυτό το κύκλο των ομιλητών θέλει. Αυτά διαβάζει και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πέρα από το ότι του δίνουν ένα προβάδισμα στις 7-8 μονάδες πλέον από τις 4-5 που ήταν αρχικά, φαίνεται, όπως έχουμε γράψει και στα παραπολιτικά, ότι αντλεί και δυναμική, έχει και ακροατήριο και στο κύριο Σαμαράς και από άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια και από τη δεξαμενή ψηφοφόρων που δεν είχαν ψηφίσει το 2024, Τηλεμάχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας 4 Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων από την κομμουνιστική απειλή, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη συνεχίζονται και στο Ιράν. Γενικότερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πένθος του Χαμενέη. Πάμε όμως να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει συνοψίσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου. Όπως λέει, η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με την κομμουνιστική απειλή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών δημοκρατικών στη διάρκεια της ομιλίας του στο όρος Ράσμορ. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό θαύμα και εξήρε το έργο των 4 πρώην Προέδρων των ΗΠΑ, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ, του George Washington, του Thomas Jefferson, του Lincoln και του Roosevelt. Το βράδυ ο Τραμπ έχει προγραμματίσει δε μεγάλη ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σοου με πυροτεχνήματα στην ιστορία, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ, με συγκεκριμένα 850.000 πυροτεχνήματα. Στο μεταξύ είναι εμφανής η επιχείρηση του Αμερικανού Προέδρου να αφήσει το αποτύπωμά του στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Μια οργάνωση έτσι που συνδέεται με τον Τραμπ, η Freedom 250, έχει αναλάβει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις σε βάρος της Διακομματικής Επιτροπής Αμέρικα 250, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τις μποϊκοτάρουν. Μέσα σε όλα αυτά πάντως αξίζει να επισημάνουμε ότι η Washington και γενικότερα οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με σποδρό κύμα ζέστης, με την θερμοκρασία στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει αύριο μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί μέχρι και θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες ειδικότερα έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Tacoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Βιρτζίνια. Και μιας που μιλάμε για καύσωνα, ο απολογισμός στην Ευρώπη είναι δραματικός από τις ακραίες θερμοκρασίες. Η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους κατά την τελευταία εβδομάδα του πρωτοφανούς καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ένα νέο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της Γυραιά Υπήρου τις επόμενες ημέρες. Όπως μεταδίδει το BBC, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου σημειώθηκαν 2.025 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση της τάξης σχεδόν του 30%. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 62%, ενώ ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας έκανε λόγο για σαφή αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα στους πολίτες άνω των 45 ετών. Οι αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερος. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νέο κύμα ζέστης θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Στην νότια Γαλλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ξανά τους 40 βαθμούς, ενώ στις περιοχές του Μπορντό, της Τουλούζης και του Αζέν προβλέπονται 36 και 37 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, οι αρχές στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Πορτογαλία έχει δε κηρύξει κατάσταση συναγερμού. Για να μείνουμε όμως λίγο στην Ιβηρική, έτσι μια αναγκαία στάση, και να εστιάσουμε στην Ισπανία, καθώς στάχτες έγιναν 22.000 τρέματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κώστα Μπράβα. Οι πυροσβέστες βέβαια έθεσαν υποέλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετόπου της πυρκαγιάς και διατηρούν το στόχο της σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται έτσι για το μεσημέρι. Ανέφερα χαρακτηριστικά η καταλλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο τύπου. Η πυρκαγιά, να επισημάνουμε, εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Μπορντά, πλησίων της Ζιρόνας, απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τις ακτές της Μεσογείου. Μάλιστα. Και από τον καύσωνα να κλείσουμε με το Ιράν. Κλιμακώνει την ρητορική του το Ιράν, έχει διατυπώσει σκληρές απειλές προς Γαλλία και Βρετανία και τα στενά του Ορμούς, και αυτό συμβαίνει μετά την έναρξη του λαϊκού προσκυνήματος της ορού του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί το Ιράν το επόμενο διάστημα, Τηλέμαχε.
0: Ελισάβετ Θαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σκληρή ευρωατλαντική μάχη ισχύως αναμένεται στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία μπορεί να κριθεί ακόμη και αυτό το μέλλον συμμαχίας. Από τις 28 Ιουνίου και τις 8 Ιουλίου απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση ή διαδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα. Από πόσες μέρες πριν, έτσι, έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και σύμφωνα με τις αρχές. Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να αυξήσει την οικονομική συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, αλλά λησμονεί ότι η Ατλαντική Συμμαχία ήταν αμερικανικής εμπνεύσεως και εξυπηρετούσε στο μυστικό πρόβλημα της ΗΠΑ, εκτίμησε ο αντιπτέρυγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.
12: Επιδιώκεται από τον Τραμπ αυτό που και προεκλογικά έλεγε, ότι υπάρχει μια ανισότητα στην κατανομή των βαρών στα μέλη του ΝΑΤΟ. Πίεζε και από την προηγούμενη θητεία του σαν πρόεδρος προς αυτή την κατεύθυνση, τώρα ήρθε πιο δυναμικά και το απαιτεί, απειλώντας ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, θα αποσύρει τις δυνάμεις, μάλιστα έχει αποσύρει κάποιες δυνάμεις από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα να αναγκάσει, να πιέσει όλες αυτές τις χώρες να αυξήσουν και τη συμμετοχή τους στην οικονομική στο ΝΑΤΟ. Ήδη η Γερμανία και έκανε δηλώσεις ο καγκελάριος Μέρτς ότι έχει αυξήσει και έχει διπλασιάσει ουσιαστικά τη συμμετοχή αυτή. Βέβαια ξεχνάει ο κύριος Τραμπ, δηλώνοντας στοιχεία ότι τη άνοιξη αυτή τη συμμετοχή, ξέρει ότι η επιλογή και η δημιουργία του ΝΑΤΟ ήταν αμερικανική έμπνευση ουσιαστικά και εξυπηρετούσε για πάντα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πρωτίστως στις ΗΠΑ. Γι' αυτό επέλεξαν να έχουν τη συμμετοχή και την εγκατάσταση των στρατευμάτων στην Ευρώπη. Τώρα ξαφνικά το άλλαξε. Γι' αυτό ακριβώς. Θα συμφωνήσω ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν αυτό το οποίο διατείνεται η τουρκική πλευρά και μέσω του Ερντογάν αλλά και μέσω του Φιντάν αλλά και όλων των άλλων, ότι προχωράμε καλά και ότι το θέμα των F-35 είναι σε καλό δρόμο αρκεί να υπάρχει και υπάρχουν ενέργειες και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας, υπό την έννοια ότι υπό μία μόνο προϋπόθεση, εάν η τουρκική πλευρά έχει διάθεση να επιστρέψει ουσές 400 στη Ρωσία. Αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται δεν είναι δυνατόν να συμβεί από την τουρκική πλευρά.
0: Λέγαμε για τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε εξέλιξη και πυρκαγιά στην Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα. Μην ξεχνάτε ότι η πυρκαγιά στην Παλίνη, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο συντάκτης, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, την προσοριοθέτηση και προσέλεγχο. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα και εκεί βέβαια συνδράμουν προς σημαντικές δυνάμεις πήγες και εναέριες και ενισχύονται χώρα με την ώρα. Σε ελπίζουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα το επόμενο διάστημα. Εμείς θα παραμείνουμε στο διεθνές πεδίο. Πάμε να πάρουμε την άποψη του διεθνολόγου Θεόδωρου Τσίκα σχετικά με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όσα σημαντικά αναμένονται και τεκταίνονται ήδη. Κύριε Τσίκα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας κύριε Σαντουρινέ, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πιεστική από τον Τραμπ προς τους Ευρωπαίους από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Πώς βλέπετε εσείς, τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε στη συνέχεια?
13: Κοιτάξτε, σίγουρα η επικαιρότητα θα είναι γύρω από το θέμα των αμυντικών δαπανών και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ακούστηκαν και στο ρεπορτάζ σας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ήδη υπάρχει μια τεράστια μετάβαση στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή βαρών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων που έχει συμβεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί έτσι κι αλλιώς στρέφονται προς την περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, εκείνη το στρατηγικό τους ενδιαφέρον, θέλουν να έχουν αντίβαρο και να ανασχέσουν την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας και υπό αυτήν την έννοια θα μειώνουν σταδιακά το αποτύπωμά τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα μειώνουν τις δεσμεύσεις τους για θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, εάν οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν περισσότερο στα αμυντικά βάρη του ΝΑΤΟ από εκεί. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει λήξει. Θα γίνει. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα θέμα ταχύτητας. Πώς θα προλάβουν οι Ευρωπαίοι να μετατρέψουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις και τους οικονομικούς τους πόρους σε αξιόπιστη αμυντική δύναμη πριν αρχίσει ή πριν εξελιχθεί ολόκληρη η μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων στην Ήπειρο. Διότι αν δεν μπορέσουν να προλάβουν, αν δεν μπορέσουν να έχουν την ταχύτητα, θα υπάρξουν θέματα στη μεταβατική περίοδο. Την ώρα που η Ρωσία ακόμα κάνει εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και να τελειώσει η εισβολή στην Ουκρανία, φαίνονται ήδη στοιχεία ανασύνταξης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα έχουμε ένα μείζον θέμα ασφάλειας στα ανατολικά μας, ως Ευρωπαίοι εννοώ, προτού να προλάβουμε να αντικαταστήσουμε το βάρος των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχει και να αντιμετωπίσει η συμμαχία. Βεβαίως.
0: Κύριε
13: και
0: Τσίκα,
13: αυτό εξελίσσεται πίσω την επικαιρότητα της συμμαχίας.
0: Σωστά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της Τουρκίας.
13: Εντάξει, η Τουρκία.
0: Δεν απαντάτε πολύ εύκολα όλο αυτό, αλλά δηλαδή παίζουν πολλά το F-35, οι κινητήρες των ΚΑΝ, ο ρόλος της Τουρκίας αν θα είναι αναβαθμισμένος, τι θα πει ο Τραμπ, τι κάνει το Ισραήλ. Εντάξει, ξέρω ότι μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, να συμπυκνώσουμε, αλλά προσπαθήστε.
13: Ναι, θα σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ήδη πολύ σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος συμβατικό στρατό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά τους Αμερικανούς.
0: Ναι.
13: Και βρίσκεται και σε μια πολύ καλή γεωγραφική θέση.
0: Ναι.
13: Γι' αυτό και τα λέμε γεωπολιτική. Διότι η γεωγραφική θέση πειράζει.
0: Σωστά.
13: Έτσι. Λοιπόν, πού είναι η Τουρκία? Είναι κοντά στα μεγάλα μέτωπα των κρίσεων της εποχής μας. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, δια των συνόρων της Συρία, Ιράν, Ιράκ, έχει ρόλο στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται και πάνω στον Κάφκασο, όπου υπάρχει ένας αγώνας για ρωσική επιρροή και υπάρχουν και ανταγωνισμός Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι πρόσφατα έκαναν και μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Επομένως θα ληφθεί έτσι κι αλλιώς υπόψη. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν θα ληφθεί υπόψη. Θα έχει σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι κακό για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι ό,τι είναι καλό για την Τουρκία είναι κακό για την Ελλάδα και το αντίθετο, ότι είναι καλό για την Ελλάδα είναι κακό για την Τουρκία, νομίζω ότι εγκλωβίζει τη σκέψη μας. Η Ελλάδα έχει τις δικές της συμμαχίες, το δικό της ρόλο στην Ευρώπη.
0: Άρα εμείς να κοιτάξουμε τις συμμαχίες μας και να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει αυτό που συνεχίζει να κάνει. Εάν εμείς κάνουμε σωστή τη δουλειά διπλωματικά και στρατιωτικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά με ενίσχυση των εξοπλισμών και όλων αυτών, πιστεύετε ότι θα είναι και η κατάλληλη συνταγή για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον.
13: Κυρίως η Ελλάδα πρέπει να μείνει και να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει να είμαστε στο στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Τσίκα, κύριο Θεοδωρής Τσίκας, διεθνολόγος. Yeah. Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, σε ανακοίνωση, για να πάμε στα δικά μας πίσω, σε ανακοίνωση προβεί για ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να ενημερώσει πολίτες για τα περίπου 2.000 προϊόντα στα οποία καταγράφηκαν μειώσεις τιμών τιμονοκαταλόγου στα σούπερ μάρκετ. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Απόστολου Πεταλά, Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο. Παραδέχεται ότι τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στα οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Ο κ. Πεταλάς, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του κλάδου δεν γνωρίζουν καν ποιες κατηγορίες αφορούν οι επιμαχές μειώσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μόνο ο αρμόδιος υπουργός έχει γνώσεις επί της σχετικής λίστας. Ακολούθησε έντονη αντίδραση του Πασόκ, με κατηγορίες από τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι προβάλλει αριθμούς χωρίς να δίνει τα απαραίτητα στοιχεία. Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προέβη σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο λέει ουσιαστικά πως είναι απόρριτο να αναφέρει ποια είναι αυτά τα περίπου 2.000 προϊόντα επικαλούμενη τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Για το θέμα, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος.
14: Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντων, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κλπ. Γιατί είχε γίνει κωδικοί που δώσανε πριν, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε έχουν αυξηθεί, μα θα τα δώσουμε ήδη στη δημοσιότητα. Έχουμε backup ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στη ΓΕΣΕ. Όχι για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες. Έχουμε για χρόνια backup των προϊόντων. Κάθε μέρα κάνουμε τιμοληψίες, με συγχωρείτε, οι οποίες αναδεικνύουν την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα μπορούν οι καταναλωτές σήμερα που μιλάμε να μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΦΤΑ, κυρία Τσίγκα, και να δουν πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 μήνα θα βγουν τη ΕΦΤΑ. Να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΕΣΤΑΤ, το λέει η Eurostat.
0: Το σχέδιο για την αναμόρφωση, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, φιλοξενώντας συνέντευξη του νέου διοικητή του οργανισμού, Αθανάσου Ζαμάνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συνέντευξη του νέου διοικητή του ΕΟΠΗ, Αθανάσου Ζαμάνη, στον τύπο. Ελεκτρονικά ΜΜΕ, γενικά είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή του και μας κάνει την τιμή να μας δώσει μια συνέντευξη που ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους, καθώς αποκαλύπτει όλο το σχέδιο για την αναδιαμόρφωση του ΕΟΠΗ και με κύρια αιχμή τις πολύ ωραίες αναμονές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο κύριος Ζαμάνης μας λέει ότι θα προχωρήσει άμεσα στο σχεδιασμό για τη δημιουργία νέου φαρμακείου του ΕΟΠΗ στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί από συμφόρηση του φαρμακείου του ΕΟΠΗ του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ανάπτυξη της υπηρεσίας κατοίκων παράδοσης. Θα παραχωρηθεί ένας όροφος στο κτίριο Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας για τη δημιουργία μονάδας ημερήσια νοσηλείας ογκολογικών ασθενών, γιατί εκεί κοντά είναι ο Άγιος Σάββας. Και θα μεταστεγαστεί το φαρμακείο του κέντρου της Αθήνας στο εμπορικό κέντρο Έτριου. Επίσης, ο Αθανάσιος Ζαμάνης μας λέει ότι θα επιδιώξει να έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τις συλλογικές εκπροσωπήσεις των ασθενών και των ασφαλισμένων. Γιατί θεωρεί ότι ο οργανισμός πρέπει να είναι πρώτα και κύρια για αυτούς τους ίδιους, παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις του ΕΟΠΗ με τις ενώσεις ασθενών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο και πράγματι έχουμε ακόμα παράπονα από ενώσεις ασθενών, τις οποίες ο κύριος Ζαμάνης θα προσπαθήσει να αμβλύνει.
0: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σχετικά με την καταγγελία του για παρακολούθηση του τηλεφώνου του κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Βρυξέλλες, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, προαναγγείλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον όσων ευθύνονται για αυτή την παρακολούθηση.
16: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη θρασίδιτα. Mm-hmm. Το λογισμικό αυτό δεν χρειάζεται να πατήσεις κάτι, να πέσεις σε μία παγίδα. Το στέλνουν κατευθείαν με ένα email, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται μία δυναμία, ένα παράθυρο τεχνικό του τηλεφώνου και εγκαθίσταται το λογισμικό και από εκεί πέρα καταγράφει τα πάντα από την κάμερα, τα μικρόφωνα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
17: Ναι.
16: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τέσπονα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
17: Ναι.
16: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τέσπονα.

0: ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Pegasus.
1: Δεκάδες φάκελοι με υποθέσεις του πρώην Νίκα εντοπίστηκαν πεταμένοι σε κάδο ανακύκλωσης έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας στη Λεωφόρο Σούδα στην Κρήτη, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσιακά έγγραφα κατέληξαν εκεί. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης έχει το ρεπορτάζ. Παντελή, καλό μεσημέρι.
2: Να ήταν τηλέμα και δεκάδες, καλά θα ήταν, αλλά εδώ μιλάμε για εκατοντάδες.
1: Εκατοντάδες, έτσι, μάλιστα.
2: Μιλάμε για ολόκληρα ντοσιέ, μιλάμε για ολόκληρες κούτες που ενδεχομένως να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα και βρέθηκαν πεταμένοι χήμα σε κάδους ανακύκλωσης μπροστά ακριβώς από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Χανιά, τα κεντρικά γραφεία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Φαντάζομαι τις έχεις δει για να αναφέρεις και εσύ κάτι στον πρόλογο σου.
1: Μπήκα στο παρακριτικά.gr, ναι.
2: Μιλάμε για φακέλους που έχουν μέσα οικοδομικές άδειες. Μιλάμε για φακέλους που έχουν λίστες ενθύμων. Μιλάμε για φακέλους με υποθέσεις ασφαλιζόμενων που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Εάν ζούμε την εποχή του Ελλάδα 2.0, τότε αυτό είναι το μείον 2.0 που είδαμε και πρέπει τουλάχιστον η διοίκηση τοπικά του ΕΦΚΑ στα Χανιά να κοιτάξει, να δει ποιος ευθύνεται που πέταξαν τόσους φακέλους με, ξαναλέω, πιθανότητα προσωπικά δεδομένα σε κάδο ανακύκλωσης, αντί να έχει δοθεί εντολή να καταστραφούν. Το θέμα εντός εισαγωγικών πραγματικά είναι εντυπωσιακό σε μια εποχή που η τεχνολογία τηλέμαχε βαδίζει με ρυθμούς απίστευτους. Εμείς να έχουμε το χαρτί και να το πετάμε έτσι χήμα, το αρχαιακό υλικό, στα σκουπίδια. Πραγματικά απορία άξιων.
1: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή, ο συναδελφός μας από τα Χανιά. Όλο ένα και εντυνόμενη, κυρίες και κύριοι, είναι η ανήλικη παραβατικότητα. Σύμφωνα και με την έρευνα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, θα μας ενημερώσει ένα ΕΜΕΗ που υπογράφει το ρεπορτάζ. Ανά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, όπως είναι η δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα από έναν 17χρονο, καθώς και η εμπλοκή ανηλίκων σε κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, όπως το επικίνδυνο διαδικτυακό δίκτυο 764. Οι υποθέσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας και αναδεικνύουν ότι η βία μεταξύ των νέων αποκτά όλο ένα και πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Και ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας οι συνολικές συλλήψεις ανηλίκων παρουσιάζουν μείωση το πρώτο πεντάμινο του 2026, καταγράφεται αύξηση στις πιο σοβαρές μορφές βίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2.455 συλλήψεις ανηλίκων έναντι 3.888 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αλλά οι συλλήψεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη αυξήθηκαν στις 66 από 60, για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων στις 104 από 83, ενώ καταγράφηκαν 6 συλλήψεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 17 για συμπλοκές, όταν στις δύο τελευταίες κατηγορίες δεν υπήρχε καμία σύλληψη το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτό λοιπόν που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι ο αριθμός των περιστατικών μόνο, αλλά και η ένταση της βίας και η σκληρότητα με την οποία εκδηλώνεται. Ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος μίλησε στα Παραπολιτικά και μας είπε ότι κανένα παιδί δεν οδηγείται από τη μία στιγμή στην άλλη σε τόσο ακραίες μορφές συμπεριφοράς. Η ανήλικη παραβατικότητα είναι ένα πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο αλληλεπιδρούν η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, οι κοινωνικές πιέσεις και το ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τον ειδικό, η ανήλικη παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, αλλά η πιο ουσιαστική απάντηση βρίσκεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση, στη στήριξη της οικογένειας, στην ενίσχυση του σχολείου και στην πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε την ΑΝΕΜΕΗ για το ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενίκεια, δάνεια και λογαριασμούς. Για τη σχετική έρευνα μαζί μας ο πρόεδρος του εκτιματομιστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, σύμφωνα τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, στην Ελλάδα το 41,8% των συμπολιτών μας διαμέσει ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση εργασιακού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10, δηλαδή 1 στους 2. Η δεύτερη χώρα με την αρνητική κατάταξη είναι πλέον η Ρουμανία, στο 18,5%. Δηλαδή η Ελλάδα πλέον έχει διψήφιο, έχει διπλάσιο μάλλον ποσοστό πολιτών που διαμένουν στην νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση σε σχέση με τη δεύτερη χώρα στην κατάταξη. Ενώ το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις το 9%, δηλαδή 1 στους 10. Σημαντικό να αναφέρω, Τηλέμαχε, ότι η τρίτη χώρα είναι η Βουλγαρία στο 18,2%, η Ισπανία 13,3%, η Κύπρος στο 12%. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι η Ελλάδα πραγματικά τα ποσοστά που καταγράφονται για τη χώρα μας, σημαντικά είναι πάρα πολύ.

0: αυξημένα. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σε σχέση με το 2021 έχουμε μια αύξηση κατά 5 περίπου 0,4 μονάδες, που σημαίνει ότι σε ένα διάστημα 4-5 ετών περίπου μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας στη χώρα μας ξεκίνησαν να αναμένουν σε νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Σημαντικό όμως είναι να είχε κατεμείνει το γεγονός ότι αν κάποιος δει αναπεριφέρεια τι γίνεται, θα δούμε ότι στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγράφεται ποσοστό 66,3%. Ρεκόρ δηλαδή. Το 66% των ανθρώπων στην περιοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αναφέρουν ότι καθυστερούν να πληρώσουν ενίκεια, λογαριασμούς και δέκο. Είναι η δεύτερη περιφέρεια στη λίστα, είναι αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα με 50,7% και ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα με 48,7%. Το μικρότερο ποσοστό ως περιφέρεια με οφειλές καταγράφεται αυτή τη στιγμή μόνο στην Ήπειρο με 32,7%. Το οποίο μου ξυπνήσει ένα μεγάλο τηλέμαχε. Μέσο όρο στην Ευρώπη 9%. Που σημαίνει πλέον ότι η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και στην περιφέρεια καταγράφονται πραγματικά υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο τη χώρα μα.
1: Μάλιστα. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, μας είπε πολύ συναρπικά ό,τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη. Κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal για τους μικρούς τετράποδους φίλους. Θα συνδεθούμε με την υπεύθυνη εκδοσία, την κυρία Λόρα Σταματάκη, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σταματάκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαντορινέο. Μια ευχάριστη νότα είναι το Animal στην καθημερινότητα, που βομβαρδιζόμαστε από στενάχωρα, δυσάρεστα κλπ. Έρχεται λοιπόν ένας σαν μικρός οδηγός να μας δώσει κατευθύνσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε να δούμε τα πάντα και σε αυτό το τεύχος. Μαθαίνουμε για τους κανόνες, τους νέους κανόνες που διέπουν τη ζωή μας για τα ταξίδια με τα τετράποδα φιλαράκια.
1: Σημαντικό, γιατί τώρα ξεκινάμε τώρα τα ταξιδάκια, αλλά τους έχουμε μαζί μας.
2: Εννοείται, μαθαίνουμε να προσέχουμε το καλοκαίρι, τι είναι πολύ σημαντικό. Να προσέχουμε τα πατουσάκια τους, τα μάτια τους, το τρίχωμά τους. Μαθαίνουμε πόσο πρέπει να δίνουμε προσοχή στα δαγκώματα, όχι των σκυλιών ή των κατιών μας, αλλά αυτά που δέχονται τα κατοικιδιά μας. Mm-hmm. Από κουνούπια, σκνίπες, ακόμα και φίδια, γιατί κάποιοι θα βρεθούμε στην επαρχία.
1: Σωστά.
2: Μαθαίνουμε για τις αλλεργίες τους. Αυτή την εποχή, όπως χτυπάνε μας οι αλλεργίες, βάλλονται και τα κατοικίδια, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Σε αυτό το τεύχος δε, θα λύσουμε ένα πολύχρονο, αιώνων μάλλον, τι πολύχρονο ερώτημα, αν η περιέργεια όντως σκότωσε τη γάτα. Θα γνωρίσουμε δύο πάρα πολύ δημοφιλή είδη από την πλευρά των σκυλιών, τα σαρπέι, αυτά τα ζαρωμένα σκυλάκια, ναι, ναι, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
1: Τα ασιδέρωτα που λένε κάποιοι.
2: Τα ασιδέρωτα, σωστά. Και τις γάτες Περσίας, κλασικές και αρχοντικές αγαπημένες. Έτσι. Γάτες. Θα μάθουμε για το κίτρινο κορδελάκι, που είναι μία ένδειξη πλέον, επειδή τα ζωάκια μας δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να πούνε στο δρόμο ότι δεν θέλω να με χαϊδέψεις, όπου μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να έχουν στο λαιμό τους ένα κίτρινο κορδελάκι και να δείχνουν στους υπόλοιπους αν θέλουν ή όχι να τα αγγίζουμε. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί χρόνια. Ότι, όπως δεν έρχεται, δεν συναντά κάποιος εμάς και να αρχίζει να μας ανακατεύει τα μαλλιά ή να μας ζαρώνει τη μούρη, το ίδιο πρέπει να ρωτάμε και για τα κατοικίδια.
1: Πολύ ωραία. Έχει ένα πολύ καλό οδηγό.
2: Και άλλα πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Σταματάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στα αθλητικά, γιατί έχουμε και Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα για τους 16, αλλά έχουμε και μεταγραφές, έχουμε πολλά. Για όλα αυτά μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ας ξεκινήσουμε το Μουντιάλ, το οποίο έχει μπει στην καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ξημερώματα η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση το πράσινο αντωτήριο, παραλίγο λοιπόν να πέσει στη μαέκτηση η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Κολομβία επικράτησε 1-0 την Γκάνα και η Αίγυπτος 4-2 στα απέναντι της Αυστραλίας με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έλξει 1-1. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν προκρίθηκαν στη φάση των 16, όπου όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τη συγκεκριμένη φάση. Στις 8 η ώρα ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Θυμίζω στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούμ Ελκαμπή, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Και στις 12 η ώρα έχουμε το Παραγουάι Γαλλία. Να περάσουμε στα δικά μας τηλέμα και να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3:30 συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ κοντράται με τη Βέστερλο στο δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου. Στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 4-1 την Μπέβερεν. Θα είναι ένα ακόμα δείγμα των αστόμαγων με τον νέο τροπονητή, τον Αλέσιο Λίστη. Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 6, ο Παναθηναϊκός κοντράζεται με τον Άγιαξ, ένα πολύ δυνατό τεστ. Θα είναι και το τελευταίο του, γιατί μετά από εκεί η αποστολή θα γυρίσει στην Αθήνα τηλέμαχε. Στο προηγούμενο φιλικό, οι Πράσινοι είχαν νικήσει 4-0 τη Χέλμοντ. Ήταν μια ομάδα δεύτερη κατηγορία Ολλανδία. Οπότε αυτό θα είναι και ένα, το παιχνίδι των Άγιαξ, λέω, θα είναι ένα πρώτο σημαντικό δείγμα και του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρου. Να πάμε στον Ολυμπιακό, που όπως είπες και εσύ για μεταγραφές που ανέφερες, ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πολύ κοντά να κάνει 2 μεταγραφές, ίσως και 3. Η πρώτη είναι του Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, μέσο επιθετικός από την Νότικα, με ένα παίκτη τον οποίο τον ήθελα και πέρυσι η Ερζόλευκα, και φέτος είναι πιο όριμες οι καταστάσεις και μάλλον θα αντιθεί στα Ερζόλευκα. Η δεύτερη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών. Έχετε μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός την προσπαθεί εδώ και 15 ημέρες. Λέγεται πως έχει φτάσει λοιπόν στην τελική ευθεία και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και η τρίτη είναι ο Ζινεντίν Μαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Τάντερφιότ. Επίσης μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κυνηγά εδώ και 15 ημέρες, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες. Να φύγουμε λίγο το ποδόσφαιρο, να πάμε στο τένις, έτσι όπου η Μαρία Ιστάκαρη σε λίγη ώρα στις 3:30 συγκεκριμένα και αυτή αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του διάσημου βρετανικού Grand Slam Wimbledon. Και θα είναι η έκτη κόντρα της Ελληνίας πρωταθλήτρια με την Παολίνη. Στις 5 προηγούμενες είχε 3 νίκες και 2 ήττες. Αν προκριθεί τηλέμαχε η Μαρία Σάκαρη στην επόμενη φάση, που είναι η φάση των 16, θα είναι κάτι το οποίο κάνει πρώτη φορά στην καριέρα της αναφορικά με το Wimbledon. Και να κλείσουμε με κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το μπάσκετ, το οποίο βγήκε μερικές ώρες νωρίτερα. Ο Μάικ Μπατίστ τηλέμαχε γυρίσει στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μάικ Μπατίστ, ο οποίος έχει γράψει ιστορία και αυτός φορώντας φανέλα των Πρασίνων, θα ενταχθεί στο τεχνικό team του Ζέλικο Ομπράντοβι.
1: Αλέξανδρο Χριστάκου στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε. Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει για φωτιά και στα κουφάλια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και στη Ρόδο, στον Ατάβυρο. Ατάβυρος είναι το μεγαλύτερο βουνό, το υψηλότερο βουνό της Ρόδου. Έχει ξεσπάσει από τις 2 και 10 σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδρος. Πάμε τώρα να δούμε τι μελιγενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Συννεφιά έχουμε, μπορεί να βγάλει και λίγη βροχούλα στα βόρεια ή γενικά στο λεκανοπέδιο.
4: Στα νότια βασικά υπάρχει νότια, κάποια μπόρα τις επόμενες ώρες, αλλά πολύ μεμονωμένη. Ουσιαστικά σήμερα είναι η αστάθεια γυρίως και επηρεάζει γύρω στην Πελοπόννησο, ένα μεγάλο μέρος του Πελοποννήσου, θα επηρεάζει και τη δυτική στερεά κυρίως και όμως πιθανόν τα νότια τμήματα της Αττικής, αλλά πολύ μεμονωμένα εδώ στην Αττική. Ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου θα είναι οι βορειάδες και ειδικά αύριο που θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
1: Αύριο σε 4 θα είναι. Ναι, βλέπεις όλο χάρτη προβλήματος κινδύνου, έτσι.
4: Ναι. Σήμερα είναι στο 4 η περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίης, γιατί είναι εκεί ισχυρός βαρδάρης μαζί με τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αύριο είναι η μισή Εύβοια, κέντρο και κάτω. Είναι η Ανατολική, ναι, η Ανατολική Πελοπόννησος, Κορινθία, η Κρήτη και τα νησιά του Εγκυκλάδου και του κεντρικού Αιγαίου.
4: Όταν χειροβόριαζουμε αύριο θα φτάνουν τα 6 με 7 τοπικά στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 8 Μποφόρ. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή αύριο. Παρόλο που η θερμοκρασία δεν θα είναι τόσο υψηλή, δηλαδή θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία αύριο. Αλλά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων χρειάζεται προσοχή, γιατί αν εκδηλωθεί πυρκαγιά θα είναι δύσκολα ελέγξιμη λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν. Ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε, στις αρχές της εβδομάδας θα περιοριστεί αρκετά και η αστάθεια και σιγά σιγά να εξασθενήσουν οι βοριάδες. Δηλαδή οι βοριάδες θα διατηρηθούν λίγο και τη Δευτέρα, κυρίως όμως μέσα στο Αιγαίο, στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή. Και συνέχεια θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά φυσιολογικές την επόμενη εβδομάδα, με μια μικρή άνοδο. Πάντως μέχρι τις 10 περίπου Ιουλίου, 10 με 15, δεν περιμένουμε κάποιο καύσωνα. Θα δούμε για τη συνέχεια αν θα υπάρχει
1: κάποιο
4: καύσωνα ή όχι. Ναι, προς το παρόν είμαστε σχετικά φυσιολογικά σε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου.
4: Και εγώ, και εγώ.
1: Κύριος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετρολόγος του Άξιον 24, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, στα Παραπολιτικά 90,1, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Γελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνίου. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
6: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
7: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
6: Λυκά.
7: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο το κορμάκι σου. Που κούνησες την ουρά σου.
6: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω.
7: Τι?
6: Ναι, μόνη μου.
7: Για πες.
6: Με personal, εσύ αστάω, από το βίντεο.
7: Από το βίντεο με personal.
6: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
7: Α, δεν γίνεται.
6: Είναι μια
7: κυριούλα. Α, δεν γίνεται.
6: Τι?
7: Με κυριούλα.
6: Λοιπόν,
7: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
6: Δεν θέλω αγόρια.
7: Με τα φετόνια.
6: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου,
7: τώρα
6: το έτσι μου.
7: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
6: Βέβαια, είναι... εντάξει, παιδί μου.
7: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
6: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
7: Ναι, εσύ πιο πήγε στο
6: παραπάνω. Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
7: Δεν έχει τι εκλογές που λένε και τα λοιπά και κόμματα.
6: Ναι, λοιπά. Και εκεί, είναι, τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό. Τώρα έλα, πάμε. Λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα, στα επόμενα βίντεο, προχώρησα. Πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
7: τι
6: στο...
7: λέει, παιδί μου, τι ναι. Πρέπει τα αθλήτρια
6: να μην
7: στα
6: πω. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
7: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
6: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
7: Πάνω κάτω τα χέρια. Και περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Πάλι. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει πω έχεις και βρώση, μου λέει. Σήκω πάρω να κάνουμε γυμναστική. Λέω δεν μπορώ καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
6: Πρέπει να.
7: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
6: Θέλει βάρη.
7: Σου λέει ξύπνα και περπάτα.
6: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
7: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή στα βάρη.
6: Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα κλπ. Και άμα πέσει σε το ισχύο, άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίθετα. Θα κάνει μια αντίσταση.
7: Μάλιστα.
6: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου. Σαν αυτά που έχουν στα οι Αμερικάνοι που τις καίνε και τα έχουν μαζί τους, τα έχουν σε τάπερ.
7: Ωραία αισιόδοξα πράγματα.
6: Μια...
7: πριν φύγουμε διακοπές.
6: Είδες που ήταν μια στη Σαντορίνη. Πριν με τώρα πριν ένα μήνα που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω πιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεβιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Στην φραπεβιέρα. Και έβγαζε το ενάμο και την πέντα και σε σκαλιά τη Σία.
7: Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
6: Του είχε τάξει. Πέθανε, εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
7: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
6: Θα σε πάω σαν το Ρίνι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το Ρίνι, του είπε. Και έλεγε φράφρα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, μωρό, τι είναι παράνομο. Λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά τη Σία. Το ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
7: Ο ρόλο κανονή στο κύκλωμα τη βελούδινη σκόνη στη Μύκονο.
6: Άντε, πάλι,
7: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδού πολυτελεία και βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
6: Στα κοσμικά κυρίως.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Εντάξει, μωρέ.
7: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουν, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
6: Παιδιά, μένουμε,
7: μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
6: Που κάνεις για
7: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
6: Μπαλκονάκι.
7: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες,
6: ναι,
7: το
6: ναι.
7: πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπέρτων και έκανε διακοπές.
6: Τι να κάνεις,
7: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Να κάνει... Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη και δροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
6: Άστα.
7: Έχουν θερμοκρασία.
6: Εμείς ευτυχώς, μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
7: Βρε!
6: Το με... Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
7: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δει τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
6: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
7: Φυσάει, βάλει και τη μαρέβα.
6: Θα βγει και με ελικόπτερο και θα πετάει λεφτά. Θα πετάει και ό,τι πιάσω. Θα παίξουμε μουνίδια.
7: Όχι,
6: θα ό,τι πιάσω.
7: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά-αργά σε προεκλογική περίοδο.
6: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιντομ οι προεκλογές. Εκεί προς τα εκεί λένε.
7: Ναι.
6: Άνοιξη.
7: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
6: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
7: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρουν.
6: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
7: Α, μην ξεχάσεις να πάρει.
6: Με πήρανε στη γιορτή. Έχουν εχεσμένοι. Με πήρανε στη γιορτή.
7: Μου λένε, Ελένα.
6: Με θυμηθήκανε και λέει, γεια σας. Λέει, είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου, τα παρόλα. Και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά.
7: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα δόξα τω Θεώ. Όλος ο πολιτικός κόσμος.
7: Οι φίλες δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
6: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέα. Η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά, μιλιώρη αγκούρια.
7: Μάλιστα.
6: Πάει και από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον Άλυμο.
7: Θα
6: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη και χάσω την πρώτη.
7: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
6: ναι.
7: Και να λέμε, έχει κανένα φαγάκι.
6: Ναι, ούτε.
7: Ορντεύρε, έχει finger food.
6: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
7: Μα δηλητηριάσουν, λες.
6: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Σιγά μην πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγερ μας πάνω κάτω. Φτάνει.
7: Και κάτω ας πέσανε.
6: Άστα και στο φρύδι.
7: Το φρύδι.
6: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
7: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς,
6: ναι.
7: Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
6: Γιατί που την είναι η Σοφία που χάνει τρίχες.
7: Πρόσεξε.
6: Ναι, για πες.
7: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
6: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
7: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά στις ηλικίες που είμαστε.
6: Συνομιλικοί.
7: Άρα.
6: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μέρα μολύ με τα παρέκα να μας βλέπουν κούκλες. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
7: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
6: Άρα το είδα αυτό.
7: Ε?
6: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
7: Ε, καλά, βε.
6: Τον έχω τη... μέσα κι εσύ εκεί πέρα.
7: Τον έδωσε την ευχή του.
6: Αμαν! Μη μου λε τέτοια.
7: Να γυρίσει
6: μετά. Μη μου λε τέτοια πάντω στην ευχή του.
7: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η μαρέβα. Και άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά.
6: Τραβάμε.
7: Λοιπόν,
6: τι.
7: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά, χαμός γίνεται, γάμος Οικονομάκου.
6: Εντάξει, γκώσαμε.
7: Η αλήθεια
6: γκώσαμε,
7: είναι too much.
6: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
7: Να είναι γεμάτο με φλουριά
6: καλά,
7: το μαξιλάρι.
6: Καλά, παιδιά, εντάξει, φτάνει.
7: Πολύ too much.
6: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίε. Λοιπόν, όπου και να.
7: Τσαχπίνει αυτό.
6: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
7: Τσαχπίνω, μπειρ. πιρμπιλιάρης αυτός.
6: Αλλά όπου και να, δηλαδή έμπαινα ίντερνετ να δω κάτι άσχετο.
7: Ναι,
6: παιδί
7: ήθελε
6: μου.
7: Ο λαός, παιδί μου.
6: Παιδιά, ερχότανε στα μούτρα μου βίντεο και φωτογραφίες. Ταξιτάνι ναι. Πια.
7: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι. Και... το φάγανε το καλαμαράκι τους. Ναι. Το σπάσανε το πιάτο τους και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμης. Πώς λες, το πέταμα του Αΐτου.
6: Ναι.
7: Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
6: Και ποια το έπιασε.
7: Δεν θυμάμαι.
6: Καλά, μπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
7: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
6: Σάμος, το... παιδιά, άμα πια. Έλα, ξύνε για το γούρι.
7: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώσει εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό.
6: Χθες.
7: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
6: Μπράβο, χαίρομαι.
7: Να.
6: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
7: Ναι, το είδα. Ο οποίος
6: έδωσε στις Βερσαλίες,
7: παιδιά. Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
6: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
7: έκανε. Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
6: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου, με την
7: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
6: Ρε, παιδί μου, τι
7: καημένε. Λένε και Σελήνη, τι είπε.
6: Τι καημένε Βερσαλίε και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχή, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τι Βερσαλίε.
7: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιο να είναι.
6: Ακριβώ.
7: Δηλαδή,
6: επειδή έχει μόνο λεφτά.
7: Επειδή
6: μπορεί.
7: Πρέπει να υπάρχουν συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
6: Βλέπει, βρέω,
7: πού είναι η Γαλλίδα. Κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και μπραντ μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West
6: ναι,
7: έκανε
6: πάρτι μπασκέ. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάμε τώρα πώς λέγονται ενώ τα θυμόμουν. Στους τοίχους και έρχεται τώρα Μποαζερή. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μποαζερή στον τοίχο.
7: Άρχισε στα.
6: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
7: Α.
6: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν αγελάς. Επειδή παντρεύτηκε οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
7: Ναι.
6: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει.
7: Πατακλάς
6: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλο δέος.
7: Λοιπόν, το Μποντζουρνίτο, άντε για και φιλιά.
6: Ναι,
7: μωρέ,
6: κρίμα, μωρέ, καημένη.
7: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη τη. Τα γόρη μου, τα γόρη μου, τα γόρη μου.
6: Πήγανε και στο γάμο τη οικονομάκου, του είδα δηλαδή.
7: Βεβαίως.
6: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
7: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
6: Έλα μωρέ καημένη μου, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
7: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει.
6: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
7: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
6: Δεν
7: σε λίγο
6: θα θέλει. Είναι.
7: Έλα παιδιά, στηθείτε.
6: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
7: Ναι.
6: Ήρεμος βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
7: Πάντως
6: βλέπει
7: όλους τους
6: σοουμπίζ από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
7: Λένε το.
6: Ναι. Και
7: έλα,
6: κουράγια.
7: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
6: Γιατί τέτοια σοουμπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
7: Είμαστε για τα πανηγύρια.
6: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια και άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
7: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας.
6: Ναι.
7: Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
6: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
7: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
6: Ναι.
7: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
6: Ναι.
7: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις.
6: Βλέπω κάτι ντυσίματα.
7: Πιανού τώρα.
6: Ολωνώνανε. Είναι.
7: Από του καλεσμένου.
6: Ναι, είναι πρώτο σου πω τώρα.
7: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
6: Πανηγύρι
7: μετά...
6: στο Αγρίνιο.
7: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πεις.
6: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
7: Ναι.
6: Η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
11: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αχ, βγήκε η Ζόζεφιν και είδε ότι δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Ντιόν.
14: Περίμενε, η Ζόζεφιν είπε αυτό, μόνη
13: τη.
14: Εμού του ιδίου.
13: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
14: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
13: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
14: Τι να την πω, ως αηδά.
13: Ως καλλιτέχνηδα.
14: Να.
13: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
14: Έχουμε παντρευτεί.
13: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
14: Έχουν παντρευτεί.
13: Έτσι είπε.
14: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
13: Καλά μωρέ, σιγά μου, και νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
14: Α, λες.
13: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου?
14: Πες μου γιατί.
13: Χωρίς ντέφια, μόνο αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
14: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
13: Ναι, αν κρίνω από τη Ζόζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
14: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
13: η ημέρα σήμερα.
14: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
13: Σιγά μου ρε, πιάσε, έχει βρει κακό.
14: 32
13: έλεγε το δικό μου.
14: Έχει καεί ο εγκέφαλό σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα, γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
13: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκα ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό, Ιούνιο δεν έχω ξανά θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
14: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
13: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
14: Α.
13: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα σου, λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμω στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από το δρόμο μου.
14: Και. Πήρες τσίπς και.
13: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στι κορίτσια.
14: Γιατί... Χαλιά.
13: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά έτσι, η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν επαφτεί από το τοίχο μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
14: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
13: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
14: τετράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
13: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πας σιγά σιγά.
14: Και έπεσε στον τοίχο σας. Η πατημένη.
13: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέσυρε η άλλη.
14: Μάλιστα.
13: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
14: Τι.
13: Μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
14: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
13: Λες, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
14: Λυπήθηκαν στο στόμα.
13: Η μία βοήθησε και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους τους.
14: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές. Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
13: Λες,
14: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε το, τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
13: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
14: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου τα μοιραία.
13: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
14: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
13: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
14: Ναι.
13: Ήταν δεν βγάζα μάκρη.
14: Μάλιστα. Λοιπόν.
13: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγει και με μούτζωνε. Πριν χρόνια.
14: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
13: Δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί.
14: Τι εννοείς.
13: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Ποτέ δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
14: Δεν σε χτύπησε.
13: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, της είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλας. Μην σας κυνηγάει η άλλη.
14: Σωστό.
13: Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
14: Πόσα χρόνια έχεις να πας σε beach bar?
13: Πέρυσι καλέ, τι ζυγασίε.
14: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
13: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία μπιτσμπαράκια, πάρα πολύ ωραία.
14: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
13: ποτάκι. Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
14: Απόγευμα.
13: Βραδάκι.
14: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
13: Όχι, δεν μπορώ.
14: Δεν μπορείς.
13: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μάλιστα.
14: Που έρχονται τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
13: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι, μωρέ, μου λέει μαντάμ και μου λέει μαντάμ.
14: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
13: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
14: ζωή. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
13: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
14: Που δεν ζεσταίνει. Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
13: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
14: Τι είναι, από τι είναι.
13: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
14: Α, λοιπόν. Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
13: Να χαρά. Α. Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
14: παιδιά,
13: πάθει.
14: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το πομομέρι.
13: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει μερκαδόρου σκυμολία.
14: Εδώ αρχεία ζωγραφίαση.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη, αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
13: Ναι.
14: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
13: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
14: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
13: Όχι, παιδιά, αυτοκόλλητη μεμβράνη.
14: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
13: Ξέρω ότι είναι για προς αποφυγή του ήλιου.
14: Ναι.
13: Άμα είναι προς αποφυγή.
14: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
13: Είσαι σίγουρη?
14: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
13: Άμα ήταν έτσι θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη?
14: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
13: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
14: Σκοτεινιάζει λίγο.
13: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
14: Μάλιστα.
13: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. έτσι σε γραντά, μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χώρι, Μούρι.
14: Μούρι, έχει κάνει.
13: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
14: Είναι η οικογένεια Χούρι.
13: Μίλησε άμα για την οικογένεια Χούρι.
14: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
13: Από πού είναι αυτή?
14: Από το Λίβανο.
13: Ωραία.
14: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
13: Έλα, χαμούλες!
14: Όποιο θέλει.
13: Τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
14: Παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
13: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρήν ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
14: Πήρε έναν πάλι χάι Λιβανέζο.
13: Α, οκ. Okay.
14: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
13: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
14: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
13: Γελάω, τι να λέω, για πες.
14: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
13: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μου να βγάλει κανένα φράγκο.
14: Κωνσταντίνος Αργυρός.
13: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
14: Ναι, ο ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ. Ο ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για ανάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
13: ορίστε.
14: Στον Άμος.
13: Και μετά, α, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
14: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα ποια τραγούδησε?
13: Βίζη. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
14: Έλα, όχι παιδάκι μου.
13: Τους ξέρετε, τους ξέρετε, τους ο Κούσας, αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
14: Εγνωρίζονται.
13: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
14: Γνωρίζονται. Ναι. Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
13: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
14: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια ήταν στρωμένος με πετροδόλαρα.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η αναβίση.
13: Αυτό είναι καλό ή κακό?
14: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
13: Παιδιά από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
14: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
13: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον να αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία. Η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρετε, γιατί κοτόσουπα και τις κομπόστες.
14: Ναι.
13: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά.
14: Ναι.
13: Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω, να κουνηθεί, να πιάσει την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
14: Τι λέω δύο κιλά κάβα?
13: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω, δεν πειράζει.
14: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
13: Τι εννοείς?
14: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
13: Αυτή το μην έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως ήταν πολύ.
14: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλή.
13: Κανονική προς το αδύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
14: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
13: ναι,
14: πάντα.
13: Ναι, ισχύει.
14: Ήτανε δηλαδή juicy κουτίες.
13: Ισχύει.

0: δεν του μπορώ του άντρε.
1: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχει πάθει. Λέει τώρα
0: ο ηχολήπτη μα. Αντάξει είναι.
1: Τι.
0: Τίποτα.
1: Τι είπε.
0: Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
1: Χοντρούλα,
0: τώρα. Τη δείχνει από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η τενίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άντρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, οι άντρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός το χοντρούλα για την άντρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
1: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι. Ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
1: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
0: Όχι, ούτε αυτό.
1: Τι.
0: Κάτι που είναι κάπως το
1: νύχι. Εσύ τα θέματα σου.
0: Δεν μπορώ καθόλου.
1: Το νύχι είναι θέμα νυχιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
0: Ναι.
1: Σου.
0: Δεν του λέω εγώ σήμερα να δω τον νύχι. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
1: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
0: Ναι.
1: Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί. Δεν είναι
0: θέμα μανικιούρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
1: Μην τα βλέπει.
0: Μεταξύ, όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
1: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
0: Δεν μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα τώρα.
1: Γιατί δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
0: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
1: βλέπω
0: μόνο.
1: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
0: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
1: Δεν μπορεί τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπου σαν.
0: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπο. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
1: Αχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
0: Δεν μπορώ.
1: Κοντό και πλανάκι.
0: Δεν έχει τέτοιο
1: κοντό και πλακουτσωτό.
0: Ναι, και άστο τώρα.
1: Που δεν είναι καλό σχημάτι. Δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
0: Είναι πολύ χαμηλά εδώ. Πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
1: Ναι.
0: Το πετσάκι. Το πετσάκι του νυχιού εννοώ, έτσι.
1: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
0: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
1: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
0: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
1: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
0: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
1: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
0: Όχι, ούτε καν.
1: Α, τι, άρα δεν είναι μόνο.
0: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
1: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
0: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
1: Α.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
1: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
0: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό.
1: Απορρίφθηκε και
0: αυτό. Παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα, όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
1: Σαφώς.
0: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
1: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο με γυναίκες από 60 και πάνω.
0: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Δεν έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
1: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
0: Καλά, παιδιά,
1: ναι.
0: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
1: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έχει από την παιδική ηλικία κάτι.
0: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
1: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
0: Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
1: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
0: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος?
1: Αυτός είναι.
0: Να σου πω κάτι, είναι 50 και θέλει μια 70.
1: Είναι 37.
0: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο, μπορεί να.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
0: Κοίτα, αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ, δηλαδή πρέπει να είμαστε. είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
0: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
1: Τι γούστο.
0: Άμα
1: αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Δες με έχω πρόβλημα. Ναι, οπότε παίρνει και τον πιμπερό μαζί και λες έλα,
0: ω. Του λες παραμύθια, θα παίζει άλλο κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλο κάτι του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβέ. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει gaming πολύ ωραίο.
1: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
0: Μπράβο, καταλάβει. Θα πάρει μασέλε μετά γιατί για ντίλντο θα παίρνει μασέλε. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
1: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
0: Αχ, παιδιά. Είναι κολλητέ, η μία έφτη είναι η άλλη ρούφαγε.
1: Εννοώ, ρε, πάμε καλά.
0: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητέ.
1: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο. Τα τίρα, τα ράρα.
0: Τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα. Η χειρή, που. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Πεγάρωνα.
1: Ωραία, ε.
0: Παιδιά, είναι
1: να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
0: Όχι, δεν είναι
1: αυτό. Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
0: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
1: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
0: Αυτή σκαλίζανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίζανε και πιάσανε και από δίπλα.
1: Α, ωραία.
0: Φαντάζει τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να
1: μην
0: να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
1: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα ο άλλο που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
0: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
1: Τι.
0: Θα πληρώνει όποιο είναι πολλά λεφτά.
1: Τι θα πληρώνει όποιο είναι.
0: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτά τα μερίσματα λέει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονιν.
1: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
0: Δεν είναι κολλητές.
1: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
0: Εγώ διάβαζα.
1: Ναι.
0: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
1: Ναι, και.
0: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και και μπριλ και όλα.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
0: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες, ε.
0: Βέβαια.
1: Κάτι σοβαρό.
0: Κάτι έχει συμβεί.
1: Παιδιά, πάρα πολύ κολλητή φίλοι έχουν βάλει
0: ναι,
1: μωρέ,
0: υπάρχει γενικά ζήτηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
1: Τι?
0: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
1: Να.
0: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
1: Δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
0: Α, γιατί?
1: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι οι κύκλοι?
0: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
1: Ναι.
0: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
0: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
1: Δεν είναι.
0: Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο ήταν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό,
1: ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Τι μαθαίνεις.
0: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να το αναγνωρίσαμε μακριά το ότι έρχεται το.
1: Το κακό.
0: Το κακό, καταλαβες.
1: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
0: Μπα.
1: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
0: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως σε όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Ω! Καλά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τι έγινε.
1: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
0: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι
1: είναι,
0: παιδιά.
1: 35 βαθμοί. 35
0: με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
1: Τι είμαστε.
0: Αράχοβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
1: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
0: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
1: Και να μην έχει αρκοντήσιον.
0: Σαν τα κοτόπουλα.
1: Αλλά όσον φώνται λα πατρί, δε λα...
0: Και εγώ χθες αρκοντήσιον.
1: Ναι, και το βράδυ.
0: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε αρκοντήσιον, ένα αρκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπέμπελη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
1: Άνετα.
0: Προσοχή. Ναι.
1: Άνετα.
0: Φτερνιζόμουν,
1: να
0: σου πω.
1: Δηλαδή
0: λέω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά σε 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Δηλαδή, εκεί μπορεί να πάθεις ψήξη στο κρανίο. Έτσι, και να, να βγάζεις παγάκια από τα αυτιά.
0: Βέβαια.
1: Να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Θεσσαλονίκη 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
7: Φασιωναϊκό, ναι.
6: Η Σουντίδα.
7: Σουντίδα.
6: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
7: Ρέντζο κι αυτή.
6: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει.
7: Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών ή...
6: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Βαριβαρή.
7: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαναβάρη, από πού είναι αυτή. Πόθεν κρατάει σκούπια.
6: Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
7: το
6: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
7: Α,
6: χαλιά,
7: τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
6: Τι να κάνουμε.
7: Πάρ' τους κάτω.
6: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
7: για τη μαγειρική.
6: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
7: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και πώς.
6: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
7: Και πώς θα κουλαντρίζει τα τεχνά.
6: Για τη μόδα θα είπανε για κάποιοι. Αυτές είναι είδος που για να δείξουν επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο το. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα τη. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα.
7: Ωραία.
6: Και τα λουμινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο. Τελευταία που πήγαν, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Να τη πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει και δεν τι να πούνε.
7: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
6: Λοιπόν, οι δύο.
7: Ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
6: Και γυαλί λίγου τύπου πάιλοτ.
7: Ναι, σιγά με μπλε. Ναι, κοντορεβιθούλη.
6: Με μπλε τέτοιο.
7: Τρομάξαμε τώρα.
6: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμ.
7: Ο κοντορεβιθούλη.
6: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα
7: κουνάκι.
6: Κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
7: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι έχεις... και νάνος τώρα.
7: Βέβαια.
6: Είναι κοντούτσικο.
7: Λένε για τους νάνους, ξέρεις, ε.
6: Δεν είναι νάνος,
7: ξέρεις,
6: είναι κοντός.
7: Τα κόλπατα.
6: Εμένα μου αρέσει αυτός. Τα αντίθετα. Δεν μ' αρέσει. Τι του τη δίνει, του και πέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτός.

0: Τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Α, τα έχει δει κοντινό.
1: Κοντινό, ναι, σε χειραψίζει, το έχω παρατηρήσει.
0: Χειραμπίπη μου, για στείλε τα άκρα του.
1: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
0: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
1: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόχρωση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
0: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά. Θα φαίνεται σαν πεθαμένη
1: και
0: θα
1: δάψει γλυκούλα.
0: Του τα χαμόνα.
1: Η λεγόμενη του Ταχαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, βασίλισσα της Ταϊλάνδης κινήθηκε στα ίδια χρώματα με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
0: Σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
1: Ωραίο και ωραία ήταν.
0: Ναι.
1: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σε ένα πλακώστοτε και η Μπίμπι κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη. Η Μπίμπι κρατάει η Μπίμπι την άλλη. Ναι.
0: Τι παίρνει η Μπίμπι και δεν μα δίνει.
1: Παίρνει κατουραμπολίν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Παίρνει βιταμίνε ψού.
1: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα στην Ιβαναλαμάρη.
0: Πώς τη λένε εσύ?
1: Σύρι Βαναβάρη. Προτίμησε τον μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
0: Ποιος τώρα?
1: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
0: Ο Κοντερβιθούλης.
1: Κοντερβιθούλης.
0: Είναι παιδικά γυαλάκια, φολάει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και λαστιχάκι να μην φεύγουν από το κεφάλι.
1: Δεν φοράει παιδικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
0: Πες μου τα πράγματα.
1: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα του Τίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Μπριζί, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
0: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
1: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
0: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
1: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
0: Δηλαδή.
1: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Με τον κότσο της, ωραία το.
0: Γιατί άκου, μία γυναίκα μικροκαμωμένη.
1: Ναι.
0: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένα άντρα μικροκαμωμένο είναι. Του βάζει και ένα κρίκο και το κάνει πορκλέ.
1: Σιγά, α τον είχα πάρει πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε. Άχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον νηφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκου μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια γαρτονεφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδου, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίε. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργο Λιάγκα, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες τις στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά, λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
0: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
1: Ωραίο είναι και δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
0: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
1: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
0: Έλα τώρα, μασκέ.
1: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγανε όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
0: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
1: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
0: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά τη ρούχα.
1: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
0: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
1: Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια, επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά ήταν. πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
0: Λες,
1: την είδα δηλαδή με ένα παρεό.
0: Σαν να τη την
1: έχει βαρέσει.
0: Στη συνέχεια την έχει βαρέσει.
1: Πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου.
0: Γιατί?
1: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
0: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν τη φέρθηκε καλά.
1: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τι ζωέ μα.
0: Δεν πάμε παρακάτω τι ζωέ μα γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
1: Δεν τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
0: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
1: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρου να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
1: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέπωσε,
0: τότε που έκανε την.
1: Την ψευτοφιλανθρωπία.

ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 4 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότορα, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Παναγιώτη Χάλαρη σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί έως τις 5 και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Parapolitica 901. Στο Facebook Parapolitica 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα RGNA, μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211 10 80 8 80 για να μάθετε από ποια συχνότητα σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να ακούτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στις διακοπές σας για παράδειγμα. Πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουλίου, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει από το σπίτι. Να περάσετε πολύ καλά λοιπόν, να ξεκουραστείτε και εσείς που φύγατε και εσείς που προγραμματίζετε τις διακοπές σας τώρα.

Θυμίζω ότι αφήσαμε πίσω μας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το Echo Rally Ακρόπολης 2026, τον εθνικό μας αγώνα στην 70η του διοργάνωση. Παρακολουθώντας τον Σεμπαστιέν Οζιέ 9 φορές παγκόσμιο αθλητή να σημειώνει την 61η νίκη του στο WRC. Αφήνοντας πίσω τους ένα πολύ σκληρό αγώνα, αυτή είναι η αλήθεια, τον Thierry Neuville, που έδειχνε ήδη από την αρχή του Echo Rally Ακρόπολης 2026 ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Αλλά τελικά κάτι τα κλαταρισμένα ελαστικά, κάτι η τακτική του Οζιέ τον έφεραν απλώς στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Επίδοση διόλου κακή, αν σκεφτείτε ότι η Hyundai φέτος είχε κερδίσει μόνο έναν από τους 7 προηγούμενους αγώνες. Ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ο επίμονος Ιάπωνας με το όνομα Τακαμότο Κατσούτα έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για να χαρίσει πολύτιμους βαθμούς όχι μόνο στην Toyota Gazoo Racing, αλλά και στον εαυτό του. Νομίζω το 2026 είναι έτος step up, όπως λέμε σε άπτες τα ελληνικά, στο WRC για τον Ιάπωνα μικρόσωμο οδηγό. Πάντα χαμογελαστός, με 2 νίκες φέτος στο θεσμό. Μια αξιοθαύμαστη επιμονή να λειτουργεί ως ενδυνάμει πρωταθλητής σε μια ομάδα η οποία δεν έχει τυχαίους οδηγούς στο ρόστερ της. Αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε Grand Prix Formula 1. Και πού το έχουμε, μάλιστα, στο Silverstone της Μεγάλης Βρετανίας, στη Μέκα της Ταχύτητας, στο περίφημο νησί.

Πολύ πυκνή επικαιρότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αυτοκίνηση συνολικά. Ανάμεσα στα άλλα, στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτό το σχέδιο νόμου που βρίσκεται τώρα σε διαβούλευση σε σχέση με την ασφάλιση των ελαφρών προσωπικών οχημάτων, αναφέρομαι στα πατίνια. Έπρεπε να γίνει ό,τι έγινε τους προηγούμενους μήνες με τα πατίνια, προκειμένου να αντιληφθούμε σε αυτή τη χώρα ότι θα πρέπει οι χρήστες τους να είναι ασφαλισμένοι και τα ίδια ως μέσα μεταφοράς να είναι ασφαλισμένα.

Τις επόμενες ημέρες λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά εδώ στην Ελλάδα αφενός το Sagan Deepal S05 στην plug-in υβριδική έκδοσή του. Μέχρι τώρα το συγκεκριμένο μοντέλο κυκλοφορούσε ως αμιγός ηλεκτρικό στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, στο Motor Electric Days. Στις αρχές Ιουνίου είχαμε την ευκαιρία εκεί να το δούμε για πρώτη φορά. Εκεί πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια πρεμιέρα του. Και τώρα ήρθε η ώρα των δημοσιογράφων να το δουν και να το οδηγήσουν. Δύο μέρες μετά, ένα ακόμη μοντέλο πρωταγωνίστησε στις Motor Electric Days στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά φέτος. Αναφέρομαι στο Kia EV2 και αυτό παρουσιάζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου στην Ελλάδα. Μαζί με το Kia PV5, δηλαδή αμιγός ηλεκτρικό van εμπορευματικών μεταφορών. Ακολουθήσει το Renault Twingo και πάει λέγοντας, καθώς υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία εμφανίζονται τώρα στην ελληνική αγορά ενώ μπαίνουν στα σημεία πώλησης των εταιριών, αλλά δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη παρουσίαση για αυτά. Ανάμεσά τους, Mercedes GLC, Mercedes GLB, ολοκένουργια αυτοκίνητα. Μιλώντας για Mercedes, να σας θυμίσω μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια με αφορμή τα 140 χρόνια της εταιρείας που εφήβρε το αυτοκίνητο. 140 συλλεκτικές GLA σε ειδική τιμή στην Ελλάδα, κάτω από 43.000 ευρώ. Όσες έχουν απομείνει, τέλος πάντων, περιμένουν τους νέους ιδιοκτήτες τους.

Μιλώντας νωρίτερα για διακοπές, είτε εκείνων που ήδη τις πραγματοποιούν, είτε εκείνων που πρόκειται να τις πραγματοποιήσουν, σας θυμίζω ότι ειδικά το καλοκαίρι το αυτοκίνητό μας έχει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Καθώς δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β. Είναι ένας χώρος διαβίωσης στο δρόμο, ένα μικρό καταφύγιο. Για τους περισσότερους είναι ένα όχημα ελευθερίας, αλλά πρωτίστως, να το θυμάστε αυτό, είναι ένα όχημα ευθύνης. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη συντήρησή του, να κοιτάζουμε την κατάσταση των ελαστικών, να κάνουμε τα σέρβις στα προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα. Και αν ανήκουμε στην νέα γενιά χρηστών σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων, τότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κάποιους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα ο περίφημος με το 40% της χωρητικότητας της μπαταρίας, που μέχρι εκεί πρέπει να είναι η ενέργειά της προκειμένου να ταξιδέψουμε με πλοίο στην Ελλάδα. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό, πουθενά αλλού. Αλλά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε με περισσότερη γκρίνια σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Επανέλθαμε εγώ η Μότρο στα παραπολιτικά 90,1 Σάββατο 4 Ιουλίου. Πολλές ευχές στον αντένα της Κρήτης που αναμεταδίδει το πρόγραμμα των παραπολιτικών στα Χανιά. Στο ράδιο ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Στο σφαιρικό 99,3 στην Αλεξανδρούπολη. Στον Max FM 93,4 στην Πάτρα, στην Αχαΐα.

πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας μιλούσα για αυτή την περίφημη διάταξη η οποία επιβάλλει στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να είναι βέβαιοι ότι όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν πλοία της ελληνικής εκτοπλοείας η μπαταρία τους πρέπει να είναι φορτισμένη έως το 40% της χωρητικότητάς της. Σας έλεγα ότι αυτό είναι πρακτικά παράλογο, παρά το γεγονός ότι εκεί στο βάθος της αίθουσας ακούω ενστάσεις από ανθρώπους που αναφέρονται στον παράγοντα ασφάλεια. Έχουμε πει ξανά εδώ σε αυτή την εκπομπή και στα παραπολιτικά 90,1 ότι σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως για παράδειγμα στη Μάνχη, όπου χρησιμοποιούνται πλοία για να μεταφερθούν οχήματα από τη μία όχθη στην άλλη, ή στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί όπου ειδικά στο πεδίο της ασφάλειας για τις μεταφορές είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, είναι βέβαιο αυτό, από ότι στη Νότια Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ανάλογοι περιορισμοί για την φόρτιση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων υπάρχουν θεωρητικά, και πάλι το λέω θεωρητικά γιατί πρακτικά δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει και να το επιβεβαιώσει, σε πλοία εμπορευματικών μεταφορών που μεταφέρουν οχήματα από την Ασία στην Ευρώπη για παράδειγμα, και τα οποία οχήματα, επειδή είναι καινούργια, ούτως ή άλλως είναι αφόρτιστα. Η χωρητικότητα ενέργειας στις μπαταρίες τους είναι πάρα πολύ χαμηλή, διότι βγαίνοντας από το πλοίο δεν πρόκειται να ταξιδέψουν. Πρόκειται να κατευθυνθούν σε ένα τελωνιακό χώρο και μετά να μεταφερθούν στο σημείο που πρόκειται να απολυθούν. Και η όποια φόρτιση ως ένα επίπεδο θα πραγματοποιηθεί εκεί που πραγματοποιείται και το περίφημο PDI, ο έλεγχος δηλαδή, πριν την παράδοση κάθε αυτοκινήτου.

άλλη πλευρά, επειδή Έλληνες είμαστε και στην Ελλάδα ζούμε, αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πρέπει αυτό το όριο 40% να μην σας δημιουργεί πανικό. Αντίθετα, είναι ένα τίκ ακόμα στη λίστα των διακοπών που θα πρέπει να κάνετε. Να σκεφτείτε δηλαδή πού θα φορτίσετε πριν φτάσετε στο λιμάνι για να μπείτε στο πλοίο, με πόση μπαταρία θα φτάσετε και κυρίως τι δυνατότητες φόρτισης θα έχετε στον προορισμό σας. Τι χρειάζεται λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας όταν κάνουμε διακοπές με ηλεκτρικό όχημα? Αυτά που σας είπα πριν και λίγο καλύτερο σχεδιασμό από ό,τι θα ακολουθούσαμε αν είχαμε ένα συμβατικό όχημα.

πάντως ένα μήνυμα εδώ το οποίο το ξαναείδα τις προηγούμενες μέρες για το αποτύπωμα του Ecorally Acropolis 2026. Ο ακροατής αναφέρει ότι είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε ένα τέτοιο αγώνα στην Ελλάδα και ήταν και πολύ ωραίος ο φετινός αγώνας. Για όλους τους υπόλοιπους που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και με το Ecorally Acropolis, αυτό που μένει ουσιαστικά τι είναι, είναι η προβολή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Είναι η διαρκής ανάγκη για ακόμη καλύτερη οργάνωση ενός γεγονότος που, θυμίζω, είναι το μόνο παγκόσμιο γεγονός αθλητικό το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

και τους Depeche Mode που μόλις ολοκλήρωσαν αυτό που ακούσατε, γι' αυτό άλλωστε δεν μιλούσαμε πάνω στο τραγούδι. Μένουμε στην Βρετανία, πηγαίνουμε στο Silverstone, την πίστα που φιλοξενεί τον αγώνα πρώτος μέλος του θέματος Formula 1 αυτό το Σαββατοκύριακο. Μια πίστα που είναι μια ιστορία από μόνη της. Σκεφτείτε ότι φιλοξένησε το πρώτο Grand Prix του παγκοσμίου αθλήματος Formula 1 το 1950. Άρα μαζί με το Μοντεκάρλο, αλλά όχι μόνο με το Μοντεκάρλο, θεωρείται ιδρυτικό μέλος, τέλεχος, παράγοντας της Formula 1 στην μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Με μήκος γύρου σήμερα 5.891 μέτρα. Προφανώς στις προηγούμενες δεκαετίες αυτό το μήκος γύρου ήταν διαφορετικό. Ωστόσο, η συνολική απόσταση είναι 306 χιλιόμετρα, σχεδόν όσο επιτρέπει, προϋποθέτει το παράθυρο για την ολοκλήρωση ενός αγώνα Φόρμουλα 1, ο αυριανός θα διεξαχθεί σε 52 γύρους. Και αυτό το Grand Prix είναι ένα από τα Grand Prix που περιλαμβάνει η διαδικασία sprint, που σε πολλούς αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Να σας πω την αλήθεια, αδιάφορο μου είναι. Προτιμούσα το κλασικό φορμά με τα τρία σκέλη ελεύθερων δοκιμών και μετά τις κατακτήριες και μετά τον αγώνα. Αυτό το sprint μου θυμίζει αυτό που λένε τώρα για το διάλειμμα ενυδάτωσης, το περίφημο cooling break στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Όπως λένε για τη Φόρμουλα 1, όλα γίνονται για την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μουντιάλ έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Άκουσα ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο ραδιοφωνικό από συνάδελφό μου, αθλητικό συντάκτη, ο οποίος επεσήμανε ότι στα γήπεδα που παρακολουθεί αγώνα του Μουντιάλ ο David Beckham, πάντοτε στο cooling break η κάμερα πέφτει πάνω του. Θα μου πείτε, φυσικό, είναι επώνυμο celebrity, που να πέσει η κάμερα εκείνη την ώρα. Κάθε φορά όμως που η κάμερα τον δείχνει, ο David Beckham κάτι κρατά. Ένα προϊόν προφανώς. Και αυτό το πλάνο προφανώς και συνιστά διαφήμιση του προϊόντος που κρατά ο David Beckham. Ο συνάδελφός μου λοιπόν ανέφερε ότι το επίσημο γνωστοποιημένο έσοδο του David Beckham, προσέξτε, του ίδιου του David Beckham, από αυτά τα cooling break κατά τη διάρκεια αυτού του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου είναι 25 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα μιλάμε για μια από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες του διεθνούς ποδοσφαίρου. Όμως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα την ίδια στιγμή ή το ίδιο 24ωρο. Άρα στους υπόλοιπους αγώνες, στο cooling break, η κάμερα δείχνει κάποιον άλλον που κάπως έτσι λειτουργεί. Απολύτως τυχαίο το γεγονός ότι και ο Beckham είναι Βρετανός, όπως και ο αγώνας στη Φόρμουλα 1 για τον οποίο μιλάμε τώρα. Το Βρετανικό Grand Prix στο Silverstone είναι ο 77ος αγώνας στην ιστορία του θεσμού. Είναι ο ένατος αγώνας γύρος της Φόρμουλα 1 για το 2026. Το τέταρτο sprint αυτής της αγωνιστικής περίοδου. Προκαλεί μια κάποια απόλωση, καθώς αφενός έχουμε βρετανικές ομάδες, αφετέρου έχουμε Βρετανούς οδηγούς που θα βρίσκονται στην πίστα. Λουίς Χάμιλτον, για παράδειγμα, έχει γράψει ιστορία στο Silverstone, έχει 9 νίκες και 14 ανόδους στο βάθρο. Προφανώς δεν παίζει ρόλο το γεγονός ότι είναι Βρετανός, αλλά προφανώς έχει ιδιαίτερη σχέση με την πίστα, την οποία έχει φάει με το κουτάλι από πιτσιρικά άση ήδη από τότε που έκανε καρτ. Τώρα το τι θα κάνει φέτος με τη Ferrari στο Silverstone, τι μπορεί να κάνει,
Ούτε ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης θα μπορούσε να το πει αυτό. Ο οποίος βέβαια, κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, έχει τη δική του αγωνία για τη McLaren, η οποία είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς φέτος. Μία κρύο, μία ζέστη. Μιλώντας για τις νίκες του Χάμιλτον, στο σχέδιο, τώρα αξίζει να γνωρίζετε ότι 12 Βρετανοί οδηγοί έχουν κερδίσει στην συγκεκριμένη πίστα. Φέτος, μόνο φέτος, 5 Βρετανοί βρίσκονται στο grid. Και από αυτούς οι τρεις έχουν ήδη κερδίσει στο Silverstone τα προηγούμενα χρόνια. Ο Λούις Χάμιλτον, ο Τζορτζ Ράσελ και ο Λάντο Νόρις. Να, είδες. Ο Λάντο Νόρις έχει κερδίσει. Ως οδηγός της McLaren έχει μια ελπίδα. Τώρα από πλευράς ομάδων και πέρα από την McLaren, πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή έχει και η Mercedes. Θα σας εξηγήσω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί η Mercedes F1 έχει τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην πίστα του Silverstone.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Motor, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Μιλώντας για το Grand Prix στη Βρετανία, στην πίστα του Silverstone που αλλού. Σας έλεγα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι η Mercedes έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή. Πρώτον, τα δύο εργοστάσια που έχει για την Formula 1 βρίσκονται πολύ κοντά χιλιομετρικά στο Silverstone. Δευτερευόντως, η γερμανική ομάδα με έντονη βρετανική παρουσία έχει 9 νίκες στα τελευταία 13 Grand Prix στην βρετανική πίστα. Αν πραγματικά σας αρέσει η Φόρμουλα 1, έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίζουν πια χρόνο με το χρόνο με τα στατιστικά κάθε αγώνα. Ειδικά τις χρονιές που οι αγαπημένες τους ομάδες ή οι αγαπημένοι τους οδηγοί δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Επειδή βλέπω ένα μηδίαμα στο πρόγραμμα, στο πρόσωπο του Παναγιώτη Χάλαρη, εγώ θεωρώ ότι θα πάει καλά αύριο η McLaren. Όχι, Αξίζει λοιπόν να γνωρίζετε ότι από το 2000 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 26 χρόνια, κανένας νικητής στο Silverstone δεν έχει εκκινήσει χαμηλότερα από την τέταρτη θέση. Θα μου πείτε, και. Θα σας πω το εξής. Το Silverstone είναι μια πίστα που έχει αρκετές ευκαιρίες προσπέρασης. Και αυτό που ανέφερα νωρίτερα σημαίνει ότι ακόμη και σε τέτοιου είδους πίστες με αρκετές ευκαιρίες προσπέρασης, η θέση εκκίνησης εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία.

0: σταματώ εδώ, διότι θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με κάτι χρηστικό. Τις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε εδώ στα 5 λεπτά στον δρόμο στα παραπολιτικά 1,1 με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο νόμου που βρίσκεται τώρα σε διαβούλευση για την υποχρεωτική ασφάλιση των ηλεκτρικών πατινιών. Είχαν ενδιαφέρον όσα μας είπε. Ελάτε να τα ακούσουμε τώρα μαζί πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Πείτε μας αρχικά, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό ηλεκτρικό πατίνι.
1: Να πούμε κάτι που δεν έχει σχέση με την υποχρεωτικό, γιατί το υποχρεωτικό χτυπάει ήχη λίγο άσχημα στα αυτιά μας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όταν προκαλέσουμε μία ζημιά και φταίμε, όποια ζημιά και να είναι αυτή, πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώσουμε δηλαδή ως φταίχτες. Αυτό είναι κανόνας αυτή τη ζωή.

0: και νομίζω το ξέρει όλη η κοινωνία. Έρχεται η πολιτεία σε κάποιες περιπτώσεις, ακριβώς γιατί μπορεί αυτός που φταίει να μην μπορεί να πληρώσει και να μπλέξουμε εμείς που δεν φταίμε, και έρχεται και λέει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορεί να είναι συνηθισμένη, να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, θα καθιερώσω την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε όταν συμβεί ένα κακό να μπορεί να πληρωθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα για να πληρώσει το κοινωνικό σύνολο που δεν φταίει, που έχει υποστεί μια ζημιά.
1: Και τα κεφάλαια πρώτη στους.
0: Γι' αυτό μπαίνει η υποχρεωτικότητα. Γιατί κατά άλλα φταίμε, ακόμη και ως πεζός αν είμαστε στον δρόμο και είμαστε εμείς υπέτειοι για ένα ατύχημα, φταίμε εμείς. Δεν έχει σημασία επειδή είμαι πεζός, δεν φταίω. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει υποχρεωτικό και ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτικό δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και ας μην είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα, στα πατίνια και όλα αυτά. Έρχεται και λέει ότι όσοι είναι στους δρόμους και λοιπά και οδηγούν και κάνουν είναι υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι. Βάζει ένα όριο, λέει ότι τουλάχιστον 50.000 ευρώ να είναι η ζημιά προς τρίτους, που για μένα είναι μικρό. Ακόμη και ο ίδιος που οδηγεί με ένα προσωπικό ατύχημα βάζει το όριο των 10.000 ευρώ ελάχιστο που πρέπει να ασφαλιστείς. Και να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα γεννούνται όμως πρακτικά θέματα. Καταρχήν όλα αυτά τα μέσα μετακίνησής μας δεν είναι ταξινομημένα.
1: Ναι. Άρα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ένα πινακίδα δεν έχει. Mm-hmm. Που έπρεπε, το σωστό ήταν οτιδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο να έχει ταξινομηθεί. Να έχει βγει πινακίδα, να ξέρει η πολιτεία το οδηγείο τάδε, να ξέρει τι είναι και να μπορεί και μετά να ελέγξει αν πραγματικά είναι ασφαλισμένο ή όχι. Τώρα με ένα σηριακό νούμερο που πιθανώς έχει το πατίνι, το βρες άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τα αυτοκίνητα χρόνια παλεύουμε για να βρούμε ποια είναι τα ανασφάλιστα και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια.
1: Έτσι είναι,
0: για να
1: όπως, το μια τάξη, όπως το λέτε.
0: Που είναι πινακίδα. Άρα και εδώ η δουλειά γίνεται μισή ένοξη. Η πρόθεση είναι καλή. Μετά στο διατάφτα δεν γίνεται όπως πρέπει. Εκεί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν αυτό το πράγμα θα περπατήσει και αν πραγματικά θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, ώστε όταν εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, με κάποιο τέτοιο μέσο, να βρει που λένε το δίκαιο του και να πάρει την αποζημίωσή του.
1: Έχετε μια εικόνα.
0: Δεν θα είναι πάλι ασφαλισμένοι.
1: Ναι, ναι. Έχετε μια εικόνα πόσο θα ήταν το λογικό πιθανό κόστος ενός τέτοιου πακέτου σε ετήσια βάση για μένα που έχω ένα ιδιωτικό πατίνι και θέλω να κυκλοφορώ με αυτό.
0: Πάρτε ένα μηχανάκι τώρα. Τι πηγαίνει για ένα μηχανάκι, ένα πάρτε το παπάκι που λέμε στην κοινή γλώσσα. 40-30 ευρώ το χρόνο είναι το, έτσι, και έχει καλύψεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό το φάσμα να πάμε στην ταξινόμηση, να ταξινομούνται κανονικά αυτά τα μέσα, να έχουν την πινακίδα και να ασφαλίζονται όπως ασφαλίζεται μία μηχανή. Κανονικά στον κλάδο αυτοκινήτων, με ό,τι σημαίνει αυτό, με τα ποσά που προβλέπεται για την ασφάλιση των οχημάτων κλπ. Αυτό είναι το σωστό που έπρεπε να κάνει η πολιτεία και όχι να κάνει μια υποχρεωτική παύλα μη ελεγχόμενη από κάπου αυτού του είδους την ασφάλιση.
1: Και μια τελευταία. Δηλαδή, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Μόνο οι εταιρείες που τα ενοικιάζουν αυτά πιθανώς να ασφαλιστούν. Έτσι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Τι γίνεται όταν εγώ ενοικιάζω ένα πατίνι, είναι ασφαλισμένο, θα είναι ασφαλισμένο, γνωρίζω αν είναι.
0: Να είναι αυτός που θα αδειοδοτήσει την εταιρεία, που είναι, δεν ξέρω, Δήμος, νομίζω, δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να ενοικιάζουν αυτοί και να γεμίζει η πόλη μας τέτοια πράγματα παρατημένα εδώ και εκεί, θα πρέπει υποχρεωτικά από εκεί να ξεκινάει ο έλεγχος, πριν δώσει την άδεια, να έχει διασφαλίσει ότι όλα αυτά θα είναι ασφαλισμένα, έστω με αυτά τα ποστά τα μικρά που ο νόμος θα καθορίσει.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος, μιλώντας για το γνωστό φλέγον κατά την άποψή μου ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης των πατινιών. Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί και τι τελικά αποτέλεσμα είχε αυτή η διαβούλευση. Προς το παρόν ευχαριστώ τον Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τον κύριο Θανάση Γούτσινο για την επιλογή της μουσικής, όλους εσάς εκεί έξω για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ταξιδιωτική εκπομπή των παραπολιτικών. Πολύ διαφορετική η αυριανή εκπομπή με πολλή μουσική. Να έχετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ένα πολύ καλό απόγευμα, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας. Και σήμερα σταθερά κοντά σας είναι η εκπομπή «Μίλησέ μου». Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήθελα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Θέλω να σας ενημερώσω πως οι συντελεστές της εκπομπής είναι ο Χρήστος Μυρίδης στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια ο Βασίλης Κρυμπάς. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε και ένα email που λέγεται radio@parapolitica.gr. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήρθα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, καλώς ευρήκα.
1: Καλώς την
0: καλωσόρισε.
1: Λοιπόν, πάντα το ήθελα να αλλάξουμε ρόλους. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως έχεις δει, τον παίρνω το ρόλο σου άνετα οποιαδήποτε στιγμή.
0: Μα για να διατηρηθεί η ισορροπία το έκανα αυτό, τι νομίζεις.
1: Καλωσόρισε.
0: Καλώς ευρήκα, Γιώργο.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω εδώ. Γιατί εκτός του ότι είσαι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είσαι και ένας αξιαγάπητος άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ.
1: Και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, νομίζω, και το βλέπει. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εσύ. Ανήκεις εκείνη τη σπάνια μερίδα των πολύ καλών τραγουδιστών που δεν, οι σιρήνες, ας πούμε, δεν τους τράβηξαν έτσι του εμπορικού, του σκέτου εμπορικού. Κράτησαν πάντα μια ποιότητα. Και δεν είσαστε πολλοί που το έχετε κάνει αυτό. Είσαι από τους λίγους. Θα μπορούσες να έχεις κάνει μια καριέρα και άλλου τύπου, έτσι, συμπληρωματική με αυτήν, mm-hmm. σε μεγάλα πίστες, σε μπουζούκια, ιστορίες, να γίνεται από κάτω χαμός, να σου βάζουν μικρόφωνα που να μην ακούς ακριβώς Γιώτα Νέγκα, να ακούς κάτι μεταξύ Γιώτα Νέγκα και ηλεκτρονικής μουσικής. Εσύ όμως δεν τα έκανες αυτά. Είσαι εκεί, σταθερή, πιστή, σε ένα είδος το οποίο υπηρετείς με αυτοθυσία, θα έλεγα, με αυταπάρνηση μάλλον. Όχι
0: με τάξιμο, θα έλεγα εγώ.
1: Με τάξιμο. Ναι.
0: Με βαθιά αγάπη και σεβασμό και τάξιμο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποια πράγματα που δεν τα ελέγχεις. Αν σε έχουν ποτίσει κάποια πράγματα και σε έχουν χτίσει εντός εισαγωγικών μουσικές συμπεριφορές, άνθρωποι, επιλογές, γίνεται ο δρόμος σου και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από την άλλη μεριά, μιας και είπες για σιρήνες, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μπορεί και να ήμουν τυχερή που δεν με προκάλεσαν πολύ οι σιρήνες, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβαινε. Για να μην κάνω και την Αγία με το Φωτοστέφανο. Σαφώς και είναι μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Αλλά να τη βάλουμε και αυτή την παράμετρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν ήρθαν οι σιρήνες να με βάλουν σε δοκιμασία. Οπότε δεν μπορώ να κάνω το μάγκα σε αυτό.
1: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω αυτό που κάνω και ούτε και σημαίνει ότι είμαι ανοιχτή για τις σιρήνες.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν σου πάει. Τώρα πια τουλάχιστον έχεις τόσο πολύ εδραιωθεί σε αυτό που κάνεις. Αλλά στο ξεκίνημα, αναρωτιέμαι, εσύ ήσουν ένα. Καταρχάς, πώς ασχολήθηκες με τη μουσική, για πες μου.
0: Γεννήθηκα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική.
1: Ναι.
0: Μου είχε δοθεί το ταλέντο, η ικανότητα, ας πούμε, αυτό το δώρο, ό,τι ακούω να μπορώ να το αναπαράγω κατευθείαν.
1: Από εκεί ξεκινάει, όπως το λέει η Γιώτα, είναι καταπληκτικό το αυτή, το περίφημο αυτή.
0: Μα τραγουδάμε με τα αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοώ, δηλαδή κουδίζουμε, ναι. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Γιατί φωνή έχουμε όλοι με έναν τρόπο. Η σύνδεση όμως είναι,
1: έτσι,
0: αν θα διακοπεί, αν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν, αφού είχα γεννηθεί και με αυτό, με τράβαγε πάντα. Ήταν το πρώτο ανάμεσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες, από τα παιχνίδια, από τις βόλτες, από οτιδήποτε. Ήταν αυτό η μελέτη μου. Οπότε, ξέρεις, ο δρόμος χαράχτηκε.
1: Α, η μελέτη σου κιόλας.
0: Μελέτη, ο δρόμος χαράχτηκε νωρίς.
1: Σε φαντάζομαι μικρό παιδάκι να είσαι, ας πούμε, με τα δισκάκια τα 45.
0: Κασέτες.
1: Κασέτες, ναι.
0: Είχα την τύχη να δουλεύει ο θείος μου στην Κολούμπια και ό,τι παραγωγή γινόταν μου φέρνει και από μια κασέτα. Και είχα ατελείωτες, απίστευτες κασέτες από όλα τα είδη, από όλες τις γλώσσες, από ελληνικά, έντεχνα, δημοτικά. Χαμός.
1: Για πες μου από.
0: Και κλεινόμουν 8 ώρες στο σαλόνι, ας πούμε.
1: Και άκουγες αβέρτα.
0: Και άκουγα και πρόσεχα. Και δεν ήταν το μέλημά μου.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που το ανακαλώ τώρα και το παρατηρώ. Δεν ήταν το κύριο μέλημά μου να μάθω τη μελωδία. Ναι, μεν τη μάθαινα και τη μάθαινα εύκολα. Αλλά ό,τι με δονούσε και ό,τι με συγκινούσε, έψαχνα από πίσω να βρω γιατί. Δηλαδή, γιατί με συγκινεί τώρα αυτή η κορώνα, ή γιατί με συγκινεί ο τρόπος που είπε αυτή τη λέξη, καρδιά, ξέρω εγώ, ή αυτή τη λέξη, ή εσύ, η αγάπη μου, ή οτιδήποτε, αύριο, ξέρω εγώ. Οπότε, τι έκανα. Προσπαθούσα να καταλάβω το δικό μου συνέστημα, να το αποκωδικοποιήσω και να βάλω, να δω εγώ πώς μπορώ να το πω αυτό. Κατάλαβα. Και να συγκινήσω.
1: Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που θυμάσαι, ας πούμε, ως παιδάκι να τραγουδάς και να σε συγκινούν από το ελληνικό ρεπερτόριο?
0: Στο σπίτι υπήρχε πάντα όλη η σκηνή του λαϊκού έντεχνου της εποχής, ναι. Δηλαδή από το Καζατζίδη μέχρι το Νταλάρα και την Αλεξίου, Τιμοσχολιού, όλο αυτό το πράγμα. Βυθικότσι, Στράτος Διονυσίου και δημοτικά που άκουγε η μαμά. Εγώ από την άλλη μεριά, μεγαλώνοντα σιγά σιγά, έβαλα την Αλέκα Κανελίδου, την Τανιά Τσανακλείδου. Έβαλα και άλλα ακούσματα. Μ' άρεσαν πάντα, πάντα μου άρεσαν, ειδικά μπαίνοντα στην εφηβεία, τα πολιτικά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Θοδωράκης ήταν πολύ μέσα, ο Μικρούτσικος τότε με τους δίσκους του.
1: Βέβαια, μετά το 1975.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε κάπως έτσι χτίστηκε όλο αυτό.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι καθόλου ένα τραγούδι? Ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω το «Στου προφήτη Λία τα σοκάκια».
0: Ναι.
1: Μικρό μιλάμε τώρα όμως, πολύ μικρό. Θυμάσαι καθόλου τραγούδια που τραγούδαγες ως κοριτσάκι και που σου λέγανε «Πα, Γιώτα, τι ωραία» και τα λοιπά?
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά την μεγάλη έκπληξη που είχα κάνει και στον μπαμπά μου, γιατί ο μπαμπάς μου παίζει μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Και εγώ κρυφά μελετούσα, γιατί το είχα και αυτό, δηλαδή δεν έβρισκα την νότα.
1: Ναι.
0: Μελετούσα εβδομάδες ολόκληρες για να του παίξω το γελαστό παιδί.
1: Μπράβο.
0: Στον μπουζούκι και να το τραγουδήσω.
1: Έλα.
0: Και ήταν ο στόχος μου αυτός. Και μόλις έφευγε για τη δουλειά, εγώ πήγαινα και.
1: Και πήγαινες και ακουστικά, ναι, και
0: έπαιζα,
1: το βρήκες.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Μετά σπούδασες μουσική ποτέ?
0: Πολύ αργότερα.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα επέλεξα, αφού είχα μπει στη δουλειά, αφού είχα μεγαλώσει και αφού άρχισα να αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα λόγω κακών συνθήκων. Πήγα στη δασκάλα μου την Ωραία Διαμοντοπούλου για να με κάνει καλά και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Φίτησα κανονικά.
1: Όταν λες προβλήματα λόγω κακών συνθήκων, τι εννοείς?
0: Κακού ήχου, συναδελφικής μη αλληλεγγύης μουσικών.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι,
0: να παίζουν πιο δυνατά πάνω στη φωνή από ό,τι στην εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Συνέβαιναν καμιά φορά,
1: ναι.
0: Αλλά και ο κακός ήχος, πολύ βασικό, ναι, με τη φασαρία του κόσμου και όλα αυτά. Εγώ νόμιζα ότι μπορούσα να τα κερδίσω όλα αυτά και η δασκάλα μου είπε: «Όταν θα συμβαίνουν αυτά, εσύ θα ψιθυρίζεις». Μα της λέω: «Δεν θα ακούγομαι». Μα μου λέει: «Αυτό είναι το ζητούμενο». Mm. Γιατί μόλις δεν ακούγεσαι, θα κινητοποιηθούν οι άλλοι και δεν θα σπάσεις το λαιμό σου. Δεν τον αφήσεις εκεί.
1: Σωστά. Ναι.
0: Μου έδωσε αμέσως την πρώτη συμβουλή. Και έτσι ξεκίνησα τις σπουδές.
1: Ναι.
0: Έκανα και θεωρία και οργανογνωσία και σολφές και,
1: ναι,
0: αρμονίες και όλα αυτά. Μπήκε
1: και φωνητική
0: διαδικασία.
1: Φυσικά.
0: Δύσκολα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, παράλληλα, ναι, με τη φωνητική, ναι, τα υποχρεωτικά, ναι, της φωνητικής, ναι, ναι, για να πάρω το πτυχίο μου, ναι, να μπορώ να διδάσκω όπως,
1: μάλιστα,
0: τώρα. Και ήταν δύσκολο βέβαια, γιατί εγώ δούλευα παράλληλα και πήγαινα, θυμάμαι, Σάββατο 9 η ώρα το πρωί, ενώ είχα κοιμηθεί στις 6, στις 5, επειδή δούλευα την Παρασκευή. 9 η ώρα το πρωί για σολφές και ήταν κάτι 12χρονα και εγώ ήμουν 35, ας πούμε, κουρασμένη και όλα αυτά, και με σκίζανε φυσικά στο σολφές, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε φωνή, υπήρχε ούτε μυαλό, ξέρεις, από την κούραση, και έλεγα: «Χριστέ μου, γιατί το περνάω αυτό?» Αλλά το πέρασα.
1: Με τα 12χρονα μαζί.
0: Άστο.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, υπήρχαν τραγουδιστές πάνω στους οποίους αισθάνεσαι ότι πάτησες για,
0: ναι,
1: να τραγουδήσεις, δηλαδή,
0: βέβαια,
1: ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιες, ή ποιες και ποιες?
0: Ναι,
1: μπορεί, γιατί να είναι και άντρες κάποιοι.
0: Και άντρες, ναι, και γυναίκες. Και από τον καθέναν τους πήρα και κάτι.
1: Mm.
0: Και αυτά τα κάτι ενσωματώθηκαν μέσα μου και έγιναν ένα δικό μου κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε φορά που τραγουδώ, νιώθω ότι τους έχω όλους εδώ στον ώμο μου.
1: Για πες μου μερικούς.
0: Ότι τραγουδάμε παρέα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη Χαρούλα, η τεράστια γκάμα. Η ικανότητά της από τις μπαλάντες μέχρι τα σμυρνέικα, τα λαϊκά, ο τρόπος που αντιμετώπιζα και τα δημοτικά και όλα αυτά ήταν για μένα μεγάλο σχολείο.
1: Ναι.
0: Φυσικά και ο Γιώργος Δελάρας που δημιούργησε ο ίδιος μια ολόκληρη σχολή και,
1: ναι,
0: ο Γιώργος ευθύνεται γιατί μας γνώρισε, μας ξαναγνώρισε όλο μας το λαϊκό πολιτισμό.
1: Σωστά.
0: Έτσι τον έφερε πολύ σπουδαία αυτά τα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Επηρεάστηκα πάρα πολύ και μελέτησα πάρα πολύ την Μαρινέλα.
1: Mm.
0: Τον τρόπο που ερμήνευε και έδινε, που έδινε στη λέξη που επέλεγε, της έδινε τεράστια δύναμη.
1: Ναι. Και αυτή την έφαση.
0: Και σε καθοδηγούσε και σε όριζε τι θα ακούσεις.
1: Έτσι, έτσι. Και αυτή την έφαση που είχε στην πλαστικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Που ήταν όλο ένα.
0: Αυτά τα γλυκά πετάγματα,
1: ναι,
0: και τεράστια μελέτη πάνω στην απίστευτη ικανότητα της φωνής της Τζένις Βάνου.
1: Mm.
0: Αυτοί ήταν οι πυλώνες.
1: Ωραίοι πυλώνες.
0: Αλλά και Και φυσικά με δονούσε και μου κάνει τεράστια εντύπωση όλο το βάθος του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτή η δωρικότητα και η απλότητα και η καθαρότητα του Στράτου. Γιατί υπήρχαν μέσα στο σπίτι, οπότε τα παρατηρούσα όλα αυτά.
1: Ξέρεις τι, δεν
0: μετά ήρθε η τρυφεράδα της Τάνιας.
1: Ναι, ναι. Της Τάνιας Αγγλίδου.
0: Η θεατρικότητα.
1: Με την οποία θα κάνεις και κάτι τώρα μαζί, θα τα πούμε.
0: Βέβαια, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα τα πούμε αυτά. Αλλά θέλω, εγώ έχω ένα. Πάντα όταν σκέφτομαι σένα και σε ακούω, ας πούμε, δεν μπορώ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Λέω, αν τώρα η Νέγκα ήταν τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60 ή του 70, ας πούμε. Πού θα την ενέτασα? Θα την ενέτασα 100% στο λαϊκό κομμάτι, δηλαδή Μοσχολιού, ξέρω εγώ, Πολυπάνου, τέτοιο στυλ, ή θα την ενέτασα στο πιο ελαφρό Τζενιβάνου, ξέρω εγώ, ακόμα και Μαρινέλα που ήρθε και είπε τραγούδια τελείως διαφορετικά μετά.
0: Όχι.
1: Και προβληματίζομαι, νομίζω στο πρώτο θα σε πήγαινε.
0: Όχι, σε κανένα από τα
1: δύο. Κανένα από τα δύο.
0: Σε κανένα από τα δύο, γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί από τη στιγμή που είπε στη δική μου σχολή, ναι, ας πούμε, η δική μου σχολή έχει τραγουδίσει από το Άνθρωποι Μονάχοι μέχρι το Πέφτει Μια Βροχή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα η γκάμα μεγαλώνει.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Η Χαρούλα που σου είπα εγώ, επίση τεράστια γκάμα, επειδή με έχτισαν λοιπόν αυτές οι φωνές, ο Γιώργος Δαλάρας επίσης, τεράστια γκάμα ερμηνευτικότητας. Θα ήθελα να ανήκω στους δασκάλους μου, εντός εισαγωγικών, σε αυτούς δηλαδή που έχτισαν και διεύρυναν
1: και το
0: πεδίο μου.
1: Και το κάνεις αυτό.
0: Αγαπώ.
1: Εσύ έχεις μια γκάμα πολύ μεγάλη.
0: Τις μπαλάντες και αγαπώ εξίσου και τα λαϊκά και τα έντεχνα. Δηλαδή βρίσκω τον εαυτό μου πια μέσα σε αυτό, γιατί έτσι ξεκίνησε η πορεία μου.
1: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά λέω να μπούμε με το δίκιο μου. Πριν τις διαφημίσεις λοιπόν το δίκαιο μου και μετά οι διαφημίσεις. Ωραία, ακόμα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Γιώργος Κοβαράς, μίλησέ μου. Είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Γιώτα Νέγκα, η οποία ετοιμάζεται να κάνει κάτι πολύ ωραίο τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει μια συναυλία για το Γιάννη Σπανό με δύο υπέροχους επίσης τραγουδιστές, με την Τάνια Σανακλίδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
14: Ετοιμαζόμαστε.
13: Ναι, λέω εγώ επειδή είσαι εσύ εδώ. Πραγματικά, καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο που θα κάνετε ένα αφιέρωμα στο Σπανό. Θεωρώ ότι ο Σπανός είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε.
14: Είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο Γιάννης και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος ήταν έτσι ο Γιάννης. Όπως ακριβώς ήταν η μουσική του. Δηλαδή είχε όλη την φυσική, την ευγένεια, την τρυφεράδα, τη γνώση. Ο Γιάννης έγραφε από μπαλάντες και δυτικού τύπου με τζάζ αποχρώσεις μέχρι λαϊκά. Ο Γιάννης μας έφερε το νέο κύμα.
13: Βέβαια.
14: Ο Γιάννης έκανε ενέσεις δηλαδή στη μουσική μας, πολύ σπουδαίες, οι οποίες είναι σύγχρονες.
13: Το σημαντικό 100%.
14: Είναι σύγχρονες. Ο Γιάννης δεν έχει παλιώσει. Ο Γιάννης τα καινούργια στοιχεία που έφερε είναι σήμερα ακόμα καινούργια.
13: Αν ακούσει κανείς τα νεοκυματικά του τραγούδια της δεκαετίας του 60, στις ανθολογίες, και αν ακούσει και τα γαλλικά τραγούδια που έγραφε όταν ακόμα ήταν στη Γαλλία.
14: Ναι.
13: Θα μπορούσε άνετα να είναι τραγούδια που γράφτηκαν τώρα.
14: Ακριβώς.
13: Κατώτατα, δηλαδή με άνεση.
14: Και μετά γυρίζεις,
13: και βέβαια τα λαϊκά του.
14: Και γυρίζει τη σελίδα μετά και ακούς τα λαϊκά του.
13: Ναι.
14: Πώς, με ποιο τρόπο, πώς τα αίσθησε και μένεις άναυδος και αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του. Και να πω και κάτι ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσα από τα τραγούδια που βάζει στο στόμα του και αγαπάει είναι του Γιάννη. Και είμαι σίγουρη ότι στο Λυκαβητό, στις 4 Ιουνίου που θα κάνουμε αυτή την συναυλία για το Γιάννη, που είναι γιορτή για το Γιάννη, που ο Γιάννης είναι πάντα στο σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος θα λέει στο διπλανό του «Και αυτό δικό του! Χριστέ μου, και αυτό δικό του!» Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
13: Και τεράστια η γκάμα του. Αυτό που έλεγες πριν για γκάμα το εκφράζει εντελώς ο Σπανός.
14: Ακριβώς.
13: Δηλαδή, έχει από τζαζ, ελαφρά, μέχρι λαϊκά, κανονικά, έντεχνα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Μοναδικά τραγούδια.
14: Και για να δώσω όλη την πληροφορία, αυτή η συναυλία στο Λυκαβητό είναι κασέτα του Μελωδία. Είναι μια κασέτα του Μελωδία. Ναι. Και φυσικά. Τραγουδάμε. Η Τάνια Τσανακλείδου, η οποία έχει ξεκινήσει με Γιάννη Σπανό, η οποία έχει προσωπικό ρεπερτόριο από τον Γιάννη Σπανό, που έχει να μας φέρει πολλά πράγματα από την.
13: Νομίζω μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει η Τάνια.
14: Ακριβώς. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και είναι και τρία εξαιρετικά νέα παιδιά που τραγουδήσουν: η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τα οποία είναι καταπληκτικοί ερμηνευτές.
13: Μπράβο.
14: Έτσι είμαστε λοιπόν έξι.
13: Μ' αρέσει αυτό το πάντρεμα.
14: Ακριβώς. Ναι. Έξι τραγουδιστές από γενιές.
13: Τρεις γενιές, θα έλεγα.
14: Τρεις γενιές.
13: Ναι, ναι,
14: ναι.
13: Δηλαδή είναι η Τάνια που είναι κάπως πιο παλιά. Εσύ και ο Κώστας.
14: Και τα
13: μετά
14: παιδιά.
13: Τα παιδιά. Ναι.
14: Όλοι μαζί. Που επίσης και αυτό αποδεικνύει το πόσο σύγχρονος είναι ο Γιάννης Σπανός.
13: Βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά.
14: Θα είναι μια γιορτή. Εγώ το φαντάζομαι, γιατί από τώρα το ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι όλοι μαζί να τραγουδάμε και ο Γιάννης να είναι στη μέση σαν του κάνουμε γιορτή, ρε παιδί μου. Ναι, και είναι εκεί και μας χαμογελάει.
13: Να σου πω, τι θα πεις εκεί, τι θα πεις, κυρίως τι στυλ θα πεις.
14: Θα πω και λαϊκά και.
13: Και λαϊκά και έντεχνα και θα πεις και κανένα νεοκυματικό ή όχι. Ή δεν τα έχετε πολύ μέσα.
14: Όχι, μωρέ, εντάξει. Νομίζω δεν θα πω και νεοκυματικό. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
13: Το θέμα με τα νεοκυματικά είναι ότι δεν κάνουν πολύ για συναυλία, είναι η αλήθεια. Είναι πιο μπουάτ κατάσταση.
14: Κάποια μια χαρά κάνουν. Ναι. Και φυσικά δεν χωράνε και όλα σε μια
13: συναυλία. Καλά,
14: πού
13: να χωρέσουν.
14: Είναι πολύ γραφότατο.
13: Ο Σπανός θέλει. Τρεις συναυλίες.
14: Είχαμε μεγάλο πρόβλημα το τι θα αφήσουμε και τι θα βάλουμε.
13: Ναι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε κι εμείς όταν θα κάνουμε. Γιατί σχεδιάζω να κάνω σίγουρα ένα αφιέρωμα για το Σπανό. Θα έρθεις εκεί, δεν το συζητάω. Οπωσδήποτε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα τη νέα σεζόν μου για το Σπανό. Και πραγματικά, όταν επιχειρήσαμε φέτος να το σκεφτούμε για πρώτη φορά, αντιμετωπίσαμε αυτό που λες. Είναι τόσα πολλά
14: τι
13: τα
14: να
13: τραγούδια
14: βγάλεις,
13: που δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Δεν μου λες, έχεις κάνει πολλά ωραία πράγματα στη ζωή σου μέχρι τώρα. Ευτυχώς.
14: Ευλογημένη.
13: Μου είπες πριν και το πέρασα λίγο ξόφαλτσα ότι οι σιρήνες. Αυτές οι σιρήνες που λέγαμε ότι ας πούμε μπορεί να πιάσουν ένα καλλιτέχνη και να τον πάνε προς το εμπορικό μόνο στις μεγάλες πίστες και τα λοιπά, εσένα δεν σε πολιορκήσαν τόσο πολύ.
14: Να το εξηγήσω.
13: Ναι, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί πέρασε λίγο ξόφαλτσα.
14: Ναι, κοίταξε, εγώ δεν ήμουν από τις περιπτώσεις που με το που ξεκίνησα να τραγουδώ στα 18, 20, 21, 22, 25 ας πούμε, να μπω αμέσως στη δισκογραφία, να κάνω μια επιτυχία, έτσι ώστε αυτό να με συνεπάρει και να με οδηγήσει και από μόνο του αν θέλεις. Εγώ λοιπόν τα χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδώ κινιόμουν σε ένα πιο εξωτερικό κύκλο. Η απόδειξη είναι ότι ξεκίνησα να τραγουδώ το 90 κάτι ας πούμε, και η δισκογραφία ήρθε το 2000.
13: Μάλιστα.
14: Η οποία επίσης δεν ήταν σαν σε μορφή έκρηξης. Ήταν βηματισμός, δηλαδή με ένα εξαιρετικό τραγούδι που ήμουν πολύ τυχαίρη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το οποίο ακόμα είναι φρέσκο και αγαπιέται. Και πήρε μια πορεία.
13: Το
14: με τα μάτια κλειστά.
13: Το με τα μάτια κλειστά, το οποίο θα τα ακούσουμε.
14: Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη, η αφετηρία, ας πούμε. Η πρώτη, δισκογραφικά. Οπότε, εκεί που είσαι πιο ευάλωτος και πιο μικρός, δεν συνέβη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί καμιά φορά σκέφτομαι, βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε με μια επιτυχία ή με κάποιες συνεργασίες με πολύ. Και τραγουδάνε συνεργαζόμενοι, ας πούμε, με πρώτους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ήδη καταξιωμένους σε 5.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Είναι ένα άλλο περιβάλλον.
13: Σωστά.
14: Και σε αυτή την ηλικία μπορεί και να μην έχεις Σίγουρα δεν έχεις τις αντιστάσεις.
13: Μπορεί να ξεφύγεις κάπως. Ναι.
14: Ακριβώς αυτό ήθελα να θίξω.
13: Ναι,
14: ότι δεν έτυχε στην ευάλωτη ηλικία να μπει στο δίλημα.
13: Ήσουν άνθρωπος των σκληρών.
14: Μετά πια είχε.
13: Των δύσκολων επιλογών. Δηλαδή, έχεις απορρίψει πολλές φορές τραγούδια που σου έχουν φέρει ή όχι. Ή είσαι γενικά ένας ανοιχτός άνθρωπος.
14: Όχι, είμαι πιο ανοιχτή. Θέλω πάντα να δοκιμάζω.
13: Ναι. Έτσι φαίνεσαι κιόλας.
14: Ναι.
13: Έτσι. Και αυτή τη φήμη έχεις.
14: Καλά, έχω και ένα πρόβλημα με το όχι.
13: Έχει, ναι,
14: ένα προβληματάκι με το όχι το έχω.
13: Το έχω καταλάβει γιατί είναι κοινό μας πρόβλημα.
14: Αλλά το δουλεύω, το δουλεύω.
13: Το δουλεύεις.
14: Ναι, βέβαια.
13: Πάντως ξέρεις τι, θέλω να σου πω το εξής. Να το πω δηλαδή περισσότερο για να τα ακούσουν οι ακροατές μας, αλλά ευκαιρία να το μάθεις κι εσύ. Όταν λέγαμε κατά καιρούς να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Γιώτα, προέκυψαν διάφορα και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αλλά θα υλοποιηθεί. Ως μεγάλο πλεονέκτημα του αφιερώματος στη Γιώτα Νέγκα, ξέρεις ποιο θεωρείτο? Ότι έχει πολλούς καλούς φίλους. Έτσι μου είχαν πει. Η Νέγκα σου μαζεύει, μου λένε, μια πάρα πολύ ωραία παρέα, γιατί έχει πολλούς καλούς φίλους. Και θέλω εδώ να μείνω λίγο. Για πες μου λίγο, έχεις όντως πολλούς καλούς φίλους? Ή είναι αυτό?
14: Θα σου απαντήσω αλλιώς.
13: Ναι.
14: Αν με ρωτήσεις, δεν έχω εχθρούς. Mm. Δηλαδή δεν έχω έρθει σε τέτοια ρήξη με ανθρώπους που να είναι εχθροί. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει αρνητισμός. Έχουν υπάρξει δύσκολες καταστάσεις που για ένα διάστημα μπορεί να πήρα αποστάσεις από κάποια πράγματα, που ήταν αμοιβαία η ευθύνη, που ήταν το momentum τέτοιο, που ήταν το γύρω περιβάλλον δύσκολο, αν θέλεις, έτσι.
13: Ναι.
14: Και εγώ διαφορετική, γιατί όλοι προχωράμε και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, εξελισσόμαστε. Έχουν έρθει αυτά φυσικά. Αλλά μαγικά, μετά από λίγο καιρό, έχουν όλα αποκατασταθεί.
13: Mm.
14: Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και εγώ, και εμένα μου αρέσει να κοιτάζω τη μέρα χαμογελώντας και να περιμένω το θετικό της, να μην στεκόμαι στο αρνητικό της. Άσχετα αν το αρνητικό είναι η φύση μου.
13: Είναι η φύση σου το αρνητικό.
14: Ναι, έχω έναν πυρήνα που διψάει γι' αυτό.
13: Μάλιστα.
14: Το ανακάλυψα και αυτό. Αλλά επιλέγω και αντιστέκομαι, τουλάχιστον αυτό, την εποχή που μιλάμε, μεγαλώνοντας κιόλας και βλέποντας το που μπορεί να σου οδηγήσει η γκρίζα περιοχή, ας πούμε, επιλέγω να το. Και να δικαιολογώ τους ανθρώπους.
13: Πάντως,
14: δηλαδή,
13: επειδή λες δύο λεπτά, λες ότι έχεις αυτό το, ας πούμε, σκοτεινό στοιχείο μέσα. Όχι σκοτεινό, μαύρο κάπως στοιχείο μέσα. Μπορεί να βυθιστείς.
14: Ναι,
13: μπορεί να βυθιστείς. Αυτό,
14: απομακρύνομαι εύκολα όταν ζορίζομαι.
13: Αυτό όμως βγαίνει ωραία στο τραγούδι, θέλω να σου πω.
14: Ναι, αυτό είναι
13: κακά τα ψέματα.
14: Είναι
13: το τραγούδι το θέλει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι και πολύ χαροπός, σκέτος χαροπός, το τραγούδι δεν φτουράει μετά αυτό το τραγούδι πολύ.
14: Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι το γιατί ανεβαίνουμε στη σκηνή. Εγώ, ας πούμε, ανεβαίνω στη σκηνή. Σκέψου ότι όλα αυτά που μπορώ να εκφράσω και εκφράζουμε όλοι μας στη σκηνή, που μπορείς να είσαι και θλιμμένος και να δακρύσεις και θυμωμένος και χαρούμενος και αδιάφορος και πολλά πράγματα, και διαλέγοντας τραγούδια να πεις για δικά σου.
13: Για δικά,
14: για δικά σου
13: πράγματα,
14: πράγματα, για δικά σου συναισθήματα. Το έλεγα και σε μια μαθητριά μου προχθές, το συζητάγαμε, ας πούμε. Τι μεγάλη διέξοδος που είναι και πόσο βοηθητικό είναι όλο αυτό.
13: Σε απελευθερώνει αυτό τελικά, δηλαδή μετά.
14: Εκτονώνει.
13: Σε εκτονώνει.
14: Εκτονώνει την πίεση αφενός, οπότε σου κερδίζει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις και να το διαχειριστείς και αλλιώς. Όχι να γίνει υποκατάστατο το τραγούδι της ψυχικής σου αυτής, αλλά σου κερδίζει χρόνο για να το πάρεις χαμπάρι και να κάνεις κάτι γι' αυτό.
13: Ας πούμε ότι κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει ή περνάει μια φάση, ξέρω εγώ, έτσι, εσωτερικότητας και έτσι, αυτό που λέμε, ας πούμε, μπαλάντες και τέτοια, και μετά γυρίζεις στο κέφι. Ποιο κομμάτι είναι αυτό που εσένα είναι πιο πολύ δικό σου?
14: Και τα δυο.
13: Και τα δυο. Να.
14: Είμαι και τα δυο. Διαλέγω και χαίρομαι και τα δυο το ίδιο. Απλά, για να φτάσω στο όπα, πρέπει να κάνω κι εγώ μια διαδρομή.
13: Σωστά.
14: Γιατί αυτή τη στιγμή που γίνεται η συναυλία, εγώ δεν απέχω από τον κόσμο. Τη διαδρομή δηλαδή που κάνει ο κόσμος συναισθηματικά, ακούγοντας τη ροή των τραγουδιών και πού πάει, την κάνω κι εγώ.
13: Έτσι.
14: Και όταν τη διάλεγα, ήθελα να την κάνω κι εγώ. Και θέλω να τη ζω κάθε φορά. Mm. Οπότε κι εγώ την ίδια διαδρομή κάνω.
13: Πες μου, ποιες είναι οι πιο αγαπημένες στιγμές σου, ας πούμε, από την καριέρα σου? Δηλαδή, ποιες είναι οι συνεργασίες που σε έχουν σφραγίσει? Και τι είναι αυτό που θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι έχεις αφήσει μέχρι τώρα πίσω σου, έτσι, για το οποίο είσαι περήφανη?
14: Δεν ξέρω τι έχω αφήσει πίσω μου. Γιατί δεν σταμάτησα να περπατώ. Οπότε το
7: καλά, λίμωνο, λίμωνο, ναι, να και είσαι ακόμα στη φάση της ανόδου.
14: Ελπίζω.
7: Αλλά κοιτάζουμε καμιά φορά πίσω και λέμε, κοίταξε, αυτό ήταν τόσο ωραίο που έκανα, ας πούμε.
14: Ναι. Ελπίζω ότι έχω αφήσει στις ψυχές των ανθρώπων
7: αυτό, ναι.
14: Έρμα.
7: Ναι.
14: Γιατί και εγώ σε μένα αυτό ήθελα να κάνω. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι τις ανάγκες έχουμε. Άρα λοιπόν το ελπίζω αυτό. Συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν και που λειτουργήσαν σαν μέντορες, σαν δάσκαλοι, ας πούμε.
7: Δηλαδή, για πες μου μερικούς.
14: Με πολύ μικρά πράγματα. Ας πούμε, ο Σταμάς Κραουνάκης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για μένα, σαν οντότητα ολόκληρη. Μου έδειξε το δρόμο, μου έμαθε το γιατί. Το γιατί είμαι στη σκηνή.
7: Ναι.
14: Εκείνος με πίεσε για να το
7: βγάλεις.
14: Να το καταλάβω.
7: Ναι.
14: Να γίνει μονοπάτι, να γίνει συνείδηση, ας πούμε. Εκείνος με εξώθησε στα άκρα το 12, τότε που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία λαϊκή παράσταση που είχε επιμεληθεί, ας πούμε. Και ζυμώθηκα πάρα πολύ μαζί του.
7: Δηλαδή, για πες μου,
14: και
7: για
14: κέρδισα με,
7: θέλω να μου τη μεταφέρεις λίγο αυτή τη ζύμωση. Δηλαδή, σε τι φάση ήσουν στο 12 και τι είναι αυτό που σου είπε ο Κραουνάκης και σε έκανε να βγεις πιο μπροστά.
14: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
7: μπροστά.
14: Είναι όλη του η συμπεριφορά. Ήτανε πάντοτε αναλαφρός, ένιωθα πάντα συναισθηματική ασφάλεια και αγάπη και άνοιγα για να δοκιμάσω. Δηλαδή, ο τρόπος που διάλεξε να με ανοίξει, που με διάβασε, εμένα με άνοιξε, γιατί δοκίμασα πράγματα που ποτέ δεν θα διάλεγα, που ποτέ δεν θα τολμούσα.
7: Κατάλαβα.
14: Καταλαβες, ναι. Δηλαδή, αλλά η συναισθηματική ασφάλεια και φυσικά η τεράστια εμπιστοσύνη και η αγάπη και ο θαυμασμός που του είχα.
7: Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε από εκείνη την περίοδο, για πες μου ένα.
14: Από εκείνη την περίοδο.
7: Ναι.
14: Νομίζω, μιας και μιλάμε για Σταμάτη Κραουνάκη, θα ακούσουμε το «Αυτή η νυχταμένη».
7: Αυτή η νυχταμένη.

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Τι ωραία που το λες αυτό το τραγούδι. Αυτή η νυχταμένη, φαίνεται ότι το αγαπάς. Νομίζω όλα τα τραγούδια που αγαπάς, που λες τα αγαπάς, αυτό προκύπτει. Αλλά αυτό το τραγούδι το λες υπέροχα, γιατί έχει ερμηνευτεί και στην πρώτη του εκτέλεση. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και το λες αλλιώς, χωρίς όμως να το πειράζεις τόσο ώστε να ενοχλείται το αυτή που το έχει ακούσει στην πρώτη εκτέλεση.
2: Πολύ...
1: αυτό το θεωρώ μεγάλη μαγιά, να το πω.
2: Είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως να αποδώσουμε τα εύσημα, το πλαίσιο που έβαλε ο Νίκος Κατσίκης ενορχιστρώνοντας ξανά αυτό το τραγούδι λαϊκά. Οπότε το πλαίσιο ήταν σαν μια αγκαλιά για μένα.
1: Τώρα λες το όνομα Νίκος Κατσίκης και κρούεις ανοιχτές πόρτες. Γιατί είναι αγαπημένος μου πολύ ο κορυφαίος βιρτουόζος στο μπουζούκι και σπουδαίος μουσικός. Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά θα
2: τα
1: πούμε
2: φιλιά μας
1: περισσότερα για τον Νίκο Κατσίκη. Προσωρινά του στέλνουμε τα φιλιά μας. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα. Ήμασταν πριν στο Κραουνάκι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο ο Κραουνάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του το λέει αυτό, ότι του άνοιξε δρόμους και τον πήγε μπροστά.
2: Είναι δάσκαλος.
1: Είναι δάσκαλος. Αλλά...
2: και δάσκαλος και όταν τραγουδάει, και δάσκαλος όταν σκηνοθετεί, και δάσκαλος όταν κάνει πρόβα, και δάσκαλος όταν γελάμε. Σε όλα είναι δάσκαλος Σταμάτης.
1: Για πες μου άλλους που σε έχουν επηρεάσει.
2: Πάρα πολύ. Η Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε.
1: Α, άλλη σπουδαία.
2: Η Δήμητρα Γαλάνη, χωρίς να έχει την πρόθεση αυτή, μόνο να την παρατηρείς πώς λειτουργεί το είναι της ολόκληρο που είναι. Ο πυρήνας σας είναι, η Δήμητρα δεν είναι τραγουδίστρια με τις ταινίες, είναι μουσικός,
1: έτσι.
2: Είναι μουσική φυσιογνωμία. Ο τρόπος που μπαίνει και φτιάχνει ένα πρόγραμμα ή που πλησιάζει τα τραγούδια είναι να κάθεσαι και είναι μάθημα.
1: Θα έλεγα πάντως από όσους μου έχεις πει μέχρι τώρα, ότι πιο κοντά αν ήθελα να σε βάλω σε κάποιον θα ήταν στη Γαλάνη.
2: Ναι, τιμή μου και μεγάλη μου τιμή.
1: Έχεις κάτι που φαίνεται ότι σε έχει επηρεάσει η Γαλάνη.
2: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ η Δήμητρα και την αγαπώ πολύ. Και τη θαυμάζω. Έχει μια οξύνια καταπληκτική.
1: Και αυτή την τρομερή αγάπη που δείχνει στους νέους και την.
2: Διεισδυτικότητα στα πράγματα και
1: ανοιχτή
2: στον μπροστά. Η Δήμητρα είναι έξυπνη, συνέχεια μπροστά.
1: Είναι και έξυπνη εκτός από
2: είναι
1: πολύ
2: ένας
1: σπουδαία καλλιτέχνη.
2: Μόνο ένα έξυπνο άνθρωπο. Ας πούμε, ο Γιώργος Νταλάρος, ο τρόπος που δουλεύει τη λεπτομέρεια είναι μάθημα.
1: Ναι.
2: Για το πώς γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι λένε στα νέα παιδιά ότι όλα γίνονται εύκολα. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνονται όλα εύκολα. Αν είναι να διαρκέσουν.
1: Σωστό.
2: Εντάξει. Ελίνα Νικολακοπούλου. Επίσης. Κάναμε μαζί το τραγουδώντας την ευτυχία. Με τραγούδια της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου επιμελήθηκε όλο το κόνσεπτ, ας πούμε. Και ήταν κάθε πρόβα, κάθε συζήτηση, κάθε επιλογή ένα μάθημα, ένα διάβασμα, ένα. Ένα διάβασμα αλλιώς.
1: Είσαι πάντως τυχερή, γιατί έχοντας έρθει σε.
2: Και είναι και άλλοι πολλοί.
1: Σε επαφή και σε συνεργασία τώρα με την Ελίνα Λουκαλογοπούλου, με το Σταμάτη
2: Κραουνάκη.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να. Κάνουμε...
2: Ο Μανώλης Μητσιάς επίσης, ήθελα να σου πω.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που τον αναφέρεις,
2: αθωότητα...
1: γιατί έχει το σπάνιο ήθος εκτός όλων των άλλων ο Μανώλης.
2: Η αθωότητα του 7χρονου παιδιού και το άδολο της προσωπικότητας ολόκληρης τη βλέπεις και τραγουδώντας και. Γελώντας και μιλώντας
1: σας
2: και τρώγοντας.
1: Σας είχα δει και μαζί.
2: Ήτανε καταπληκτική.
1: Σας είχα δει και μαζί.
2: Και
1: είναι τρομερό ο Μανώλης, ενώ είναι τόσο μεγάλος. Είναι σαν να μην έχει ή να έχει απόλυτη επίγνωση του μεγαλείου του, οπότε να είναι τόσο απλός όσο είναι.
2: Έτσι.
1: Ή να μην την έχει ενδεχομένως. Τι να πω, αλλά ελπίζω ότι την έχει.
2: Ένας φίλος, μου έλεγε, ένας πολύ αγαπημένος φίλος, ο Θοδωρής Ογκώνης, ότι τα πράγματα λέει είναι απλά σε μια κουβέντα που είχαμε. Ο Όλυμπος δεν έχει ανάγκη να φωνάξει ότι είναι Όλυμπος. Ξεκουράζεται κάτω από τον ήλιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο Όλυμπος. Έτσι είναι και ο Μανώλης.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μια ανατροπή μαζί σου εδώ. Θα βάλω την Πανοπλία. Ένα τραγούδι που είναι ραπ. Και θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Ένα τραγούδι διασκευή, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Διασκευή πάνω στο πρωτότυπο. Το πρωτότυπο το έχει γράψει ο Νίκος Μαρτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης στο δίσκο που είχαμε κάνει. Αυτό που θέλεις, η ζωή το καταφέρνεις. Είναι ένα πολύ βαθύ, ειλικρινές τραγούδι, το οποίο το ζήτησα στην ουσία, γιατί έχει πίσω του μια ιστορία κι αυτό.
1: Ναι.
2: Πραγματική.
1: Ναι.
2: Εγώ, λοιπόν, παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, 15 χρόνια, είμαι θελόντρια σε κοινωνικές δομές.
1: Μπράβο.
2: Γενικότερα. Κάνουμε συναυλίες μαζί, κάνουμε μαθήματα, είμαι γενικά κοντά. Σε μια τέτοια συναυλία, λοιπόν, γνώρισα τον Κάρμα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ράπερ και ένα πολύ νέο παλικάρι, ήταν πάρα πολύ μικρός τότε. 19 ήταν, δεν θυμάμαι. Και άκουσα δύο τραγούδια και τρελάθηκα με τα λόγια που γράφει και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσε να διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου αυτό το συγκεκριμένο, είναι πολύ βαθύ και αληθινό. Του το έδωσα λοιπόν και έχει κάνει κάτι μαγικό. Ενθουσιάστηκα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Κάρμα, γιατί είναι η πρώτη του απόπειρα και ποτέ κι άλλα.
1: Τι ωραία, μπράβο, μπράβο που το κάνεις όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Πανοπλία με την συμμετοχή του ράπερ Κάρμα.

Ένα για τα θέλω σου πα και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες που σκινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματα μου ήταν όσαν και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να αρτήσω, τα στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε. Κοιμάσαι, βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι. Ποιες να συντηρήσεις στο προφίλ που θέλεις να είσαι.

και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της, πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου σκυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θα χτίζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή, βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή. Γιατί μου κόστησαν πολύ και μου κατέστρεφαν τα όνειρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας.

0: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η Γιώτα Νέγκα είναι μαζί μας, η αγαπημένη μας. Θέλω να μου πεις λίγο την ενασχόλησή σου με τη διδασκαλία. Πώς σου ήρθε, πότε το ξεκίνησες, τι κόσμος έρχεται να του κάνεις μαθήματα? Έρχονται παιδιά μόνο, έρχονται μεγαλύτεροι, έρχονται έτοιμοι τραγουδιστές? Για πες μου λίγο.
8: Απ' όλα. Αυτό ξεκίνησε τυχαία.
7: Ναι.
8: Δεν το είχα σκεφτεί, αν και το είχα το πτυχίο. Ένας γιος μιας φίλης μου, γνωστής μου, σκάριζε στο τραγούδι. Ξέρεις το ρήμα
7: σκαρίζω είναι...
8: Ξεκίναγε. Ό,τι ξεκίναγε, ναι, ας
7: όχι
8: πούμε.
7: Όχι, πήγα εγώ να σκεφτώ τι λάθος έκανα στη φωνή.
8: Μου βγήκε η λέξη, την έλεγε ο μπαμπάς μου αυτή, ναι, τη λέξη. Λοιπόν, ό,τι ξεκινούσε και χρειαζόταν έτσι μια βοήθεια.
7: Στα σκαριά δηλαδή.
8: Στα σκαριά, ακριβώς. Ακριβώς. Και μου ζήτησε λίγο να τον ακούσω, να τον βοηθήσω και όλα αυτά. Αυτά όλα πριν από 15 χρόνια, 14, κάτι τέτοιο. Και είπα βεβαίως με χαρά. Χωρίς να το καταλάβω, το ένα έφερε το άλλο, γιατί οι απορίες του ήταν πολλές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα τσίμπαγε, γιατί. Και χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και σκεφτόμουν ότι έχω να τους δείξω, να παίρνω από αυτό. Και τρελαίνομαι όταν κατανοούν και όταν βάζουν το σώμα τους σε μια διαδικασία και το πρωτοανακαλύπτουν με αυτό το φως και με αυτόν τον ενθουσιασμό που μου λένε... Αυτό είναι. Και λέω, ναι, αυτό είναι.
7: Ακούστε τώρα αυτό που λέει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν κάνεις μαθήματα φωνητικής, δεν είναι μόνο η φωνή που νομίζεις ότι εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεις το σώμα σου.
8: Όλο το σώμα. Ναι. Ο τρόπος που.
7: Η αναπνοή
8: είμαστε είναι αθλητές. Το πρώτο. Αρχικά είμαστε, ναι, αθλητές. Το σώμα μας είναι το όργανο που θα παράξει τον αέρα, ο οποίος αέρας πρέπει να έρθει να στηρίξει τη φωνή στη σωστή τη θέση για να έχουμε τον καλύτερο μας ήχο. Το δικό μας πρώτα απ' όλα ήχο και όχι μιμητικά κάποιου άλλου. Και τον καλύτερό μας, που μας βοηθάει να έχουμε υγεία και σε βάθος χρόνου να μπορούμε αυτό το όργανο να μην το τραυματίζουμε και να αποδίδει, να ανθίζει, να εκπαιδεύεται, να μεγαλώνουν οι δυνατότητές του και να σου δίνει τη χαρά που δίνει σε όλους. Οι μαθητές μου είναι από 19 μέχρι 75. Είναι από παιδιά που...
7: Άρα με παίρνει το όριο.
8: Καλέ, τι λες τώρα. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Στη χαρά.
7: Πες τα έτσι.
8: Στη χαρά,
7: λοιπόν,
8: και στην ανακάλυψη του οργανισμού.
7: Πες τα έτσι, μίλα καθαρά.
8: Δεν υπάρχει όριο, Γιώργο μου, δεν υπάρχει.
7: Ναι.
8: Δεν έχουμε κόφτη σε αυτό.
7: Ωραία.
8: Είναι και επαγγελματίες τραγουδιστές, είτε στα σπάργανα, είτε απλά άνθρωποι που το αγαπούν,
7: ναι,
8: και που τους δίνει χαρά και που πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Ο καθένας τους έχει ένα μονοπάτι, και ο καθένας τους περπατάει το μονοπάτι του και προχωράει.
7: Σ' αρέσει.
8: Και βγαίνει σε ξέφωτα, βγαίνει σε στροφές, σε κατηφόρες.
7: Καταλαβαίνω ότι σ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
8: Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι βαθιά η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι. Εγώ έμαθα πράγματα, με μάθει δασκάλα μου πράγματα, ανακάλυψα πράγματα. Έχω αποκρυσταλώσει μια άποψη για τη μουσική, ναι, μια αγάπη, ένα σεβασμό για την τέχνη μου. Ωραία. Αν αυτά δεν μεταδοθούν,
7: σωστά,
8: τι λόγο ύπαρξης έχουν?
7: Είναι, έτσι είναι.
8: Και νιώθω ένα ηθικό χρέος και μια ανάγκη, σαν την ανάγκη που ανέβασα στη σκηνή, να το μεταδώσω σε όποιον θέλει και θέλει να το μάθει, να το καταλάβει, ας πούμε. Οπότε μου δίνει τεράστια χαρά και η χαρά μου εμένα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά των μαθητών όταν ανακαλύπτουν κάτι, όταν καταφέρνουν κάτι, όταν τους ξεκλειδώνεται κάτι που ψάχνουν και δεν το καταλαβαίνουν και μετά συμβαίνει, το ακούνε διαφορετικά και λέει, εγώ το έκανα αυτό. Αυτό είναι, λοιπόν. Εγώ σηκώνομαι και χοροπηδάω σαν την τρελή και γελάνε. Είναι διπλάσια χαρά μου.
7: Λοιπόν, αυτή η συναυλία για τον Γιάννη Σπανό με τη Γιώτα Νέγκα μαζί με την Τάνια Σανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, που θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια του Σπανού.

0: Γίνεται 12 Ιουλίου, Κυριακή. Στο θέατρο του Λυκαβητού, βέβαια.
1: Με την Τάνια Τσανακλίδου, φυσικά, που ξεκίνησε με τον Γιάννη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
0: Με και εμένα, με σένα και με τα τρία νέα παιδιά.
1: Τα τρία νέα παιδιά, τη Μαρίνα Ελαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Κατερίνα Μιχαλοπούλου.
0: Ναι, ναι, τη Βασιλική
1: Μιχαλοπούλου.
0: Τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εκτός από αυτή τη συναυλία, τι άλλο θα κάνεις φέτος?
1: Θα πάρω καράβια, αεροπλάνα και βαν.
0: Με αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Με αεροπλάνα και βαπόρια, ναι. Και βαν θα
0: βάλω. Και με τους φίλους τους καλούς.
1: Και με τους φίλους τους καλούς. Θα πάμε να συναντήσουμε άλλους φίλους καλούς σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε συναυλίες.
0: Πού θα πάτε, έτσι, all over?
1: Παντού.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα πάνε τέλεια, είμαι σίγουρος. Πες μου λίγο τι ονειρεύεσαι για το μέλλον. Έτσι, για να κλείσουμε με τα όνειρά σου. Κάνεις όνειρα συγκεκριμένα? Θέλεις, ας πούμε, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα? Ένα τραγούδι ενδεχομένως που θα σου γράψει κάποιος? Πες μου λίγο εσύ, πώς το φαντάζεσαι?
1: Χτίζω καινούρια όνειρα.
0: Δηλαδή?
1: Τώρα. Δηλαδή το όνειρο που είχα, τα όνειρα που είχα από παιδί, έφηβη, νεαρή γυναίκα, με έφεραν σε μια, στο σήμερα, σαν όρημη γυναίκα, σαν γυναίκα όρημη, ναι. Όρημη, εντάξει, όλοι το ξέρουμε,
0: ναι.
1: Έφεραν μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω νιώθω την ανάγκη να χτίσω το από εδώ και πέρα, με αυτό που είμαι σήμερα, με τις ανάγκες, με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, με αυτά που με ιδρυγάρουν σήμερα, με ερεθίζουν ή με δονούν ή με στενοχωρούν ή με χαροποιούν, και χτίζω καινούριο όνειρο.
0: Μπράβο. Και τι είναι αυτό το όνειρο, μπορούμε να το μάθουμε?
1: Τίποτα. Στην ουσία η ίδια διαδρομή θα είναι.
0: Ναι.
1: Η ίδια επικοινωνία με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος στόχος να ενωνόμαστε και να ζυμωνόμαστε μαζί και να επικοινωνούμε, ναι, και να συγκινούμαστε μαζί. Γιατί για μένα ο λόγος είναι η συγκίνηση, δεν είναι ούτε ο θαυμασμός ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσως και με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, δεν το έχω, δεν θα τα πω. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ότι μπορεί, ναι, να γίνει και αλλιώς τελικά.
0: Κάπως πιο. Τι εννοείς?
1: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, με πολύ λιγότερους ή με πολύ περισσότερους ανθρώπους επί σκηνής. Μπορεί να γίνει με ένα ρεπερτόριο πιο παραπέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνουν διάφορους τρόπους.
0: Κάτι θεατρικό μου μυρίζει, έτσι όπως μου το λες.
1: Όλα μέσα. Γιατί μ' αρέσει. Ήταν μεγάλη εμπειρία, η επαφή μου με, λίγο με το θέατρο. Σαν ρολό, φυσικά, τραγουδίστρια, δηλαδή με τη μουσική πάντα,
0: ναι,
1: αλλά και με κάποια λογάκια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ απόλυτα συγγενική αυτή την τέχνη και πάντα με προκαλεί. Με προκαλεί όχι για να δείξω ότι μπορώ, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ. Για να επεκτείνω τα εκφραστικά μου μέσα, για να μάθω πώς αλλιώς μπορώ.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Γιατί δεν θέλω να σταματήσω αυτό τον περίπατο, να τον πω, τη διαδρομή να πω. Δεν θέλω να τη σταματήσω.
0: Εγώ νομίζω ότι είσαι σε μια φάση ωριμότητας που ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Ό,τι δεν σ' αρέσει, ήρθε η ώρα να λες όχι και να το πετάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο το όχι ποτέ. Αλλά μην χάσεις όμως και το να είσαι ένας καλός άνθρωπος.
1: Καλέ.
0: Που δεν δυσαρεστεί στον κόσμο.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μην το χάσεις αυτό. Ναι.
1: Απλά με πολύ αγάπη, ναι, παίρνεις τις αποστάσεις από αυτό,
0: εντάξει,
1: που δεν είσαι συμβατός.
0: Κρατάς
1: αυτές τις αποστάσεις, βρε παιδί μου, που είναι ασφαλείς και ανθρώπινες και αγαπησιάρικες.
0: Λοιπόν, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Θα σε αποχαιρετήσω με το πρώτο τραγούδι σου που έκανε.
1: Ναι, με την
0: επιτυχία,
1: αφετηρία.
0: Με τα μάτια κλειστά.
1: Και εμένα μου αρέσει να το λέω τελευταίο.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι η αφετηρία.
0: Ναι, και είναι και ονειρικό τραγούδι, έτσι.
1: Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την
0: εγώ
1: κουβέντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και φυσικά η καρέκλα σου σε περιμένει στο Λυκαβητό, έτσι. Δεν τα έχουμε συμφωνήσει.
0: Η
1: μην τυχόν και μου πει δεν μπορώ.
0: Περίμενε. Η μόνη περίπτωση να λείπω από την Αθήνα. Η μόνη περίπτωση.
1: Να φροντίσει να μιλήσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είσαι αξιαγάπητη, το ξαναλέω, και νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να συνεχίσεις έτσι με το.
1: Και κάνε την
0: αποφώνηση
1: εσύ, μιας και ξεκίνησα εγώ την εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: έτσι,
0: ήταν η Γιώτα Νέγκα. Ήταν η Γιώτα Νέγκα. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς. Στον ήχο ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στην αρχή και τώρα ήρθε ο Νίκος Πισμπίκης στο τέλος. Άλλος αγαπημένος μας εδώ ηχολήπτης. Η Όλγα Καλατζή έκανε την παραγωγή της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Βασίλης Κρυμπάς. Εσείς, αν θέλατε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά δεν σας το πήγε όταν έγκα, θα παίρνατε στο 211 10 80 880. Και αν θέλατε να στείλετε mail, ποτέ δεν είναι αργά. Και τώρα που τελειώσαμε, μπορείτε
1: το
0: να στείλετε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Σας το είπε αυτό. Λοιπόν, γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς τους, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το Σάββατο για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Το άλμπουμ του Σαββάτου θα γυρίσει ξανά στο πίσω κάθισμα. Πριν 2 μήνες περίπου είχαμε κάνει μια εκπομπή με τα τραγούδια που ακούγαμε σε ένα ταξίδι τις δεκαετίες του 70 και του 80, μικροί εμείς. Οι επιλογές βέβαια δεν ήταν δικές μας, αλλά άξιζαν τελικά τον κόπο. Κασέτες με διάφορες διάρκειες και χρώματα, διάφορες μάρκες. Το είδος του ελληνικού τραγουδιού το αποκαλούσαμε ελαφρολαϊκό, γιατί όντως ήταν ένα κράμα ενορχίστρωσης ελαφρού αλλά και λαϊκού τραγουδιού. Τότε λοιπόν, πριν 2 περίπου μήνες, είχαν μείνει πολλά τραγούδια απ' έξω και εσείς στείλατε τα μηνύματά σας για να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος με τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Γιάννη Πάριο, γαλλικό το άσμα, αλλά με στίχους Πυθαγόρα, όπως το έλεγε και ο Ζαμπέτας, κάτσε να θυμηθώ το στίχο. Το Πάριο θα έστελνα για λίγο στο Παρίσι να βρει τραγούδια εμπορικά να τα μεταγλωτήσει. Ναι, ήταν της μοδός τότε οι μεταγλωτήσεις εισαγωγικά. Εν τω μεταξύ έχουμε προσαρμόσει και τα χαλάκια μας. Αυτό που ακούτε είναι του Γιώργου Χατζινάσιου. Το θυμάστε και με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με το Γιάννη Κούτρα, ως «Πόσο σ' αγαπώ». Το θυμόμαστε όμως και ως ορχιστρικό στο «Γύρο του θανάτου» του Ερίκου Θαλασσινού. Τι καλτ ταινία κι αυτή, με Διονύση Ξανθό, αλλά και Γιώργο Μιχαλακόπουλο, νομίζω ήταν 1983, όταν είχε κυκλοφορήσει, όταν είχε βγει στις αίθουσες τις κινηματογραφικές. Συστάσεις ξέχασα, με συνεπήρε η μουσική του Χατζινάσιου μάλλον. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Κάνει κι άλλα ωραία πράγματα, αλλά δεν μπορείτε να τα δείτε. Βασικά δεν μπορείτε να τα γευτείτε. Προδόθηκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και για τις επόμενες 2 ώρες θα επιβιβαστούμε σε ένα κλασικό Corolla, Sedan ή Sunny. Αυτές ήταν οι μάρκες τότε, οι δημοφιλέστερες, και θα ταξιδέψουμε στις κασέτες του 70 και του 80 που μας συντρόφεψαν σε χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχει το email μας radio@parapolitika.gr. Αν κάποιο τραγούδι σας θυμίσει κάποια ιστορία σε ένα ταξίδι μια φορά και έναν καιρό, να μας τη στείλετε. Να και μια επιθυμία που λέει: αν το ορχιστρικό που παίζει ως χαλί από κάτω μας μπορούμε να το κάνουμε τραγούδι. Φυσικά και μπορούμε. Καλησπέρα σας.

0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Κούτρας που τραγούδησε Γιώργο Χατζηνάσιο και Λευτέρη Παπαδόπουλο τις αρχές της δεκαετίας του 80. Ναι, τότε που έβγαιναν και τέτοιου είδους τραγούδια πιο μελωδικά. Ειδικά ο Γιώργος Χατζηνάσιος φημίζεται για την μελωδικότητα των τραγουδιών του. Ήταν κόντρα, θα έλεγα, με τον Γιάννη Σπανό. Ο ένας συναγωνιζόταν τον άλλον σε μελωδικότητα. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ έχει ξεκινήσει. Σιγά σιγά το ξεφυλίζουμε. Είμαστε στις δεκαετίες του 70 και του 80. Ταξιδεύουμε βασικά. Έχουμε μπει στα παλιά οικογενειακά μας αυτοκίνητα. Αυτά τα σεντάν της δεκαετίας του 70 και του 80 με την σχάρα από πάνω, διότι ποτέ δεν χωρούσε ένα τέτοιο αυτοκίνητο όλα αυτά που θέλαμε να πάρουμε για να πάμε, για παράδειγμα, ένα τριήμερο ή διακοπές το καλοκαίρι. Ακόμα χειρότερο γινόταν. Και τώρα ακούμε ένα ακόμα θέμα του Γιώργου Χατζηνάσιου από το «Ένα γελαστό απόγευμα». Ωραία ταινία το «Γελαστό απόγευμα» του 1979 του Ανδρέα Θωμόπουλου, ήταν και του Φρέντι Γερμανού. Έπαιζε ο Νίκος Κούρκουλος, η Μπέτη Λιβανού, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος σε ρόλο κακού. Όπου έβαζε το χεράκι του ο Γιώργος Χατζηνάσιος, το φιλμ αποκτούσε λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Εμείς θα πάρουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με μια σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου, όχι όμως από το «Γελαστό απόγευμα», αλλά με τη Δήμητρα Γαλάνη, έτσι όπως ξεκινούσαν και οι τίτλοι της ταινίας «Ένα γελαστό απόγευμα». Τραγουδούσε η Δήμητρα Γαλάνη τότε. Το είπε μετά και η Αλέκα Κανελίδου, το «Ξέρω δεν θα έρθεις για κουβέντα πάλι απόψε» κλπ. Δεν θα είναι αυτό όμως, θα είναι άλλο τραγούδι, θα είναι από τις εικόνες του 1979.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το έγραψαν ο Γιάννης Καλαμίτσης και ο Γιώργος Χατζινάσιος και το είπε η Δήμητρα Γαλάνη το 1979 στις εικόνες. Ένας δίσκος που μουσικά τουλάχιστον είχε εξ ολοκλήρου την υπογραφή του Γιώργου Χατζινάσιου. Σήμερα λοιπόν στο άλμπουμ του Σαββάτου θυμόμαστε τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν που είχαμε γραμμένα σε μικρές κασέτες των 60, των 90 λεπτών. Καμιά φορά κάναμε και την υπέρβαση και γράφαμε καμιά 120, αλλά συνήθως τη μάσαγε το κασετόφωνο την 120. Νομίζω το θυμάστε όλοι. Και μετά, σοκαρισμένοι από το μάσημα, το γυρίζαμε στη 45. Για σιγουριά. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Να μείνουμε για λίγο ακόμα, προτείνω, στο Γιώργο Χατζινάσιο. Γιατί το 1977 συνεργάζεται με τον Πασχάλη και τον Τάκη Καρνάτσο.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πώς σε σάγκανες λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο,

Ναι, σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια. Από αυτά που κάποτε τα μαζεύαμε από το ραδιόφωνο, νότα-νότα, στίχο-στίχο, για να φτιάξουμε μια κασέτα. Και κάπως έτσι έχω να σας πω ότι φτιάχτηκε και η σημερινή εκπομπή, από ένα συρτάρι γεμάτο κασέτες, γιατί έπρεπε να ψάξω να δω τι ακούγαμε εκείνα τα χρόνια. Φυσικά θυμόμουν κάποια πράγματα, αλλά δεν τα θυμόμουν όλα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι που λένε. Έτσι λοιπόν μπήκαν στη σειρά κάτω οι TDK, οι BASF, οι Maxell, οι Intersonic και όλες αυτές οι ωραίες μάρκες κασετών. Και άρχισα να μαζεύω ένα-ένα τα τραγούδια. Λέω, αυτά πρέπει να τα κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή. Ήσασταν κι εσείς που μου λέγατε, κάνε επιτέλους και το δεύτερο μέρος από τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Ξανανιώνουμε λοιπόν σήμερα ακούγοντας τα πιο όμορφα τραγούδια από εκείνα τα χρόνια, από τη δεκαετία του 70 και του 80. Ένα χρόνο μετά πάμε, από το 1977 στο 1978. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Αντώνη Βαρδί και Πάνο Φαλάρα.

περάσαμε και από αυτό το ύφος Latin και είχαν γεννηθεί αρκετά τραγούδια σε αυτό το ύφος εκείνη την εποχή. Να μην σας πω βεβαίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 που ο Γιώργος Νταλάρας έκανε και τα Latin εκεί, να δείτε τι έγινε. Είχαμε και γενικότερα μία επιρροή από το Latin. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 επίσης έσκασαν μύτη που λέμε και οι Gypsy Kings και εκεί έγινε ένας μεγάλος χαμός. Αλλά εμείς θα μείνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Θέλω να πάμε στους αδελφούς Τζαβάρα, οι οποίοι έπαιζαν εξαιρετική κιθάρα, υποδειγματική κιθάρα. Τα τζαβαράκια που λέγαμε τότε. Μια τεράστια επιτυχία εκείνα τα χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν το «Για σένα, μόνο για σένα», που τους στίχους είχε γράψει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Νιάρχος, ο οποίος δυστυχώς πριν από 10 μέρες έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Νιάρχος, μια πολύ μεγάλη μουσική προσωπικότητα, ένας πολύ σημαντικός μαέστρος που εκτός από τις συνθέσεις του και τις μεγάλες του δισκογραφικές επιτυχίες είχε πάρει επάνω του για πάρα πολλά χρόνια το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, φρόντιζε να διευθύνει τις ορχήστρες στις συμμετοχές μας στη Eurovision. Και όλα αυτά, ξέρετε, προϋποθέτουν βαθιά γνώση της μουσικής. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα, γιατί περισσότεροι ούτε καν ασχολήθηκαν με τον θάνατο του Γιώργου Νιάρχου? Ναι, η σύγχρονη εποχή ξέρει πολύ καλά να καταπίνει ακόμα και μεγάλες μουσικές προσωπικότητες. Εδώ λοιπόν είναι τα τζαβαράκια. Το «Για σένα, μόνο για σένα», το οποίο το ακούγαμε σε ραδιόφωνα, κρατικά, δημοτικά, σε ζαχαροπλαστεία. Νομίζω ιδανικότερο τραγούδι δεν υπήρχε για να ακούσεις ζαχαροπλαστείο, ειδικότερα αν πήγαινες με ένα ραντεβουδάκι. Το ακούμε και επανερχόμαστε.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 για να επικοινωνούμε. radio@parapolitika.gr. Χαιρετισμούς να στείλω και στην Φραγκίσκη. Να ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια. Σήμερα ναι, γυρίζουμε πίσω χωρίς πολλές ιστορίες, έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Είπαμε να αφήσουμε λίγο τις ιστορίες στην άκρη για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ακούμε τραγούδια, τραγούδια από τα χρόνια που ήμασταν αρκετά μικροί και ήμασταν επιβάτες σε ένα αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα. Δυστυχώς χωρίς ζώνες ασφαλείας τότε, δεν υπήρχαν αυτές οι πολυτέλειες ασφάλειας. Δεν υπήρχαν και τα παιδικά καθισματάκια, δηλαδή αν έπαιρνες ένα πανάκριβο αυτοκίνητο υπήρχαν, αλλά το μέσο κορολάκι που είχαμε όλοι τότε δεν διέθετε τέτοια πράγματα, διέθετε απλώς τη δυνατότητα να σε πάει με ασφάλεια σχετική από το ένα μέρος στο άλλο. Μέσα λοιπόν στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου της δεκαετίας του 70 και του 80 ακούγαμε μεταξύ άλλων και Κώστα Καράλη. Ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση και μουσική του Τάκη Μπουγά. Είχε κυκλοφορήσει το 1979 στο δίσκο «Είναι στιγμές» ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε να το θυμηθούμε.

0: παραπολιτικά 90,1. Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Το συγκεκριμένο θέμα που ακούτε, σίγουρα το αναγνωρίσατε, είναι η έξοδος κινδύνου που έχει πει η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, όμως εδώ είναι η ορχιστρική μορφή. Έτσι τελείωνε ο δίσκος, ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1984, το συνήθιζαν εκείνα τα χρόνια και μέσα στη δεκαετία του 70 και μέσα στη δεκαετία του 80 να ξεκινά και να τελειώνει ένας δίσκος με το ίδιο τραγούδι πολλές φορές ή στην αρχή να είναι τραγούδι και στο τέλος η instrumental έκδοση, η ορχιστρική μορφή. Η έξοδος κινδύνου λοιπόν του Γιάννη Σπανού. Γιάννη Σπανός και γράψει όλα τα τραγούδια, η στιχουργή ήταν πολύ και εκλεκτή. Την έξοδο κινδύνου την είχε γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Και εδώ που τα κουβεντιάζουμε, πραγματικά ο Γιάννης Σπανός, όπου έβαζε την υπογραφή του, ο δίσκος ήταν εγγυημένη επιτυχία. Δυστυχώς αυτό βέβαια δεν συνεχίστηκε στην πορεία, γιατί άλλαξαν τα γούστα, άλλαξαν οι απαιτήσεις, μας φαινόντουσαν, όχι δεν μας, συγγνώμη, όχι, θα τον βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, ξέρουμε και εγώ και πολλοί άλλοι, μας φαίνονταν, σας φαίνονταν πολύ, πολύ γλυκερά αυτά τα τραγούδια, κάπως τα χαρακτηρίζατε και μετά μπήκαν πολύ ανατολίτικοι ρυθμοί μέσα στο ελληνικό τραγούδι και κάπου χάλασε η συνταγή. Εμείς λοιπόν που αγαπάμε τις παλιές συνταγές, καθότι ρετρό εκπομπή, δεν μπορούμε παρά να μείνουμε στον Γιάννη Σπανό, να θυμόμαστε τον Γιάννη Σπανό και όχι μόνο, και τον Γιώργο Χατζηνάσιο νωρίτερα και τον Τάκη Μπουγά και άλλους και άλλους που θα παρελάσουν απόψε από τα φτάκια μας. Μέσα στην έξοδο κινδύνου αξίζει να σημειώσουμε ότι τραγουδούσε και ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, ο Διονύσης Θεοδόσης, που έφυγε πρόωρα, πολύ πρόωρα. Ένας τραγουδιστής που στο ξεκίνημά του φαινόταν ότι θα απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική δισκογραφία. Τραγούδισε Σπανό, τραγούδισε Μάριο Τόκα, τραγούδισε Θάνο Μικρούτσικο, αλλά δυστυχώς έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία και έτσι άφησε πίσω του ένα αρκετά σημαντικό έργο. Αναζητήστε τα τραγούδια που έχει πει στην έξοδο κινδύνου, αν προλάβουμε θα ακούσουμε και σήμερα ένα. Προς το παρόν όμως θέλω να πάμε στο ομότιτλο τραγούδι. Είναι από τους δίσκους που με μία λέξη τους λες δισκάρες.

Γιάννης Πανός, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη. 1984 ήταν η Έξοδος Κινδύνου, ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ του Γιάννη Σπανού. Όπως πολύ σπουδαίο άλμπουμ ήταν και αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 1982 με την Τάνια Τσανακλίδου, το «Φίλε». Νομίζω ο καλύτερος δίσκος της Τάνιας Τσανακλίδου για μένα. Δεν ξέρω τη δική σας άποψη, μπορείτε να μας στείλετε αν θέλετε. Το «Φίλε» νομίζω ότι είναι αξεπέραστη δουλειά. Γι' αυτό άλλωστε και η εταιρεία μετά από 1,5 χρόνο περίπου έκανε και το sequel κατά κάποιο τρόπο του «Φίλε», που ήταν ξανά συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου με τον Γιάννη Σπανό και λεγόταν «Της βροχής και της νύχτας». Και αυτός ήταν εξαιρετικός δίσκος, αλλά το «Φίλε» γράφεται μία φορά νομίζω. Μέσα λοιπόν στο «Φίλε» υπήρχε ένα τραγούδι του οποίου το θέμα του ως ορχιστρικό υπήρχε στην ταινία του 1971, εκείνο το καλοκαίρι, με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό, του Βασίλη Γεωργιάδη και του Πάνο Κοντέλη. Ήταν το εκείνο το καλοκαίρι και όλη η Ελλάδα είχε κλάψει με μαύρο δάκρυ στους κινηματογράφους εκείνης της εποχής. Ήταν η μουσική του Γιάννη Σπανού που χειροτέρευε σε εισαγωγικά τα πράγματα όταν παρακολουθούσε κανείς το συγκεκριμένο φιλμ. Νομίζω θυμάστε χοντρικά την υπόθεση όπου στο τέλος φεύγει από τη ζωή η Έλενα Ναθαναήλ και μέχρι να φτάσει στο τέλος ο τηλεθεατής κυριολεκτικά βασανίζεται όπως και η πρωταγωνίστρια. Μουσική λοιπόν του Γιάννη Σπανού. Εκεί ακουγόταν ένα θέμα που στο «Φίλε» το 1982 γίνεται τραγούδι. Ο Τάκης Καρνάτσος βάζει τα λόγια και προκύπτει το «Αν μ' αγαπάς».

Μοναδική ήταν η Τσάνα Κλείδου στην ερμηνεία της, όχι μόνο στο «Αν με αγαπάς», ολόκληρο το δίσκο, σε όλο το «Φίλε». Αν δεν τον έχετε ακούσει ολόκληρο το συγκεκριμένο δίσκο, ψάξτε τον, αξίζει. Δεν πετάς ούτε νότα. Έτσι έλεγε ο Σταμάτης Κόκοτας για όλες τις συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Θα μου επιτρέψετε έναν Γιάννη Σπανό ακόμα? Είναι το «Επειδή σ' αγαπώ» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μανώλη Μητσιά. Ήταν ένας ολόκληρος δίσκος Σπανός Παπαδόπουλος Μητσιάς και λεγόταν «Στου καιρού τα ρέματα».

δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι το άλμπουμ του Σαββάτου εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ και θυμόμαστε τα τραγούδια που ακούγαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σε ένα απλό ταξίδι ή όταν για παράδειγμα πηγαίναμε διακοπές, που εκεί το ταξίδι πια ήταν και πολύ ωραίο, οπότε παίρναμε και πολλές κασέτες μαζί μας και ακούγαμε αυτά τα όμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80. Να τώρα, για παράδειγμα, ακούσαμε το Θέμη Αδαμαντίδη από τα Βοριαδάκια του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Μέσα εκεί ήταν και ο Νίκος Νομικός, ήταν και η Γιάννα Κομνηνού. Ένας πολύ όμορφος δίσκος που όμως μας άφησε περισσότερο ως επιτυχία του αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τη νύχτα που μυρίζει για σεμί. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 θα πάμε παρέα, προλαβαίνουμε αρκετά νομίζω ακόμα. Να, ένας τραγουδιστής που από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Ο Γιάννης Κατέβας από τη Βόρεια Ελλάδα κατέβηκε στην Αθήνα και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Για να επικοινωνούμε, το email μας radio@parapolitica.gr. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στο θέμα Αδαμαντίδη και στον Γιάννη Κατέβα, το αμέσως επόμενο όνομα που μας έρχεται ήταν τριάδα αυτοί οι υπέροχοι τραγουδιστές. Δηλαδή είχαν κάνει και μαζί σε μαγαζιά εκείνη την περίοδο. Τους πηγαίναν όλοι πάντα ως τριάδα. Ήτανε Αδαμαντίδης, Κατέβας και Νίκος Νομικός.

Ο Νίκος νομικός στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, που είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν από το δίσκο «Δροσοσταλιά μου» αυτή η αγάπη, το «Δροσοσταλιά μου», και αν είχε γίνει επιτυχία εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε το είχαν γράψει ο Δημήτρης Σταμπουλής και η Σότια Τσότου, ο Νίκος νομικός εκείνα τα χρόνια νεότατος. Υπήρχαν όμως και οι παλιές καραβάνες που λέμε, που δισκογραφούσαν εκείνα τα χρόνια τραγουδάρες. Μία από αυτές, από αυτές τις σπουδαίες λαϊκές φωνές, ήταν η Λίτσα Διαμάντη. Αλέκος Χρυσοβέργης, Μάρο Μπιζάνη από το 1979, και το άλμπουμ λεγόταν όπως ακριβώς και το τραγούδι. Τι άλλο θα ήθελες?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Μαρινέλα σε ένα υπέροχο τραγούδι που της είχαν γράψει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Νίκος Βρετός. Ήταν 1985 όταν είχε κυκλοφορήσει αυτός ο υπέροχος, γλυκύτατος δίσκος. Γιατί γενικά ο Σπύρος Παπαβασιλείου, ένας πολύ αγαπημένος λαϊκός συνθέτης, έβαζε μπόλικη από αυτή τη γλυκύτητα που σας λέω στα τραγούδια του και έβγαιναν πραγματικά υπέροχα. Στη δεύτερη φωνή εδώ στη Μαρινέλα ήταν ο Μανώλης Λιδάκης. Είχε ήδη κυκλοφορήσει μία-δύο δισκογραφικές δουλειές, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα γνωστός. Ήταν ακόμα στη Μήνος τότε ο Μανώλης Λιδάκης. Μετά έφυγε το 1989 και πήγε στην Sony Music. Εκεί πλέον απογειώθηκε δισκογραφικά όταν έκανε το «Ούτε που ρώτησα». Πάμε τώρα να συναντήσουμε μετά τη Μαρινέλα, νομίζω τι θα κόλλαγε. Τι λέτε, ένας Τόλης Βοσκόπουλος? Ο δίσκος λεγόταν «Τόλης Βοσκόπουλος 80». Ο Τόλης με κόκκινο πουκαμισάκι στο εξώφυλλο. Και το συγκεκριμένο τραγούδι να το υπογράφουν ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Σόφη Παπά.

Αυτά τραγουδούσε ο Τόλης Βοσκόπουλος στις αρχές της δεκαετίας του 80 και εμείς το καταυχαριστιόμασταν. Δηλαδή, όταν βάζαμε τον δίσκο στο πικάπι, την κασέτα στο κασετόφωνο, στο αυτοκίνητο συγκεκριμένα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το θέμα στο απόψινό άλμπουμ, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Οι κασέτες που βάζαμε στο αυτοκίνητο τη δεκαετία του 70 και του 80 και ταξιδεύαμε και ταξιδεύαμε και τραγουδούσαμε. Εδώ η Άννα Βύση από το 1982. Πώς το έλεγε ο δίσκος, είμαι το σήμερα και είσαι το χθες. Και εδώ οι αγάπες.

Οι λαϊκές προεκτάσεις του Νίκου Καρβέλα το 1982 στο δίσκο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Ωραία λαϊκά, έγραφε ο Νίκος Καρβέλας πραγματικά, δηλαδή, και όχι μόνο με την Αναβίση, και με άλλους. Και με τον Γιάννη Πάριο έχει γράψει καταπληκτικά λαϊκά τραγούδια. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τα αγαπημένα μας τραγούδια μέσα από τις κασέτες που έχουν ξεχαστεί σε κάποια συρτάρια. Να, νομίζω ότι η κασετούλα επανέρχεται σιγά σιγά στη μόδα, να το πω έτσι. Για να αρχίσουμε να τις ξεσκονίζουμε τις κασέτες μας, να δούμε πόσες μπορούν να παίξουν άραγε, αν και μεταξύ μας με μια πολύ καλή συντήρηση παίζουν και 50 χρόνια μετά. Και μην το γελάτε καθόλου, θα σας πω έτσι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από 45 χρόνια στον πύργο Ηλίας υπήρχε ένα κατάστημα το οποίο έκανε αυτό που έκαναν πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια, σου έγραφε και κασετούλες αν ήθελες. Είχαμε γράψει λοιπόν σε αυτό το κατάστημα μια κασέτα 90 μπάσφ, πράσινη, χρωμίου, από τις ακριβότερες εκείνης της εποχής, με όλα τα grand succès του Χούλιο Ιγκλέσιας. Αυτή η κασέτα λοιπόν υπάρχει ακόμα. Και όχι απλώς υπάρχει, αλλά παίζει κιόλας, κανονικότατα. Πέρασαν τα χρόνια, το φετινό καλοκαίρι, τυχαία, συναντήθηκα με τον άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει την κασέτα το 1980. Τέλος πάντων, είπαμε τα δικά μας, πού είσαι, πού είμαι, και του λέω την κασέτα του Χούλιο Ιγκλέσιας την έχω ακόμα και παίζει. Μα μου λέει αποκλείεται, αυτές δεν αντέχουν πάνω από κάποια χρόνια. Λέω και όμως παίζει. Είναι κρατημένη σε τέτοιο σημείο και την προσέχω τόσο πολύ, αυτή και άλλες 500 κασέτες, που με μια πολύ σωστή συντήρηση και ένα καλό ξεσκόνισμα που λέμε, παίζουν κανονικά. Μέσα σε αυτές τις κασέτες λοιπόν βρέθηκε και το «Μίλα μου» του Ρόμπερτ Ουίλιαμς με το Δάκη και τη Χριστιάνα.

Η Χριστιάνα και ο Δάκης και οι δύο πολύ, πολύ σπουδαίοι με ξεχωριστές καριέρες ο καθένας. Τη θυμόμαστε και τη Χριστιάνα και το Δάκη σε μεμονωμένες επιτυχίες από τους δίσκους τους. Πραγματικά πολύ ιδιαίτεροι καλλιτέχνες, άφησαν πίσω τους πολύ πολύ σημαντικά τραγούδια. Θα κάνουμε κάποια στιγμή και το νούμερο 3 του πίσω καθίσματος, γιατί από ό,τι φαίνεται μένουν απ' έξω πάρα πολλά τραγούδια. Τώρα τα κοιτάζαμε εδώ με τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρυθμίζει τον ήχο μας και λέγαμε μήπως να κάνουμε και μια τρίτη εκπομπή τέτοιου τύπου. Θα κάνουμε, απλώς δεν ξέρω να σας πω πότε ακόμα θα γίνει. Πρέπει να τα συγκεντρώσω πάλι τα τραγούδια, να ξαναβάλω τις κασέτες στο σπίτι μου να παίξουν, να βρω ένα προς ένα τα τραγούδια και όταν είμαι έτοιμος θα σας ενημερώσω. Προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε μία από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές στο ελληνικό τραγούδι, αν όχι τη σπουδαιότερη. Μιλάμε φυσικά για την Τζένι Βάνου. Ήταν 1977 όταν η Τζένι Βάνου τραγουδούσε Μάρο Μπιζάνη και Γιώργο Μανίκα και βέβαια το τραγούδι πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πήρε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας.

Η Τζένι Βάνου με την απέραντη φωνή της, που δεν ήξερες που τελειώνει, σε κατάπινε κυριολεκτικά με τέτοιου είδους ερμηνείες. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Καλογιάννη. Το 1981 συνεργάζεται με τον Σπύρο Παπαβασιλείου και τον Λάκη Τεάζη. Ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός ο Λάκης Τεάζης, που τον ξεχνάμε πολλές φορές να τον αναφέρουμε. Έχει γράψει πολύ σημαντικά λαϊκά τραγούδια. Ο δίσκος λοιπόν που κάνει τότε ο Αντώνης Καλογιάννης με τον Παπαβασιλείου και τον Τεάζη λέγεται «Τα Σημερινά». Τα Σημερινά, αλλά του 1981. Όταν ο Αντώνης Καλογιάννης αφήνει την πλάκα, αφήνει και το πολιτικό τραγούδι και δίνει κυριολεκτικά τα αρέστα του στο ερωτικό, κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς την παραλία.

Να μείνουμε στο 1981, όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος κυκλοφορεί τα Συναξάρια, που συνεργάζεται με τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα από το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν το «Η αγάπη χάθηκε».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

προϊόν Μικρούτσικων. Το 1986 Θάνος και Ανδρέας Μικρούτσικος γράφουν το «Η αγάπη είναι ζάλι», έτσι λεγόταν και ολόκληρος ο δίσκος της Χαρούλας. Βέβαια, Χαρούλα Αλεξίου ακούγαμε πάντα στο αυτοκίνητο, και αφού σήμερα είναι η ημέρα του πίσω καθίσματος, θυμόμαστε και τα τραγούδια της Χαρούλας. Αλλά δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου, νομίζω ξέρουμε όλοι ποιος πάει, είναι ο Γιώργος Νταλάρας. 1978, διπλός δίσκος για τον Γιώργο Νταλάρα τότε, το «Η Μάιδες Ήλιοι Μου», και εδώ το τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Ανδρέα Αγγελάκη, «Κάτω από την Κλιματαριά».

Ένας παντοδύναμος Γιώργος Νταλάρα στα τέλη της δεκαετίας του 70 με διπλό δίσκο εκείνη την εποχή. Παντοδύναμος όσον αφορά τις πωλήσεις, τεράστιες, χιλιάδες πωλήσεις, χρυσή και πλατινένιοι δίσκοι και οι καλύτεροι συνθέτες και στιχουργοί να του δίνουν τα πιο όμορφα τραγούδια τους, και έτσι γράφτηκε η ιστορία του Γιώργου Νταλάρα στη δισκογραφία, πραγματικά με το 50% των καλύτερων ελληνικών τραγουδιών. Εάν βάλουμε και τα Λάτιν δίπλα, δεν ήταν μόνο ελληνικά. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ του Σαββάτου σιγά σιγά κλείνει. Θέλω όμως πριν να κάνω μία αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος σαν σήμερα είχε γεννηθεί. Μιλάμε για το Στράτο Διονυσίου ή το Στράτο Σκέτο. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο όταν λέμε ο Στράτος καταλαβαίνουμε ότι εννοούμε τον Διονυσίου. Άρα λοιπόν θα κλείσουμε σήμερα με ένα τραγούδι με τη φωνάρα του Στράτου Διονυσίου. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Και όχι μόνο, και φανταστείτε ό,τι θέλετε. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, με τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Αποστόλη,
3: έλα.
2: Μια παράκληση.
3: Ναι.
2: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
3: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
2: Ευγνώμων θα σου είμαι.
3: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
2: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
4: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήν.
2: Έχουμε πόλεμο!
3: Ω, γράψου καλέ!
2: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
3: Ναι, ναι.
2: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Ίδια.
2: Μπαλουρδο Χιονάτη!
3: Έλα!
2: Πότε κλείνετε?
3: Την Παρασκευή.
2: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
3: Τα ρήφασε κι εσύ?
2: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
3: Ούμπερ και τέτοια?
2: Ναι.
3: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
2: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου.
3: Και?
2: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
3: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
2: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Okay.
2: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλαντίδη.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν. Πατρίδα σερβιτόρα.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Τι κάνεις, γλυκά μου?
3: Οπα.
2: Αγάπη μου, εσύ.
3: Τι έχουμε,
2: μου,
3: τι έχουμε.
2: Λατρεία μου.
3: Πέσιμο.
2: Πέσιμο, κανονικό.
3: Να.
2: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
3: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
2: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
3: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
2: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
3: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
3: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
3: Τελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
3: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
7: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
3: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
3: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
3: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
3: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
3: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
3: Καταρχάς Αποστόλης.
8: Τόλι σε ξέρουμε.
3: Από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς είσαι μπάι.
3: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνω
3: καλά, σήμερα.
8: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που σε πέτυχα δεν θα πάρω.
3: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
8: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
3: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα όμως τι θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
3: Την αγάπη μου.
8: Αντάει, έστω.
3: Καλά δεν είναι?
8: Καλά είναι, άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά θα ακούμε ρε φίλε.
3: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σε αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
3: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Θα δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
3: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
3: Έλα, γεια.
8: Συνέχα.
10: Απίστευτο.
3: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
3: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
3: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
3: Αυτό ήτανε μόνο.
10: Να σου πω ένα γεια.
3: Καλά.
10: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
3: Με βλέπεις στα Instagram και την άρεσε την παράσταση. Με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
3: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι. ναι.
3: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
10: Θα έχει σποντάν.
3: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
10: Γιατί ρε ζήτα.
3: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
10: Ναι, αγάπη μου.
12: Έλα ρε Δημήτρα.
3: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς.
3: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω εδώ πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
3: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτι.
3: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
3: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
3: Ναι.
12: Σε ποιους.
3: Ναι.
12: Σε
3: ναι. Τι θες, ναι.
12: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Σε ηλίθιους απευθύνονται.
3: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι. Έχεις τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
14: Έλα, έπιασα. Άκουγα τη τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραίο.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
3: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσύ το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτό έτσι. Ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε στην κομπή σα.
3: Όχι, δεν το φάστε μάπα, μην ανησυχείτε.
14: Τον άρχεται φοβάμαι. Δε.
3: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
3: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
3: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
17: Α, ναι, είχατε κάνει.
3: Άσε με τώρα, νομίζεις είναι απλά τα πράγματα.
17: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
3: Άστο.
18: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακό εδώ.
3: Αγόρι μου εσύ, ναι.
18: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
16: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
15: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
16: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
3: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
18: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
3: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
18: Ό,τι στις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
3: Βρέστε.
18: Θα έρθω εκεί, θα σας τη δείξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτο άλλη φορά.
3: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
18: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
3: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
18: Μωρή λουλού.
3: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
18: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννη.
19: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
18: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
19: Ξέρεις ποιο είναι.
3: Ποιο.
19: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
3: Α, καλό είναι.
19: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κωτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή την κυβερνήση τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
20: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
20: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
20: 25
3: πάλι.
20: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
3: παγκίσκο. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
20: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
20: λέει
3: και πολύ εσύ.
20: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
21: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
22: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
21: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
20: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, τα ξεσήκω. 20. Δεν θέλει και πολύ, τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
20: Άκουσε μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιο είναι πρόεδρο τώρα, θα τέμπει. Ο Ασλανίδη, δεν είναι.
3: Ναι.
20: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερο από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσεί, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστή, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνα 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδη, δηλαδή όποιο βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρο ότι θα ανοίξουν σώματα. Είδε τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά σώματα. Κατάλαβε, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
21: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
20: Μπράβο!
21: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Αχ, δεν πάνε. Αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
0: Δεν το πάω το κερατό, ρε, δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασέ τον, σβήσ' τον, okay, πάμε παρακάτω. Πάρ' το απόφαση, δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
0: Καλή, έχω προχωρήσει, αμέ.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
0: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρε μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
0: Δεν θα πεις τον κακομοίρη, καλά.
3: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
0: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι οι απομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έχουμε πει καλό καλοκαίρι.
3: Δεν θυμάμαι.
0: Πολλές. Άλλη μία.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώα, θα πα.
1: Ναι, πού
0: έπασε. Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
0: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του Φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον ένα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που και σου Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού συντρόφι, δηλαδή πώ προέρχεται αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στο
1: συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες. Αν του τα λέ.
4: Αλλά τι, σέβιασε με την πρώτη.
1: Όπα.
4: Ακραίο.
1: Ακραίο.
4: Νορβηγρούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
4: Νορβηγρούμενο. Μάθα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει γι' αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
8: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή, ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
6: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
6: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
9: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
9: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
10: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες.
9: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
9: Τι ρόδες δεν συνάδελφοι.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
11: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
11: Και για πες.
1: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
11: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
12: Αποστόλη.
1: Έλα.
12: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
12: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
12: Όχι.
1: Τι είναι αυτό το, τι?
12: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπέζ, όχι χακί.
1: Ναι.
12: Μια σημαία τη Ελεύθερη Ιγαρία, γεμάτο βαλίτσε και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
12: Αρχιό στρατόκαυλο πεθαίνει.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
13: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
12: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
12: Πρόσεχε, αν δες.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
12: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
14: Ναι.
1: Λέγεται.
14: Αποστολή.
1: Ναι.
14: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
1: Ναι.
15: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
14: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
14: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
14: Δηλαδή θα μας δώσουν και άλλα.
1: Πολλά.
14: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες?
14: Τι άλλο να θέλω να πω, να...
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
16: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
16: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
1: Μιλάτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
17: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
16: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
16: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας, να δείτε τι λέει.
16: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
16: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα, και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
16: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
16: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ, ασφάλον να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας, και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix?
16: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του ΝΑΣ.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Ας το χέστο, έλα, γεια.
18: Έλα.
1: Έλα.
18: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
18: Να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
18: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
19: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
18: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον deliverά. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακή είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
20: Έλα, Αποστολή.
21: Έλα.
20: Λοιπόν, να δεκτώσετε για του δελιβεράδε που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
22: Πώ οι δελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
20: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
21: Δεν νομίζω, όχι.
20: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
21: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
20: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδε, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδε οι οποίοι φαράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνα. Και έχω κάτι συμμαθητέ στο σχολείο που ήταν δελιβεράδε και του είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβέ μηχανέ. Του είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Δεν τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε α μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
3: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
21: Ναι.
3: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
20: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
21: Επίσης.
20: Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
21: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
20: Μπράβο. Πρώτον, καρύφα.
21: Ναι.
20: Να σου πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο το αιματάκι, την κάλπη.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πω, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
2: Ανέλπιστο.
0: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη, καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθήσεις, ας πούμε.
3: Εγγραφή, εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
1: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
1: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που λύσατε.
1: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
4: Το τζιπ.
1: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
1: Τούτ δεν ακούς, τούτ.
5: Αποστόλη, γεια.
1: Γεια.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά.
5: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
1: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
5: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
1: Ναι.
6: Αποστόλη.
1: Έλα.
6: Χρόνια πολλά, ρε.
1: Ευχαριστώ.
6: Πήγες εκκλησία?
1: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
6: Κοινώνησες?
1: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
6: Έλα, ρε.
1: Mm.
6: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι, με τσικουδιά.
6: Έγιζες και το χέρι του παπά.
1: Να ήταν το χέρι μόνο.
6: Και τι άλλο.
1: Εγώ τι μ' άφησε.
6: Μα έτσι.
1: Ναι.
6: Είχες ιστορία πρωί.
1: Ναι, ναι, καλά ήταν.
6: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
7: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
7: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
8: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
8: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
1: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
8: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
1: Άι, μωρή.
9: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
9: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
9: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
10: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι και οι βαρύτες.
1: Ναι, μάλιστα.
10: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ. Είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα.
1: Ναι.
10: Τι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά...
1: Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
10: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
1: US Congress.
10: Είναι κυβερνητική που.
1: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
10: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
1: Γιατί λέγεται κογκρέσ? Από το κογκρέσ, ελληνική λέξη.
10: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
1: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
11: Αγαπητέ Απόστολε.
1: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
11: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
1: Ναι.
11: Με χαρά.
1: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
11: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
1: Λέγε τι θες.
11: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
1: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
11: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
11: Ακριβώς αυτό.
1: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
11: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
1: Υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
11: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
1: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
11: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
1: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
11: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
1: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις. Μια με τράπεζα. ζημιά με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το. Τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
11: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
1: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
11: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
1: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
11: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
12: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
1: Να το. Το είχα ψυχανεμιστή.
11: Το έχει ψυχανεμιστή. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
1: Κακό δεν είναι.
11: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
13: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
11: Όχι, όχι.
1: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
11: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
11: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
1: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
11: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
1: Περιμένουμε, καλό. Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
11: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
1: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
13: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
11: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθεί συνεχώς να φέρει μια αντίδραση.
1: Είμαι μίζερος.
11: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
1: Είμαι μίζερος. Ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
11: Δεν επικροτώ.
1: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
11: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
14: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα να κάνει αποκτήσει κυρίω οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
1: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
11: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
1: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως? Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
11: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
1: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες, αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
11: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
1: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
11: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
1: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
11: Ναι.
1: Escort δηλαδή, με έναν τρόπο.
11: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
13: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο Σατανάς βαμμένη.
11: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
11: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσει στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
1: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
11: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Από εκεί κατάλαβα.
11: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
11: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
11: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Α, έτσι. Άδοξα. Εντάξει, έγινε.
15: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
16: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
17: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
16: ναι,
17: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
16: Mm-hmm.
15: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
18: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
15: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Ντάξει. Λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
15: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
19: Θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
15: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
15: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Εσείς πόσο το είχατε?
15: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
10: Γιάννης Κοτοβός.
1: Κωστής Παλαμάς.
20: Έλα, Αποστολακό.
1: Έλα.
20: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερε και εσύ για αυτό που γίνεται με το γράψιμο, έχει πάρει πρέφα τι γίνεται και πώ παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τι προάλλε.
20: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
20: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν του delivery σε πεζόδρομο. Mm. Κύριε, εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πα με 10 χιλιόμετρα, μην πα γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώ θα πάει να παραλάβει ο delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει όταν αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γράψει. Προφανώ.
20: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
20: Ακριβώ. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στι γειτονιέ μα. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδε ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Του έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά του ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμά που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενου, αντίθετα με του ρουφιάνου του φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμεί που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπω είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρε την ημέρα. Πώ θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθο η αναρχική.
10: Τα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρού ανθρώπου, δεν έχουν ουφολόγου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκε, ε.
1: Τώρα μην με επικραίνει, άστο να ξεχαστεί.
2: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
0: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμεί, ο Θήμιο. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
1: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεο.
0: Καλά, ντε.
1: Να σε ακούσει κανένα Θήμιο να έχουμε άλλα.
0: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μα, θα το πάρουμε στον τάφο μα. Λοιπόν, και μην ανησυχεί σε λίγα χρόνια, βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνε που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μα θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα.
1: Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
0: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
1: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
0: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι ήθελα να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
1: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
0: Αέρα.
3: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
1: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν τουμπάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
4: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και είχε μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και περνάει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά.
1: Έλα.
4: Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
1: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ονόμασε το κράνος.
4: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
1: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
4: Τι είσαι, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
1: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
4: Μπράβο, αγόρι.
1: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
5: Καλημέρα, ο Μαρκόνιε σε όλους. Έχουμε ένα καλό.
1: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
4: Μπράβο, αγόρι.
1: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
5: Καλημέρα, ο Μαρκόνιε σε όλους. Έχουμε ένα καλό.

0: ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
1: Να.
0: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
1: Είναι
0: να,
1: η ομάδα της Λουκάθαν. Τι, ποιος ξέρει.
0: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90-2000.
1: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
0: Θεολόγων η ζωή είναι.
1: Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
0: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι. Το άρατε πίλα 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
1: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
0: Όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
1: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
0: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
2: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
1: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
2: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
1: Ήρθε.
2: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
1: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
1: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας το τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλ, πολύ ασχολούμαστε.
4: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 300.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
5: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
5: Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ.
5: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
1: Ποιο Βίσμα?
5: Δεν θυμάσαι καθόλου?
1: Όχι.
5: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
1: Ναι.
5: Σε απόλαυσα.
1: Ευχαριστώ.
5: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
6: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
1: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
6: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο. Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
7: Πόσα χρωστάει η χώρα?
8: Ναι.
7: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
8: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
1: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια. Α, ωραία. Γεια.
9: Έλα από στο λαιμού.
1: Έλα.
9: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
1: Καλά, φιλέ.
9: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
1: Επίσης.
9: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
2: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης, χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς. Και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα. Που λένε ότι εντάξει και η γεμπρή θα γερνεί, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή, η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
3: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
3: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είσαι.
1: Έλα, Βαγγέλη.
3: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
1: Καλά ήτανε.
3: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν να μαθαίνουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
4: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
5: Αμήν, αμαρτωλέ.
4: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Φίλε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
1: Για πες.
4: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
1: Αμέ, ακουλέει.
6: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
1: Ναι.
7: Έλα. Α, Αποστόλη.
1: Έλα, ναι, εγώ.
7: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ.
7: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μα φόβανε με τι εξετάσει που μα έβαλε να κάνουμε.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
7: Αυτή πέντε εξετάσει ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
1: Ναι.
7: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με πέντε εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του μπουκόσπερμα, το τεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
9: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
10: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Σάββατο 4 του Ιούλη και είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο χωρίς τον Ανδρέα.
1: Χωρίς τον Ανδρέα μας. Εδώ κάπου είναι ο Ανδρέας, εδώ είναι. Κάπου είναι εδώ.
0: Και
1: εδώ
0: βλέπει,
1: μας βλέπει, μας κοιτάζει, θα έρθει, ανοίξει πόρτα.
0: Συνεχίζεται μέχρι τέλος του μήνα, κάθε Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε αυτοί που είμαστε. Δεν είμαστε στο ίδιο στυλ όπως ήταν ο Ανδρέας. Η φωνή του Ανδρέα,
1: την αναντικατάστατη αυτή
0: το φωνή, χιούμορ του Ανδρέα και ο τρόπος με τον οποίο έκανε ραδιόφωνο ήταν κάτι μοναδικό. Η εκπομπή όμως θα είναι στο πνεύμα των αναλύσεων, των τοποθετήσεων.
1: Θα προσπαθήσουν τα εξαπτέρυγα του Ανδρέα να κρατήσουν το ύφος που είχαν, σαν να έχουμε τον Ανδρέα εδώ, ας πούμε, στην καρέκλα.
0: Το κυριότερο πράγμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε η εκπομπή να μείνει σταθερή στο πνεύμα αυτό για την Ελλάδα και τον ελληνισμό
1: αυτό
0: που είχαμε εξ αρχής. Και αυτό που ουσιαστικά, με λίγα λόγια, μπορούμε να το συνοψίσουμε, πρέσβευε η εκπομπή, είναι ότι όταν ο Έλληνας χάνει το μέτρο και το λόγο, τότε υπάρχει η πτώση.
1: Παν μέτρων άριστον.
0: Και αυτή την πτώση που βιώνουμε και τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια, Λεωνίδα. Δεν είναι ένα και δύο.
0: Αυτή ακριβώς πολέμαγε η εκπομπή. Σε αυτήν αντιπολιτευότανε.
1: Βέβαια.
0: Και όχι σε πρόσωπα μόνο,
1: όχι,
0: και συγκεκριμένα πολιτικούς χώρους.
1: Ποτέ δεν ταυτίστηκε η εκπομπή με αυτό το πράγμα.
0: Και αυτό που πάντα υπενθυμίζαμε ήταν ότι είμαστε ένα έθνος που από το 1821 μέχρι σήμερα, μέσα σε δύο αιώνες, έχουμε χάσει 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Σε πολέμους, σε καταστροφές, σε κατοχές. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μια τεράστια θυσία που έχει γίνει θηλιά μέσα από διάφορες εξελίξεις
1: ιστορικές
0: στο λαιμό αυτού του έθνους, ενός έθνους το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες, μιας χώρας που είναι πλούσια
1: και ενός λαού που έχει τεράστιες δυνατότητες, αν θέλει.
0: Αυτό λέγαμε και με τον Νίκο πριν σχετικά με τον αθλητισμό, που θυμηθήκαμε το 2004 και με λίγες τότε δυνατότητες που δόθηκαν στη χώρα και χρήματα στον αθλητισμό, πώς σε όλους τους τομείς είχαμε πρωταθλητές. Παίρναμε χρυσά συνέχεια.
1: Ξεκινώντας.
0: Για να μην πούμε για το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ.
1: Είχαμε μια προϊστορία, το πώς άλλαξε μετά το 87 τη νίκη, το μπάσκετ ολόκληρο. Δες τι γίνεται στο μπάσκετ, οι ομάδες.
0: Όταν
1: σάρωνε στην Ευρώπη από το 87 και μετά.
0: Και προϋποθέσεις. Αυτό είναι που λείπει. Μια χώρα πλούσια που δεν το λέει κάποιος Έλληνας, το λένε οι ίδιες οι μελέτες των ξένων, έτσι. Μια χώρα που είναι ευλογημένη, με μια τεράστια έκταση που δεν βλέπουμε ενιαία, χερσαία και θαλάσσια. Αν βάλεις τη χώρα χερσαία και θαλάσσια σαν έκταση, είναι όσο η Αυστρία και η Γερμανία μαζί.
1: Ναι, αν επιμετρήσουμε τα πάντα βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να τονίσουμε και το στοιχείο του πολιτισμού, πάρα πολύ βασικό, το οποίο φροντίζουμε να το αμελούμε, που είναι παγκόσμια η πολιτιστική κυριαρχία των Ελλήνων και δεν μπορεί και να σβήσει, ό,τι και αν κάνουν. Ό,τι και αν κάνουν. Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουν, ότι κάθε φορά που γυρνάνε και κοιτάνε πίσω, τουλάχιστον για τους Ευρωπαίους, έτσι, είναι ότι οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό που λέμε Δύση, αλλά και κομμάτια της Ανατολής, γιατί εμείς δεν αφαιρέσαμε ποτέ ούτε και το κομμάτι του Βυζαντίου, είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι του ελληνισμού. Γενικά δεν πρέπει να αφαιρείται τίποτα από την ιστορία. Το κριτικό μάτι πρέπει να υπάρχει παντού. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρέσεις κομμάτια της ιστορίας. Παρόλο που έχουμε τέτοιες τάσεις οι Έλληνες λόγω της έντονης κομματοκρατίας και της ιδεολειψίας, ο καθένας να αφαιρεί κομμάτια της ιστορίας, εντούτοις είναι ενιαία η ιστορία και τα αφαιρούμε γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να βλέπουμε τα λάθη μας που γίνονται εκεί. Έτσι, ένα 20χρονο παιδί σήμερα, αν το φέρουμε ένα 15χρονο και ακούει τον καθένα που προέρχεται από συγκεκριμένους χώρους κομματικούς, ιδεολογικούς, που ο καθένας λέει ότι τα έκανε καλά, ρωτά εύλογα γιατί μου παραδώσατε μια τέτοια χώρα, αφού ο καθένας, όπως λέτε, τα έκανε πάρα πολύ καλά και φταίει ο απέναντι, τότε εγώ γιατί έχω παραλάβει αυτή τη χώρα σε αυτό το χάλι.
0: Γιατί έχω παραλάβει μια πτωχευμένη χώρα, έτσι, την ώρα που είναι πρώτη στον κόσμο σε νικέλιο, πρώτη στον κόσμο σε λευκόλιθο, πρώτη στον κόσμο σε βοξίτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: πολεμάμε καταρχάς αυτό που είναι, όχι, είναι
0: πρώτες ψευδάργυρες
1: στη θάλασσα, που την αυτιλία μας,
0: που έχει τα μεγάλα κοιτάσματα νοτίως Κρήτης και μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζο, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Αυτά τα ερωτήματα προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή
1: Πολάκης, χρόνια,
0: να τα τονίσουμε, αν όχι να τα απαντήσουμε, να τα τονίσουμε.
1: Και να τα τονίσουμε και πάρα πολλές φορές και να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό που έλεγες τώρα για ότι βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα, για τα ενεργειακά, πολλές φορές όχι απλά τα τονίσαμε, αλλά ήρθαμε και απέναντι σε εκφράσεις και δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να βγουν ποτέ τσιμέντο να γίνει και διάφορα τέτοια.
0: Δεν είναι μόνο κάτω από τη θάλασσα, είναι και ο χρυσός, που κατά τους μέτριους υπολογισμούς σε Μακεδονία και Θράκη φτάνει την αξία των 30 με 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Και είναι ουράνιο. Χρυσός. Και το ουράνιο που είχαν βρει οι Γερμανοί την περίοδο της κατοχής, έτσι, ορυχεία με ουράνιο στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη. Λοιπόν, πάρα πολλά έχει η Ελλάδα.
0: Η αξία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Ελλάδας, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών, πλησιάζει τα 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν τα λέμε εμείς.
1: Ξέρεις, έχουμε αναγάγει την τεχνητή νοημοσύνη εμείς οι Έλληνες σε πρώτο επίπεδο και έχουμε χάσει τη φυσική νοημοσύνη που έχουμε οι Έλληνες. Εντάξει, καλή
0: ναι, γιατί όταν η δουλεία εσωτερικεύεται, έτσι, τότε ένας λαός χάνει και τα μυαλά του πλέον και, και τη λογική του.
1: Την ψυχή του βασικά. Την ψυχή του.
0: Λοιπόν, η εκπομπή θα συνεχιστεί σε αυτό το πνεύμα.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Θα συνεχίσουμε βέβαια τις γεωπολιτικές αναλύσεις. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας φίλους για να τα πούμε.
1: Και την
0: για
1: ιστορία.
0: Για το τι γίνεται στην Ευρώπη, για το τι γίνεται γενικά στην περιοχή μας. Τώρα θα έχουμε και αύριο αναλύσεις για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το ρόλο της Τουρκίας. Θα έχουμε τον φίλο μας τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, τον ιστορικό, στις 11.
1: Η ιστορία είναι και το αγαπημένο μας.
0: Για να δούμε τα πράγματα. Θα τονίσουμε το θέμα της ιστορίας και θα μιλήσουμε και για βιβλία ιστορίας.
1: Βέβαια.
0: Στις μελλοντικές συναντήσεις μας.
1: Και όχι μόνο για βιβλία της ιστορίας και γενικά για βιβλία, ναι, γιατί βιβλία, ο πολιτισμός...
0: Υπάρχει μια τάση τελευταία μέσα από τη μυθοπλασία να γράφεται ιστορία.
1: Μα το ιστορικό μυθιστόρημα.
0: Σε νεότερους συγγραφείς.
1: Θα σου πω και ως γραφιάς. Το ιστορικό μυθιστόρημα, Λεωνίδα μου, είναι το πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ τα ιστορικά γεγονότα που θα γράψεις και μέσα εκεί που πρέπει να βάλεις το μύθο. Να μην πειραχτούν τα ιστορικά, γιατί το ιστορικό τότε μυθιστόρημα μετατρέπεται σε μυθοπλασία, που είναι άλλο πράγμα. Το ιστορικό μυθιστόρημα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή τα ιστορικά γεγονότα, έτσι ώστε όταν βάζεις το μύθο, το προσθετικό στοιχείο, να μην πειράζουν, να μην πειραχτεί καθόλου. Πάρα πολλά. Εκατοντάδες, για να πω, χιλιάδες βιβλία, ιστορικά μυθιστορήματα, από ανθρώπους οι οποίοι γράφοντας το ιστορικό μυθιστόρημα, βλέποντας, κοιτάς πίσω τη βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιήσει και έχει πάρα πολλού, σε πάρα πολλοί από αυτούς έχουν κυριολεκτικά ξεσκονίσει την ιστορία, βάζοντας μέσα και ένα μύθο, ας πούμε. Για να γίνει ιστορικό το μυθιστόρημα, να μην είναι αμυγός ιστορικό.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση σε νεότερες ηλικίες πως τελευταία υπάρχει αυτή η τάση. Που υπήρχε βέβαια παλιά και έχουμε μεγάλα μυθιστορήματα τέτοια.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά για ένα πολύ καιρό δεν είχε.
1: Και βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία.
0: Σημαντική παρουσία.
1: Πάρα πολλά.
0: Βγαίνουν πολλά βιβλία, ναι. Και θα έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε στο διάλειμμα μου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Πάμε συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας...
1: Πάμε στο Παρίσι.
0: Από το Παρίσι τον φίλο μας και τον γνωστό αναλυτή, συγγραφέα, τον Δημοσθένη τον Δαβέτα.
1: Και όχι μόνο, έχει πολλά κι άλλα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Δεν είναι ζωγράφος, έχει πολλά, έχει ιστορικός, έχει πολλά ο
0: Δημοσθένης.
1: Δεν είναι ένα πράγμα. Δημοσθένη, καλησπέρα.
0: Να μας πει για την Ευρώπη. Ναι, Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Τόσα πολλά που τη ξέρουν που να με βάλουν οι γύρω. Στο τέλος θα μου καταντήσουν πολλά φορτικά, όπως λέει ο Καβάφης, από πολλά που έχω. Τέλος πάντων.
0: Αναγεννησιακός άνθρωπος, έτσι λέγεται.
1: Αυτό είναι.
2: Μόνο που σήμερα ζούμε τη μεσιανική, είμαστε το μεσαίωνα και αναγέννηση.
0: Έλατε.
1: Έτσι. Την ψάχνουμε τώρα την αναγέννηση, Δημοσθένη.
2: Την ψάχνουμε, εντάξει.
0: Τι σας Ευρώπας, τι γίνεται, Δημοσθένη?
2: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω από το Παρίσι και κατανάκλαση να πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, το Παρίσι πέρασε μια πολύ δυνατή περίοδο.
1: Καταρχάς, πώς είναι η ζέστη, πες μας.
2: Θέλω να υποχώρησε αυτές τις μέρες με μια διαφορά ότι από Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, ξαναρχίζει πάλι.
1: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα να δούμε σκηνές τις οποίες είδαμε παντού στις εφημερίδες, στην Αντέρ, σε μαγαζιά, μεγάλα μαγαζιά, τα οποία πουλάνε ανεμιστήρες, να γίνονται συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων ποιος θα αγοράσει ανεμιστήρα. Πού ακούστηκε,
1: ακούστηκε
2: στο Παρίσι να έχουμε σκηνέ Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Δεν ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Και υπάρχει και πρόβλημα γιατί με την όλη αυτή η πολιτική, την πράσινη, δεν πολλοί έχουν air condition.
2: Λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ο Πόψονας έδωσε αφορμή για δύο πράγματα. Απ' τη μία πρακτικά ζητήματα και απ' την άλλη υπαρξιακά ή αν θέλετε φιλοσοφικά ζητήματα. Πόσο δηλαδή ένα γεγονός μπορεί να έχει επέκταση σε πολλαπλές πλευρές της ζωής μας. Καταρχήν, μέχρι τώρα οι Γάλλοι είχαν, σύμφωνα με το αυτό το στοιχείο της, του savoir vivre, της ευζωίας, δηλαδή του να ξέρεις να ζεις σωστά και καλά, ποιοτικά, είχαν αποκλείσει οτιδήποτε έχει σχέση με τεχνητό αέρα, τεχνητή βοήθεια. Έλεγαν μάλιστα πολλές φορές μην βάλεις το air condition στο αυτοκίνητο, άνοιξε το παράθυρο, καλύτερα ο αέρας απ' έξω παρά η τεχνητή τέτοια η οποία δημιουργεί προβλήματα στην αναπνοή. Μόνο που μέχρι τώρα τους βοηθούσε πολύ το κλίμα. Δεν υπήρχε ποτέ υψηλή ζέστη στο Παρίσι.
1: Βέβαια.
2: Η ζέστη δεν ξεπερνούσε ποτέ τους 20-25 βαθμούς, άντε 26 κατά περιπτώσει. Εδώ πάμε για καύσωνα. 40 βαθμούς, οι οποίοι μεταφράζονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν ποτάμια,
1: σε 5 βαθμούς.
2: Λοιπόν, έχουμε 2.000 νεκρούς περίπου, συν γύρω στους 69 πνιγμένους.
1: Που δείξαν στα ποτάμια.
2: Ναι, δηλαδή εκεί στο ποτάμι του Σεν Μαρτάν, εκεί μένω και τους έβλεπα, ήταν πιτσιρικάδες περισσότεροι, οι οποίοι παίρναν φόρα και πηδάγανε τη γέφυρα κάτω. Και κάποιοι δεν ξανανεβαίναν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο αθμός είναι υπερβολικός.
1: Βέβαια. Αυτό ήταν 35 βαθμούς στη Μάνχη πάνω ψηλά.
2: Περιμένεις. Αυτό αναγκάζει τώρα τους Γάλλους πολιτικούς να προσπαθούν να ξαναδούν την κατάσταση. Η αντιπολίτευση, η οποία δεν χάνει ευκαιρία. Όπως το έχω πει επανειλημμένο, το είπα και στην τελευταία μας συζήτηση με τον Ανδρέα, το ξαναλέω και σε εσάς, την αγαπημένη μου εκπομπή, ότι ο Μελανσόν παίζει τόσο καλά που δεν αφήνει να πέσει
1: τίποτα κάτω.
2: Το γεγονός. Τίποτα, λέμε τίποτα, μα τίποτα. Τον κάψω να το γύρισε σε πολιτικό θέμα, το γύρισε σε πολιτική.
1: Ό,τι μπορεί να κερδίσει, Δημοσθένη, το κερδίζει. Ό,τι μπορεί να εισπράξει, θα το κυνηγήσει να το πάρει.
2: Και το παίρνει, παιδιά. Λεωνίδα το παίρνει. Εσύ που ξέρεις από Γαλλία, δες τα ποσοστά. Πόσο έχει ανέβει ο Μελανσόν. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε. Εκεί που τον περιμέναν όλοι ότι ήταν τελειωμένη υπόθεση. Του είχαν βάλει όλα τα αντί, από το αντισημίτης μέχρι το αντεθνικός, μέχρι τα πάντα. Τώρα ξαφνικά, ο Μελανσόν γίνεται ο συμπαθής πολιτικός αυτών που το στηρίζουν, αλλά και συμπαθέστατος σε αυτούς ακόμη που δεν το στηρίζουν πολιτικά. Γιατί βλέπουνε ότι είχε δίκιο σε κάποια ζητήματα να επιμένει. Δηλαδή ο Μελανσόν επέμενε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Έλεγε όχι στον πόλεμο, η Ρωσία έχει δίκιο. Έτσι ξεκάθαρα. Η Ρωσία δέχτηκε επίθεση και όχι η Ουκρανία. Προσέξτε, σε μια εποχή που καταλαβαίνετε τι τρομοκρατία υπήρχε να πει τέτοιο πράγμα. Ο Μελανσόν το έλεγε ευθέως. Μετά, στον πόλεμο της Γάζας. Μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για πράγματα τα οποία ακόμη και εδώ στην Ελλάδα δεν τολμάμε να τα πούμε. Αυτός τα είπε. Μίλησε για επίθεση που έγινε στο Ιράν. Αυτή όλη η πορεία, η σταθερή που είχε, και επειδή τα γεγονότα, αρκετά τα περισσότερα γεγονότα τον δικαίωσαν, ανέβηκε στα μάτια των Γάλλων. Άρα λοιπόν και στο θέμα του Κάψωνα, κατηγόρησε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν φροντίζει το λαό, δεν καταλαβαίνει την κλιματική αλλαγή, δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα και κοιτάει μέσω της πράσινης ανάπτυξης να υποστηρίξει την ολιγαρχία και τα οικονομικά συμφέροντα, παρά να κοιτάξει πραγματικά το περιβάλλον και τη φροντίδα των ανθρώπων. Αυτό που πρέπει, που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι αναγκάστηκε ο Μακρόν να πει ότι συζητάμε για πλάνο.
1: Είναι και η πίεση από τα αριστερά που του έρχεται λόγω του Μελανσόν, δεν του έρχεται από τα δεξιά, οπότε είναι ακόμα πιο βαρύ για αυτόν.
2: Τεράστια η πίεση, διότι έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Και έτσι αναγκάζεται τώρα να ψάχνει, να βρει τρόπους για να χρηματοδοτήσει το πλάνο κλιματισμός. Ακόμη ψάχνει βέβαια τους πόρους, γιατί το κράτος δεν βάζει.
1: Βέβαια.
2: Κάποιους χρηματοδότες. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Τι χρηματοδότες θα τα πάρουν, τετραπλούν βέβαια τα χρήματα. Αλλά κάτι τέτοιο ψάχνει ο Μακρόν, πιστός στην νεοφιλελεύθερη πολιτική του. Οπότε η κατάσταση αυτή είναι έτσι, στο ένα σημείο. Στο άλλο σημείο, η βία δεν έχει όρια. Κάθε φορά που υπάρχει ένα γεγονός, είτε ποδοσφαιρικό, είτε το γεγονός του Καύσωνα ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε σκηνές βίας με μικρούς πιτσιρικάδες. Σκεφτείτε ότι έχουμε πολλούς θανάτους μεταξύ των πιτσιρικάδων και συνελήφθη πριν μερικές μέρες ένας πιτσιρικάς 14 χρονών, ακούστε, 14 χρονών, ο οποίος με ένα τεράστιο νεροπίστολο, το οποίο όμως έριχνε πολύ νερό, έκλεινε το δρόμο εκεί στη γέφυρα που ανέβαιναν όλοι και πηδάγανε, έκλεινε το δρόμο στους
1: πέρασμα
2: και τους έλεγε θα μου δώσετε από 2 μέχρι 4 ευρώ για να περάσετε τη γέφυρα. Αλλιώς σας κάνω μουσκευμα και σας πετάω μέσα στο κανάλι.
1: Κενό και το κενό της αστυνόμευσης πια της πόλης.
2: Έπιασε αστυνομία βέβαια και τον πέρασε δικαστήριο. Δεν του τη χάρισε. Αλλά σκεφτείτε σε ποια κατάσταση έχουμε στάσει, ένας ψηρικάς, ένας συμπαθής κατά εκ πρώτης όψεως κοντρούλης, ο οποίος όμως δεν δίστασε να ρίχνει το νερό πάνω σε ποδήλατα τα οποία δεν πέφτουν κάτω και να χτυπάνε, αυτός και μια ομάδα ψηρικάδων γύρω από αυτόν. Τέτοια φαινόμενα είναι γεμάτα.
0: Καλά, τι νερό πίστευε ήταν αυτό εδώ. Μπαζούκα.
1: Δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν, ήταν ο εκφοβισμός που έκανε στον κόσμο.
0: Όχι, σου λέει ρίχνει τα ποδήλατα κάτω. Είχε πίεση το νερό.
2: Πολύ μεγάλο το πιστόλι αυτό. Δεν είναι, εγώ το λέω νεροπίστολο, αλλά ήταν μεγάλη θέταση.
0: Μάλιστα.
2: Σε ρίχνε κάτω από το ποδήλατο.
1: Είχε μεγάλη πίεση.
2: Μπράβο.
0: Γενικά στην νεολαία αυτή τη ηλικία υπάρχει μεγάλη βία σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε και στην Αγγλία, το βλέπουμε και εδώ με άλλη μορφή βέβαια.
1: Όχι. Και η Αγγλία, και το Λονδίνο και το Παρίσι ιδιαίτερα, έτσι όπως κινήθηκαν από τη δεκαετία του 90 και μετά, δρέπουν αυτή τη στιγμή, όσοι είχαμε περάσει από εκεί, τα βλέπαμε. Τα αναμενόμενο ότι θα οδηγούνταν εκεί τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, θα δείτε, σήμερα φτάνουν σε σημείο να λένε όλοι η μετανάστευση είναι πρόβλημα. Σίγουρα, των πραγμάτων είναι πρόβλημα.
1: Πού στη Γαλλία να κουβεντιάζεται αυτό, δημοσθενή,
2: Ναι, για ανεξέλεγκτη. Αλλά θα σας πω κάτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίνει οι μετανάστες που έρχονται και τους λένε οι άλλοι, δώσ' μου ένα, δύο χιλιάρικα, τρία χιλιάρικα, πούλησε το σπίτι σου και εγώ θα σε περάσω σε μία γη της επαγγελίας.
1: Πού δεν είναι.
2: Πού δεν είναι. Άρα λοιπόν, πρέπει να χτυπηθεί, εάν θέλουμε να χτυπήσουμε, είναι λάθος προσανατολισμός να χτυπάμε τους μετανάστες. Όχι ότι εγώ.
1: Μα το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό, όχι ο μετανάστες.
2: Έτσι, μπράβο. Το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κερδοσκοπούν με αυτές τις ζωές και με την ταλαιπωρία των ζώων. Όλες αυτές οι οργανώσεις, η ΜΚΟ, όλοι αυτοί οι έμποροι οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα, εκεί πρέπει να χτυπηθεί το θέμα. Και αν θέλουμε πολιτικά να δράσουμε, εκεί να χτυπήσουμε. Όχι αυτόν τον ταλέπορο ο οποίος δίνει το σπίτι του και μετά στο τέλος χάνει και το σπίτι του. Εκεί είναι η ιστορία.
0: Υπάρχει άλλο ένα θέμα που απασχολεί τη Γαλλία αυτές τις μέρες, είναι το θέμα της ευθανασίας.
2: Ναι, αυτό ήταν από καιρό.
1: Είναι παλιά ιστορία.
0: Τώρα ψηφίστηκε όμως νόμος.
1: Παλιά ιστορία.
2: Ναι, αλλά είναι μια ιστορία η οποία είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα εδώ και δύο χρόνια. Συζητήσει στο κοινοβούλιο και ούτω καθεξής. Πέρασε η άποψη του Μακρόν ότι η ευθανασία μπορεί να είναι κάτι το ηθελημένο. Okay, αλλά το θέμα είναι το εξής. Η ευθανασία επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα ανθρώπων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νοητικά, έχει κάποια προβλήματα, πώς θα καταλάβουμε ότι θέλει ευθανασία?
1: Το μεγάλο πρόβλημα πάντα Δημοσθένης, και λόγω ιδιότητας τα λέω αυτά, είναι ότι δεν μπορείς την ευθανασία να την έχεις σε όλα τα πράγματα. Δεν γίνεται. Καταρχάς τα ψυχιατρικά που είναι το πιο επικίνδυνο, το πιο επικίνδυνο και στο σημείο όπου μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να βγάλεις και από τη μέση άνθρωπο.
2: Έτσι.
1: Μια διάγνωση ψυχιατρική, μπλα μπλα μπλα μπλα, τα καταλαβαίνουμε όλοι, μπορεί να φύγει ένας άνθρωπος με νόμιμο τρόπο εντός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν, έτσι, οι ανίατες παθήσεις που γεννιούνται, έτσι, νευρολογικά και ψυχιατρικά, αυτά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ναι,
1: δεν μιλάμε για έναν καρκίνο.
0: Υπάρχει θέμα για μια ανίατη πάθηση, αν έτσι, δεν απειλείται άμεσα η ζωή του.
1: Θέλει γιατί πολλή συζήτηση.
0: Το νομοσχέδιο αφήνει παραθυράκι σε αυτό. Δηλαδή, αν δεν απειλείται άμεσα η ζωή του, να μπορεί να ζητήσει ευθανασία. Δηλαδή, ουσιαστικά υποβοηθούμε να αυτοκτονία.
2: Η κριτική που γίνεται, παιδιά που είναι σκληροί, δεν είναι σε αυτούς οι οποίοι είναι σε τελική φάση του καρκίνου.
1: Δεν μιλάμε για αυτά. Ο κίνδυνος είναι ακριβώς, σου λέω, το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα θέματα. Και εκεί είναι που πρέπει ο ιατρικός κόσμος, έτσι, να σηκώσει το ανάστημα σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω σε αυτό.
2: Δεν το σηκώνει μέχρι τώρα.
1: Και δεν το σηκώνει, έτσι όπως δεν έγινε και με τον κορονοϊό το ίδιο. Έχουμε δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ Δημοσθένιο, ότι κάθε φορά που χρειάζονται τέτοιου είδους, περνάνε τέτοιου είδους νόμους, ο ιατρικός κόσμος όπου θα κληθεί να επιτελέσει και την πράξη, έτσι. Δεν μπορεί να την κάνει άλλος. Λοιπόν, να μένει άφωνος.
2: Ναι.
1: Και να περιμένει μία συζήτηση αμιγώς νομική που συζητιέται, ενώ το θέμα είναι καθαρά ιατρικό
2: και ηθικό.
1: Το αφήνω αυτό. Το αφήνω τελείως αυτό. Πάω και στο άλλο το κομμάτι.
2: Ο όρκος του Ποκράτη, εσείς που είστε και γιατρός, που είστε ένας από τους δύο σας που είναι γιατρός,
1: ο Σπύρος, εδώ είμαι.
2: Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι ο γιατρός. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ότι ο όρκος του Ποκράτη δεν είναι απλά ένα τύπικο.
1: Βέβαια, τι είναι αυτά που λες.
2: Είναι κάτι το πολύ ισχυρό στο εσωτερικό του γιατρού.
1: Και εγώ είχα ζήσει και τη δεκαετία του 90 εκεί τις συζητήσεις και ακόμα και για το ζήτημα που ήμουν στη Γαλλία, για το ζήτημα το μεταμοσχεύσεων. Μεγάλη συζήτηση.
0: Και γι' αυτό
1: τότε
0: διάβασα μια δήλωση ενός μεγάλου γιατρού.
1: Σας λέω από τη δεκαετία του 90 που υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση και ανακατευόταν και η Εκκλησία και μάλιστα σας πω.
0: Τώρα έκανε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι το θέμα αυτό των εγκεφαλικών θανάτων είναι με ερωτηματικό.
1: Βέβαια. Αν λοιπόν αφήσει ο ιατρικός κόσμος κενά εκεί, κενά, έρχεται και μπαίνει
0: τα συμφέροντα, τα διάφορα.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο τα συμφέροντα, και άλλα πράγματα που μπαίνει η ανηθικότητα, να το πούμε έτσι. Και ό,τι περιλαμβάνει αυτό.
0: Υπάρχει μια άποψη ότι η ευθανασία προωθείται από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Γι' αυτό βάζω την επικεφαλίδα η ανηθικότητα και ας ψάξουμε μέσα στην ανηθικότητα, θα βρούμε τι είναι.
2: Βέβαια, διότι ένα παιδί το οποίο είναι τετραπληγικό και το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει και το οποίο λένε όλοι ότι δεν έχει πολλά χρόνια ζωή μπροστά σου. Ποιος μου λέει εμένα?
1: Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το έχουμε εδώ. Ο πρόδρομος ο Εφεουτζόγλου της μηχανικής έχει κομμένο το 12ο θωρακικό.
2: Ναι.
1: Έτσι, από μια ηλικία 30 χρονών. Οι στατιστικές έδιναν ότι δεν θα περνούσε τα 50 του χρόνια. Είναι 87-88 χρονών.
2: Το ξέρω, το πρόδρομο και είναι μια χαρά.
1: Εντάξει. Οι στατιστικές έλεγαν Δημοσθένη ότι δεν θα πέρναγες, γιατί είναι κοντά στα πνευμόνια, είναι στο θωρακικό ψηλά. Λοιπόν, έλεγαν ότι δεν θα φτάσει εκεί. Και δεν τον γλίτωναν τα λεφτά, δεν είναι θέμα χρημάτων, έτσι. Λοιπόν, ναι. Και είναι ο 87 στα 88 του χρόνια μια χαρά. Εντάξει. Να λοιπόν, έχουμε παράδειγμα, ζωντανό. Αυτόν δηλαδή θα έπρεπε. Τι θα έπρεπε να συμβεί, που είναι τετραπληγικός.
2: Εδώ έρχεται αυτοί που αγαπούν τη φύση και λένε δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη φύση.
1: Ποτέ. Έχουμε προβλήματα κάθε φορά που γίνεται μία παρέμβαση στη φυσική λειτουργία, το σώμα βγάζει προβλήματα.
2: Να βοηθήσουμε με τον α ή β τρόπο μπορούμε. Να την υποκαταστήσουμε όμως.
1: Με τίποτα.
2: εκεί μπορούμε να οδηγήσουμε σε θάνατο, να αφαιρέσουμε τη ζωή.
1: Θα επιτεθεί το σύστημα για να προστατέψει τη λειτουργία του.
2: Ναι, τα συμφέροντα, τα οικονομικά των εταιριών, γενικότερα όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό, είναι και αυτό το θέμα που υπάρχει στην ατζέντα μας, αλλά πάνω απ' όλα είναι το ξεκίνημα της ατύπως αλλά ισχυρός πλέον της προεκλογικής περίοδου στην Γαλλία. Προσέξτε.
0: Έχουμε εκλογές το 27 νομίζω, έτσι.
2: Τον Απρίλιο, 27 Απριλίου νομίζω, 26. Είναι η πρώτη.
1: Υποτίθεται ότι έχουμε μαζί μας οι εκλογές με τη Γαλλία.
0: Μερικοί μήνες πλέον.
2: Και 2 Μαΐου είναι οι εκλογές, οι δεύτερες, οι τελικές. Έχουμε Πρωτομαγιά. Για σκεφτείτε τι θα γίνει. Πρωτομαγιά. Έχουμε Πρωτομαγιά και 2 Μαΐου είναι οι τελικές εκλογές. Αν έχει περάσει ο Μελανσόν, γιατί οι πιθανότητες είναι πολλές να περάσει ο Μελανσόν, καταλαβαίνετε πώς θα μετατραπεί η Πρωτομαγιά
1: σε επανάσταση.
2: Ναι, νίκη της αριστεράς.
1: Σε επανάσταση.
2: Πάντως να ξέρετε ότι στη Γαλλία τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δείχνει αυτό που θα ακολουθήσει την Ευρώπη.
1: Βέβαια.
2: Ότι στο Γκράτς νίκησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, Αυστρίας.
0: Ναι, στο Δήμαρχο λες.
2: Ναι.
0: Στην αρχή.
2: Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα σε μια χώρα η οποία έχει παράδοση ακροδεξιάς.
1: Και όχι μόνο αυτό. Θα δούμε τώρα να ανεβαίνουν και από την πλευρά της άκρας δεξιάς αλλά και τα κομμουνιστικά κόμματα, και σε αυτή τη φάση τα κομμουνιστικά κόμματα δεν έχουν πίσω τους πια τη Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουν μια αυτόνομη λειτουργία του πώς θα λειτουργούσουν. Και εάν είναι τα κομμουνιστικά κόμματα με σχέση με την, αυτό που λέμε νέο αριστερά. Εντάξει.
2: Είναι άλλη δομή, άλλη σκέψη.
1: Αλλά,
2: πολύ πιο ανοιχτή στη Γαλλία, έφτασε ήδη από το 0,8% με τον κύριο Λοράν, έχουν φτάσει στο 3,7%. Και με την πολιτική αυτή που έχουν, δηλαδή μια πολιτική που κάνουν συμμαχίες με τον Μελανσό, με τον Άλφα, με τον Β, ανοίγονται και δεν είναι κλειστά όπως είναι στην περίπτωση της Ελλάδος.
1: Καλά, εδώ έχουν άλλους λόγους.
2: Που είναι στην περίπτωση της Ελλάδος, εντάξει. Εκεί όλο και αυξάνουν τα ποσοστά τους. Παίρνουν από άλλους χώρους αριστεράς τα κομμουνιστικά κόμματα.
1: Βέβαια.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο το σύστημα, αν θέλει να επιβιώσει, πρέπει να εμποδίσει το Μελανσό να φτάσει στο δεύτερο γύρο.
1: Η διαφορά που έχει ο Γενικός Γραμματέας της Ελλάδος στη Γαλλία είναι Εθνικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας.
2: Ναι.
1: Εδώ το εθνικό είναι λίγο ενοχλητικό.
2: Ναι. Σωστό.
1: Στη Γαλλία δεν είναι.
2: Στη Γαλλία όχι, γιατί σκεφτείτε ότι ο Μελανσόν, παρότι είναι ανοιχτός στη μετανάστευση κτλ. Παρόλα τα αυτά, σου λέει εγώ είμαι πρώτα απ' όλα Γάλλος. Ξέχτε, λέει ο Μελανσόν.
1: Δημοσθένη μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν μπορείς να κάνεις κοινωνική επανάσταση αν δεν έχεις χώρα και λαό και ιστορία. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Πώς θα την κάνεις. Με τι.
2: Ναι, πες μου Λενίδα. Ο
1: Σπύρος, είμαι. Λέω ότι δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση εάν δεν έχεις χώρα και λαό. Δεν γίνεται.
2: Να σου πω τώρα κάτι, Σπύρο και Λεωνίδα. Αυτές τις μέρες του καύσωνα, άμα έβλεπε κάποιος πώς τον αντιμετώπιζαν οι Γάλλοι, ήταν περισσότερο κλεισμένοι μες στο σπίτι. Δηλαδή βγαίνανε πολύ λίγο κλεισμένοι μες στο σπίτι, μόνο για τα αναγκαία. Κινηματογράφοι που πηγαίνω εγώ, γιατί είμαι συνεφίλ, αγαπάω τον κινηματογράφο και πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα, μόλις μου δίνει την ευκαιρία, ήταν άδειο. Αλλά υπήρχε ένα έργο το οποίο έπρεπε μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν να πάρει θέση. Ποιο έργο, παιδιά, είναι αυτό που μόλις βγήκε και σαρώνει σε δύο συνέχειες? Το φιλμ για τον Ντεγκόλ.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έκανα την Πέμπτη το άρθρο μου για τον Ντεγκόλ, για την ταινία αυτή, στον Ελεύθερο Τύπο. Και παρακαλώ την επόμενη εβδομάδα κάνω το άρθρο μου. Και τι κάνω? Ντεγκόλ και Καποδίστρια συμμετοχή. Συγκρίνω το ρόλο του Ντεγκόλ με το ρόλο που πήγε να παίξει ο Καποδίστρια στην Ελλάδα. Μόνο που το ρόλο του Ντεγκόλ είχε να κάνει με την διάλυση που πήγε να πάθει η Γαλλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ενώ στην περίπτωση του Καποδίστρια έχουμε την προσπάθεια σύνθεσης, αναγέννηση ενός κράτους, μάλιστα γέννηση ενός κράτους. Αλλά οι αρχές που έχουν διαπεράσει και τους δύο άντρες ως προς το ηθικό και το θεσμικό πλαίσιο είναι ταυτόσιμες. Και εκεί πάνω ακριβώς κάνω την ανάλυση μου. Ο Ντεγκού λοιπόν επανέρχεται τριμήτατος στη Γαλλία. Και τον Ντεγκόλ πάνε να μιμηθούν όχι μόνο οι δεξιοί, αλλά και οι αριστεροί.
0: Και αυτός ο εκπρόσωπος της δεξιάς έχει παρόμοιες θέσεις και το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Ναι.
0: Και για τις κοινωνικές εξελίξεις. Εκεί που διαφοροποιείται είναι στο θέμα της Μέσης Ανατολής, νομίζω.
2: Εννοείς τον Μπαρτελά.
0: Ναι, ο Μπαρτελά.
2: Αυτός όμως έχασε, παιδιά. Σταμάτησε λίγο η ανωδική του πορεία. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο Μπαρτελά απέδειξε ότι είναι αρκετά νεαρός και αρκετά ανώριμος. Καλός για ξεκίνημα πολιτικής, αλλά όχι να γίνει πρόεδρος Γαλλίας. Αυτός ερωτεύτηκε την Μαρή Καρολίν, την διάδοχο του γαλλικού θρόνου και των δύο συγγελιών. Ασχολείται μονίμως με τον έρωτα αυτό. Έχει πέσει η δυναμικότητά του. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι στα μάτια των Γάλλων, οι οποίοι τον είχαν δει με μεγάλη συμπάθεια, ένα παιδί μεταναστών, ο οποίος έκανε αυτή τη σημαντική άνοδο, ξαφνικά σου λέει: α, είσαι φίλος, είσαι μετανάστης, γλυκά την εξουσία και τα λεφτά και πας για εκεί, πας για εκεί. Πας για τις τιμές, τα πλούτη και τη δόξα. Και ενώ δεν τον επιβραβεύουν και επιβραβεύουν το Μελανσόν, ο οποίος κράτησε τις αρχές του εξ αρχής. Τώρα, ενδεχομένως στις 2 Ιουλίου, στις 20 Ιουλίου νομίζω, να βγει και η απόφαση για την Λεπέν. Παρατηρώ το εξής. Η Λεπέν ενώ στην πρώτη απόφαση έβγαινε και φώναζε εναντίον της δικαιοσύνης, η οποία πάει να κάνει το Α, το Β, τώρα τσιχ. Δεν υπάρχει ούτε μία φωνή, ούτε μία διαμαρτυρία. Δύο πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το γεγονός. Ή ότι η Λεπέν ξέρει ότι θα την αθώσουν, ή δεν λέει τίποτα για να μην προκαλέσει το δικαστικό σώμα. Αν το σύστημα χρειάζεται τη Λεπέν για να πάει κόντρα σε κάθε περίπτωση επαναφοράς του Μελανσόν, να ξέρετε ότι θα την αθώσουν, διότι υπάρχει δεδικασμένο, νόμιμο δεδικασμένο, η περίπτωση του Μπαϊρού. Ο Μπαϊρού είναι αυτός ο οποίος σε ανάλογη περίπτωση ίδια με τη Λεπέν, πριν τη Λεπέν, πριν χρόνια, αθώθηκε. Επικαλούνται λοιπόν οι δικηγόροι της Λεπέν την περίπτωση Μπαϊρού τώρα στο εφετείο για να μπορέσουν να θεωθεί και αυτοί. Αν λοιπόν το σύστημα δεν τη θεωρεί επικίνδυνη και τη θεωρεί αναγκαία πλέον για να μπορέσει να χτυπηθεί η απειλή Μελανσόν, η οποία αρχίζει και γίνεται σοβαρή, τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε ενδεχόμενο η κυρία Λεπέν να αθωωθεί και εάν ενδεχομένως αθωωθεί, τότε αυτή θα είναι πολύ πιο σοβαρή αντίπαλος του Μέλασον.
1: Βέβαια.
2: Ο κύριος Μπαρτελά. Επίσης κάποιο άλλο στοιχείο που θέλω να σας τονίσω είναι ότι λόγω του πολέμου με το Ισραήλ στο Ιράν και της Αμερικής έχει δημιουργηθεί, να σας τονίσω, είναι ότι λόγω του πολέμου με το Ισραήλ στο Ιράν και της Αμερικής

0: η οποία είναι αντιηγεμονικής στάσης. Και έχουμε σύγκρουση ανάμεσα στα ηγεμονικά κόμματα και στα αντιηγεμονικά. Αυτή είναι η νέα πολιτική αντίθεση η οποία αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα παγκοσμίως.
1: Ναι, αυτό που λες έχει δίκιο και το βλέπω έτσι και σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Και θέλει και εξέταση το τι εννοούμε τώρα αντιηγεμονικό και τι ηγεμονικό.
0: Τα Νετανιάχου μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτό είναι και η συμπεριφορά του Νετανιάχου, η οποία θεωρείται ηγεμονική, όχι μόνο του Τραμπ. Mm-hmm. Από τον Νετανιάχου ξεκίνησε η πολιτική απέναντι στον Νετανιάχου, όχι στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, προσοχή να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Τι ξεκίνησε αυτή η αντίληψη αντιηγεμονική, επεκτάθηκε στο δίδυμο με τον Τραμπ και μετά πήγε σε σχέση με την Ουκρανία σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, ο πόλεμος της Ρωσίας θεωρείται ηγεμονικός.
2: Πάντα βλέπουμε λοιπόν, Δημοσθένη, ότι αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, εγώ κατζέντα όλα αυτά τα πράγματα, αλλά γενικά η παγκοσμιοποίηση θα ψάξει να βρει πάλι να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες που αν δεν βολεύει μια πολιτική, δεν συμφωνεί μια πολιτική, θα βαφτίζουμε ορολογίες για να την αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν ηγεμονική ο τρόπος που επιβλήθηκε η Γουκατζέντα, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Αλλά πρόσεξε, από ποιους επιβλήθηκε?
2: Ναι, βέβαια.
0: Επιβλητικούς, από την Αμερική.
2: Ναι, βέβαια.
0: Άρα ο αντιηγεμονισμός, άμα δούμε, οι χώρες που είναι αντιηγεμονικές είναι και εναντίον της Γουκατζέντας. Προσοχή. Δηλαδή, η Ρωσία, το Ιράν, η Ινδία, η Κίνα είναι εναντίον της Γουκατζέντας. Άρα λοιπόν το αντιηγεμονικό είναι ένας άλλος τρόπος να εκφραστεί.
2: Και δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο αυτό το αντιηγεμονικό. Δηλαδή κυβερνάγανε κομμουνιστές και ήταν έτσι αντιηγεμονικό δάλει πάλι.
0: Ναι.
2: Έτσι, είτε αριστερά είτε δεξιά είτε οτιδήποτε είναι, δεν βολεύει αυτό που θέλουμε να περάσουμε. Στοχοποιείτε.
0: Ναι. Απλώς
2: δείχνει λοιπόν το σύστημα αυτό ότι δεν έχει πεθάνει.
0: Καθόλου.
2: Έτσι.
0: Αντίθετα,
2: να μην νομίζουμε ότι έχει τελειώσει, γιατί ακούμε πάρα πολλά δημοσθένη να λένε ότι τέλος η παγκοσμιοποίηση, μπλα μπλα μπλα. Δεν έχει πεθάνει.
0: Με άλλο τρόπο έρχεται. Έτσι. Με άλλο τρόπο έρχεται, με άλλα ρούχα προσπαθεί να βάλει τα πιόνια στις στρατηγικές θέσεις.
2: Και που την βοηθάει η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, ο συγκεκριμένος τρόπος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι γενικά, δεν είναι, ο συγκεκριμένος τρόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έρχεται αμέσως εδώ.
0: Ναι, η Ευρώπη δεν είναι κακό να είναι ενωμένη.
2: Καθόλου. Μιλώ για το συγκεκριμένο τρόπο που είμαστε ενωμένοι.
0: Ναι, η αιρετή εξουσία. Ναι. Δεν είναι αιρετή η ηγεσία.
2: Ακριβώς. Μία παρέα στις Βρυξέλλες εντός εισαγωγικών τεχνοκρατών. Εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουμε τώρα πόσο τεχνοκράτες είναι. Οι μισοί από αυτούς είναι υπόδικοι. Αν πάρουμε εδώ τους δικούς μας που ήταν επίτροποι, τους κυνηγάνε για διάφορα. Γιατί να μην κυνηγάνε και σε άλλες χώρες, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, και δεν είναι ακριβώς όπως το πες αιρετή να πηγαίνουμε ψήφο. Τότε ναι. Έχουμε αυτή την ελίτ η οποία δεν είναι Ευρώπη αυτό. Δεν είναι Ευρώπη των λαών, των εθνών.
0: Ναι, ναι, δεν είναι καν Ευρώπη ούτε καν των δικαιωμάτων.
2: Αν τα δικαιώματα δεν συμπίπτουν με αυτούς, θα επιτεθούν και στα δικαιώματα.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Τα παραβίασε. Ναι. Άλλο δικαιωματισμός και άλλα δικαιώματα.
2: Βέβαια.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Ακριβώς Δημοσθένη.
1: Δημοσθένη, σε σχέση με το γαλλογερμανικό άξονα.
2: Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Τι εξέλιξη έχουμε?
0: Παραμένει ο άξονας βέβαια, αλλά υπάρχουν τριβές.
1: Ναι, υπάρχουν, αυτό λέω. Ναι.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχουν τριβές γιατί η Γερμανία κλείνει προς τα δεξιά, η Γαλλία προς τα κεντροαριστερά. Θα δούμε βέβαια το τέλος τι θα γίνει.
2: Μόλις η Γερμανία κάνει στρατό δυνατό, τελειώσαν. Τέλος.
0: Τέλος. Οι Γάλλοι διαφωνούν με ένα γερμανικό στρατό.
2: Λογικό δεν είναι.
0: Ναι.
2: Μπες στα παπούτσια τους. Δεν είναι η ιστορία που έχουν με τους Γερμανούς. Κρατάει, έχει πάνω από έναν αιώνα. Εντάξει.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν με το που θα μαζέψει σου λέει πού θα γίνει. Το πρώτο που είναι προς Ανατολάς είναι ο Γάλλος. Και στην άλλη μεριά είναι ο Πολωνός και ο Ρώσος. Αυτή ήταν η κινησιολογία.
0: Μα και το φιλμ The Goal, άμα το δείτε,

0: Το film De Gaulle, να πούμε και να το πεις, είναι η μάχη του De Gaulle. Δηλαδή δείχνει το πώς έκανε την αντίσταση. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν
0: είναι. Λαμπατάν De Gaulle. Είναι η μάχη της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Και έχει σημασία που μου λες αυτή τη στιγμή ότι γίνεται κοσμοσυρωή, γιατί βλέπουν ένα εθνικό έργο εκεί. Δεν βλέπουν απλά μια βιογραφία. Βλέπουν ένα εθνικό έργο.
1: Κάτι άλλο σημαντικό. Στο φιλμ αυτό αναδεικνύεται μια πλευρά που οι περισσότεροι από εμάς, εγώ τουλάχιστον δεν την ήξερα. Οι Αμερικάνοι είχαν βγάλει χάρτη όπου το όνομα Γαλλία έβγαινε από το χάρτη και θα ονομαζόταν Γουαλονία. Θα είχε λίγο Βέλγιο, λίγο έτσι.
0: Σαν τη Γουαδελούπη.
1: Ναι, θα είχε τελειώσει η Γαλλία. Και εκεί ο De Gaulle έγινε έξαλλος, του λέγανε όλοι ότι δεν έχει στρατό, δεν έχει τίποτα, και έλεγε: εγώ είμαι η σιωπηλή Γαλλία.
0: Και το
1: νίκησε.
0: Και να πούμε ότι ο Σιμών Αμπακαριάν παίζει το ρόλο του, ένας σπουδαίος, ένας Αρμένης, Γαλλοαρμένης, παίζει το ρόλο του De Gaulle.
1: Φοβερός.
0: Φοβερός, σπουδαίος ηθοποιός. Περιμένουμε, την περιμένουμε και στην Ελλάδα.
1: Αξίζει να τη δείτε, παιδιά, όταν θα έρθει. Το λέω σε όλους που μας ακούνε, όταν θα έρθει να τη δείτε, γιατί ένα τέτοιο ηγέτη το θέλουμε και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Στην Ευρώπη, ποια είναι.
1: Ναι,
0: καθόρισε ο De Gaulle.
2: Ο μόνος που μίλησε για την Ευρώπη από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό.
0: Καθόρισε αυτό που λέμε που δεν έγινε, αυτό που οραματιζόμασταν σαν Ευρώπη των λαών και των εθνών. Ο De Gaulle το καθόρισε.
1: Έτσι. Και έδωσε και ταυτότητα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Χωρίς να χάνει την αυτοδυναμία το κάθε έθνος και την ιστορία του και τον πολιτισμό του. Η σύνθεση αυτών των πραγμάτων.
1: Η Ευρώπη θα ακούει και θα συνομιλεί με όλους, αλλά θα αποφασίσει με βάση τις δικές της πολιτισμικές και κοινωνικές αρχές. Αυτό ήταν ο De Gaulle. Αυτή ήταν η γραμμή De Gaulle. Ο τρίτος δρόμος που λέμε.
0: Και αν πούμε ότι αυτό η βάση αυτού που λέμε παγκοσμιοποίηση ξεκινάει με το Μάη του 68, έτσι. Ναι. Για να μην πάρω τα θεωρητικά παραπίσω με τη σχολή της Φραγκφούρτης κτλ. Αλλά ξεκινάει εκεί. Ο De Gaulle ήταν αυτός που το κόψε.
1: Ναι, η μάχη εκεί δόθηκε.
0: Έτσι, ο De Gaulle το κόψε.
1: Το De Gaulle και στον Μάη του
0: 68. Και με τη βοήθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας.
1: Ναι, ναι. Πράξη όπου άρχισε να γίνει η παγκοσμιοποίηση με τον κύριο Σαρκοζή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο κύριο Σαρκοζή το έκανε στην πράξη. Ο Μάη του 68 ήταν απλά μια θεωρητική αντίδραση εναντίον.
0: Αλήθεια, με αυτόν τι γίνεται, του Σαρκοζή.
1: Αυτό ακόμη ευτυχώς η δικαιοσύνη λειτουργεί, έχει το βραχιολάκι του, καλοπερνάει βέβαια.
0: Ναι, καλά.
1: Το βραχιολάκι του και δεν θα ξανακατέβει ποτέ πολιτική. Βέβαια, δεν ξέρω αν τον νοιάζει. Τα εκατομμύρια του, ξέρετε ότι βρέθηκαν στο λογαριασμό του Σαρκοζή κάτι, πολλά εκατομμύρια τα οποία δεν δικαιολογούνται και ψάχνουν να βρουν από πού προέρχονται. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο χρημάτων είναι μια χαρά ο κύριος Σαρκοζή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν του φτάνουν, γιατί αυτός είναι φιλόδοξος. Θα ήθελε να αφήσει ένα όνομα διαφορετικό στη Γαλλία, δεν θα τα καταφέρει. Τα σκάνδαλα είναι πολύ πιο ισχυρά και το όνομά του έχει συνδεθεί με τα σκάνδαλα και με. Με
0: τη λέξη διαφθορά.
1: Ναι. Και πολύ μπλα μπλα. Έβγαινε, μιλούσε, έλεγε. Βέβαια και στην πράξη έκανε το αντίθετο. Έλεγε αυτά και στην πράξη έκανε τα άλλα. Οι Γάλλοι είναι ένας λαός ο οποίος έχει συνηθίσει από τον De Gaulle. Όσο υπάρχει το παράδειγμα του De Gaulle, το οποίο ακολούθησαν και οι άλλοι, σου λέει προεκλογικά αυτά που λες θα τα κάνεις πράξη μετακλογικά.
0: Γιατί διάβαζα στη Le Monde για ένα σύμβουλό του Σαρκοζή που. Που έχει αφήσει αρχεία και τέτοια πράγματα γίνεται χαμός τώρα. Τι θα βγει εκεί μέσα.
2: Πάμε, Δημοσθένη, παραμένεις. Μη
0: μας φύγεις, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μα εκπομπή.
1: Παραμένουμε στο Παρίσι και στο Δημοσθένη Νταβέτα.
0: Δημοσθένη Νταβέτα. Λέγαμε κάτι για το Σαρκόζι.
1: Για το Σαρκόζι.
0: Θυμηθήκαμε το Σαρκόζι. Είναι και Θεσσαλονικό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είναι Θεσσαλονικό, αλλά βέβαια ο Σαρκόζι ταυτίστηκε με όλου αυτού που είπαμε.
1: Δεν τον αφήνουν να έρθει να κάτσει και στη Θεσσαλονίκη με το βραχιόλι.
2: Όπου θέλει να πηγαίνει, που να το βραχιόλι το έχει. Σαν στολιδάκι. Δηλαδή έχει βάλει βραχιόλι όπως είναι στα στολίδι. Ένα... Κοιτάξτε, και ο Σαρκοζή, και ο Ζελένσκι, και όλοι αυτοί οι λεγόμενοι σύγχρονοι ηγέτες μιας παγκοσμιοποιημένης ολιγαρχίας είναι διεφθαρμένοι, γιατί όλοι αυτοί έχουν σκάνδαλα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τους αρέσει, τολμώ μια ανάγνωση, διορθώστε με αν έχετε διαφωνίες, ότι τους αρέσει να βγαίνουν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό φαίνεται και από την γλώσσα του σώματος, αν τον δεις το Σαρκοζή.
2: Τους αρέσει να είναι διεφθαρμένοι, γιατί θέλουν να σπάσουν την έννοια του πολιτικού, ο οποίος είναι συνεπής.
1: Είναι αντιηγεμονιστές με τον παλιό τρόπο.
2: Ναι, θέλω να πω ότι η πολιτική είναι business, παιδιά. Αυτό θέλω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Παιδιά, άρα μην ψάχνετε για ηθικές αξίες. Η πολιτική είναι business. Όποιος πάει, κάνει business με διάφορα ολιγαρχικά κτλ. Είναι το αντίθετο αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Άρα έχουμε μια σύγκρουση γύρω από την ιδέα της πολιτικής. Από τη μία, η έννοια της πολιτικής που ήταν από την εποχή του Αριστοτέλη, ο οποίος έγραφε στα πολιτικά του εναντίον της ολιγαρχίας, εναντίον της τυραννίας και όλων αυτών. Μέχρι σε όλη αυτή την εποχή, μέχρι τότε που ανέβηκε ο Σαρκοζή, μέχρι την παγκοσμιοποίηση. Από την παγκοσμιοποίηση και μετά, η έννοια της πολιτικής χτίρεται, αλλά συνειδητά μετατρέπονται τα πάντα σε business. Όλος ο κόσμος, οι αξίες, τα πάντα, όταν λέμε αξίες, εννοούμε χρηματική αξία.
1: Βέβαια, όταν σου λέει ένας επίτροπος, για να μην πούμε όνομα και μη χωριό, ότι που χρηματίστηκε από ΜΚΟ, έτσι, ότι είναι όλα νομικά εντάξει. Άρα είναι αυτό που είπες, Δημοσθένη. Το ηθικό που είναι.
2: Δεν είναι μόνο το ηθικό, είναι ηθικό αυτό, πολύ σωστό. Είναι και το άλλο. Ποια είναι η αξία της πολιτικής. Δηλαδή γιατί δεν κάνουμε πολιτική. Τότε ο κάθε επιχειρηματίας και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά να πουλάει και να αγοράζει.
1: Τότε κι εμείς εδώ να παραδώσουμε την εξουσία στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να τελειώνουμε.
2: Και γιατί εγώ να ψηφίζω με αυτή τη λογική προσοχή.
1: Που είναι πετυχημένοι και να μην έχουμε κανένα άγχος, ναι, να το διαχειριστούν τη χώρα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κλέψουν.
2: Ξέρετε που
1: δηλαδή. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κλέψουν.
2: Ναι, αλλά σας λέω, αυτή η λογική οδηγεί στο εξής. Γιατί εγώ να ψηφίζω. Αν όλοι σας τα βλέπετε σαν business, συγγνώμη, εγώ γιατί να ψηφίζω, δεν σας ψηφίζω. Άρα λοιπόν η αποχή είναι μια στάση των ανθρώπων, εγώ μέχρι τώρα δεν είχα αποχή, αλλά την καταλαβαίνω, των ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν ότι η πολιτική έχει έναν ηθικό και κοινωνικό ή λειτουργικό ρόλο. Όταν τη βλέπουν να είναι η πολιτική σχεδόν νεκρή, σου λέει γιατί να σε ψηφίσω, για να σε νομιμοποιήσω, για να είμαι καλά με τον εαυτό μου, δεν ψηφίζω.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Εάν αυτό το μοντέλο που λες τώρα, δηλαδή στη Γαλλία, εσύ θα πεις για τη Γαλλία και εγώ θα πω για την Ελλάδα. Αν στη Γαλλία αναλάβαναν οι πλουτοκράτες τη διαχείριση της χώρας, θα τη ληστεύανε?
2: Απολύτως.
1: Μπράβο. Εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες εφοπλιστές θα βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αυτή είναι η διαφορά. Διότι είναι σε τέτοιο χάλι που θα έπρεπε να κάνουν ταμείο για να τη φτιάξουν. Αυτό που σου λέω είναι πραγματικότητα του. Δηλαδή αυτό, εάν με κάποιο μαγικό τρόπο αναλάμβαναν τη χώρα, στο χάλι που βρισκόμασταν, θα ήταν αναγκασμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους για να το φέρουν σε σειρά.
2: Κατάλαβα τι λες. Ναι, στη Γαλλία προσέξτε, ο κύριος Αρνό, ο οποίος τον κατηγορούν συχνά ότι βγάζει παραπάνω από όσο πρέπει και το ένα και το άλλο. Όμως, και κάτι. Ο κύριος Αρνό, παρά την πίεση και τους φόρους, δεν πήρε ποτέ τις επιχειρήσεις του.
1: Οι δικοί μας οι εφοπλιστές πάντως τα λεφτά απ' έξω τα φέρουν εδώ.
2: Ναι, αυτό έχει κάτι λέει αυτό.
1: Βέβαια.
2: Ο κύριος Αρνό στηρίζει με τη στάση του, μπορεί να στηρίζει τους ολιγάρχες, αλλά με τη στάση του στηρίζει τη χώρα του.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι επιχειρήσεις του είναι στη χώρα του. Δεν είναι εκτός Γαλλίας. Έχει και επιχειρήσεις εκτός Γαλλίας, ειδικά τώρα με τον Τραμπ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής.
1: Το είπαμε αυτό λίγο για να ευθυμίσουμε που έλεγες, αλλά έχει τη σημασία του αυτό που είπες. Έχει τη σημασία του.
2: Κάτι άλλο να σας πω. Ποτέ δεν έχω δει σε μια χώρα, τουλάχιστον στη Γαλλία που ζω, τόση, αν θέλετε, απομυθοποίηση στα όρια της γελιοποίησης, αλλά με το χιούμορ το γαλλικό, όχι με το χιούμορ το αριστοφανικό το δικό μας, εναντίον του Τραμπ. Όλο το σύστημα, πολιτική, δημοσιογράφοι κτλ. Μόλις γίνεται λόγος για τον Τραμπ, κοιτιώνται μεταξύ τους και λένε «Α, οκ, okay, τι καινούριο είπε τώρα, μετά από 10 λεπτά τι θα μας πει, δεν πειράζει παιδιά, Τραμπ είναι οτιδήποτε καλός να έρθει, δεν πειράζει, λέει, ο Τραμπ είναι αυτός». Μιλάμε για πλήρη απομυθοποίηση του προσώπου του Τραμπ, δεν τον παίρνουν καθόλου στα σοβαρά, αλλά ξέρουν από την άλλη ότι ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας. Άρα λοιπόν, κάνουν μια διάκριση οι Γάλλοι, δεν σέβονται την εικόνα του Τραμπ, αλλά σέβονται τον πρόεδρο της Αμερικής.
1: Είναι λεπτός ο διαχωρισμός.
0: Σχετικά με το ΝΑΤΟ και την επικείμενη σύνοδο, οι Γάλλοι τι θέση προβλέψει να παίρνουν,
2: Γιατί
0: έχουμε και την Τουρκία στο παιχνίδι.
2: Ναι, οι Γάλλοι λένε πάντα ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα στην περίπτωση με την Τουρκία κτλ.
1: Το έχει δηλώσει ο Μακρόν, πολύ αυστηρά αυτό.
2: Η άποψή μου είναι η εξής. Οι Γάλλοι μέχρι σε ένα σημείο θα πείσουν.
1: Λογικό είναι ο Δημοσθένα.
2: Δεν περιμένουμε αυτά, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Το έχω πει παλιά, το ξαναλέω και τώρα. Οι Γάλλοι κάποιοι να κάνουν πόλεμο με την Τουρκία, οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να μπουν στη μέση με τον Α ή Β τρόπο, θα προσπαθήσουν να κατευνάσουν τα πνεύματα, να υπάρχουν λιγότερες απώλειες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρόκειται να σφαχτούν οι Γάλλοι για την Τουρκία. Γιατί έτσι είναι η κουλτούρα των Γάλλων. Απλά στο όνομα αυτής της φιλίας κάνουν και πολύ ωραία συμβόλαια. Και η βιομηχανία τους, η πολεμική βιομηχανία, έχει ανάγκη χώρες όπως είναι η Ελλάδα για να υπάρχουν συμβόλαια και να κινείται οικονομικά. Ότι θα μας στηρίξουν στα λόγια.
1: Τα έχουμε εισπράξει, Δημοσθένη, αυτά ήδη.
2: Ναι.
1: Και εδώ και στην Κύπρο τα εισπράξαμε, τα λόγια.
2: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει κάποτε να καταλάβουμε το εξής, παιδιά. Δεν μπορεί μια ζωή να κρυβόμαστε πίσω από άλλες χώρες, είτε είναι η Γαλλία, είτε να κρυβόμαστε πίσω από τη Γαλλία, είτε να κρυβόμαστε πίσω από το Ισραήλ, είτε να κρυβόμαστε πίσω από την Αμερική. Μόνο και μόνο
1: γιατί. Στο Ισραήλ δεν μπορεί να κρυφτείς. Το Ισραηλινό σε θέλει δίπλα, δεν μπορεί να κάτσει από πίσω.
2: Ναι, αλλά λέω το εξής. Μια ζωή λέμε το εξής. Αφού το Ισραήλ ή αφού η Αμερική, αφού ο Τραμπ ή αφού η Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι εναντίον σε μια συγκεκριμένη φάση, δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, άρα εμείς ας είμαστε με αυτόν που δεν τα πάει καλά με την Τουρκία. Αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι πολιτική που ακριβόμαστε. Η σωστή πολιτική είναι. Εμείς κάνουμε την πολιτική μας, δυναμώνουμε στρατιωτικά, διπλωματικά και οτιδήποτε άλλο και επιλέγουμε προφανώς συμμάχους οι οποίοι σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις είναι αντίπαλοι της Τουρκίας και μας συμφέρει να είμαστε μαζί τους. Αλλά δεν περιμένουμε τα πάντα από αυτούς.
0: Το θέμα είναι να μην δίνουμε τα πάντα.
1: Πρώτα κοιτάς τα συμφέροντά σου και μετά ενημερώνεις τους συμμάχους σου.
0: Υπάρχει μια συμμαχία που να είναι από τις δύο πλευρές, όχι να δίνεις εσύ τα πάντα.
1: Το πρώτο που κάνεις είναι να κοιτάς τι θα κερδίσεις εσύ, τι θα κάνεις εσύ και μετά ενημερώνεις τον σύμμαχο.
2: Ναι.
1: Το συμφέρον σου κοιτάς πρώτα. Και έτσι σε παίρνει και σοβαρά και ο σύμμαχος. Αλλιώς δεν σε παίρνει. Τα ζήσαμε αυτά, παράδειγμα το 1974 που πηγαίναμε κλαίγοντας τον κάθε έναν ενώ είχαμε την υπεροπλία και μπορούσαμε να καθαρίσουμε την κατάσταση. Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αυτό το μοντέλο. Έχει δίκιο αυτό που ο Δημοσθένης. Πρέπει να κοιτάμε πρώτο το συμφέρον μας και αν ναι, βεβαίως αμέσως μετά το σύμμαχο. Μετά όμως, όχι πρώτα. Δεν ρωτάμε κύριε, μπορώ να πάω να υπερασπίσω την Κρήτη. Αυτό κάναμε.
2: Αυτό πρέπει.
1: Πρώτα πας να υπερασπίσεις την Κρήτη και μετά τον ενημερώνεις για το τι έκανες.
2: Βέβαια. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν εσύ δεν υπερασπίσεις το σπίτι σου, περιμένεις ο γείτονας.
1: Αυτό που είχε πει ο στρατηγός ο Φλόρος. Πρώτα θα σας κάψω και μετά θα ρωτήσω γιατί ήρθατε.
2: Ναι. Όμως έκανε και ο Ντεγκόλ. Επειδή μιλάγαμε με τον Ντεγκόλ.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Το αφήνουν σε κάποια στιγμή μέσα, έχει σημασία. Και ενώ ο Ντεγκόλ ακόμη δεν είχε ξεκινήσει, γιατί ξέρετε ο Ντεγκόλ. Δεν ξεκίνησε από τη Γαλλία. Ήταν στη Γαλλία, ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Μειοψηφία, δεν τον ήξερε. Παρελάχιστον τον ήξερε. Ξεκίνησε από τη Γαλλία της Αφρικής. Δηλαδή, από τους Γάλλους που ήταν στην Αφρική. Από εκεί ξεκίνησε. οι οποίοι τον συμπάθησαν, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με το γαλλικό σύστημα, το οποίο ήταν το πετενικό, του συμμάχου των Ναζί. Εκεί φασίστηκε ο Ντεγκόλ. Άρα λοιπόν, πρέπει η καθ' ηγέτη να βασίζεται σε κάποιες πράξεις οι οποίες να τον φέρνουν σε άμεση επαφή με το λαό. Απ' τη μία να είναι στη διπλωματική σκακέρα, απ' την άλλη να μην απομακρυνθεί ποτέ από αυτά που θέλει ο λαός.
1: Ναι.
2: Αν είναι μόνο στην παγκόσμια διπλωματική σκακέρα, θα είναι οριακή η όποια νίκη του.
1: Λίγο σαν τον Ντεγκόλ, λίγο όμως ήταν ο παπάγος εμάς. Λίγο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Σκέ με τον βασιλιά συγκρούστηκε αμέσως όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Συγκρούστηκε με τον. Ήταν ο αρχιστράτηγος της νίκης, συγκρούστηκε με τον βασιλιά, με τον Γιώργο, του είπε: μάλλον συμπεριφέρεστε περισσότερο σαν Άγγλος παρά σαν Έλληνας, γι' αυτό και δεν τον πήρε μαζί του στη Μέση Ανατολή. Και εάν δεν πέθαινε, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη του Κυπριακού.
2: Ναι, και ποιος ήταν ο άλλος ο στρατιωτικός που ήταν στη Σμύρνη, ο οποίος.
1: Ο Πλαστήρας.
2: Ο Πλαστήρας. Όχι ο Πλαστήρας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ο Νίκος ο Πλαστήρας.
1: Ο Πλαστήρας, βέβαια. Αλλά λέω και διαδέχτηκε τον Πλαστήρα ο Παπάγος. Βέβαια, πρέπει να δούμε λίγο την εικόνα ότι και οι δύο πεθάναν αφήνοντας δύο στολές και παιδιά δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς περιουσία, χωρίς τίποτα. Έτσι.
2: Το βάτι πέθανε ο Πλαστήρας.
1: Ναι.
2: Δεν είχε χρήματα για την κηδεία.
1: Ακριβώς. Και ο Παπάγος το ίδιο, ένα γιο, δημόσιο υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό. Και ένα σπίτι εκεί που έμενε, τίποτα άλλο.
2: Να σας πω κάτι άλλο που, το οποίο κυκλοφορεί για τον Ντεγκόλ, το οποίο το επιβεβαίωσε και το φιλμ, είναι το εξής. Κάποια στιγμή είχε δικαίωμα ο Ντεγκόλ, έχει δικαίωμα σαν πρόεδρος της Γαλλίας, το αεροπλάνο να φέρει και μέλη της οικογένειάς του. Δεν τα έφερνε ποτέ. Έλεγε στην οικογένειά του να παίρνουν το αεροπλάνο, πλήρωνε ο ίδιος τα εισιτήρια όλης της οικογένειάς του, όχι πρώτη θέση, δεύτερη θέση. Ταξίδευαν και τον συναντούσαν εκεί που έπρεπε να πάνε.
1: Ακριβώς. Όπως ο Πλαστήρας που του πήγανε τηλέφωνο στο σπίτι και τους λέει: τι είναι αυτά που κάνετε, δεν έχει ο ένας και ο άλλος, φέρατε σε μένα τηλέφωνο. Ήταν ναι. Πρωθυπουργός και δεν το δέχτηκε.
2: Όχι, τον αδερφό του, το ξέρετε.
1: Ναι,
2: βρήκε τη δουλειά ο αδερφός του. Ήταν αδερφός του Πρωθυπουργού.
1: Ναι,
2: και πήγε και λέει να του αφαιρέσει τη δουλειά, γιατί βρήκε τη δουλειά επειδή είναι αδερφός μου. Έτσι ήταν και ο Ντεγκόλ.
1: Και ο Παπάγος το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Και ο Παπάγος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πέταξε με τις κλωτσιές τον Μπιοριφόη, τον περίφημο Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα, ο οποίος πήγαινε με το Λακκούς και το Σορτσάκι να επισκέπτει τους Έλληνες πρωθυπουργούς. Πέταξε έξω με τις κλωτσιές.
2: Ναι. Ο κόσμος όμως, ο λαός, αυτούς τους ηγέτεται.
0: Με το κόμμα της Λεπέν και τον πόλεμο το δικαστικό που γίνεται, τι εξελίξεις υπάρχουν. Ε?
2: Με ποιο δικαστικό της Λεπέν?
1: Ναι, μας το είπαν, σε έλεγε πριν.
2: Ναι, προσέξτε.
1: Αν καθαρίσει από εκεί, τότε Μελανσόν και.
0: Όχι, να μας πεις, περίμενε να μας πεις.
1: Μα μας το είπε πριν. Αυτό είπε.
2: Εάν η Λεπέν, αν το εφετείο βγάλει απόφαση που λέει ότι η Λεπέν είναι αθώα, γιατί υπάρχει αυτό το προηγούμενο δικαστικό. Προηγούμενη δικαστική απόφαση, η προηγούμενη νομολογία με τον Μπαϊρού και το εφετείο δικαιώσει τη Λεπέν. Τότε στη θέση του Μπαρντελά τον αγώνα τον έχει η Λεπέν. Η Λεπέν έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να τα βάλει με τον κάθε Μελανσόν. Γιατί η Λεπέν θα πάρει, εάν βγει, προσέξτε, εάν βγει, θέλω να ακουστούν εδώ οι δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι, αν περάσει ο Μελανσόν στο τελευταίο γύρο, τότε ο Μελανσόν θα δώσει πολύ ισχυρή μάχη και μπορεί και να νικήσει, αλλά μπορεί και όχι, αλλά με οποιονδήποτε είναι απέναντί του. Εάν τώρα το σύστημα θελήσει να αποκλείσει το Μελανσόν, πώς μπορεί να τον αποκλείσει? Να μην υπάρξει ενότητα της αριστεράς, οπότε το Μελανσόν σαν κόμμα θα πάρει κάπου 15-16, υπολογίζουμε, δεν ξέρουμε, εκτός να κάνει καμία τρελή έκπληξη, και με 15-16 οριακά δεν θα περάσει το δεύτερο γύρο, θα περάσει κάποιος άλλος. Μπορεί να είναι ο Εντουάρτ Φιλίπ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, υποψήφιος. Σε αυτή την περίπτωση, όμως η Λεπέν κινδυνεύει. Γιατί ο Μελανσόν θα στηρίξει οποιονδήποτε είναι εναντίον της Λεπέν. Άρα, ο Εντουάρτ Φιλίπ ή ο κάθε, ο όποιος Εντουάρτ Φιλίπ, ο οποίος περάσει στο δεύτερο γύρο με 16-17, παρότι έχει 35% η Λεπέν, κινδυνεύει να την νικήσει, διότι όλη η άλλη Γαλλία, λογικά, θα το στηρίξει εναντίον της Λεπέν. Άρα τη Λεπέν τη συμφέρει να πάει καλά ο Μελανσόν για να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω από αυτή όλη τη δεξιά. Αλλιώς η δεξιά θα συσπυρωθεί στον εαυτό της, δεν μιλάω για τη δεξιά της Λεπέν αλλά για την κέντρο δεξιά, mm-hmm. που θα έχει και την υποστήριξη της αριστεράς εναντίον της Λεπέν. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και ίσως και είναι και η πρώτη φορά αν βγει ο Μελανσόν αντίπαλος που θα δούμε αυτή τη...
2: Ναι.
0: Το σκηνικό αυτό.
1: Θα αποκτήσει ουσία η πολιτική στη Γαλλία με αυτό το σκηνικό.
0: Γιατί τόσα χρόνια αυτό γινόταν με τη Λεπέν. Συμπληρωνόταν όλοι εναντίον της.
2: Ναι, εκεί με το Μελανσόν θα είναι όλοι εναντίον του Μελανσόν, αλλά κυρίως όλοι οι κεντροδεξιά θα στηρίξει Λεπέν.
0: Ναι.
2: Και ο Μελανσόν. Οπότε η Λεπέν έχει πάρα πολλές σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει το Μελανσόν.
0: Και ίσως τελικά. Να δούμε μια τέτοια εξέλιξη.
1: Θα έχει ενδιαφέρον η πολιτική στη Γαλλία με αυτούς τους γιορτές.
0: Θα έχουμε το Δημοσθένη και τον επόμενο καιρό. Να μας τα λέει, γιατί είναι πάντα ενημερωμένος σε σχέση με τη Γαλλία, αλλά θα θέλουμε και για την Ευρώπη γενικότερα να μιλήσουμε.
2: Ναι, για την Ευρώπη, εγώ σας λέω ότι αυτό που γίνεται στη Γαλλία είναι στην Ευρώπη. Η Αγγλία θα ακολουθήσει τα της Γαλλίας, η Γερμανία ακολουθεί μια ανάποδη τακτική. Η Γερμανία δημιουργεί περισσότερο, συντηρητικοποιείται.
0: Υπάρχει και το κόμμα το καινούριο αυτό της αριστεράς. Η σύζυγος αυτή του μπέστου του πολιτικού του γνωστού.
2: Ποια λέτε?
0: Το κόμμα το αριστερό της Γερμανίας. Που είναι, μια μεριά είναι το
3: FND.
0: Το FND, το οποίο ανεβαίνει, αλλά είναι και η άλλη. Η Βάκενχο, πώς λέγεται αυτή.
2: Ναι, δεν έχει ακόμη τη δύναμη
0: ναι.
2: της δεξιάς.
0: Όχι, αλλά στο θέμα του πολέμου έχουν παρόμοιες απόψεις και οι δύο.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Όσο διαρκούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος σε σχέση με το Ιράν, το Λίβανο και τη Μέση Ανατολή και με τη Γάζα, τα κόμματα της, τα λεγόμενα αντιγεμονικά κόμματα, τα οποία συνήθως είναι τα κόμματα της αριστεράς, θα δυναμώνουν και θα βρίσκουν κοινό. Οι πόλεμοι αυτοί ξαναζωντανεύουν την αριστερά. Μια αριστερά που δεν είναι η παλιά αριστερά.
3: Δεν έχει καμία σχέση και το Die Linke στη Γερμανία, η Reinhinkek, η αρχηγός.
0: Αυτό είναι το παγκοσμιοποιητικό, το πούμε, κόμμα της αριστεράς.
2: Ναι. Αλλά σας λέω, είναι μια ευρύτερη αριστερά, η οποία είναι αντιγεμονική. Επιμένω στον όρο.
0: Αυτό είναι το άλλο κόμμα, το καινούργιο.
2: Δεν είναι η αριστερά ιδεολογική, η μαρξιστική. Δεν βάζουν τον μαρξισμό και την πάλη των τάξεων. Βάζουν τη μάχη τους εναντίον της ολιγορχίας.
3: Προσθέσανε ένα στοιχείο, Δημοσθένη, βασικό. Δίπλα στο ταξικό βάλαν και το εθνικό. Τέλος.
2: Ναι, μόνο που δεν θα τους ακούσει να μιλάνε για ταξικά.
3: Ναι.
2: Μιλάνε για ολιγορχία.
3: Ναι.
2: Μιλάνε για παγκοσμιοποίηση.
3: Βέβαια.
2: Μιλάνε για σιωνισμό, προσοχή. Μιλάνε για τέτοια θέματα. Τα οποία δεν υπήρχαν στην ατζέντα πριν.
0: Δημοσθένη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Φτάσαμε στο τέλος της ώρας.
2: Ωραία.
0: Θα τα πούμε πάλι σίγουρα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή.
2: Βεβαίως, παιδιά. Γεια σας.
3: Χαιρετούμε.
2: Πάντα χαρά μου στη μνήμη του Ανδρέα.
3: Έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια. Έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετές μέρες και την Ελλάδα και την Αλβανία, διότι μιλάμε για περιουσίες και ελληνικές στην περιοχή όπου προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα υπερπολιτελές, στο οποίο εμπλέκεται και ο αμπρός του Τραμπ, ο Κουσνέρ, και τα διάφορα τα οποία έχουμε δει να γράφονται και να λέγονται. Παρόλα αυτά, ο Έντι Ράμα φαίνεται να μην καταλαβαίνει τίποτα, παρόλο που πλέον οι κινητοποίησεις έχουν στραφεί ευθέως ενάντια στο πρόσωπό του, και εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει χάσει την υποστήριξη του κόσμου παρά τις κατηγορίες για διαφθορά. Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο, τον νομικό, τον Θαλή Καραγιαννόπουλο, ο οποίος είναι και ιστορικός χρόνος και συγγραφέας.
1: Εξαιρετικός μεταφραστής.
0: Έχει μεταφράσει εξαιρετικά βιβλία και ασχολείται με το θέμα της Βορείου Ήπειρου. Χωρίς να έχει καταγωγή από την Βόρειο Ήπειρο.
1: Έχει συγγενικές σχέσεις.
0: Αλλά έχει μόνιμο ενδιαφέρον. Θαλή, καλησπέρα.
2: Εξαγχιστίας.
1: Βέβαια, γι' αυτό λέω, έχει συγγενικές σχέσεις. Τον αφορά.
2: Το λέει ο αγαπητός Σπύρος. Λεωνίδα Σπύρο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θαλή μου, καλησπέρα.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και ευχαριστώ πολύ τη συχνότητα του Παραπολιτικά FM που συνεχίζει αυτή την εκπομπή, η οποία έχει γράψει ιστορία και είμαι βέβαιος και επιθυμώ πολύ, όπως φαντάζομαι και όλοι οι ακροατές, να συνεχιστεί υπό τη σκιά και τη σκέπη του έννοιας του φίλου μας, του Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Έτσι.
2: Υπάρχουν ζητήματα επικαιρότητας αυτές τις μέρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι το διεφθαρμένο καθεστώς του Έντι Ράμα, ο οποίος φαίνεται να στηρίζεται ή στην απελπισία του προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, σε ποιες δυνάμεις, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, μόνο οι κασίες μπορούμε να κάνουμε. Εν τούτης είναι γεγονός ότι ο αλβανικός λαός, μεγάλη μερίδα του τουλάχιστον με επικεφαλής τους νέους ανθρώπους, έχει συσπηρωθεί, αλλά δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι ζητάει μια ανανέωση του πολιτικού σκηνικού της γειτονικής χώρας. Δεν είναι ότι στρέφεται μόνο εναντίον του Ράμα. Αν παρατηρήσουμε λίγο πιο, όχι επιφανειακά, αλλά λίγο βαθύτερα, θα δούμε ότι και τον Μπερίσα, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος είναι άνω των 80 ετών και επιμένει να φαίνεται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή ακόμα, δυστυχώς. Είναι λοιπόν οι νέοι άνθρωποι της Αλβανίας, οι οποίοι, έχοντας ζήσει κάποιες εμπειρίες εδώ και δεκαετίες πια, πώς ζουν στην Ευρώπη, πώς είναι τα νομοθετικά πλαίσια στην Ευρώπη, πώς προστατεύονται τα περιουσιακά δικαιώματα, ότι θέλουν να έχουν ελπίδες ότι οι ίδιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη χώρα τους. Όμως αυτό το κίνημα που βλέπουμε να παρουσιάζεται έντονο τις τελευταίες εβδομάδες περιορίζεται δυστυχώς, όπως βλέπω, στο «είμαστε η νέα Αλβανία», λένε οι νεαροί αυτοί και καταγγέλουν και τον Ράμα και τον Μπερίσα μαζί. Όμως δεν βλέπω κάποιες πολιτικές προσωπικότητες ικανές και αποτελεσματικές, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μια έκφραση χειροπιαστή αυτή τη στιγμή, ώστε να υπάρξει μια απαραίτητη ανανέωση του πολιτικού σκηνικού της Αλβανίας, που έχει σταματήσει σε ένα μετακομμουνιστικό, ολοκληρωτικό σε κάποιο βαθμό, αντιδημοκρατικό, αντιλαϊκό τρόπο και σχέδιο δράσης του Ράμα, ο οποίος ενεργεί κατά τη γνώμη μου όχι σαν πολιτικός, αλλά σαν επικεφαλής μιας, να το πω, μαφίας κυβερνητικής. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ και από τις εμπειρίες που έχω, επειδή επισκέπτομαι την γειτονική χώρα συνεχώς τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι πιθανόν να εξελιχθεί σε κάτι σαν το Σύνταγμα το δικό μας με τους αγανακτισμένους, δηλαδή να εκτονωθεί στο τέλος, χωρίς να βρει πολιτική.
2: Βλέπω, γιατί δεν έχει, αγαπητέ μου Λεωνίδα, πολιτική έκφραση.
0: Να βρει πολιτική έκφραση.
2: Δεν βλέπω πολιτική έκφραση, διότι όλα ελέγχονται ασφυκτικά.
1: Διοικούνται με τον παλιό τρόπο.
2: Από τους ολιγάρχες. Έχουμε μια μετεξέλιξη της γειτονικής χώρας από ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο όμοιό του νομίζω μόνο ίσως στην Ανατολική Ασία να είχε υπάρξει,
1: Ούτως ή άλλως είχε ιδιομορφίες και εντός σοσιαλιστικού παραδείσου η Αλβανία από τότε.
2: Και αντιφάσεις πολλές και συνεχώς αλλαγές κατευθύνσεων, πράγματα τα οποία, όπως έχω εξηγήσει στο βιβλίο που είχα εκδώσει το 2018 με τον τίτλο «Το αντιστασιακό κίνημα των βορειοπυρωτών του 1941-1945», δεν ξέρω πραγματικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπεστήριξαν τον Εμβέρ Χότσα να αναλάβει την ηγεσία της γειτονικής χώρας, όπως και τον Τίτο τηρουμένων των αναλογιών. Βλέπω ένα ρόλο της Αγγλίας εκείνη την εποχή.
0: Πολύ σωστό αυτό.
2: Βλέπω ένα ρόλο της Αγγλίας εκείνη την περιοχή. Αλλά το οποίο θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε, αλλά είναι μακριά η συζήτηση αυτή, αγαπητή μου φίλη, και στον εμφύλιο τον ελληνικό μας εδώ.
1: Βέβαια. Στην κατοχή. Είχαν καθοριστικό ρόλο και ο ένας και ο άλλος.
2: Ναι. Ίσως το divide and rule διέρηκε βασίλευε, που ήταν το δόγμα της Μεγάλης Βρετανίας της Αγγλίας σήμερα, που το πληρώνει δυστυχώς και αυτή, δυστυχώς και για την ίδια και για την Ευρώπη.
1: Και φάνηκε από τις κινήσεις, Θαλίμου, τότε που γίνανε και ο Τίτο, το πώς χειρίστηκε, γιατί είχε βλέψεις για το κομμάτι της Μακεδονίας και πώς πήγε πίσω και πώς οι Αλβανοί πάλι και για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, αυτό ακριβώς που είπες.
2: Υπήρχε ένα βιβλίο κάποιου Αργυροκαστρίτη, ήταν ψευδόνυμο αυτό, την δεκαετία του 40, που είχε εκδοθεί μεταπολεμικά, το οποίο παρέπεμπε στο δόγμα το αγγλικό, το διέρηκε βασίλευε. Δεν θέλανε ουσιαστικά να υπάρξει μια μεγάλη δύναμη στη Χερσόνησο του Αίμου, και γι' αυτό κουτσούρευσαν και τις ελληνικές προσδοκίες στη Βόρεια Ήπειρο και στην Κύπρο. Και γι' αυτό προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια τεχνητή Ιουγκοσλαβία, η οποία καθοδηγεί το μεν ουσιαστικά
1: από Κροάτη, από Κροάτη όχι Σέρβο,
2: αντιορθόδοξη κατάσταση.
1: Δεν ήταν καθολικός.
2: Και βέβαια και τα Σκόπια και η επιβολή της Μακεδονίας, όλα αυτά νομίζω δένουν. Όμως είναι τα εθνικά μας συμφέροντα τα οποία είναι διαχρονικά και πρέπει πάντα σε αυτά να προσβλέπουμε και να μην υποχωρούμε. Λυπούμε που ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολό του όσον αφορά τα υπάρχοντα αυτή τη στιγμή κόμματα, δεν δείχνει μια δυναμική στάση ώστε τουλάχιστον να προστατευθεί η ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες. Νομίζω ότι τη βλέπουν μόνο πελατειακά τα ελληνικά κόμματα και κυρίως το κυβερνών, προσπαθώντας, επιδιώκοντας να λαμβάνει ψήφους οι οποίες είναι αποφασιστικές, διότι η κοινότητα αυτή αριθμεί, όπως είπα και προηγουμένως, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και επηρεάζει, ας πούμε, και το φίλο μας τον Φρέντι τον Μπελέρη, ο οποίος ως ευρωβουλευτής, μόνο με την κάθοδό του και την εκλογή του βέβαια, προσέδωσε στο κυβερνών κόμμα τουλάχιστον ένα 3-4% κατά την άποψή μου.
0: Στις κινητοποιήσεις αυτές πρόσφατες, οι Έλληνες τι θέση έχουν πάλι, μετέχουν απλώς ή ηγούνται, σε τι...
2: Αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχουν δύο ελληνικές κοινότητες ιστορικές στην περιοχή του Αυλώνα, που είναι οι βορειότατες ελληνόφωνες περιοχές. Είναι η Κομόπολη Άρτα και είναι και η Κομόπολη Σβερνέτσι.
0: Ναι.
2: Αυτές οι δύο κοινότητες ελληνικές, σταθερά παρά την καταπίεση, ελληνόφωνες και με εθνική συνείδηση ελληνική, αριθμούν αρκετές χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι είχαν την περιουσία τους εκεί, την οποία βλέπουν αυτή τη στιγμή τον κύριο Ράμα πραξικοπηματικά να τις αρπάζει για να τις μεταφέρει, αφενός μεν για να ικανοποιήσει τον πρόεδρο Τραμπ, όπως θεωρεί ο ίδιος, μέσω του γαμπρού του κύριου Κουσνέρ, αφετέρου δε να σβήσει οτιδήποτε το ελληνικό εκεί και να επικύσει και να φτιάξει τερατουργήματα, να καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι μοναδικής ομορφιάς στην περιοχή αυτή. Είναι μια περιοχή με πολύ σημαντικό θρησκευτικό βάρος για τον ελληνισμό εκεί πέρα. Είναι ένα απομεινάρι της παρουσίας μας μέχρι την Αδριατική, η οποία, όπως θα ξέρετε αγαπητοί μου φίλοι, ήταν πολύ ψηλά μέχρι το Λισό, τη Λέζα την Αλβανική σήμερα, όπως λέγεται, όπου κατοικούν καθολικοί. Έτσι λοιπόν με ένα σπάρο δύο τριγώνια ο κύριο Ράμα αφενός αφελινίζει την περιοχή, αφετέρου ικανοποιεί τις φιλοδοξίες του για να παραμείνει στην εξουσία. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Δεν θα το σχολιάσω όμως τώρα, δεν είναι της ώρας. Για κάποιους πολιτικούς της Χερσονήσου του Αίμου που προσπαθούν να φανούν αρεστοί στον κύριο Τραμπ για ίδιον όφελος. Και αφετέρου υπάρχει και η ασύλληπτη κερδοσκοπία εις βάρος των περιουσιών των ομογενών. Αλλά
1: είχε ξεσήκωμα και από τους Αλβανούς, δηλαδή ήταν και Αλβανοί.
2: Βεβαίως. Βλέπω με ικανοποίηση ότι φαίνεται ότι η αλβανική νεολαία, τουλάχιστον η οποία έχει απαλλαγεί από τις κομμουνιστικές αγκυλώσεις, ολοκληρωτικές αγκυλώσεις και εθνικιστικές καθαρά, βέβαια παρισφρίουν και οι εθνικιστές εκεί μέσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Προσωπικά εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι μου, γνωστοί μου και άλλοι, άλλα μέλη της βορειοπολιτικής κοινότητας, ακόμα και από την Αμερική, απευθύνθηκαν σε μένα με την ιδιότητά μου σαν δικηγόρου, διότι συλληφθήκαμε όλοι μαζί συλλήφθη από κάποιον Αρμπέν Λάλα, έναν υποτιθέμενο δημοσιογράφο και ψευτοϊστορικό, ο οποίος έχει, στον οποίο έχει απαγορευτεί είσοδος στη χώρα μας, διότι ανακοινούσε ζητήματα ανύπαρκτα όπως το Τσάμικο. Αυτός λοιπόν ο κύριος...
0: Για το Τσάμικο τι έλεγε δηλαδή?
2: Ο κύριος αυτός μέσω του Facebook, αυτός ο κύριος ζούσε στη Θεσσαλονίκη 15 χρόνια.
0: Ναι.
2: Είχε αρχίσει να ασκεί μια θεληνική τακτική, φωτογραφιζόταν στην υποτιθέμενη θεσπρωτεία, ναι. Διεκδικούσε ανύπαρκτα δικαιώματα. Αποσιωπούσε ότι η αλβανική μουσουλμανική κοινότητα που ζούσε μέχρι τη δεκαετία του 40 στην Θεσπρωτεία κυρίως έχει καταδικαστεί για δοσυλλογισμό με 1600 τόσες αποφάσεις του Δικαστηρίου Δοσυλλόγων μετά τον πόλεμο στα Ιωάννινα, διότι είναι σαφές ότι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους Ιταλούς και τους Γερμανούς εις βάρος της Ελλάδος. Καταδικάστηκαν ως δοσύλλογοι και έφυγαν προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν τις ποινές φυλακίσεως που επιβλήθηκαν και τις αντεκδικήσεις εκ μέρους των κατοίκων. Θυμίζω την περίπτωση των προκρήτων της Παραμυθιάς, 42 προκρήτων της Παραμυθιάς, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις με μεσολάβηση των Τσάμιλων. Αυτός λοιπόν ο κύριος θεωρεί σωστό τώρα, ζώντας στο τέτοβο των Σκοπίων και όχι στην Αλβανία, έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης, λασπολογίας και στοχοποίησης όσων ασχολούνται με το βορειοπολιτικό, μεταξύ των οποίων και η ταπεινότητά μου, ο οποίος ξαφνικά είδα στη σελίδα του να αναφέρουμε ότι είμαι πράκτορας της ΕΙΠ και όχι δικηγόρος και θέλω να αποσπάσω κομμάτια της αλβανικής επικράτειας από την Αλβανία. Χθες με πήρε ένας νεαρός φίλος από τη Δρόπολη, από τον κύριο Γουτσάτη, ο οποίος ζήτησε τη συμβολή μου για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι ο εν λόγω ο κύριος Λάλα δημοσιεύει στη σελίδα του στο Facebook τη φωτογραφία του όταν ήταν 15 ετών μόνο, αυτό το παιδί το συγκεκριμένο, και τον κατονομάζει ως αρχηγό αυτονομιστικής κίνησης των βορειοπυρωτών στα βουνά του Αργυροκάστρου. Και άλλα τηλεφωνήματα από την Αμερική έχω λάβει και από διάφορους άλλους φίλους. Έχουν στοχοποιηθεί και κάτοικοι της Άρτας και του Βενετσίου. Είδαμε όλοι μας στην τηλεόραση πώς έσαιρναν εκείνο τον κύριο, τον οικογενειάρχη. Τον έσαιρναν οι ασφαλίτες. Αλλά αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι έργο, δεν μπορεί να είναι έργο απλών πολιτών όπως είμαι εγώ και αυτοί που ανέφερα προηγουμένως. Είναι ζήτημα αν η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση να προστατεύσει προαιώνιες ελληνικές εστίες ή πάμε για άλλη μια χαμένη πατρίδα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και το πώς αντιμετωπίζει την πολιτική της Αλβανίας, η οποία είναι συνεχώς, τουλάχιστον φραστικά, επεκτατική, θα λέμε, συνέχεια. Έχει την αβάντα της Τουρκίας. Γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε αλβανική μειονότητα στην Ελλάδα, από τους μετανάστες δηλαδή που ζουν εδώ. Δεν αξιοποιούσαμε ούτε και τη διαδήλωση που κάνανε οι Αλβανοί εδώ με αφορμή αυτά τα γεγονότα, που θα μπορούσαμε και εμείς να τα αξιοποιήσουμε αυτά. Δηλαδή δείχνει αυτό ακριβώς που είπες, ότι υπάρχει μια παθητικότητα. Μην ξεχνάμε και δηλώσεις υπουργών εξωτερικών για ψυχοπάθεια με τον περιοπορωτικό ο Νίκος Οκοτιάς, ναι, και διάφορα. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Που είτε το λέει κάποιος είτε δεν το λέει, το αποτέλεσμα ότι δεν κάνουν τίποτα θα λέει. Αυτό είναι.
2: Αγαπητέ Σπύρο, σε κάθε μεγάλη ελληνική πόλη υπάρχει και μια οδός χυμάρας. Είναι γνωστή η προσφορά των χυμαριωτών στην Επανάσταση του 21 με το Σπύρο Μίλιο. Είναι γνωστοί οι αγώνες τους για εθνική αποκατάσταση. Δυστυχώς οι γεωπολιτικές συνθήκες τότε, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, μας στέρισαν τη δυνατότητα, παρόλο που υπήρξε η αξίωση αυτή για λύτρωση της Βορείου Ηπείρου. Εντάξει, δεν το καταφέραμε τότε. Τώρα όμως συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί στερούνται την περιουσία τους, τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Με περιγραφή του νόμου 4501, οι Αλβανοί προσπαθούν να επικύσουν ελληνικές καθαρά περιοχές. Οι Άγιοι 40 ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα ένα ελληνικό ψαροχώρι 3.000 κατοίκων. Αυτή τη στιγμή είναι μια αλβανική πόλη η οποία εκδιώκει και προσπαθεί να σβήσει οτιδήποτε το ελληνικό. Δηλαδή εμείς θα είμαστε το μόνο έθνος στην Ευρώπη και στη Χερσόνησο του Αίμου που θα υπομένουμε συνεχώς ταπεινώσεις, ληστείες, αρπαγές, κλοπές της περιουσίας μας.
1: Χωρίς να μιλάμε.
2: Ναι, χωρίς να μιλάμε. Και το μόνο που, η μόνη δραστηριότητα που θα κάνουν τα ελληνικά κόμματα, εγώ δεν βάζω μόνο το κυβερνητικό το κόμμα.
1: Για όλους.
2: Βάζω και τα υπόλοιπα.
1: Δεν υπήρξε από κανέναν θελήμο αντίδραση.
2: Είναι εθνικισμός το να ζητάμε οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου να μείνουν στις περιοχές τους και να αξιοποιούν την περιουσία τους οι ίδιοι. Το ξέρετε ότι προκειμένου να χτιστεί ένα σπίτι στη Βόρεια Ήπειρο πρέπει να κάνεις κολεγιά με αλβανική εταιρεία και εργολάβων,
1: βέβαια,
2: οι οποίοι είναι όλοι μαφιόζοι του καθεστώτος Ράμα.
1: Ενώ εδώ είναι ξέφραγο αμπέλι. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να σου θέσω ένα ερώτημα. Εάν είχαμε κάνει εμείς το ίδιο πράγμα στους Τούρκους, στους μουσουλμάνους της Θράκης, ποια θα ήταν η αντίδραση της Τουρκίας?
2: Αγαπητέ Σπύρο, εγώ διακρίνω τις δύο περιπτώσεις, διότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν επιδείξει πολλές φορές τον πατριωτισμό τους. Και την
1: όχι, λέω, αν είχαμε συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο, η Άγκυρα θα το είχε αφήσει έτσι?
2: Αυτό θα έπρεπε να το συγκρίνουμε με την Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο. Που από ελληνικά νησιά, απόλυτος ελληνικά νησιά, Ήβρος και η Τένεδος, και η Κωνσταντινούπολη με 300.000 Έλληνες κατοίκους, αυτή τη στιγμή έχει απεισυναθεί η κοινότητά μας και περιορίζεται σε λίγους ηλικιωμένους. Οι Τούρκοι ενήργησαν μεθοδικά και αυτοί με το Βαρλίκ, δεκαετία του 40, όταν εμείς πολεμούσαμε τον άξονα. Οι Τούρκοι επέβαλαν στους ομογενείς μας το φόρο Βαρλίκ και τους ανάγκασαν σιγά σιγά να ξεπουλήσουν τις περιουσίες τους και μετά τους απέλασαν και τους έδιωξαν. Η Ελλάδα είναι ένα πολιτισμένο κράτος, ευρωπαϊκό κράτος, δημοκρατικό κράτος. Αλλά ως πότε θα ανεχόμεθα οι ομογενείς μας να τιμωρούνται μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνες, επειδή δεν έχουν ένα κράτος ισχυρό? Και μιλάω για το αθηναϊκό κράτος, το οποίο δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις είναι κατάπτυστο και το μόνο που κάνει είναι υποκλήσεις περιμένοντας τι. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και τα μνημόνια τα οποία μας έχουν επιβλήσει τα τελευταία χρόνια επιβλήθησαν μόνο και μόνο γι' αυτό. Για να μας εξασθενήσουν, να μας αποδυναμώσουν και να μας εξαγοράσουν και να στερηθούμε κάθε προοπτικής. Οι νέοι μας αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Θα μου πεις, εσύ θέλεις αυτονομία της Βορείου Ηπείρου ή οτιδήποτε άλλο, ενώ βλέπεις μέσα στην Αθήνα το έθνος μας να ξεπουλιέται και να καταστρέφεται και δημογραφικά αυτή τη στιγμή να έχει καταπέσει σε μια κατάσταση που ούτε μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση δεν είχαμε. Ανησυχώ πάρα πολύ και αναζητώ κάποια λύση πολιτική, πνευματική, πολιτισμική, η οποία θα μας ξεσηκώσει και θα μας βγάλει από αυτό το βούρκο στον οποίο βρισκόμαστε. Τον επιθανάτιο ρόγκο.
1: Που έχουμε βοηθήσει όλοι να υπάρχει αυτός.
2: Βεβαίως, όλοι μας. Όλοι μας ευθυνόμαστε. Με την ψήφο μας, με τις πράξεις μας, με τις παραλήψεις μας. Όλοι μας.
0: Κοίταξε, Θαλή, ήταν πάγια τακτική των μεγάλων δυνάμεων από το 1921 ουσιαστικά, αλλά και μετά το πρώτο, μετά τους Βαλκανικούς, να μην έχουμε βάθος στα Βαλκάνια, να μην έχει η Ελλάδα βάθος. Και ένας λόγος...
2: Αν η Ελλάδα είχε την Κύπρο όπως έπρεπε να την έχει την Κύπρο, όπως ήταν το δίκαιο να την έχει την Κύπρο, ξέρετε, αυτές τις μέρες μελετάω το έργο του Ίνοχ Πάουελ, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος πολιτικός επιφανής, αυτούς που λένε statesman, στο τέλος της αυτοκρατορίας και μετά από την ανεξαρτητοποίηση των πρώην απικιών, είχε προτείνει η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα, ο Ίνοχ Πάουελ. Για αυτό το αμάρτημα και για το άλλο το αμάρτημα που έκανε την ομιλία του, την περίφημη Rivers of Blood, όπου κατήγγειλε τη μετανάστευση, την αλόγιστη και τον επικισμό της Μεγάλης Βρετανίας από πρώην κατοίκους των απικιών. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
1: Έγινε το 1968.
2: Το 1968 έγινε αυτό και θα εκδοθεί σύντομα σε βιβλίο η ομιλία του, γιατί παραδόξως αυτά τα πράγματα περνάνε. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παριστάνουν τον πατριώτη, αγαπητέ Σπύρο.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Πάουλ είχε η πρώτη του σπουδή, ήταν αρχαία ελληνικά.
2: Βεβαίως.
1: Είχε ιδιαίτερες, είχε τέτοιου είδους σπουδές ο Πάουελ.
2: Χαίρομαι που το αναφέρεις. Ήταν πολεμιστής, ήταν διανοούμενος σημαντικός.
0: Ήταν γλωσσολόγος και φιλόλογος.
2: Κανένας, τον Πάουελ το ξέρει κανένας άραγε από την Ελληνική Βουλή αυτή τη στιγμή.
1: Και ήταν βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.
2: Διεγράφει συνοπτικά μετά την ομιλία του αυτή του 68 που μιλούσε για τον επικισμό. Κοιτάξτε αγαπητοί μου, ακούω πολλούς που νοιάζονται για την οικολογία, για την πράσινη μετάβαση.
0: Αυτό το βιβλίο θα εκδοθεί στα ελληνικά δηλαδή.
1: Η ομιλία του. Ναι. Η ποταμή τους.
2: Το φροντίζουμε.
0: Ωραία.
2: Όταν μιλάμε για οικολογία, η οικολογία δεν περιλαμβάνει μόνο τα φυτά της καρέτα-καρέτα, αλλά περιλαμβάνει κατά την ταπεινή μου άποψη και ελληνικούς γηγενείς πληθυσμούς, οι οποίοι ζουν 3.000 χρόνια τώρα στη Βόρεια Ήπειρο και αυτή τη στιγμή αναγκάζονται με την απειλή της δολοφονίας καθαρά να φύγουν από τις εστίες τους και να παραχωρήσουν τις περιουσίες τους σε μαφιόζους όργανα του ΡΑΜΑ. Θα κάνει κάτι η ελληνική κυβέρνηση ώστε να προστατεύσει? Θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση κάτι ώστε να καταγραφούν αυτοί οι οποίοι καθυβρίζουν την Ελλάδα καθημερινά και τον ελληνισμό από τα κοινωνικά δίκτυα και από οπουδήποτε αλλού, ηρωνεύονται, ισχυρίζονται ότι οι Αλβανοί είναι αυτοί που χτίσαν τον Παρθενώνα, οι Αλβανοί είναι αυτοί που έχουν τους 12 θεούς του Ολύμπου, αυτοί τους είναι Αλβανοί αυτοί, Αλβανός είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, Αλβανός είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, όλοι είναι Αλβανοί. Έλληνες δεν υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Όπως
2: θα
0: και
2: υπάρξει
0: και
2: κάποια ελληνική υπηρεσία η οποία επιτέλους θα επιληθεί σε αυτά τα ζητήματα?
0: Όχι.
2: Θα μας προστατεύσει κάποιος?
1: Όχι. Το υπουργείο, πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού?
2: Ή θα πηγαίνουμε για να δούμε τέννη στην κυρία Σάκαρη? Με συγχωρείτε.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ίδιο κάνουν ακριβώς και οι Τούρκοι με τις αρχαιότητες τις δικές μας που βρίσκονται στη Μικρά Ασία. Τις παρουσιάζουν είτε τουρκικές με θεωρίες δικές τους, είτε ρωμαϊκές. Πάντως αποφεύγουν το ελληνικό. Και οι ξένοι, όσοι είναι καλλιεργημένοι, βλέπουν τα ελληνικά γράμματα πάνω στις πέτρες και γίνεται μια κομική συζήτηση εκεί μεταξύ των διερμηνέων και των ξένων.
2: Δεν το θέμα είναι. Πολιτικές σαν της κυρίας Μενδώνη.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα, Θαλή, είναι αυτό που εντόπισες και είπες, είναι το τι κάνουμε εμείς. Αυτοί καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν, τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε από εδώ? Και σε συγχρονισμό αντιλαμβάνομαι, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Εξωτερικών, όλα μαζί.
2: Πες ότι δεν μπορείς να βάλεις αυτή τη στιγμή τα 12 μίλια αμέσως, διότι φοβάσαι. Όχι εγώ, ούτε εσείς, η κυβέρνηση. Μα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να προστατεύσουμε τους ομογενείς μας? Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν εδώ και 3.000 χρόνια εκεί. Αρχαίγονος Ελλάς ήταν η Βόρειος Ήπειρος. Πώς το δεχόμαστε αυτό? Δεν θέλουμε να τους μαζέψουμε όλους να κάνουμε μια νέα χυμάρα κάπου?
1: Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος αποκαλεί ότι όσοι ασχολούμαστε με το ζήτημα αυτό, το ιστορικό που περιέγραψες, έτσι, είμαστε ψυχοπαθείς.
2: Κοιτάξτε, αγαπητές και Λεωνίδα, η βορειοπλουτική κοινότητα είναι η πλέον κατοχυρωμένη νομικά, πολιτικά και ιστορικά μειονότητα στην Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν έγινε το τεχνητό κρατήριο της Αλβανίας, αντιστάθηκαν, έκαναν τον βορειοπλουτικό αγώνα. Πολλοί Ελλαδίτες πήγαν και τους βοήθησαν. Κέρδισαν την αυτονομία τους. Αυτή τη στιγμή, πού είναι η αυτονομία? Εγώ δεν λέω να αλλάξουμε τα σύνορα. Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πρέπει αυτή η κοινότητα να ζει ειρηνικά, δημιουργικά, υπό την προστασία της μητέρας πατρίδας, τους τόπους καταγωγής. Είναι δυνατόν να χτίζονται 16 όροφα και 20 όροφα αυτή τη στιγμή στη Χιμάρα για να γίνουν νέοι Άγγι 40? Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, γεωπολιτικά υπάρχει μια αρχή. Ό,τι δεν μεγαλώνει, μικραίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι δυνατόν να δεχόμαστε αυτή τη στιγμή τα ραπίσματα από τον κύριο Ράμα, ο οποίος μικραίνει?
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι δυνατόν να δεχόμαστε αυτή τη στιγμή τα ραπίσματα από τον κύριο Ράμα,

0: σωστό?
1: Αφού εκπαιδεύσαμε τις υπηρεσίες.
0: Μου το ομολόγησε εξωματικός Έλληνας της αστυνομίας, ο οποίος με το είπε με σαφήνεια.
1: Και οι υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία της χώρας το γνώριζε αυτό. Και αν δεν το γνώριζε, με ένα τηλέφωνο μπορούσε να το μάθει. Η σιωπή των ελληνικών κυβερνήσεων και όχι μόνο των κυβερνήσεων, θα λέει αυτό που είπες κιόλας, και τα υπόλοιπα κόμματα. Η ελληνική μειονότητα της Βορειοπήρου δεν αφορά την όποια κυβέρνηση.
0: Φυσικά και όχι.
1: Έτσι.
0: Μα τα εθνικά θέματα, αγαπητέ Σπύρο, δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά για το βορειοπολιτικό ζήτημα, αυτοί που αγωνίστηκαν περισσότερο, θα το ξέρετε και οι δύο, ανήκαν στη κεντρώα παράταξη. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο αείμνηστος, ο πρωθυπουργός της Ενώσεως Κέντρου, ενώ δεν εννοώ τον εγγονό του, είχε πει ότι η αξίωση της Ελλάδος στη Βόρεια Ήπειρο είναι ιερά και απαραβίαστος. Αλλά και ο πατέρας του κ. Μητσοτάκη, του σημερινού πρωθυπουργού.
1: Και αυτός κεντρώος ήταν, πριν την αποστασία.
0: Και αυτός και από κεντρώα προέλευση ήταν, αλλά είπε τα έξι σημεία. Τα έξι σημεία ήταν ότι θα ισχύσει για το Κόσοβο, θα ισχύσει και για την Βόρεια Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή το Κόσοβο είναι de facto κράτος, αναγνωρισμένο μάλιστα από κάποιους, ενώ η Βόρειος Ήπειρος, η οποία έχει και νομικούς τίτλους ισχυρότατους, όταν οι Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου κοιμόνταν, να μην πω όταν στα δέντρα, οι Έλληνες της Βόρειου Ήπειρου βγάζαν ένα Βασίλη Σαχίνη, ένα Θήμιο Λιόλι, αγωνιστές, επαναστάτες. Να μην μου πει λοιπόν κανείς ότι πρόκειται για δεξιά ή αριστερά ή εθνικισμό. Άκουσα πρόσφατα δυστυχώς τον κύριο Βαρουφάκη που είπε ότι η ΕΟΚΑ, ήταν αποσχιστικό κίνημα και εγώ δεν το συμπαθούσα ποτέ.
1: Καταρχάς, ο κύριος
0: Όταν ο Φιντέλ Κάστρο ο ίδιος επενούσε τον Γρίβα.
1: Επειδή εγώ προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς, καλό είναι τις λέξεις αυτές ο πρώην Πασόκος να μην τις πολύ χρησιμοποιεί. Εντάξει.
0: Έχουμε
1: τώρα σέχτες και αυτά όλα, ο άνθρωπος είναι άσχετος. Ας πάνε ανοίξει τα κοιτάπια του το τι είχε τοποθετηθεί η ελληνική αριστερά τη δεκαετία του 50 για
0: το
1: Κυπριακό.
0: Ας κάτσει
1: να διαβάσει για την ελληνική, ας το αφήσουμε το Ακέλ. Ας διαβάσει τη στάση της ελληνικής αριστεράς τη δεκαετία του 50 και αφού τα διαβάσει μετά ανοίγει το στόμα του.
0: Μα και τα μέλη της Ελλάδα.
1: Λοιπόν τώρα να έλεγε τώρα δεν ήταν, εντάξει τώρα ο κύριος Βαρουφάκης που έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο και φωτογραφιζόταν στο πλούσιο διαμέρισμά του κάτω από την Ακρόπολη πίνοντας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι για τις συμπεριφορές τους και για τη ζημιά που κάναν στη χώρα δεν έπρεπε να κυκλοφορούν πολιτικά. Αλλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει η μοναδική ευθύνη που αναλαμβάνουν να είναι μόνο οι πολιτικοί, αναλαμβάνουμε εμείς οι πολίτες τις πολιτικές ευθύνες για όλο το χάρι της χώρας. Πού πρέπει να κυνηγηθούμε?
0: Ανησυχώ πάρα πολύ, αγαπητέ Σπύρο και Λεωνίδα, διότι το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομογενών μας, που στο τέλος τέλος προστατεύεται και από το Ελληνικό Σύνταγμα. Το Ελληνικό Σύνταγμα προφυλάσσει και λέει ότι το ελληνικό κράτος είναι αρμόδιο να διαφυλάσσει τα δικαιώματα της ομογένειας. Είναι θέμα ασφαλείας κρατικής. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε οι περιουσίες των ομογενών να καταπατούνται και να καταλυστεύονται, να επικίζονται οι περιοχές τους.
1: Το λέει το Σύνταγμα αυτό. Και αν έχει αλβανική υπηκότητα ο Έλληνας της Βορείου Ηπείρου, πηγαίνει στο Αλοδαπών για την άδεια παραμονής.
0: Κοιτάξτε, οι ομογενείς είναι γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκαν.
1: Όπως και οι Έλληνες της Κύπρου. Εντάξει.
0: Ταλαιπωρήθηκαν επί σειρά ετών και δεν ακολουθούμε, λέμε μεν για το Ισραήλ, για συμμαχία με το Ισραήλ, δεν μιμούμεθα όμως κάποιες πολιτικές που έχει το Ισραήλ για τους ομογενείς τους από τη Σοβιετική Ένωση την πρώην και από οπουδήποτε άλλο.
1: Γι' αυτό σε τσίγκλησα.
0: Εμείς θεωρούμε βαρύδια τους ομογενείς μας. Φανταστείτε να υπήρχε στη Συρία μια γηγενής ή στο Λίβανο μια γηγενής αυτόχθονα μειονότητα εβραϊκή που δεν υπάρχει. Είναι γνωστό αυτό. Τι θα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι για να προστατεύσουν τους ομογενείς τους? Εμείς τους έχουμε αφήσει το έλεος του Θεού και απλώς μαζεύουμε ψηφαλάκια στις εκλογές.
1: Έχουν μια επιτροπή στο Ισραήλ που λέγεται το Μάτι του Δαβίδ. Έτσι λέγεται. Και παρακολουθεί τα πάντα.

0: πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Γι' αυτό και είναι σοβαρό.
1: Εμείς παρακολουθούμε, Σπύρο μου, άλλα. Παρακολουθούμε τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, έχουμε άλλες.
0: Δεν είναι περίεργο να έχουν περάσει από το μετεμφυλιακό κράτος πόσα χρόνια, ρε Θαλή μου, και ακόμα οι υπηρεσίες να ασχολούνται με το εσωτερικό. Και 52 χρόνια από το τέλος της δικτατορίας, που υποτίθεται ότι από το μετεμφυλιακό κράτος μέχρι το τέλος της Χούντας ήταν μια ερμαφρόδιτη κατάσταση στη χώρα. Αλλά εδώ έχουν 52 χρόνια δημοκρατίας. Δεν μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να πάψουν να ασχολούνται με τους Έλληνες πολίτες και να δούνε μετά γύρω-γύρω. Είμαστε γεμάτοι προβλήματα γύρω-γύρω. Αν ήμασταν σαν το Λουξεμβούργο ή το Λίχτενστάιν, ασχολούμασταν εδώ μέσα. Αλλά έχουμε γύρω-γύρω απίστευτα προβλήματα.
1: Μα έχουμε τους λύκους του Κωστή Παλαμά γύρω μας. Ενοχιστρώνει βέβαια η Τουρκία και τα Σκόπια. Βλέπω τελευταία ότι και η Βουλγαρία έχει αρχίσει και...
0: Η Βουλγαρία που κολλάει των Σκοπίων θα κολλήσει και σε εμάς.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, βλέπω κάποιες κινήσεις τώρα τελευταία αλυτρωτικού εντός εισαγωγικών χαρακτήρος και... μέρος της Βουλγαρίας, η οποία είναι δημογραφικά πολύ χειρότερα από εμάς και καλό θα είναι να σοφρονιστεί και να δει τα κοινά μας συμπέροντα. Είναι πολλά τα κοινά συμπέροντα με τη Βουλγαρία.
0: Ξεχάσαμε βέβαια ότι ήταν κατοχική δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Φυσικά και
0: το αφήγημά της περί διεκδικήσεων στην Μακεδονία του Αιγαίου δεν έπαψε και επί κομμουνιστικού καθεστώτος.
1: Καλά, ο πρόεδρος Ζήφκοφ ήταν φιλικός προς την Ελλάδα.
0: Πριν μιλάω επί Δημητρόφ.
1: Ναι, καλά, ο Δημητρόφ ήταν αυτός ο οποίος ήθελε να έτσι. Η Μακεδονία να αποτελέσει ανεξάρτητο.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν...
1: Εντάξει, και... ξέρουμε το ρόλο που έπαιξε ο διεθνής κομμουνισμός εκείνη την εποχή. Όχι μόνο στα μακεδονικά ζητήματα, αλλά και στη Μικρά Ασία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ξέρουμε καλά. Πόσο μας τύχησε αυτή η αγάπη.
0: Θα τα πούμε αυτά ως ο νουπο με το βιβλίο που έρχεται.
2: Θα λέει, για να επανέλθουμε στο θέμα της Αλβανίας και των διαδηλώσεων. Η δικαιοσύνη αλβανική έχει κάποια καλύτερη αυτονομία απέναντι στο θέμα και μπορεί να γίνει κάτι, δηλαδή να το σταματήσουν με απόφαση των δικαστηρίων.
1: Αγαπητέ Λεωνίδα, εάν η αλβανική δικαιοσύνη ήταν ανεξάρτητη πραγματικά και είχε, απολάμβανε των εγγύσεων που απολαμβάνει σε κάθε ευρωπαϊκό προηγμένο πολιτισμένο κράτος, δεν θα είχαμε και τη δίκη του Μπελέρη και τη φυλάκισή του. Την θυμάστε όλοι με το Πανελλήνιο. Δεν τίθεται θέμα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης στην Αλβανία. Όταν πέφτει μια κυβέρνηση, αναλαμβάνει μια ομάδα δικαστών. Είναι όλοι εργάζονται για το καθεστώς. Γίναν κάποιες προσπάθειες πρόσφατα, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι ο Αλβανός δικαστής θα έχει αυτή τη στιγμή το ανάστημα και την αντοχή να αντισταθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Όχι, δεν θεωρώ. Εδώ βλέπω άλλα κράτη τα οποία είναι, όπως είπε και ο Σπύρος προηγουμένως, 52 χρόνια τώρα δημοκρατικά και δεν αναφέρουμε σε ποια κράτη, δεν θέλω να αναφερθώ. Και βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη έχει ένα...
0: Έχει θέματα.
1: Μια περίεργη συμπεριφορά και κάποια ζητήματα, τουλάχιστον στα υψηλά της κλιμάκια, γιατί οι Έλληνες δικαστές του ζω 35 χρόνια, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά ορισμένα πράγματα στην κορυφή με προβληματίζουν. Αυτά που με προβληματίζουν λοιπόν στα ύπατα αξιώματα της ελληνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι δεδομένα στην Αλβανία για όλες τις τάξεις των δικαστών. Εκτός από έναν ίσως ο οποίος επειδή διεκδικούσε την περιουσία του την οικογενειακή πριν από λίγα χρόνια πήγε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητό του και να τυνάχθηκε στο Δράχιο.
2: Είχαμε και τέτοιο.
1: Βεβαίως, ομογενής δικαστής από το Δράχιο. Βεβαίως, ελληνικής καταγωγής.
2: Θαλή μου, σε ευχαριστούμε γιατί φτάσαμε στο τέλος της ώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θαλή. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και θα επιμείνουμε σε αυτά τα θέματα.
1: Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
0: Πάμε να κάνουμε το γύρισμα της ώρας και εδώ είμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λοιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον φίλο μας, τον ιστορικό, τον συνεργάτη μας, τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Να πούμε ότι στην Βόρειο Ελλάδα μένονται πάνω από 60 φωτιές. Πολύ σοβαρή αυτή στο Ρεόκαστρο, όπου έγινε και εκένωση του Ιδρύματος Σχολείων Παθήσεων Αγίου Παντελεήμονας με ενισχυμένες δυνάμεις. Πώς γίνεται αυτό, ρε Λεωνίδα, κάθε φορά που κουνάει λίγο τον αέρα να γεμίζει ο τόπος φωτιές, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Κάποια θα βρουν καμία γριούλα την υπεύθυνη.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, κάτι μαγείρευε.
0: Και η επέτειος του Euro που χαρήκαμε πριν από 22 χρόνια, έτσι. Μακάρι να το ξαναγευτούμε.
1: Σε μέρες Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως τον Γιάννη στην γραμμή μας. Γιάννη, καλησπέρα, μας ακούς.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και στους ακροατές μας.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Γεια σου, Σπύρο, να είστε καλά.
1: Μέρες Μουντιάλ και βλέπουμε την Μαύρη Ήπειρο να κυριαρχεί και με ομάδες δικές της, αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες είναι η πλειοψηφία.
2: Μαύροι.
1: Ναι.
2: Μαύροι. Άνθρωποι από την Αφρική. Αφρικανοί συνάνθρωποι μας, βεβαίως. Μα είναι η ώρα πλέον.
1: Ανεβαίνει η Αφρική, ανεβαίνει τα επόμενα χρόνια.
2: Ανεβαίνουν και άλλες. Είναι εποχή που η Ευρώπη πλέον θα κοιτάει. Έρχεται, μάλλον ήρθε. Η Ευρώπη κοιτάει πλέον. Θα γίνει μια περιοχή, κατά την άποψή μου, έχει ήδη γίνει. Ναι. Και όσο περνάει ο καιρός, ακόμα πιο πολύ μετατρέπεται σε μια περιοχή ίσως δευτερεύουσα σημασίας πλέον για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο όπου τείνει να την ξεπεράσει άλλη χώρα, αλλά και στο πολιτιστικό και στο αθλητικό. Τώρα βέβαια αυτό που λες, αν δεις την Εθνική Γαλλίας, μια εποχή της Εθνικής Γαλλίας...
0: Ήταν όλοι σκούροι.
2: Ήταν ο σκουρευτός από τον Ντεσάμ, αυτόν που είναι προπονητής, και το νομίζω τον Μπαρντές, τον Τελοθρέφη που ήταν Βάσκος. Δεν υπήρχε άλλος Γάλλος, ήταν όλες οι απικίες. Θα μου πείτε, αυτή είναι εν μέρει η ιστορία της Γαλλίας, έτσι, οι απικίες της και ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκε ή συμπεριφέρθηκε αυτές τις απικίες της για 4 αιώνες. Αλλά ήταν χαρακτηριστικό Εθνική Γαλλία, όπου ήταν όλοι οι άνθρωποι από την Αφρική. Mm-hmm. Από τις απικίες και προσπαθούσαν έτσι και ήταν και καλοί ποδοσφαιριστές, εξαιρετικοί. Πάση περιπτώσει.
0: Και υπήρξε και σε πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλοί αθλητές που εντάσσονταν πέραν την υπηκότητα και έβλεπες, ας πούμε, μαύρους Ελβετούς, μαύρους Αυστριακού.
1: Γιάννη, έβλεπα μια αφίσα των αρχών του 20ου αιώνα γαλλική. Αυτά τα κρύβουν τώρα βέβαια, τα λέγαν ίδια όμως τότε. Γιατί τους συνέφερε, ήταν οι απικίες. Είχε ένα μαύρο, ένα κίτρινο και ένα άσπρο Γάλλο και έλεγε τρία χρώματα, ένα έθνος.
2: Έτσι.
1: Τουρακουλέρ, ένα εθνασιόν.
2: Τρία χρώματα, ένα, γιατί είναι και τρίχρωμη σημαία τους. Έτσι. Και αυτό είναι, ναι. Μα βέβαια είναι.
1: Λοιπόν, τώρα να ταλούζονται αυτά, ναι.
2: Βέβαια, τώρα είναι άλλη πραγματικότητα στη Γαλλία. Εγώ είχα πάει στη Γαλλία στη δεκαετία του 80, στις αρχές δεκαετίας του 80 να σπουδάσω.
1: Είχε αρχίσει από τότε, αλλά δεν ήταν
2: βέβαια. Είχε το Παρίσι, μου έλεγε η μητέρα μου που το είχε ζήσει στη δεκαετία του 50, Νεγκροβίλ. Υπήρχαν γειτονιές έξω από το Παρίσι. Μπήκα μια φορά σε ένα λεωφορείο ένα βράδυ για να πάω νοτίως στο σπίτι ενός συμφοιτητή μου, γιατί είχαμε κάτι εκλογές οι Έλληνες εκεί και πρέπει να κοιμηθούμε εκεί πέρα. Και στο λεωφορείο, μόνοι άσπροι ήμασταν εμείς. Δύο-τρία παιδιά. Όλοι οι άλλοι ήταν καμιά τριανταριά, 40, όλοι μαύροι. Από οι Βορειοαφρικάνοι, γιατί και έχει μεγάλη παράδοση η Γαλλία στη Βορειοαφρική, έτσι. Στο Αλγέρ και τα λοιπά, σε αυτές τις περιοχές, που έστω και αν απελευθερωθήκανε και είχαν και μεγάλους αγώνες, κυρίως η Αλγερία, παραμένουν προσδεδεμένοι στο άρμα της Γαλλίας. Μιλάνε γαλλικά, οι δρόμοι τους έχουν και γαλλικά ονόματα.
0: Η γλώσσα ήταν το βασικό.
2: Βέβαια. Η Γαλλία ως απεικιοκρατική δύναμη δεν έπαψε βέβαια να λειτουργεί προς όφελός της, αλλά είχε και μια τάση, θα μου πείτε όχι πολύ έντονη, αλλά είχε μια τάση σε σχέση με άλλες χώρες που είχε αυτή, να κάνει κάποιες υποδομές σε αυτές τις χώρες, να προωθεί ορισμένα πράγματα. Υπήρχε και η παράδοση της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
2: Εκεί στη Γαλλική Επανάσταση που έγινε η κατάργηση της σκλαβιάς, του εσκλαβάζ, αναγνωρίστηκαν οι άνθρωποι στις απικίες ως αντίστοιχη ισότιμη με τους Γάλλους πολίτες. Υπήρχε κάποιος έτσι ανθρωπισμός εντός εισαγωγικών, αλλά υπήρξε, που κυκλοφόρησε με τη Γαλλική Επανάσταση και στις αποικίες. Κάτι το οποίο βέβαια, αλλά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη, όπως είπαμε, ο οποίος ήταν πολύ και ευρωπαϊκός πόλεμος, ο πρώτος ήταν 90% ευρωπαϊκός. Ο πρώτος παγκόσμιος, έπεσαν και κάτι ζώρικα εκεί στην Λατινική Αμερική, κάτι λίγο. Ο πρώτος ήταν ευρωπαϊκός, καθαρά. Ο δεύτερος δεν ήταν μόνο ευρωπαϊκός, ήταν παγκόσμιος, αλλά υπήρχαν θέατρα στην Ευρώπη πάρα πολύ άγρια. Και μετά η Αμερική ανέλαβε. Όταν ανέλαβε η Αμερική, κοίταξε να απελευθερώσει, η Αμερική να από πίσω, όλες τις αποικίες και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Τις πέταξε στη γωνία. Πίσω από τον αντιαπικιακό αγώνα, ο οποίος απετέλεσε και ένα κατά κάποιο τρόπο λάβαρο της αριστεράς. Και εδώ στην Ελλάδα ο αντιαπικιακός αγώνας, η απελευθέρωση. Καλά, εν μέρει αυτό σωστό. Από πίσω είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ξεδοντιάζουν.
1: Μαζί με τη Σοβιετική Ένωση, γιατί και οι Σοβιετικοί τότε είχαν
2: βοηθήσει.
1: Και
2: η Σοβιετική
1: την Αφρική πολύ.
2: Βέβαια. Μα οι Σοβιετοί βοήθησαν και το Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ θεμελιώθηκε με Σοβιετική βοήθεια. Στη δεκαετία του 40, στο τέλος, με Σοβιετική βοήθεια. Έλεγε ο Φλωράκης, κάπου το είχα διαβάσει, ότι βλέπαμε να περνάνε, να πλησιάζουν την Ελλάδα ρώσικα αεροπλάνα και λέγαμε αυτά έρχονται να βοηθήσουν εμάς. Και αυτά καμία βοήθεια προς αυτούς.
1: Πήγαιναν
2: για το Ισραήλ. Να βοηθήσουν τον αγώνα των Βαρέων εναντίον των Αράβων, έτσι. Ναι, ήταν μια ολόκληρη. Και εκεί έπαιξε η πολιτική της Τουρκίας.
1: Για να έρθουμε, ναι, στο θέμα της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ που έχουμε τώρα για τη Σύνοδο.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Κοιτάξτε, η σχέση Τουρκίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μάλλον, και Ευρώπης, ευρωπαϊκών δυνάμεων, είναι παλιά. Είναι πολύ παλιά. Δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράσω. Μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο όμως, 1853-1856,
1: ναι,
2: όπου ενωμένος ο Γαλλοβρετανικός και ο στρατός του Πεδεμοντίου μαζί, μπράβο, με τους Οθωμανούς ζόρισε τους Ρώσους εκεί στη Κρυμαία, τους νίκησε, και έχουμε τη θήκη των Παρισίων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εμφανίστηκε πλέον επίσημα ως ευρωπαϊκή δύναμη. Βέβαια η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε είχε εκτεταμένα εδάφη στα Βαλκάνια. Μετά όμως το 12-13, η Οθωμανική τα χάνει αυτά τα εδάφη. Έτσι. Έχουμε τη συνέχεια ό,τι έγινε. Και από εκεί και πέρα μια ομάδα και διάφορες ομάδες στη Δύση και στην Αμερική και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και αλλού και στη Γερμανία ποντάρουν στην Τουρκία. Αυτοί θα ιδρύσουν την Τουρκία. Ο συμμαχικός παράγων θα ιδρύσει την Τουρκία κατά κάποιο τρόπο εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού. Θα δεχθούν δηλαδή να ξεκαθανεχτούν. Βλέπουμε τώρα με πόσο ευαίσθητη είναι σε ανθρωπιστικές κρίσεις, ότι μια χώρα επεμβαίνει σε μια άλλη και πρέπει να προστατέψουν τη χώρα. Και αυτά είναι, πώς θα σας πω, δηλαδή γελάμε. Έτσι. Όταν έγινε η σφαγή των Αρμενίων και ο εξοβελισμός των Αρμενίων από τη μισή Μικρασία, έτσι, μισή Μικρασία κατηγόταν από Αρμενίους, βόρειο-ανατολική Τουρκία. Τους εξαφανίσανε. Και μετά έρθει η σειρά των Ελλήνων, όχι δεν κάναν τίποτα, βοηθήσανε. Έτσι. Και φτιάξανε το τουρκικό κράτος, το οποίο ήταν ένα. Η πλάκα δεν είναι όμως ότι παράλληλα τους βοηθούσαν λησαλέα και οι Σοβιετικοί. Όχι μόνο του Λένιν, αλλά και ο Στάλιν. Και ο Στάλιν. Μέχρι το 1936 που έγινε η σύμβαση του συνθήκη του Μοντρέ και πίεσαν οι Εγγλέζοι κυρίως να ελέγχουν τα στενά 100% οι Τούρκοι. Τότε γυρίσαν οι Σοβιετικοί με το μυαλό αναποδογυρισμένο. Διότι μέχρι τότε ο Στάλιν και οι Σοβιετικοί επένδυαν στους Κεμαλικούς. Βέβαια. Και μάλιστα τους βοηθούσαν τα πενταετή πλάνα, βιομηχανικές βοήθειες, τα κομπινάτ. Του στείλανε εργοστάσια οι Σοβιετικοί ρώσικα στην Τουρκία, τα στείλανε εξ ολοκλήρου.
0: Νόμο, ο πρέσβης που βρέθηκε την περίοδο της Μικράς Ασίας εκεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Σεμιόν Ιβάνοβιτς Αράλοφ, ήταν ο διευθυντής των πληροφοριών του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο που βρέθηκε
2: εκεί. Όχι, μόνο αυτό. Μα είχαν κατέβει και Ρώσοι και πολεμούσαν μαζί τους.
0: Ο Φρούντζε, βέβαια. Έχει το όνομα τη Στρατιωτική Ακαδημία στην Τέο Σοβιετική Ένωση, όπου περάσαν και οι δικοί μα στρόκτορε από εκεί. Βέβαια, και ο Χάρελ είχε περάσει από εκεί.
2: Αυτό. Μετά όμω τι γίνεται. Όταν αρχίζει λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία να. Έβλεπε ότι μετά το 1936 έρχεται πόλεμος, έτσι. Το περιμένανε, για να μην πω ότι του χτυπάγαν παλαμάκια του άλλου στην Κεντρική Ευρώπη. Και όλοι το ξέραν αυτό. Έπρεπε όμως να κανονίσουν την Ανατολική Μεσόγειο, να την ελέγχουν. Εκεί πέσανε οι ζαριές. Δόθηκε η απόφαση, πιέστηκε η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο. Με το Γεώργιο είχαμε και τα πολιτικά τα δικά μας, το διχασμό, το τι γινόταν από το 1932-1933. Μέχρι το
1: 1936,
2: το κάτι άλλο. Και από εδώ, από εκεί κυριαρχήσανε οι φιλοβασιλικοί, ο Μεταξάς, ο Μεταγίου, όλη η παρέα, Παπάγος, όλη αυτή η ομάδα, η οποία...
1: Έρχεται ο Μεταξάς το 1936 και συμβαίνουν και ένα σωρό θάνατοι εκείνη το χρονιά.
2: Ο Δεμερτζής, ο Βενιζέλος, ο Κονδύλης, ο Παπαναστασίου, τους πήρε όλους. Και έμεινε αυτός. Έμεινε αυτός. Και τον έκανε πρωθυπουργό ο Γεώργιος. Κάποια στιγμή να τα πούμε αυτά. Έτσι πλησιάζει και 4 Αυγούστου και έχει ενδιαφέρον.
0: Πόσες φορές είπαμε, Γιάννη, για το, για το Μεσοπόλεμο. Τι έγινε στο Μεσοπόλεμο. Όλα ήταν παιχτήκια εδώ.
2: Ήταν μια περίοδος, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Μια περίοδος εσωστρέφειας στην Ελλάδα, όπου όλη η μεγάλη ιδέα η οποία είχε στραφεί και είχε στρέψει και το έθνος, καλώς κακώς προς τα έξω, γίνεται ένα αυτοάνωσο και στρέφεται προς τα μέσα. Και αρχίζει ο ένας, δηλαδή μιλάμε τα στρατόπεδα, πείτε ας πούμε ότι έχουμε δύο στρατόπεδα, τώρα ανοίγουμε μια παρένθεση, φιλοβενιζελική και αντιβενιζελική, έτσι, φιλοβασιλική. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι διαιρεμένα σε 2-3 ομάδες και μαλώνουν και αυτοί μεταξύ.
0: Βέβαια.
2: Το κάτι άλλο δηλαδή. Όλοι εναντίον όλων. Βάση περιπτώσει, βάζουν οι Εγγλέζοι, αποφασίζουν να παίξουν το παιχνίδι. Η Ελλάδα ελέγχεται από το Γεώργιο, ελέγχεται από όλη την παρέα. Μπαίνει στον πόλεμο, η Τουρκία δεν μπαίνει. Ε? Δεν τη βάζουν, για να μιλήσουμε σωστά. Δεν τη βάζουν την Τουρκία, την προστατεύουν. Για διάφορους λόγους. Είναι η Μοσούλη από πίσω, είναι τα στενά, είναι το Σουέζ, είναι η Αίγυπτος. Αναβαθμίζει την Τουρκία πάρα πολύ. Και τότε αρχίζει ένα παιχνίδι περίεργο. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι, όπως έχει γράψει ο Πικρός, έχουν το Οθωμανικό κόμπλεξ. Το έχουν. Πρόσφατα, πριν από 20 χρόνια, ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από εδώ, από εκεί, ο εθνικισμός ήταν πάντα έντονος στους νεότουρκους. Τονώθηκε πάρα πολύ με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Τονώθηκε πάρα πολύ. Δημιουργήθηκε ένα σώμα αξιωματικών φανατικών εθνικιστών, οι οποίοι τέλος πάντων και ξεκινάει όλη αυτή η φασαρία. Οπότε, ενώ υπογράφουν αυτή η συμφωνία με τους Άγγλους και τους Γάλλους, που αν εμπλακούν στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών, η Τουρκία θα τους βοηθήσει θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, και τις δίνουν τεράστια στρατιωτική βοήθεια, 20 από αυτή που δώσαν στην Ελλάδα που πολεμούσε. Η Ελλάδα πολέμησε μόνη της. Αυτό δηλαδή είναι ίσως η πιο τραγική διαπίστωση και το πιο μεγάλο έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού λαού και από εδώ και από τους ξένους. Η κατά την άποψή μου, η Ελλάδα πολέμησε μόνη της. Το έχει γράψει και ο Μαργαρίτης, ο ιστορικός καθηγητής, πολύ σωστά. Ο οποίος περιγράφει ακριβώς τους εξοπλισμούς που δίναν στους Τούρκους, που δεν θα λάβουν στον πόλεμο, δεν θα μπαίναν στον πόλεμο, δεν θα τους βάζαν στον πόλεμο. Τεράστιους εξοπλισμούς. Στο Ιράκ δίνανε, στο Ιράν δίνανε. Και εδώ που σκοτωνόμαστε δεν δίνανε. Δίνανε ψίχουλα.
0: Και ξέρανε πόσο βοηθούσε η Τουρκία τον Χίτλερ
2: με
0: πρώτες ύλες. Το γνωρίζανε.
2: Δεν τους ενδιέφερε. Και όταν ξεκίνησε λοιπόν η φασαρία, μόλις φτάσανε οι Γερμανοί στα Βαλκάνια, αυτοί υπογράφουν με τους Γερμανούς συμφωνία αλληλεγγύης και βοήθειας και αλληλοβοήθειας. Και μπαίνουν οι Γερμανοί στη Ρωσία. Και πάνε και αυτοί εκπρόσωποι τους, Τούρκοι στρατιωτικοί, Τούρκοι πολιτικοί, για να δουν ότι αφού θα καταρρεύσει όπου να είναι η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, αρχίζει το όνειρο της παντουρκικής επέκτασης σε αυτές τις περιοχές του υποκαστρίου της Ρωσίας, της Σιβηρίας, που είναι όλες ας πούμε μουσουλμανικές και κατά κάποιο τρόπο συγγενικές. Δεν είναι τόσο απλό, αλλά τέλος πάντων, έτσι, Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά. Αυτά ο Στάλιν τα κράτησε. Ο Στάλιν αυτά τα κράτησε. Είδε ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, είδε μπροστά στη Μόσχα τους τους Γερμανούς και τον έσωσε η Σιβηριανή στρατιά που την έφερε. Έκανε μια συμφωνία με τους Ιαπωνέζους, γιατί οι Ιαπωνέζοι είχαν στραφούν αντίον των Αμερικάνων και αυτοί, και έφερε τη στρατιά από τη Σιβήρια, την έφερε στο μέτωπο και τους σταμάτησε τους Γερμανούς και γύρισε πίσω. Αλλά η παρουσία των Τούρκων μαζί με τους Γερμανούς έγινε καρφί στο μάτι του Στάλιν. Και όταν τέλειωνε ο πόλεμος, υπήρχε το πρόβλημα τι θα γίνει. Διότι μέχρι το 1945 και ο Στάλιν είχε ανάγκη τους συμμάχους, αλλά και οι σύμμαχοι του Στάλιν, έτσι, γιατί αυτός κατέβαζε τη στρατιά στην Ευρώπη και μάζευε τους Γερμανούς. Οπότε στη Γιάλτα το πράγμα είχε αρχίσει και ζόριζε, γιατί είπανε ότι όποια χώρα για να μπει στον ΟΗΕ που φτιάχνανε, έτσι, προηγήθηκε τον Bretton Woods, προηγήθηκε και ο χάρτης του Ατλαντικού, προηγήθηκαν πολλά, αλλά μετά τον Bretton Woods, έτσι, το οποίο έλαβε μέρος η Ελλάδα το 1944 τον Ιούλη στη Μασαχουσέτη, όπου εκεί ιδρύθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, το Δουνουτού, όλα αυτά, ποιος έλαβε μέρος από την ελληνική πλευρά? Ο Βαρβαρέσος,
0: ναι, βέβαια.
2: Και ποιος άλλος? Ο νεαρός τότε οικονομολόγος Ανδρέας Παπανδρέου, ως παρατηρητής. Αυτό έχει κάποια, το αναφέρω έτσι, έτσι πληροφοριακά, αλλά έχει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Ο Βαρβαρέσος, ο οποίος αν και δεξιός, ήταν σούπερ κρατιστής εκείνη.
2: Βέβαια, εποχή. Μα δεν γινόταν μετά.
1: Θεωρούσε από... όσους μιλάγανε για ιδιωτική πρωτοβουλία σοσιαλίζοντες.
2: Μα δεν είναι... μετά τον
1: και
2: πόλεμο.
1: Έτσι έγινε οικοδόμηση με το κράτος.
2: Μα δεν γίνει. Μετά το πόλεμο, μια καταστροφή, το κράτος. Ποιος ήταν ποιος ιδιώτης? Ιδιώτες και ιδιώτες. Εδώ βέβαια υπήρχαν ιδιώτες που είχαν πλουτίνει. Που είχαν πλουτίσει με τη μαύρη αγορά και με τα διάφορα. Γνωστοί. Γνωστοί, άγνωστοι. Έτσι. Αλλά αυτοί δεν είχαν κανένα στόχο να κάνουν επενδύσεις και να κρατήσουν. Σαφώς. Μα και στη Γαλλία το ίδιο δεν έγινε. Στη Γαλλία το ίδιο έγινε. Έτσι. Αυτά είναι παραλληλή. Και στη Γερμανία το ίδιο έγινε. Μπας περιπτώσει. Και τελειώνει ο πόλεμος και λέει ο Τσόρτσιλ λύσαξε να βάλει τους Τούρκους στον ΟΗΕ. Αλλά αυτοί δεν είχαν κήρυξει τον πόλεμο σε κανένα, καθόλου. Σταματάνε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Γερμανία τέλη του 1944 και το Φλεβάρι του 1945, τελείωνε ο Φλεβάρης, τις κηρύσουν τον πόλεμο. Ακριβώς για να έχουν το άλοθη να μπουν στον ΟΗΕ. Να πούνε ότι ξέρετε κάτι. Και εμείς πολεμήσαμε τους Γερμανούς, τους κηρύξαν. Πότε, παιδιά? Τέλη Φεβρουαρίου του 1945, δηλαδή δύο μήνες πριν κλείσει η ιστορία, και βέβαια δεν είχαν κανένα Γερμανό να επιτεθούν, έτσι, τους κήρυξαν τον πόλεμο, τυπικά. Αλλά αυτό ήταν για τον Τσόρτσιλ το μεγάλο έτσι άλοθη να τους βάλει στον ΟΗΕ. Και μπήκανε στον ΟΗΕ και πήγανε και οι Έλληνες και τα λοιπά και τους κοιτάγανε. Ρε παιδιά, εμείς λέει, τι κάνατε εσείς? Εμείς, όχι μόνο αυτό, ήδη... από τη δεκαετία του 50-60 με το Κυπριακό Σπύρο είχε αρχίσει ένα καινούριο παραμυθάκι στη Τουρκία, το οποίο επαναλήφθηκε και τη δεκαετία του 70 και το 80. Εμείς ήμασταν ουδέτες. Εσείς οι Έλληνες ήσασταν με τους Γερμανούς. Εμείς ήμασταν με τους Γερμανούς, βέβαια, γιατί είχατε κυβερνήσεις φιλογερμανικές. Ναι. Καταλαβαίνετε, ένα και ένα 11. Αυτό ήταν, αυτό το έχουν επαναλάβει 20 φορές. Εμείς δεν τάξουμε, τι είμαστε, ουδέτε. Τι ουδέτεροι. Μα εδώ συζητούσαν αυτά
1: και
2: τα
1: πράγματα. Τι εννοούσε το Τζολάκογλου, δηλαδή
2: ποιες? Βέβαια, το Τζολάκογλου δεν το βρήκε το άλλο.
1: Είχατε δοσύλλογους.
2: Είχατε κυβερνήσεις, όπως η Γαλλία, του Πετέν.
1: Ναι.
2: Αυτό, ναι, και είσαστε αυτό. Λες και ο ελληνικός λαός τις ψήφισε αυτές τις κυβερνήσεις και τις έβγαλε αυτές, δεν τις όρισαν οι Γερμανοί. Σαφώς. Και δεν υπήρχε χώρα της Ευρώπης που να υπάρχουν συνεργάτες. Δεν υπήρχε. Και σε άλλες χώρες πολύ περισσότεροι. Μπάση περιπτώσει, γιατί δεν τα παραστάζουν Γάλλους. Γιατί τους Γάλλους είχαν αγάπες, λάμπη και λουλούδια. Έτσι, άρα και τα πάνε σε εμάς που είχαμε και 500.000 θύματα νεκρούς, είτε από πείνα, είτε από δυστυχία.
0: Πολύ ψηλά, από... με αναλογικά με τον πληθυσμό που είχαμε.
2: Είμαστε τρίτοι στον κόσμο. Οι Ρώσοι, οι Σέρβοι, οι Πολωνοί και εμείς.
0: Ξεχνώντας την τριπλή κατοχή και την ισχυρή εθνική αντίσταση που είχαμε εδώ εμείς.
2: Τεράστια εθνική αντίσταση.
0: Πήρανε τους δοσύλλογους ως νόμιμη κυβέρνηση του κράτους. Και ξεχνώντας. Δηλαδή, ξεχάσαν την Νορβηγία λογικά. Έπρεπε να την έχουν αφανίσει από το χάρτη. Διότι είχε ταυτιστεί με τη λέξη δοσύλλογος.
2: Βέβαια, και έστειλε και μονάδες. Είχε φτιάξει μονάδες εσέ στην Νορβηγία και πολεμούσαν εναντίον των Ρώσων και πλάκανε ότι οι Ρώσοι απελευθερώσαν. από τους Γερμανούς. Οι Σοβιετικοί μπήκαν μέσα και διώξαν τους Γερμανούς στην Νορβηγία. Οι Σουηδοί δεν συνεργαστήκανε. Έλα τώρα, υπήρχε. Το μπαστούνι του Χίτλερ ήταν η Σουηδία.
1: Βέβαια, του έστελνε όλα τα αυτά που είχε.
2: Ό,τι είναι, ό,τι είχε του στάδινε. Πρώτο σκεφτό.
3: Την Νορβηγία πρέπει να έχουν. Η λέξη Quisling έχει ταυτιστεί με τη λέξη τέλος.
2: Με τέλος.
3: Λέμε Quisling και καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
2: Βέβαια. Και οι σκανδιναβικές χώρες. Η Ουκρανία. Έλα τώρα θα γελάσουμε.
3: Ή την Κροατία με τον Άντε Πάβελιτς και όλους αυτούς.
2: Ιστορία, βέβαια. Κοίτα,
3: και βέβαια ξεχάσανε και το ρόλο του Βατικανού.
2: Έτσι,
3: όχι μόνο στην περίοδο της κατοχής.
2: Έτσι.
3: Του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά και πώς ξέπλυνε τους Ναζί το Βατικανό μετά.
2: Έτσι είναι, βέβαια. Βέβαια.
3: Εκεί είχαν πάθει όλη αμνησία. Θυμήθηκαν μονάχα τον Λογοθετόπουλο και τον Τζολάγκο του δικού μα.
2: Το Λογοθετόπουλο θυμήθηκε τέλος πάντων, ναι, και τελικά. Αλλά δεν του εμπόδιζε κανείς και πριν και κατά τη διάρκεια της κατοχής, όσο ζητούσαν με τους Εγγλέζους να ζητάνε τη Θεσσαλονίκη, τα ελληνικά νησιά, την Δυτική Θράκη, τη Βόρειο Ήπειρο. Είχαν φτάσει μέχρι, ας πούμε, την Ιταλία και ζητούσανε αυτό, μια χώρα ουδέτερη, γιατί το έκανε. Ζητούσαν από τους Γερμανούς να αστυνομεύουν αυτή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λέει, τώρα είναι ευκαιρία. Τελείωσε όμως ο πόλεμος και έδειχνε τα δόντια του ο Στάλιν και αυτοί τα χρειαστήκανε. Σου λέει τώρα τι γίνεται. Αυτός έχει κατεβάσει 7-8 εκατομμύρια στρατό, δεν αστείευεται, έχει μέσα από τον πόλεμο, έχει αγριέψει και ο οποίος είπε πολύ σωστά ο Στάλιν, το συζητούσε σήμερα σε ένα κανάλι με ένα πρεσβευτή και δεν τα θυμόταν καλά ο άνθρωπος, γιατί ήταν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και ζητούσε ο Στάλιν στην κυριαρχία στα στενά, δηλαδή να πάρουν πίσω τη συνθήκη του Μόντρε, και οι Σοβιετικοί άνω στα στενά, βεβαίως. Γιατί την κλείνανε, αυτό ήταν παιχνίδι των Εγγλέζων. Και από την άλλη μεριά, το Κάρς και το Αρνταχάν, τις περιοχές δηλαδή αυτές της ρωσικής Αρμενίας, της Αρμενίας, τις οποίες ο Λένιν, οι Πολσεβίκοι, τις είχαν δώσει στον Κεμάλ για να αισθάνεται το Κεμάλ άνετα. Οι οποίες είχαν πληθυσμό σαφώς αρμενικό και όχι τουρκικό. Καλά, από την Άγκυρα και πέρα, έτσι, αν εξαιρούμε Κεσάριο και Εικόνιο, οι πληθυσμοί δεν είναι τουρκικοί. Αν μπορούμε να πούμε, είναι Αρμένοι και Κούρδοι. Έτσι, τεράστιες σωματώσεις. Μπάση περιπτώσει, και τότε. Στην αρχή οι σύμμαχοι δεν κάνουν κινήσεις, αλλά το πράγμα αλλάζει, γιατί όσο προχωράει η ενισχυμένη Σοβιετική Ένωση, εμφανίζονται δυνάμεις στην Ευρώπη και στην Δύση, οι οποίοι λένε τι θα γίνει. Έτσι πως πάει ο Στάλιν, θα φτάσει στο Χερβούλο, θα φτάσει στο Παρίσι. Άρα πρέπει να δημιουργηθούν άξονες να τον κρατήσουν. Εκεί θα παίξει και μεγάλο ρόλο ο εμφύλιος στην Ελλάδα.
3: Μα οποίος έγινε γι' αυτό το λόγο.
2: Ακριβώς. Ήτανε μια κατασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν τα μίσεις και τα πάθη. Σαφώς δεν υπήρχε αυτό. Ήταν μια κατασκευή για να πιστεί η κοινωνία η δυτική, η οποία επί 5 χρόνια, 4 χρόνια θεωρούσε τους Ρώσους συμμάχους. Έτσι, αυτό ήταν στην Αμερική. Στην Αμερική έσχετο, οι Ρώσοι είναι σύμμαχοί μας. Αυτοί σκοτώνονται και εμείς τους χορηγούμε βοήθεια, τρόφιμα, όπλα κτλ. Αλλά τα σώματα, οι ψυχές, Ρώσοι και σκοτώνονται.
1: Εδώ είχε πάει αυτή η Παρτιζάνα, η Ρωσίδα, η ελεύθερη σκοπευτής.
2: Α, ναι, ναι, που,
1: ναι, ναι, γνωστή, που είχε σκοτώσει, ναι, πολλούς
2: αξιωματικούς. Γερμανούς διοικητές.
1: Ναι, ναι, και είχε βγει όλη η Νέα Υόρκη να την υποδεχθεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Έπρεπε λοιπόν μετά από 1,5 χρόνο να πείσουν καινούργια παρέα που ήρθε στην Αμερική ότι οι Ρώσοι είναι εχθροί μας. Πού θα το δουν αυτό? Πού είναι εχθροί μας οι λίγοι Αμερικάνους? Εδώ εσείς μας λέγατε ότι είναι συμμαχοί μας, ότι τους βοηθάμε, ότι πολεμάμε μαζί, ότι συναντηθήκαμε στον Έλβα και ο ένας αγκάλιαζε τον άλλον, φωτογραφίες και αυτό. Τι γίνεται τώρα? Κάπου έπρεπε λοιπόν να δούνε τον κακό κομμουνισμό. Η Ελλάδα, το έχουμε πει αυτό από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, φτιάχτηκε για να εφαρμόζονται μοντέλα. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Φτιάχτηκε,
1: ναι, ναι,
2: αυτή η χώρα για να εφαρμόζονται,
1: ναι,
2: μοντέλα.
1: Ναι, το είχε πει και τα έλεγε και ο Ανδρέας αυτά. Ναι.
2: Τα έλεγε και ο άνθρωπος, θα σχολείται, ναι, τα έλεγε. Λοιπόν, και τι έγινε? Ξεκινά ένας εμφύλιος, ο οποίος κατά 6 χρόνια. Και αρχίζα, ρε παιδιά, 20.000 αντάρτες, δεν μπορούσαν να τους φέρουν 300 στρατός. Έτσι ήταν, δεν θέλαν, δεν μπορούσαν, φοβόντουσαν. Τι μπούρδες ήταν αυτές που λεγόντουσαν. Από εδώ δεν μπορούσαν, από εκεί δεν μπορούσαν. Μέχρι το 47-48 το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν νόμιμο. Έπρεπε να γίνει παράνομο. Έπρεπε να έρθει ο Παπάγος. Ξανακουβαλήσαν τον Παπάγο. Ποιο Παπάγο? Παπάγος στη Μικρασία. Ήταν υποδιοικητής του υπηκού. Καλίνσκι Παπάγος. Και οι δυο φιλοβασιλικοί.
3: Βέβαια.
2: Είχαμε 1500 άλογα. Αν το σκάσανε οι Τούρκοι στις μάχες του Ιουλίου του 21 που ιτηθήκανε και φεύγανε αγελιδών, αφού και γλιτώσανε, οφειλόταν στην ολιγορία του υπηκού, του ελληνικού, που δεν τους έκλεισε το δρόμο. Πώς ποιος φαντάρος θα τους θα κλείσει? Το υπηκό θα τους κλείσει το δρόμο για τους πετσοκόψει. Και τους αφήσαν και φύγαν. Δηλαδή μιλάμε εδώ, έλα τώρα έχουν παιχτεί πράγματα και θάματα. Για να μην πούμε τώρα τα διάφορα, αλλά γιατί θα γίνω κακός και δεν θέλω.
3: Και για τον εμφύλιο, ειδικά το δικό μας, το έχουμε ξαναπεί από εδώ, Γιάννη, η παρέα μας.
2: Ναι.
3: Πρώτα επιχείρησε να ανοίξει την πληγή με τον Ντολιάτη, και επειδή ήταν έξυπνος ο Ντολιάτη, διότι ήταν πρόσφατη η ενοποίηση της Ιταλίας, γιατί είχαν σκληρό εμφύλιο και οι Ιταλοί με την πτώση του Μουσουλίνη.
2: Πολύ σωστά.
3: Αρνήθηκε. Πολύ σωστά. Και ποιοι ήταν οι πρόθυμοι Κυπουροί? Οι δικοί μας.
2: Εδώ ήταν ό,τι πρέπει. Ήταν ό,τι πρέπει εδώ, δηλαδή εδώ. Τους τρώνουμε χαλί. Κάθε φορά που υπάρχει θέμα, τους τρώνουμε χαλί. Και έγινε αυτό το πράγμα. Την ώρα λοιπόν που γινόταν αυτή η σφαγή, είπε ο Τρούμαν, τι θα γίνει παιδιά, πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Και ξαφνικά κολλάει και η Τουρκία, η οποία είχε τα προβλήματά της, ήταν ουδέτερη στον πόλεμο, αλλά η αγωνία που είχαν οι Τούρκοι για τον πόλεμο, αγωνιούσανε, τους έφερε σε κατάσταση πολύ άσχημη οικονομική. Οπότε είπε ο Τρούμαν, τώρα, εντάξει, αυτά τώρα είναι ιστορίες, έτσι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο την Ελλάδα που σφάζονται. Εδώ ο Στάλιν είπε, τι είναι αυτή η κατάσταση. Ο Στάλιν, ο οποίος δεν μπορεί, δεν ήθελε να βοηθήσει, βοηθούσε κρυφά και όσο μπορούσε και έβαζε άλλους. Τι είναι αυτή η Έλληνες,
3: λέει. Είχε βάλει, ήταν ο Τίτο μπροστά με την Τσεχοσλαβακία από, πίσω.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστό. Και αυτό έλεγε, εγώ παιδιά δεν, εγώ αυτό. Τίποτα. Και είπαν τότε οι Αμερικάνοι, είπαν, Τρούμαν, προβλήσουμε την Τουρκία. Διότι αν πέσει, αν έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, θα έρθει ο κομμουνισμός στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία θα κινδυνεύσει. Η Τουρκία δεν είχε σοβαρό κομμουνιστικό κόμμα, διότι ο Κεμάλ το είχε πετσοκόψει.
3: Το είχε φτιάξει πρώτα, οι Νεότουρκοι το φτιάξαν πρώτα, γιατί τους...
2: λόγω Σοβιετικών.
3: Έτσι, και μετά, αφού γύρισε το παιχνίδι, οι Σοβιετικοί ξέραν πάρα πολύ καλά τις παγαποντιές της Τουρκίας για την υπόθεση αυτή. Μια μέρα να το κάνουμε το πώς στήθηκε. Με τις λαούς της Ανατολής και τι είχε γίνει εκεί μέσα. Και το ρόλο του δικού μας κομμουνιστικού κόμματος που ήξερε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε εκεί. Αλλά επειδή ήταν υπάλληλοι όλοι της Σοβιετίας μέχρι το 43.
2: Βέβαια.
3: Έτσι.
2: Βέβαια. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι που λέει. Και εν πάση περιπτώσει και αρχίζει η Αμερικάνη. Δηλαδή αναλαμβάνει η Αμερική. Οι Τούρκοι πήγανε περιδεοί στην Αμερική και λένε βοηθήστε μας, σώστε μας, διότι θα κατέβει ο Στάν να μας διαλύσει. Βοηθήστε
1: γενικά
2: μας.
1: Γενικά οι Τούρκοι εκμεταλλευόντουσαν πάντα τις καταστάσεις για να κερδίζουν στρατηγική ισχύ. Και βλέπουμε ότι και τώρα πάμε στο σήμερα για το ΝΑΤΟ που θα γίνει εκεί η σύνοδος. Ετοιμάζονται να του πάνε με τα δώρα οι Αμερικάνοι.
2: Πάλι
1: καταφέρουν να παίζουν μεταξύ των δύο.
2: Το θέμα είναι ότι.
3: Πολιτική του εκκρεμού.
2: Τελειώνει ο εμφύλιο του 49.
1: Με λίγα λόγια πάντως, όπως το λες και εσύ, Γιάννη, είναι αναντικατάσταση Τουρκία για τη Δύση. Αυτό
2: η
1: καταλήγουμε.
2: Η Τουρκία είναι γιατί τότε.
1: Αναντικατάστατη.
2: Τότε η Τουρκία είχε 20 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια κατοίκους. Μιλάμε το 49-50. Τόσο. 20 εκατομμύρια. Και η Ελλάδα είχε 7. Δεν ήταν τόσο μεγάλη απόσταση. Και η Ελλάδα είχε υποστεί, είχε χάσει το μισό
1: κομμάτι. Τότε το παιχνίδι πεζόταν ακόμα.
2: Πεζόταν ακόμα.
1: Στο δημογραφικό.
2: Δεν όμως υπάρχουν δυνάμεις στη Δύση. Αυτό που καμιά ιστορική έρευνα δεν το ξεκαθαρίζει. Και εντάξει, άμα βρούμε χρόνο θα προσπαθήσουμε να το ξεκαθαρίσουμε εμείς. Οι οποίες δεν θέλουν η Ελλάδα να ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια τα 10. Δεν θέλουν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να πας στις ρίζες της ιστορίας, σε όλη τη δομή της δυτικής σκέψης και του δυτικού πολιτισμού, των δυτικών εννοώ, έτσι, και της δυτικής, ας πούμε, γεωπολιτικής του σύλληψης, για να δείτε πώς βλέπουν την Ελλάδα. Δεν είναι, είναι ίσως μια συζήτηση με παλιούς Γάλλους διπλωμάτες, έπρεπε να την είχα κάνει όταν ήμουν στο Παρίσι, την έκανα εν μέρη με ένα κύριο χωρίς να το θέλω. Ήμουν εγώ 23 και αυτός ήταν 70. Ναι. Διπλωμάτης αυτό και μου λέει αγαπητέ μου, τι συζητάμε τώρα. η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πολύ πιο σπουδαία χώρα από την Ελλάδα. Mm. Θα έχουμε τώρα για την Ελλάδα του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, τόσους πολλούς φακέλους. Για σας έχουμε 50 φακέλους, για την Τουρκία Οθωμανική είχαμε 500. Και μου το λένε και Γάλλοι καθηγητές, πολύ καλοί, που είχαν ασχοληθεί με τα γαλλοτουρκικά. Είναι, λέει, το κάτι άλλο. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την τουρκολαγνία, με την ότι θεωρούν ότι τους είναι απαραίτητοι, διότι αλλιώς
3: και
2: δεν μπορούν να μπουν στην Ανατολή.
3: Έχουν ένα διπλό αφήγημα. Έχουν την Τουρκία, τη θεωρούν απαραίτητη, και εμάς δεδομένους.
2: Δεδομένους, πολύ σωστό.
3: Γιατί εμείς δεν το αλλάξαμε αυτό το αφήγημα.
2: Όχι.
3: Αν το αλλάζαμε, τότε θα βλέπαμε. Έχουν εμάς δεδομένους. Αν αλλάζαμε εμείς το παιχνίδι και δείχναμε τα δόντια μας.
1: Εμείς χαιρόμαστε που είμαστε προβλέψεις.
3: Ακριβώς.
1: Και οι πολιτικοί μας το τονίζουν αυτό ως καλό. Ότι είμαστε προβλέψεις.
3: Βέβαια. Όπου με τον ίδιο τρόπο λέμε, εμείς θα εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Τη στιγμή που δεν το λογαριάζει κανένας.
2: Α, μπράβο. Τώρα είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αυτό που λες, το ανέφερες τώρα, σπίρω το διεθνές δίκαιο, μιλάμε μόνο για δύναμη. Πώς το λένε, αυτοί που έχουν βρεθεί στη γωνία των πραγμάτων, τους έχει πετάξει τη γανή, αυτές θα ασχολούν το διεθνές δίκαιο. Γελάμε. Κοιτάξτε, το 50 η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει μπει και σε οργανισμούς οικονομικούς και χτυπάει την πόρτα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ φτιάχνει το 49. Διαφωνούν οι Σκανδιναβοί κυρίως και για τους Τούρκους και για μας, διότι λένε ότι οι χώρες αυτές δεν είναι ατλαντικές, είναι ατλαντική συμμαχία. Τι σχέση η Ελλάδα και η Τουρκία? Τουρκία είναι ατλαντική χώρα, ούτε και εμείς. Και δεν έχουν και δημοκρατία. Έτσι, ωραία. Διαφωνούν λοιπόν οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι είπαμε στον πόλεμο ήταν, τι να σας πω, πολεμήσαν τους Γερμανούς, όσο δεν περιγράφεται. Πάμε παρακάτω. Διαφωνούν, αλλά έρχεται ο πόλεμος της Κορέας. Και ξεπλενόμαστε και εμείς και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι μάλιστα στείλαν κάπου 25.000 στρατό στείλανε στην Κορέα και είχαν και πολλά θύματα. Ενώ εμείς στείλαμε λιγότερο, βέβαια είχαμε αναλογικά πολύ λιγότερα θύματα εμείς. Υπόθηκε ότι πολεμήσαν οι Τούρκοι, έχουμε περιγραφές αξιωματικών που λένε ότι δεν ήταν τόσο πολύ μέσα στη φωτιά του πολέμου. Δεν ήταν παιξεγέλος η Κορέα. Η Κορέα είναι το πρώτο ξύλο που έφαγε η Δύση από την Ανατολή. Έφαγε ξύλο. Δεν ήταν τόσο απλό, έτσι. Πολεμήσαν ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμμαχίες και Ηνωμένες Πολιτείες. Απέναντι ήταν οι Κορεάτες και οι Κινέζοι. Και δεν ήταν τόσο εύκολη η Κορέα. Πάς περιπτώσει, αυτό όμως συν το πήγε και το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα. Ξέρετε ποιος νομίζω ηγείται? Ο Αρναούτης. Ο Αρναούτης ήταν.
3: Του βασιλιά.
2: Βέβαια. Όταν τον πιάσανε οι χουντικοί το βράδυ, φώναζε ο Κωνσταντίνος, θέλω τον Αρναούτη μου.
3: Ναι.
2: Που είναι ο Αρναούτης μου, πήγε στο Πεντάγωνο και σου λέει θέλω να απελευθερώσετε τον Αρναούτη. Τον είχε οστιακάκι και τον καρπάζωνε. Μπάση περιπτώσει, έτσι, να τα πούμε έτσι ελληνικά λιγάκι.
3: Όχι, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι τώρα, ψεύδω αυτό. Το τι δεν περιγράφεται. Μπάση περιπτώσει και μπαίνει στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και από τότε γίνεται ένας κρίκος απαραίτητος. Είναι ο πιο βέβαια. Η Τουρκία μπήκε μετά και στο ΣΕΝΤΟ, έτσι, στο Σύμβολο της Βαγδάτης. Γιατί δεν τα πήγαινε καλά με τις αραβικές χώρες. Θεωρούσαν δηλαδή οι Άραβες και με τον Νάσερ και τα λοιπά ότι αυτοί ήταν ανδρίκελα του αμερικάνικου υπεριαλισμού οι Τούρκοι. Και τους είχαν λίγο στην απέξω. Εκτός από το Ιράκ. Όπου ο βασιλέας του Ιράκ, τότε ήταν βασίλειο το Ιράκ. Και βέβαια ο πρωθυπουργός ήταν συμμαχοί τους. Και είχαν πει στο Μεντερές. Μη στεναχωριέσαι, όταν έφερε ο Παπάγος το Κυπριακό και γενικά ήρθε το Κυπριακό στον ΟΗΕ, εμείς θα σε υποστηρίξουμε όσο δεν περιγράφεται. Μαζί δε με το Ιράκ, το Ιράν, τότε ήταν φιλοαμερικανικό το Ιράν, έτσι με το Σάκ.
3: Βεβαίως.
2: Και το Πακιστάν κάναν αυτή τη γραμμή ανάσχεσης, η οποία έφτανε μέχρι την Τουρκία, έπιανε Ελλάδα-Τουρκία. Το θέμα ήταν ποιο? Ότι η Βουλγαρία από πάνω, όταν πήγανε στην Κορέα οι Τούρκοι, έδιωξε 300.000 μουσουλμάνους. Μουσουλμάνους της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία έχει πάρα πολλούς τουρκόφωνους μουσουλμάνους.
3: Τελευταία γριάδα την έκανε ο Ζήφκοφ τη δεκαετία του 80. Μόλις πήγαν να του κάνουν σκηνικά, τους μάζεψε.
2: Τους έστειλε έξω. Ο Ζήφκοφ, ο οποίος υπήρξε και σταθερός υποστηρικτής της Ελλάδος. Όταν τότε.
3: Στην κρίση και το 87.
2: Τι θα κάνουμε. Τότε. Αναβίωσε το αντανακλαστικό που ήταν από την εποχή του Μεταξά, του βουλγαρικού κινδύνου. Μεταξάς διακατεχόταν.
3: Και εξού και τα οχυρά πάνω.
2: Ναι, τα οχυρά είναι από τον κύριο τη Βουλγαρία ήδη από το 15. Από το 15
3: μπορεί και να αποδειχθεί ότι είχε δίκιο βλέποντας τώρα να εξελίσσεται η Βουλγαρία με τον τρόπο που χειρίζεται τα Σκόπια κάποια στιγμή, αν θα δυναμώσει. Πάλι θα ξανακοιτάξει το Αιγαίο.
2: Βέβαια.
3: Όσο εμείς αφήνουμε.
2: Έτσι είναι. Γι' αυτό είχε πει ο Βενιζέλος, παιδιά λέει, να τους δώσουμε κάποια διευκόλυση στην Αλεξανδρούπολη. Να διεξάγεται το εμπόριο της Βουλγαρία. Έχει το μεγάλο αβαντάζ, το οποίο το χάσαμε εμείς, που έπιανε και το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, μέχρι το 19 στη δίκη του Νεγή. Είχε τη Δυτική Θράκη δικιά της. Δηλαδή, ήτανε, αν είχαμε εμείς την Ανατολική Θράκη, φαντάζεστε ότι θα γινόμασταν και χώρα η οποία θα είχαν άμεση σχέση με τα στενά. Άμεση.
3: Και βέβαια.
2: Γι' αυτό δεν τη δώσανε. Ο Βενιζέλος την έδωσε στη Λοζάνη. Και από εκεί και πέρα βρέθηκε, κοίταξε, κατά την άποψή μου, όποιος πολιτικός απείλησε την Τουρκία έμεσα ή άμεσα, βρέθηκε βρίσκεται στη γωνία όσον αφορά το σημαντικό παράγοντα. Βενιζέλος, ναι μεν τους έκανε τα χατηράκια, αλλά τους απείλησε το 23 για το θέμα της αποζημίωσης. Τους απείλησε κανονικά, ήταν έτοιμο ο στρατός να μπει μέσα. Αυτό θα το πληρώνει η Τουρκία άσχημα και επενέβησαν οι Άγγλοι και το κανονίσαν.
3: Το ξαναείχαμε αυτό, ακριβώς που περιγράφεις, με το σχέδιο Άτσεσον.
2: Βέβαια, το 64.
3: Που ο Παπανδρέου από εδώ αλλάζουν την πολιτική και βάλαν το Μακάριο από κάτω.
2: Έτσι.
3: Να γκρινιάζει συνέχεια και να δημιουργεί προσκόμματα.
2: Ναι, έτσι.
3: Δηλαδή, θυμήθηκε ο παπάς ότι δεν θέλει να έχει θύαμα.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή, το 55 με το 59 τι κάναμε, σκοτώναμε τους δρόμους.
2: Έτσι.
3: Εκεί δεν υπήρχε το αίμα. Τότε θυμηθήκαμε τότε το αίμα.
2: Το αίμα, ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, ποιος έβγαινε ωφελημένος, και ο Βρετανός και ο Σοβιετικός.
2: Βέβαια.
3: Και εξακολουθούμε μέχρι σήμερα, Γιάννη, να θεωρούμε ότι είναι η προπαγάνδα να λέει ότι ήταν αποτυχημένο σχέδιο. Γιατί εμείς οι Έλληνες Κύπρου είμαστε ηλίθιοι να επιμένουμε το να παραμείνει η Κύπρος στη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου. Δηλαδή, τι λέμε σήμερα εμείς? Λέμε να γίνει το ενιαίο κράτος της Κύπρου. Ποιο ενιαίο? Να γυρίσουμε δηλαδή στη Ζυρίχη Λονδίνο.
2: Έτσι, ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
3: Για ποιο ενιαίο κράτος μιλάμε? Πάλι δηλαδή παγίδες.
2: Πάλι παγίδες.
3: Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Όχι, καλά τα λες. Καλά τα λες. Βέβαια, το σχέδιο Άτσεσον τότε.
3: Το λέω για την ίδια τακτική. Ότι βάζουν πάντα κάποιον να δημιουργεί πρόβλημα.
2: Βέβαια. Αυτό ακριβώς για να μην δεν προχωράει, κολλάει το πράγμα. Τότε ο Παπανδρέου απείλησε αυτό θα κάνει πόλεμο. Και ήταν ο μόνος που έστειλε αεροπλάνα πολεμικά.
3: Και την Εραχή.
2: Και
3: άλλαξε. Το πιο βασικό ήταν ότι ήθελε να αλλάξει τον προσανατολισμό του ελληνικού στρατού.
2: Ακριβώς,
3: λέει,
2: ακριβώς.
3: Εγώ δεν κινδυνεύω από τους Βουγάρους. Τους Τούρκους έχω απέναντι.
2: Αυτό ήταν. Αυτό ερέθησε πάρα πολύ τους Δυτικούς και τον φάγανε. Έτσι. Έχει μείνει ιστορική η έκφραση που είχε πει στον Παπα Κωνσταντίνου. Μιχαλάκη του λέει. Η μεγάλη δεν συγχωρούν. Η μεγάλη του είπε δεν συγχωρούν. Γιατί του είπε ο Παπακοσταντίνου, το έχουμε ξαναπεί, το Τζόνσον κύριε Πρόεδρε, τον κολλήσαμε στον τοίχο. Έτσι πήγαινε αυτός να κανονίσει με τους Τούρκους. Και του είπε ο Παπανδρέου, εγώ δεν μπορώ να συνοηθώ με τους Τούρκους. Το Κυπριακό είναι διεθνές θέμα, δεν είναι μόνο Τούρκιο Ελληνικό.
3: Και άμα ανοίξει την πόρτα του ψυχιατρίου, θα μπω και εγώ μέσα.
2: Αυτό το πλήρωσε. Όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 87 το πλήρωσε. Γιατί σήκωσε ανάσμα, ίσως μαζευτείτε. Και το πλήρωσε. Φωνάζει, έτσι, δεν θέλουνε η Δύση, δεν θέλει να πειράσει την Τουρκία. Αυτό οι Έλληνες δεν το καταλαβαίνουμε, πιστεύω, και με το δίκιο μας, έτσι, γιατί τους λέει, εντάξει. Και αυτό και οι Τούρκοι...
3: Και δεν βάζουμε μυαλό να αλλάξουμε. Όχι, τίποτα, και να αλλάξουμε σχέδιο.
2: Ποτέ, τίποτα. Γιατί υπάρχει μια τάξη, μια ομάδα στην Ελλάδα, ένα πολιτικό προσωπικό, διαχρονικό είναι αυτό, το οποίο θεωρεί ότι... Γιατί, δηλαδή, να ενσωματωθούμε δυνατόν στην Τουρκία.
3: Βέβαια.
2: Πιστεύει ότι η ενσωμάτωση με διάφορους όρους είναι δυνατή και δεν θα τους πειράξει.
3: Το λένε, Γιάννη, ακριβώς, και λέει για να ονειρεύονται να ξαναγίνουμε όπως οι φαναριώτες.
2: Ακριβώς. Είναι η παράδοση του φτι, η οποία υπάρχει διαχρονικά στην Ελλάδα. Πιπινέλης, Τσάκωνας και τα λοιπά.
3: Χειρίστηκε ο Πιπινέλης, χειρίστηκε το Κυπριακό ολόκληρο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Έτσι,
3: και επιχούντας.
2: Βέβαια, και επιχούντας. Υπουργός Εξωτερικών του Παπαδόπουλου. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι, ναι, ξέρετε, ο πολιτικός κόσμος δεν στήριξε το πρωί. Μας σοβαρή.
3: Και υπήρξε και η κουλτούρα της συνέχειας του Πιπινέλη.
2: Βέβαια. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Συνεχίστηκε
3: έτσι.
2: Έτσι. Δηλαδή, το 1974 υπήρχε μια ομάδα αξιωματικών και ο Παπαδόπουλος δεν έκανε δηλώσεις στις χουριές, ποια είχε κάνει. Ότι εμείς θα πάμε για ελληνοτουρκική.
3: Με τον Κιτσίκη και τα λοιπά.
2: Έτσι, θα πάμε ελληνοτουρκική. Μα έλεγε ο Ιωαννίδης, κοιτάξτε, θα τη μοιράσουμε την Κύπρο. Θα πάρουν αυτή, θα πάρουμε και εμείς. Έστω και τη μισή θα την πάρουμε και θα κάνουμε το κομμάτι μας. Και του λέγαν διάφοροι Αμερικάνοι και τα πίστευε αυτός. Και είδε το αποτέλεσμα. Και τότε πάλι έπαιξε τότε την Αμερική. Δεν τη διεθνώ ο Νίξον. Διότι ο Νίξον, τέλος πάντων, είχε μπλέξει με το Watergate, τον μπλέξανε με το Watergate, ήταν πολύ καλή εδώ η παγίδα που του στήσανε και τον πετάξανε στην Κορέα. Και κανόνιζε ο Κίσιγκερ, ο οποίος αυτός δείχνει τα αμερικάνικα πράγματα και εσωτερικά και εξωτερικά. Και είπε τελείωσε. Τελειώνει αυτό, δηλαδή έλεγε ο Μαύρος το 1975 η Αμερική, σου λέει ποιος είναι πιο ισχυρός παράγων στην περιοχή. Βεβαίως οι Έλληνες έχουν 9 εκατομμύρια και οι Τούρκοι παρέτασαν τέλη του 40, 700.000 στρατό. Τέλη του 40 μπορούσαν να παρατάξουν κακοοργανωμένο, τεχνολογικά καθυστερημένο, όσο δεν περιγράφεται, αρχές του 50. Αλλά παρέτησαν 700.000 στρατό. Και σου λένε οι Αμερικάνοι, εδώ σας έχω.
3: Έχουμε και το Κυπριακό μπροστά μας, οπότε Γιάννη μου, τις επόμενες εβδομάδες θα το κουβεντιάσουμε.
2: Έχουμε να ασχοληθούμε.
3: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για απόψε, να είσαι καλά.
2: Και εγώ και τους ακροατές, να είστε
3: καλά. Καλό βράδυ, Γιάννη.
2: Επίσης, καλό βράδυ, καλή δύναμη εύχομαι.
3: Εδώ φτάνουμε κι εμείς στο Στράτσιον Ετέρμινι που έλεγε ο Αντρίκος μας. Από να χαιρετήσουμε θερμά τον Νίκο τον Μπισμπίκη που τον είχαμε στην κονσόλα του ήχου την πρώτη ώρα. Το Δημητράκη τον Κύρκο που είχαμε πολλά χρόνια να τον ανταμώσουμε εδώ μαζί από τα κάτω του Πειραιά. Τον είχαμε ξανά σήμερα εδώ μαζί μας και χαρήκαμε που τον είδαμε. Την Ρωσέλα Τηλανή που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Λεωνίδα τον Αποσκίδη και εμένα. Καλό Σαββατόβραδο.
4: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρτια. Σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άλλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών.
3: Ακούστε λίγο τον Αντρέα μας. Είναι εδώ. Θα είναι πάντα εδώ.
4: Τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του, όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα, εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά,

Στο Παλιγεράκι, Αθηναίος, και όταν λέμε Αθηναίος, Αθηναίος Γκάγκαρος. Ντυμένο στην πένα. Τα κουστούμια του στο άπεχτο. Τα σταυρωκά σακάκια, το ένα μετά το άλλο. Βγαλμένα κατευθείαν τσούπ από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Του γαρουφαλάκι στο πέτο. Πάντα στην ώρα του. Και το χαμόγελο. Το χαμόγελο σήμα κατά τεθέν. Το όνομά του Σταμάτης. Και στο επίθετο, Κόκοτας. Και τον αγαπήσαμε. Τον αγαπήσαμε και τον αγαπάμε ακόμα. Γιατί με το Σταμάτη περπατήσαμε τις ωραιότερες στιγμές μας. Με το Σταμάτη ξελογιάσαμε. Με το Σταμάτη ξελογιαστήκαμε. Με το Σταμάτη στριμώξαμε το αρμόδιο μανούλι για να μας πει την μαγική λέξη. Είναι εκείνο που λέμε το «Κι εγώ σ' αγαπώ». Σταμάτη λοιπόν Κόκοτας. Και η βραδιά, όχι μόνο αυτή, και άλλη βραδιά. Γιατί το φιλαράκι μου είναι ατέλειωτο. Ατέλειωτο. Σαν τον υπερσιβηρικό.

στα μάτια μου μόνος σου. Δεν είσαι ποτέ αγόρι μου. Γιατί? Γιατί έρχονται πακέτο ένας κόσμος ολόκληρος. Κοντά σου και δίπλα σου. Αλλά το καλό είναι να τον αφήσουμε να μας τα πει ο ίδιος. Καθότι στο σπλεχάρισμα είναι όπως λέει unpackable. Άπαικτος δηλαδή. Γεννήθηκα, μας λέει, στο μαιευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη και μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, εξαρχιώτης, κοντά σε Σόλωνος. Τότε που μπορούσες ακόμα να τρέξεις με τα ποδηλατάκια στους δρόμους. Τότε που μπορούσες να παίξεις χωρίς φόβο και πάθος. Να πας ωραίες βόλτες. Χωρίς όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τα μπερδέματα που έχουμε στους δρόμους. Η οικογένεια μεγάλη, δόξα τω Θεώ, 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Και ο πατέρας γιατρός. Τον έχασα νωρίς, όταν ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Αποτέλεσμα, μεγάλωσα σε μια οργανωμένη, αστική οικογένεια, με πολύ καλούς τρόπους, με μια μάνα χρυσάφη. Και από τότε που μεγάλωνα, μάθανα από τους γονείς μου και από τα αδέρφια μου το δρόμο που λέμε το σωστό. Αυτό το τραβάω μέχρι σήμερα στην παράξενη και πολλές φορές επικίνδυνη ζωή μου.

όλη η ζωή μας έχουμε μια καλή στιγμή που τη λέμε και καλή τύχη. Για μένα καλή τύχη μου τυχε στο Παρίσι. Όλος τυχαίος. Σταύρος Ξαρχάκος. Και στο Παρίσι εγώ είχα πάει για να σπουδάσω. Να σπουδάσω δηλαδή ιατρός. Στα βήματα του πατρός. Τελικά όμως με κέρδισε το τραγούδι όταν πήρα εκείνο το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό ταλέντων. Στο Σταύρο χρωστάω πάρα πολλά. Γιατί είναι εκείνος που ανακάλυψε τον Κόκοτα. Εκείνος που με παρουσίασε στο ελληνικό κοινό και εγώ το πάλεψα. Τα κατάφερα και στάθηκα. Μεγάλη προσωπικότητα από εκείνες που γνώρισα ήταν ο Νίκος Ογκάτσος. Ήμουν από τους αγαπημένους του ερμηνευτές. Σε όλες τις φωνοληψίες μου ήταν παρόν. Και δεν μπορώ να ξεχάσω την ευγένεια, τη σοφία του. Για εκείνο που λέμε Ολύμπια μόρφωση. Και νομίζω ότι ήταν ο πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

σταματικό κοντά το ανάγνωσμα απόψε το βράδυ και το αφιέρωμα μαζί. Και μας λέει ο Σταμάτης ότι καθένας από τους μεγάλους δημιουργούς που τραγούδησε από το 1966 που ξεκίνησε να γραμμοφωνεί Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Γκάτσο, Ξαρχάκο, Τσιτσάνη, Παπαδόπουλο, Μούτσι, Καλδάρα, Χατζινάσιο, Σπανό, Ζαμπέτα και πολλούς ακόμα, ήταν εξαιρετικά σημαντικός στην πορεία μου. Ο καθένας με τον τρόπο του. Κανέναν από αυτούς δεν κακοκάρδισα. Με όλους αγαθές σχέσεις. Και όλους τους. Εδώ πρέπει να πω ότι μ' αγαπούσανε. Αν πάτε σήμερα στο σπίτι του Τσιτσάνη, δίπλα στο κρεβάτι του, επάνω στο κομωδίνο, υπάρχει μια φωτογραφία 40x30 με μένα και με εκείνον. Η φωτογραφία αυτή πρέπει να υπάρχει εκεί κάνα 40 χρόνια. Τόσο πολύ μ' αγαπούσε. Όσο για το μεγάλο το Ζαμπέτα, έσκιζε ρούχα για πάρτι μου. Τρελαινόταν ο Γιουργάρας. Και αυτός για μένα, αλλά και εγώ για τον Γιουργάρα.

Ενήλθαμε την ημέρα. Η δισκογραφία του τότε με αυτόν του σήμερα. Αλλά και η αθηναϊκή νυχτερινή διασκέδαση σε σχέση με το σήμερα. Τεράστια. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να τραγουδήσει ο οποιοδήποτε. Έχω ζήσει, μας λέει ο Σταμάτης, πολλά στο τραγούδι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Υπήρχαν σεζόν που ο κόσμος στεκόταν ουρές 300 και 500 μέτρα μέσα στο κρύο για να μπει στο μαγαζί που τραγουδούσα. Στο κέντρο της Αθήνας ή στην παραλία και να ακούσει το όνειρο απατηλό, το σουξέ τον σουξέ. Πολλές φορές τραγουδούσα σε καλοκαιρινή νεράιδα μέχρι τη μία το μεσημέρι και έλεγε στους σερβιτόρους ο μεγάλος μου φίλος ο Αρίστος ο Ωνάσης να ετοιμάσει τα αυγά για πρωινό και ό,τι άλλο θέλουν τα παιδιά. Ή κατά τη μία το βράδυ συγκεντρώνονταν, θυμάμαι, οι βαρκούλες που βρίσκονταν στη θάλασσα κατά την Ράιδα με το ουίσκι και τις μπύρες για να κάνουν κι αυτοί το δικό τους κέφι. Θυμάμαι ακόμα σε τουρνέ μου στην Αμερική που έλεγα το γιο μου και πήγε κάποιος να ανάψει το τσιγάρο του από πόνο επειδή είχε χάσει το παιδί του. Αποτέλεσμα, να πάρουν τα μαλλιά μου φωτιά και ο μπουζουξής να τρέχει και να ψάχνει για τραπεζομάντιλα για να με σβήσει. Άστα σου λέω. Δεν έχω ζήσει μια ζωή. Έχω ζήσει 1000 ζωές σε συσκευασία της μιας.

Κάποτε είχα πει ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει πριν από μένα ένας άλλος καλλιτέχνης. Εκείνος δυσανασχέτησε. Το πείραξε δηλαδή. Αλλά έφτασε η στιγμή που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Μπράβο Σταμάτη, το πες καλύτερα από μένα». Πρέπει να ξέρετε στην πορεία μου, έχω απορρίψει πάρα πολλά τραγούδια. Το τελευταίο καλαθάκι που θα πέρναγε από το τραγούδι ήταν το δικό μου. Εκεί πια είχε γίνει το καλάθι σουρωτήρι. Ούτε εταιρεία υπολόγιζα ποτέ μου, ούτε γνωριμίες, ούτε τίποτα. Το τραγούδι έπρεπε να κάνει για μένα, να με ακουμπήσει, να με πειράξει και τότε θα το πω. Στα τραγούδια μου είμαι ο αυστηρότερος κριτής και εκτελεστής. Δεν λυπάμαι καθόλου τον εαυτό μου. Αντύχει και στο τραγούδι είμαι φάουλ.

αφιέρωμα στο μεγάλο Σταμάτη Κόκοτα. Και ένα αφιέρωμα με πολύ ειδικές διαδρομές. Γιατί ο Σταμάτης δεν ήταν μια συνηθισμένη υπόθεση. Σταμάτης για το ελληνικό τραγούδι ήταν ο φίλος μας. Ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Ήταν εκείνος που μας συνόδευε στις πολύ ιδιαίτερες στιγμές μας. Με τη δικιά του ευγένεια. Με το δικό του τρόπο εκφράσεως. Κατάφερε να μην γίνεται ποτέ κραυγαλαίος. Και στην πίστα, τραγουδιστής χορευτής, με το δικό του τρόπο κίνησης και με τη δικιά του επικοινωνία. Και δύο πράγματα επάνω του είχε αγαπήσει: το αθηναϊκό κοινό, εκτός από τη φωνή. Ποια ήταν αυτά? Πάμε κάποιο τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Θα χαθούμε.

Και το σήμα κατά το θέμα του σταμάτη. Τα γρήγορα αυτοκίνητα, γιατί μου έπαιρνε και μέρος σε ράλι και η φαβορίτα. Αυτό δεν ήταν η φαβορίτα. Αυτό ήταν το κάτι άλλο. Και μπροστά έφευγε αυτή και από πίσω σταμάτησε. Και δεν μπορούσες να διανοηθείς το σταμάτη χωρίς την τριχωτή συντροφιά του. Κάποια στιγμή, αυτό μας λέει ο ίδιος δηλαδή, μια πολύ γνωστή εταιρεία ξυριστικών του είχε κάνει πρόταση να ξυρίσει τις φαβορίτες. Και μας λέει ο ίδιος έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων προκειμένου να λανσάρει τα ξουραφάκια της. Τους απήντησα να τους δώσω εγώ τα 50 εκατομμύρια που μου έδιναν εκείνοι και να τους πάω στην πλατεία Ομονίας. Τότε που υπήρχε το συντριβάνι, να τους βάλω μέσα και να τους κάνω ένα μπανάκι. Αλίμονο, εάν έκανα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο θέμα αξιοπρέπειας. Κάποιος θα σκεφτότανε, έλα μωρέ τώρα σε ένα χρόνο θα ξαναμεγαλώσουν οι φαβορίτες. Δεν είναι έτσι. Γιατί αύριο θα έρθουν και θα σου πούν, βγάλε τώρα και τα ρούχα σου. Γιατί για όλα υπάρχει μία τιμή. Αλλά η τιμή, από ό,τι μου έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, τιμή δεν έχει.

Φίλαρα για πολλά. Πάντα ένα παιδί του κέντρου της Αθήνας έχει πολλούς φίλους. Αλλά οι ξεχωριστοί ελάχιστοι. Και αδελφικός φίλος μου, ο Αρίστος ο Ωνάσης. Φίλος με τη Μαρία Κάλλας, αλλά και με την κυρία Τζάκη. Είναι γεγονός ότι και οι δύο κυρίες του με συμπαθούσαν πάρα πολύ. Έζησα και τις δύο εποχές του Αρίστου και τις έζησα με όλες τις γεύσεις. Η Μαρία Κάλλας μ' αγαπούσε πολύ. Μου έλεγε πάντα τι γλυκά που τραγουδάς. Μ' αγκάλιασε. Μου έδειχνε τη συμπάθεια. Μου έδειχνε την ανεκτίμητη φιλία της. Μάλιστα, στον πληστηριασμό των αντικειμένων της που είχε γίνει στο Παρίσι, είχαν πουληθεί και 8 δικά μου long play, τα οποία τις θα είχα τότε αφιερώσει.

Επιστροφή στον περίπατό μας. Στο απόψινό διπορικό που είναι το αφιέρωμα στο Σταμάτη τον Κόκοτα. Και το Σταμάτη τον αφήνω να μας τα πει όλα. Και με το σι και με το νίγμα. Ο Νάσης, ο μεγάλος φίλος του, το παλικάρι από το λιμάνι, ο Βαρκάρης με το μαντήλι στην κολότσεπη. Έτσι τον φωτογραφίζει ο Σταμάτης. Η προσωποποίηση της λεβεδιάς. Ένας άντρας που ποτέ δεν είχε υπολογίσει τα λεφτά. Ποιος ήταν, τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γινόταν πάντα ό,τι ήθελε η παρέα. Είναι γνωστό ότι εκείνη ώρα που τραγουδούσα και εκείνος καθόταν στο πρώτο τραπέζι απέναντι μου ή όταν βρισκόμασταν σε εκείνο το μαγικό σκορπιό σε κάτι γεύματα, λουκούλια, με 50 τραπέζια από κάτω. Σε διάρκεια των γευμάτων είχαν υπογραφεί συμβόλαια διπλάσια από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της πατρίδας μας. Μιλάμε δηλαδή για δισεκατομμύρια δολάρια.

Και ο συνεχίζει ο Σταμάτης. Τι να σας πω ρε παιδιά. Πολλές φορές τραγουδούσα μπροστά σε 30-40 καλεσμένους του. Βασιλιάδες, πρωθυπουργός, προέδρος, τραπεζίτες, μεγάλους επιχειρηματίες, όλοι φιλαράκια του. Και όλοι με αποδεχόντουσαν με ανοιχτές αγκάλες. Χωρίζαμε πολλές φορές κατά τις 7.30 το πρωί. Σκοτωμένος πήγα να κοιμηθώ και πρώτου ξαπλώσω ντριν το τηλέφωνο. Ο Τέλης και η εντολή. Ξυπνήστε τον. Είναι το αυτοκίνητο από κάτω. Πρέπει να έρθει γιατί έχουμε καλεσμένους στο Σκορπιό. Γι' αυτό σας λέω. Ζωή που δεν μπορεί να τη γράψει ούτε με μελάνη ούτε καν να την πεις. Άμα κάτσω να τα πω όλα θα κάνετε επί τόπου κλίση σε κάποια από τα ευαγή ιδρύματα. Γαλήνη, Μαρκό Μητελάκιο, Δρομοκαΐτιο. Τρελάθηκε θα πείτε ο φίλος μας ο Σταμάτης. Έλα όμως που ήταν όλα αλήθεια. Ήτανε όλα ζωή. Μια ζωή που έφυγε μαζί με αυτούς.

Είδα πολλά πράγματα μαζί του. Είδα πολλές εικόνες. Ο Αρίστος, πάντα ο ίδιος, δεν είχε αλλάξει ποτέ. Μιλούσε για παράδειγμα στην κυρία που ήταν στο Βεσέ και τη ρώταγε με πραγματικό ενδιαφέρον τι κάνουν τα παιδιά της. Θυμάμαι επίσης μια φορά που μου είχε χαρίσει αεροπλάνο για να καταλήψω κάποιους αγώνες αυτοκινήτων. Και όλα αυτά επειδή φοβόταν μη χτυπήσω. Αλλά εγώ τους αγώνες δεν τους εγκατέλειψα. Και το αεροπλάνο με πικρό χαμόγελο του το επέστρεψα πίσω. Όσο για τον ίδιο, σ' αγαπάω, μου λέει. Σ' αγαπάω και με την τρέλα που κουβαλάς. Ήταν το κάτι άλλο. Καταργούσε τις αποστάσεις. Πολλές φορές με πιο μεγάλο ενδιαφέρον απευθυνόταν σε ένα σερβιτόρο, σε μια καθαρίστρια, σε κάποιον εργάτη, από ότι στους επώνυμους προσκεκλημένους του. Ήταν, ρε φίλε μου, ήταν ο άνθρωπος το κάτι άλλο. Γι' αυτό και αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος στον καιρό του.

Επιστροφή και πάλι στο απόψινο αφιέρωμα. Στο σταμάτια τον Κόκοτα. Και ο Σταμάτης δεν σταματάει να μιλάει για το μεγάλο φίλο του. Για τον Αριστοτέλη, τον Ωνάση. Και θυμάται όλα τα όμορφα. Αλλά και δυστυχώς και όλα τα δύσκολα. Και η πιο δύσκολη στιγμή του Αρίστου, μας λέει, ήταν όταν πέθανε ο Αλέξανδρος. Με έπιανε από τον ώμο και μου έλεγε, τον έχασα. Τον έχασα, Σταματάκι. Τον έχασα. Εκεί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για τον ίδιο. Τον υπεραγαπούσε. Ήταν όλος ο κόσμος για αυτόν. Και ο Αλέξανδρος είχε πάνω του όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έκαναν και αυτόν μοναδικό. Εκεί ήταν και το πρόβλημα. Εκεί ήταν και η κόντρα τους. Και οι δύο προσωπικότητες. Και η σχέση πάντα στην τσίτα. Θυμάμαι, λέει ο Σταμάτης, όταν ήμασταν στο Χριστίνα και τον μάλωνε, ο Αλέξανδρος πηδούσε στη θάλασσα. Και αυτό για να αποφύγει την πατρική παντόφλα. Αν αργούσε να βγει στην επιφάνεια, γι' αυτό το έκανε πολλές φορές. Τρελαινόταν ο Αρίστος. Ανεποκατέβαινε πλώρη πρίμνη και κοίταγε. Κοίταγε και έλεγε γεμάτος αγωνία. Τι έγινε ρε παιδιά. Βγήκε. Βγήκε. Αυτή ήταν η σχέση τους. Μια σχέση ομοίων. Γι' αυτό τον έχασε. Χάθηκε ο κόσμος και γι' αυτόν.

Σταμάτης Κόγοτας. Μια ζωή πιο γεμάτη και απογεμάτη. Μια ζωή με ιδιαίτερες συγκινήσεις. Είτε σαν τραγούδι, είτε σαν πίστα, είτε σαν παρέα, σαν φίλους. Και τα χόμπι του, τα χόμπι ακριβά και καμιά φορά λίγα ανεπικίνδυνα. Ράλι. Και τα αυτοκίνητα ήταν η δεύτερη φύση του. Στη ζωή μου, λέει, γνώρισα πολύ διάσημους ανθρώπους. Θυμάμαι τώρα, για παράδειγμα, την Πριζίτ Μπαρντό, τη Ρόμι Σνάιντερ, σπουδαίους συνθέτες, σπουδαίους στιχουργούς, με τους οποίους πάντα συνεργάστηκα. Ο απλός κόσμος ήταν πάντοτε ο δικός μου κόσμος. Και η σχέση μας βαθύτατα ερωτική. Γιατί ξέρετε, ο σωστός καλλιτέχνης δεν είναι μόνο στα τραγούδια του. Είναι στη συμπεριφορά του. Στην επικοινωνία του. Και ακολουθώ αυτό που μου δίδαξε το σπίτι μου. Το αγαπάτε αλλήλους. Ακόμα και εκείνους που δεν σε αγαπάνε, δεν σε συμπαθούν ή δεν σε γουστάρουν. Και αυτούς ακόμα.

Όσο για τον έρωτα, αυτός ήταν κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μου. Και έζησα. Έζησα μεγάλους έρωτες, μικρούς έρωτες, έρωτες της μια βραδιάς. Δυστυχώς, οι μεγάλοι έρωτες συνήθως δεν κρατάνε. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάτι θα βρεθεί, κάποιος θα τους ανασχετήσει, κάπου θα στεναχωρηθείς. Αυτή όμως είναι. Αυτή είναι η ζωή. Και όπως μου έλεγαν και οι φίλοι μου οι Γάλλοι, τη ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως πάει. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να ξέρει ένας άντρας δεν είναι πόσες γυναίκες θα αγαπήσει, αλλά πρώτα απ' όλα πόσες θα σεβαστεί και το σημαντικότερο απ' όλα πόσες θα εκτιμήσει γιατί τον αγαπούνε. Και εδώ είναι το κουμπί. Και μου έλεγε η μάνα μου στα μάτια μου, στη ζωή σου να πηγαίνεις με αυτούς που σ' αγαπούν, όχι αυτούς που εσύ αγαπάς. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση θα φας πολύ μαύρο στη ζωή σου, αγόρι μου. Πολύ μαύρο.

Λοιπόν, μιλάει για τον Σταμάτη τον Κόκοτα, ο μεγάλος, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Και τι έλεγε. Άρχοντας στη δουλειά του. Απόλυτος. Ήταν τόσο καλός που τον θαύμαζα. Στο μαγαζί που δουλεύαμε δεν έκανε ούτε ένα φάλτσο. Είμαι απόλυτος άνθρωπος. Περηφανεύεται και σε εμάς. Ήταν οι εποχές που ασημίβαστος Κόκοτας, όπως τον περιγράφει ο Τάκης, ο Πανανίδης, στα θρηλυκά του 60-65, ήταν σούπερ στάρ της εποχής. Έβγαλε τα πιο πολλά λεφτά από όλους τότε. Αλλά τα περισσότερα φύγανε στα χόμπι του. Αγορά πλοίου, στόλα αυτοκινήτων, όλα αυτοκίνητα αγώνων, στάβλο δρομώνων ύπων και άλλα. Τι να κάνουμε. Όπως του ερχόντουσαν, έτσι και του φεύγανε. Είναι αυτό που λέμε ανοιχτοχέρις.

Και ο Σταμάτης συνεχίζει να περπατάει μαζί μας στο διπορικό μας. Και εμείς του δίνουμε μόνοι μας την καρδιά το λόγο. Σε μια εποχή μας λέει που η Ελλάδα ήθελε να ξανοιχτεί, οι αριστεροί κυνηγιόντουσαν ακόμα, οι ταινίες σαν το Ζορμπά και το Ποτέ τη Κυριακή έκαναν επιτυχίες, ενώ οι Beatles γινόταν θρύλος. Εγώ έφτιαχνα το δικό μου αστέρι. Τώρα θα μου πείτε πως το λαϊκό παιδί ισορρόπησε με το μοντέρνο. Και μην νομίζετε ότι την ιδέα με τις φαβορίτες την πήρα από τους Beatles ή από τους άλλους μοντέρνους τραγουδιστές. Δική μου ήταν η ιδέα. Με τα μαλλιά και τις φαβορίτες. Και δεν πρόκειται να τις κόψω ποτέ. Ξέχωρα από αυτά, τα περιφερειακά που λέμε, ήμουν καλλιτέχνης με πιστεύω. Επιμονή. Έψαχνα το τέλειο. Τραγούδισα χρόνια μαζί με τον Πιθηκότσι, τη Μοσχολιού, τον Χριστάκη. Τα πρόσαγα όλα. Από το λαιμό μου ως τα κορδόνια των παπουσιών. Γιατί έπρεπε να σεβαστώ τον κόσμο που ερχόταν να με απολαύσει.

Από τη ζωή στο Παρίσι. Σας έχει μείνει τίποτα? Όταν ζεις 8 χρόνια στο Παρίσι και τραγουδάς και τα 8, τότε σου μένουν πολλά. Έλεγα όλων των ειδών τα τραγούδια. Γαλλικά, ισπανικά, ελληνικά. Άγνωστος εδώ, φτασμένος εκεί. Και κάποια φάση γνωρίζω την Edith Piaf, τη βελούδινη φωνή, τη μεγάλη τραγουδίστρια. Την είχαμε καλέσει να εμφανιστεί σε ένα γκαλά. Μ' άκουσε και με πήρε μαζί της. Και σου ομολογώ, ήταν μία από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής μου. Εδώ, αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο απόψινό. Σας φιώνα τέρμινη. Με τον αγαπημένο Σταμάτη Κόκοτα πάντα στα αυτιά μας. Και θα δρομολογήσουμε και δεύτερο αφιέρωμα, γιατί ο φίλος μας είναι ατέλειωτος.

0: 101,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία.

Ξαφνικά στις αρχές του 1970 ο κόσμος μαθαίνει ότι ΔΕΗ που είχε αποφασίσει να προμηθευτεί έναν πυρηνικό αντιδραστήρα από τη Μεγάλη Βρετανία ξανασυζητούσε το θέμα για να λάβει οριστική απόφαση. Η είδηση δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Οι κίνδυνοι από τη λειτουργία αυτών των αντιδραστήρων ήταν πολλοί και κανείς δεν θα είχε ήσυχο το κεφάλι του αν δίπλα του υπήρχε ένα τέτοιο σύγχρονο μέσο, αλλά και πολύ επικίνδυνο. Ανακοινώθηκε μία μέρα ότι αναμένονταν εκπρόσωποι της Βρετανικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας για να δώσουν ένα τέλος στο θέμα της αγοράς γιατί είχε γίνει μία εμπλοκή.